το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: σπίτι τα βάζιζαν, είχαμε πιάτο. Τα απλά το παιχνίδι που παίζαμε σκέπασε χιόν. Γι' αυτό δεν θα μάθουμε αν είχα άλλη κίνηση. Ξέρω μονάχα πως ήμουν το πιόν.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί Μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μάξι.

όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησα.

Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίσουν.

δάσκαλοι της νεολαίας γδαρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιών

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Δεν είναι ο έρωτας καθρέφτης
1: ή όπως λένε επέτης.
0: Ούτε είναι ευεργέτης.
1: Προς Θεού, όχι ηγέτης.
0: Το πολύ δημεγέτης.
1: Είναι ο λίγον σερέτης.
0: Τη ζωή ο δραπέτης.
1: Των πολλών αφαιρέτης.
0: Ένας μικρός εφευρέτης.
1: Ένας γλυκός γλωσσοθέτης.

0: το κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Δεν είναι ο έρωτας καθρέφτης
1: ή όπως λένε επέτης.
0: Ούτε είναι ευεργέτης.
1: Προς Θεού, όχι ηγέτης.
0: Το πολύ δημεγέτης.
1: Είναι ο λίγων σερέτης.
0: Τη ζωή ο δραπέτης.
1: Των πολλών αφαιρέτης.
0: Ένας μικρός εφευρέτης.
1: Ένας γλυκός γλωσσοδέτης.

0: στο κόκκινο.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παρασκευή σήμερα, 5 Ιούνιου ή 5 έκτου 26. Και αύριο πόσο θα έχει, Λάζαρε? 6 έκτου του 26. Σημαδιακή μέρα για να συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Αν και πρόληψη και αριστερά δεν πάνε μαζί, αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι για να πούμε και εμείς την σαχλαμάρα μας πρωί-πρωί και να πάμε το τενεδεκεδάκι παρακάτω. Λοιπόν, δεν μπορείς να μην ξεκινήσεις, είτε το θες είτε δεν το θες. Σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς συνεδριάζει η πολιτική του γραμματεία. Εκεί στις 2 το μεσημέρι αρχίζει η συνεδρίαση και θα δούμε αν βγει άσπρος καπνός, δηλαδή το κόμμα όρθιο και στις εκλογές ή όχι. Απλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τα... Λοιπόν, και βεβαίως αύριο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Έτσι για να έχουμε μια συνέπεια και να μην... δεν είμαστε από αυτούς που... ναι, να κοιτάζουμε τα γύρω-γύρω σπίτια τι κάνει και το δικό μας το... Λοιπόν, για να μην επανέλθω σε αυτά, θα συνεδριάσουν τα όργανα και θα αποφανθούν. Και όλοι κρινόμαστε από τις αποφάσεις και έχουμε και έναν αμήλικτο παράγοντα στην όλη ιστορία. Ο αμήλικτος παράγοντας είναι η ιστορία, η οποία αποδίδει ευθύνες άλλοτε άμεσα, άλλοτε γρήγορα και άλλοτε όσος χρόνος και να περάσει οι ευθύνες ονοματίζονται. Λοιπόν, τι να πω τώρα εγώ για αυτό τον... Μερικοί έχουν ανακαλύψει την αντιπολίτευση τώρα τελευταία καμιά δεκαετία μέρες,

0: Εμείς και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αντιπολίτευση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, 7 χρόνια είναι πάρα πολλά με το Μητσοτάκη και να κάνεις αντιπολίτευση. Και ιδίως εμείς εδώ το πρωί βαταλαλούμε, που λένε στο χωριό μου, για τα έργα και τις ημέρες του Μητσοτάκη. Δεν έχουμε αντιληφθεί κάτι όμως, ότι ο Μητσοτάκης ήδη 7 χρόνια στην εξουσία, ακόμα και αν δεν είχε μάθει μερικά πράγματα, έχει γίνει ξεφτέρι τώρα. Την ώρα λοιπόν, ακούστε, για να πώς γίνεται η αντιπολίτευση, έτσι, για να μαθαίνουν και οι νεόκοποι της αντιπολίτευσης, και δεν αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά κάνει τη δουλειά του ως αντιπολίτευση. Άλλοι δεν το εκτιμούν και λένε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούν κτλ. Και αυτό να το έλεγε ο Μητσοτάκης, απέστω. Καλό. Λοιπόν, έχουμε μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που λέει, και περιμένουμε ακόμα να καθαρογραφεί, που λέει ότι δεν πρέπει να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους. Έτσι. Τα έχουμε πει πολλές φορές και μάλιστα μας τρομάζει το σκεπτικό ότι ανώτατοι δικαστικοί, άρα σε μια ηλικία πάνω από 50, που γνωρίζουν δηλαδή τη ζωή, δεν μπορεί, θα έχουν πάει αυτοί οι σύζυγοι τους στο σούπερ μάρκετ. Θα έχουν στον κύκλο τους ένα γιατρό, ένα δάσκαλο, ένα υπάλληλο. Δεν γίνεται. Και αποφασίζουν ότι η αξιοπρεπής διαβίωση ενός δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα περιμένουμε καθαρογραμμένο πώς θα είναι διατυπωμένο, δεν επηρεάζεται από τη μη καταβολή του 13ου και του 14ου μισθού. Ταυτοχρόνως. Ή μάλλον σε προηγούμενες αποφάσεις. Έχουν αποφανθεί ότι τα ανώτατα πάλι δικαστήρια, ότι τα μνημόνια ήταν συνταγματικά, ότι οι περικοπές μισθών και συντάξεων είναι κανονικές, κάποια ποσά επιδικάστηκαν για τους συνταξιούχους, αλλά η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει αυτή την απόφαση. Ο κόσμος βοά και η κυβέρνηση λέει, α, εγώ αύξησα τον κατώτατο μισθό, εγώ έχω δώσει αυξήσεις. Μες στην τρελή χαρά ο Μητσοτάκης ότι δίνει αυξήσεις στους υπαλλήλους. Και διαβάζουμε στη στήλη του Θανάση του Κουκάκη, του δημοσιογράφου που περνάει ξανά στην επίθεση για το ζήτημα των υποκλοπών, γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτός ο δημοσιογράφος ήταν η αιτία. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία για το Πρέταντορ που σήμερα έχει πραγματικά βάλει φωτιά στα τόπια. Αλλά τα τερτύπια του Μητσοτάκη πολύ τα φοβάμαι. Όπως και αυτό που θα διαβάσουμε τώρα. Έκανα αυτή την εισαγωγή με τους μισθούς, ότι δικαστήρια, η κυβέρνηση, ο Πιερακάκης, ή αυτό το εκτόπισμα της πολιτικής, αυτό το απάβγασμα του πολιτικού γυρολόγου, το απάβγασμα του πολιτικού τραμπούκου με το χαμόγελο, που δήλωσε ότι ακόμα και αν είχαμε τα λεφτά δεν θα δίναμε τον 13ο και τον 14ο μισθό. Που θέλω να καταλήξω. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, στο νομοσχέδιο που έχει δώσει για διαβούλευση το Υπουργείο Οικονομικών, διαχειρός Πιερακάκη, και από ό,τι διαβάζουμε, μαθαίνουμε, βλέπουμε, έχει βάλει πλώρη να διεκδικήσει, λέει, και ενδεχομένως στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, Δελφίνος δηλαδή. Στο νομοσχέδιο που κατέθεσε προς δημόσια διαβούλευση, όπως γράφει ο Θανάσης ο Κουκάκης, προβλέπει αλφα, για να δείτε που πάνε τα λεφτά δηλαδή και πώς τα διαχειρίζονται και με τι προοπτική. Αλφα λοιπόν, υπερδιπλασιάζονται 120% δηλαδή η αύξηση των μισθών για αρχιερείς, μητροπολίτες και τιτλουράριους των Μητροπόλεων της Εκκλησίας. Δηλαδή, προσέξτε, στους Μητροπολίτες ο μισθός και στον Αρχιεπίσκοπο και στους αρχιερείς από 2.200 έως 2.300 που είναι η μισθή του σήμερα πάνε στις 5.000-5.500. Αυτό προβλέπει ο Πυρακάκης. Από 2 και κάτι 5.500. Θα έλεγε κανείς ότι γιατί σκούζεις ρε μεγάλε, δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι. Επιτρέπεται κοντζά Μητροπολίτης να παίρνει μόνο 2.500, ξέρω εγώ. Ξεχνάτε μια λεπτομέρεια. Ότι εκ της θέσεώς τους, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν οικογένεια. Δεν τους επιτρέπεται ούτε να παντρευτούν ούτε τίποτα. Άρα δεν έχουν οικογένεια. Η διαμονή τους, η προσευχή τους και τα λοιπά είναι εντός της Εκκλησίας. Ψηλά γράμματα τα αναλύσουμε. Το γιατί το κάνει ο Πιερακάκης, οι φωστήρες και η ανάλυση περί δελφίνων μπορεί να μας δώσει απάντηση. Διπλασιάζει λοιπόν, μάλλον υπερδιπλασιάζει τους μισθούς μητροπολιτών, αρχιερέων, αρχιεπισκόπων κτλ. Να δείτε λοιπόν ότι λεφτά υπάρχουν για ορισμένες κατηγορίες. Να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση είχε μόνιμοποιήσει τους νεοκόρους, αυτούς που λέμε καντιλανάφτες και τα λοιπά στην εκκλησία, επιτρόπους, τους είχε εντάξει σε κανονικούς μισθούς, ιεροψάλτες τα λοιπά. Στους ιερείς είχε δώσει μια γενναία αύξηση. Μακάρι, εμείς δεν λέμε, επειδή δεν παίρνουν οι άλλοι, να μην πάρουν και αυτοί, εμείς λέμε το αντίθετο. Εξομοιώστε και τους μισθούς των υπολείπων σε αυτά τα επίπεδα. Γιατί το κάνει όμως? Εάν πάρουμε υπόψη μας, θα δούμε ότι έχει αυξήσει, πέρα από τις αυξήσεις των πολλών, είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα, έχει αυξήσει επιλεκτικά τους μισθούς σωμάτων ασφαλείας, ενόπλων δυνάμεων, εκκλησίας και τώρα αρχιεπισκόπων. Βλέπει εκλογές ο άνθρωπος. Λέει, εντάξει, έρχονται εκλογές εδώ πέρα. Ξέρεις τι είναι να βγαίνει ένα κήρυγμα στην εκκλησία και μέσα από τις λέξεις να ξεπηδάει και το ποιο θα ήθελε η εκκλησία. Και θα ξεχάσουμε ποτέ ότι ο Υπουργός των Οικονομικών εφρόντισε για την αξιοπρεπή διαβίωση των ιερέων και αρχιερέων του ποιμνίου μας. Τέτοιοι πύρινοι λόγοι θα ακούγονται από άμβονος. Και αν εξοργιστήκατε με αυτό, κρατήστε το θυμό σας για το επόμενο που προβλέπει αυτό το απάβγασμα της πολιτικής ο Πιερακάκης. Το διαβάζω για να μην πείτε ότι έκανα λάθος και για να μην νομίζετε ότι έκανα λάθος. Σας προειδοποιώ, δεν κάνω λάθος σε αυτό που θα διαβάσω τώρα ή σε αυτό που θα σας μεταφέρω. Να το διαβάσω έτσι όπως είναι αυτό. Λοιπόν, το δημόσιο πληρώνει και αυτό λογαριασμούς ΔΕΗ. Έτσι δεν είναι? Ηλεκτρικού ρεύματος, για να είμαστε πιο όρθιοι. Αλλά βλέπουμε ότι μερικοί φορείς καθυστερούν να πληρώσουν, η γραφειοκρατία, μέχρι να εγκριθεί το κονδύλι κτλ. Ακούστε αυτό το απάβγασμα της πολιτικής τι προβλέπει. Άρα γιατί ρε πατέρα, γιατί ρε μάνα δεν με έκανες πάροχο και μένα. Ακούστε. Εάν το δημόσιο είχε πληρώσει το 2025 Ακούστε το σας παρακαλώ. 100 εκατομμύρια ρεύμα για όλες τις υπηρεσίες του. 100 εκατομμύρια. Δεν είναι ένα νούμερο έολο. Πραγματικό νούμερο είναι. Πέστε ότι έχει πληρώσει 100 εκατομμύρια σε ρεύμα το δημόσιο. Γενικώς. Από τη Γάβδο μέχρι την Ορεστιάδα. 100 εκατομμύρια. Με καθυστερήσεις, λίγο αργότερα, λίγο νωρίτερα. Ακούστε τι προβλέπει ο τιτανοτεράστιος Πιερακάκης. Κάνεις προεκλογικό αγώνα Πιερακάκη με τα λεφτά μας. Ε? Κάνεις δελφινομαχίες με τα λεφτά μας. Τι προβλέπει λοιπόν. 100 εκατομμύρια σε ρεύμα ηλεκτρικό το δημόσιο. Προβλέπει λοιπόν το νομοσχέδιο του τιτανοτεράστιου ότι θα δίνει προκαταβολή στους παρόχους αυτά τα λεφτά. Δηλαδή όσο ρεύμα πλήρωσε όλη τη χρονιά ή χρεώθηκε το δημόσιο τον παρελθόντα χρόνο, θα το δίνει προκαταβολή, δηλαδή 1η πρώτου του 2027. Τι ρεύμα πληρώσαμε ρε παιδιά το 26? 110 εκατομμύρια. 1η πρώτου του 27 θα πάρει το δημόσιο 110 εκατομμύρια και θα τα δώσει στους παρόχους. Προκαταβολή. Το φαντάζεστε? Και προσέξτε τώρα. Ο πάροχος λοιπόν, αφού θα έχει βάλει στην τσέπη 100 εκατομμύρια, 110, όποτε έρχεται ο λογαριασμός, και λέει, αυτό το μήνα το δημόσιο ή το δίμηνο έχει υποχρεώσεις 10 εκατομμύρια. Θα έρχονται οι πάροχοι και θα δίνουν αυτά τα λεφτά, τα 10 εκατομμύρια, όσον ο λογαριασμός του μήνα ή του διμήνου, θα τα επιστρέφουν στο δημόσιο. Αυτό πώς λέγεται ρε παιδιά? Μπορείτε να μου το πείτε? Δηλαδή, να το κάνω πιο λιανά. Σε ένα νοικοκυριό έρχονται οι λογαριασμοί και λένε το νοικοκυριό αυτό σε όλο το χρόνο πλήρωσε 4.000 ρεύμα. Έτσι. Σαν να έρθει και να σε υποχρεώνει τώρα ο νόμος, σου πει ότι θα προκαταβάλεις τα 4.000 στον πάροχο που είσαι και κάθε μήνα που έρχεται θα σου επιστρέφει τα ανάλογα ποσά. Έκανες πολλή ώρα να το σκεφτείς ρε Πιερακάκη. Ε? Πού βγάζει τέτοια φιντάνια να πάμε να φυτέψουμε, να σπείρουμε χωράφια? Λαϊκίζω, ε. Κάνω κακή αντιπολίτευση. Δεν τηρώ τον πολιτικό πολιτισμό, ε. Αυτές τις ρυθμίσεις περνάω, Πιερακάκης. Αυτές τις ρυθμίσεις περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που κατέθεσε για δημόσια διαβούλευση. Να προπληρώνει το δημόσιο τους παρόχους. Οι κακομύριδες δεν έχουν τι να κάνουν. Δεν έχουν να φάνε. Θα χρεοκοπήσουν, γι' αυτό τους ενισχύει το δημόσιο. Το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Εάν δεν είχε την υπογραφή του Θανάση του Κουκάκη αυτό το δημοσίευμα, θα έλεγα, λέω, εντάξει, κάποιος γράφει κάτι για να πέρασει η ώρα. Ποιος ο Πιερακάκης που σου λέει χρωστάς, θα σε κάνω να χάσεις και ό,τι έχεις. 72 δόσεις, αλλά για χρέη πριν το 23. Μετά το 23 θα πληρώσεις για να σου κάνω ρύθμιση των 72. Ε, Πιερακάκη, πού σπούδασες, αλήθεια? Ε, πού την έμαθες αυτή τη δουλειά? Σε ποιους διαδρόμους την έχεις μάθει αυτή τη δουλειά? Μας πέρασες για μακάκες? Δύο ρυθμίσεις δηλαδή και δείχνουν τις προτεραιότητες αυτής της κυβέρνησης. Δείχνουν καθαρά πού το πάνε. Μπορεί να
1: στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα να υπάρχουν προβλήματα μέχρι να δούμε πού θα τροχιοδρομήσει και τα λοιπά, αλλά αντιπολίτευση κάνει. Πάνω σου χάρη, ο πρόεδρος ο Φάμελος έχει καταθέσει μία ερώτηση στη Βουλή για τα διελιστήρια, τα υπερκέρδη. Τι θα γίνει, θα απαντήσουν? Όχι, δεν θα απαντήσουν. Γιατί τι θα πούν? Και παρακαλώ τον κύριο Φάμελο, όταν θα έρθει αυτή η κουβέντα, να το πει. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλων της Motor Oil, ο κύριος Βαρδινογιάννης, και δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο. Προσωπικά τον εκτιμώ τον Τζίγκερ. Παρότι δεν είμαι και Παναθηναϊκός. Αλλά 6 εκατομμύρια μπονούς και μισθός 300 χιλιάρικα το χρόνο. Μπόνους μόνο για φέτος 6 εκατομμύρια. Τι διευθύνει ο κύριος Βαρδινογιάννης? Τον όμιλο, μεταξύ των οποίων και τα διελιστήρια. Άρα οι πάροχοι διασφαλισμένοι από το δημόσιο, προσέξτε, από το δημόσιο. Δηλαδή, μήπως είναι ένα πρόκριμα για να πει ο Πιερακάκης, για να μην έχουμε φασαρίες, ελάτε να προπληρώνετε τη ΔΕΗ. Αυτό να κάνεις, Πιερακάκη, και θα βγεις αμέσως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Να μη σου πω και πρωθυπουργός, μη σου πω και πρόεδρος, μη σου πω και στην Κομισιόν. Δεν τρέπεσαι λίγο? Πιερακάκη, δεν τρέπεσαι λίγο? Λίγη τσίπα δεν υπάρχει? Την ώρα που πας στο σούπερ μάρκετ και πραγματικά αναστενάζεις. Στερείσαι πράγματα. Δείχνει καθαρά η κυβέρνηση. Αφήστε δε άλλες ρυθμίσεις που έχει αυτό το νομοσχέδιο, που μην το πιάσουμε. Αυτούς θέλει όμως ο Μητσοτάκης. Με αυτούς θέλει να κυβερνήσει. Και έρχονται από κάτω και οι δημοσκοπικές και σου λέει, άσε μας ρε γραφικέ στρατάκι πρωί πρωί που μας λες ότι και το ένα και το άλλο. Ο Μητσοτάκης καλπάζει. Ανωδικές τάσεις, λέει, μέτρων ανάλυσης. Αλλά εγώ, για να είμαι ειλικρινής, περιμένω τη δημοσκόπηση, για να βγάλω τα συμπεράσματα μου τα τελικά, περιμένω τη δημοσκόπηση της MRB. Εκεί θέλω να ακούσω τον Δημήτρη Μαύρο να μου κάνει μια ανάλυση. Του στυλ, ξέρω εγώ, εκεί που ο Μητσοτάκης έπαιρνε φόρα και ανέβαινε 4 μονάδες λόγω της κρίσης στον κόλπο, ήρθε η Κοβέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τυχαίο! Διερωτήθη τότε ο Δημήτριος Μαύρος. Τώρα, άραγε, τι θα περιλαμβάνει στην ανάλυση του? Εγώ το περιμένω με αγωνία. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία κάλπαζε, έχουμε από τη μία μεριά την ΟΠΕΚΕΠΕ, την Εισαγγελία, την Κοβέση. Ήρθε και ο Τσίπρας και έκανε κόμμα. Τυχαίο! Μια τέτοια ανάλυση την περιμένω από τον Δημήτρη Μαύρο, η αλήθεια είναι. Πόσο έχουμε ακροματικότητα εδώ στο κόκκινο, η MRB τη μετράει. Καλά, εγώ μηδέν έχω. Αυτά τα μηνύματα που στέλνετε καμιά πενταριά κάθε πρωί και παραπάνω, συγγενείς μου είστε και τα στέλνετε έτσι για να με ενισχύσετε εδώ πέρα και για να με αυτό. Σας βλέπει η MRB? Όχι. Δεν υπάρχει. Τελείωσε. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις πάλι ρεσιτάλ, έτσι. Πρωθυπουργάρα, ο καταλληλότερος είναι ο Μητσοτάκης. Και μισή μονάδα πίσω, ο κανένας. Ή δύο μονάδες πάνω, ο κανένας. Ανάλογα με τη μέτρηση. Γιατί τώρα, μόλις, προσέξτε, έχουμε εκπαιδευτεί τόσο πολύ που όταν ακούς νούμερα σε μια δημοσκόπηση, ακόμα και σε ένα τόσο ευμετάβλητο πολιτικό σκηνικό, με το που βλέπεις νούμερα, λες, α, η τάδε εταιρεία το έχει κάνει. Δεν είναι ανάγκη να σου πούνε, σύμφωνα με δημοσκόπηση της τάδε εταιρείας, έχεις αυτό. Όχι. Βλέπεις τα ποσοστά και λες, αυτή η εταιρεία το έκανε. Και φτάσαμε στο σημείο, δημοσκοπική εταιρεία να απειλεί ή να εγκαλεί αρχηγό κόμματος Ανδρουλάκη επειδή τους αμφισβήτησε τώρα τελευταία. Τι ωραία. Λαμπρά. Το είδαμε και αυτό. Το είδαμε και αυτό. Βεβαίως θα πει κανένας, έλα ρε, κάνεις έτσι τώρα να πούμε, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ τον δείχνουν στο 1,2. Ίσως, προσέξτε, ίσως σε αυτό το ποσοστό να κάνουμε πολύ μεγάλη κουβέντα. Και για τις σκοπιμότητες και για την πραγματικότητα, αλλά να σας πω κάτι. Για να σε αδικήσουν, πρέπει πρώτα να είσαι αδικής τον ίδιο στον εαυτό πολλές φορές. Και σταματώ εδώ. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τώρα της επικαιρότητας, βλέπουμε ότι το καθεστώς Μητσοτάκη αντεπιτίθεται με έναν τρόπο προκλητικό σε όλα τα επίπεδα. Βλέπετε, ντύλια, υποκλοπές, εισαγγελείς, ηγεσία. Βγήκε εδώ ο κύριος Κεσές, ο δικηγόρος εμπλεκόμενων στις υποκλοπές, και είχε πει πριν από μία εβδομάδα, το παίξαμε εδώ ολόκληρο στην Κατερίνα Κρεβοπούλου, ότι να δείτε που στο τέλος θα εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα εκλέγει, γιατί συνταξιοδοτείται τώρα ο κύριος Τζαβέλας, με εφημομνία συνταξιοδοτείται τώρα, και λέει ο κύριος Κεσές στην συνέντευξη του από 10 μέρες, θα αναλάβει ο κύριος Μπαγκέτας. Μπαγκέλας. Μάλιστα. Και επιβεβαιώνεται. Οι συνάδελφοί του, λέει, τον έχρισαν φαβορή για αυτή τη θέση. Ωραία, λαμπρά. Έχουμε κι άλλα να πούμε για το καθεστώς Μητσοτάκη και πώς. Ακόμα και την Τυχεροπούλου τώρα, του είπε και πέπα, αντίληξαν σαν μια κόλλα χαρτί. Να δείτε εσείς το καθεστώς τι θα κάνει τις επόμενες μέρες.
2: Το κόκκινο. Εκατό 105 και 5.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avigi.gr. Η ώρα πήγε 7 παρά 23 πρώτα λεπτά. Έχει ξημερώσει σιγά σιγά. Παρασκευή σήμερα. Πολλοί κάνετε προγραμματισμό Σαββατοκύριακο, ακόμα κι αν μόλις επιστρέψατε, που λέει ο λόγος, από το τριήμερο, όσοι είχατε το περιθώριο να το κάνετε. Έτσι. Πάμε στα μηνύματα. Αρκετά και σήμερα και σας ευχαριστώ. Παρότι δεν σας βλέπει η MRB και γενικότερα όσοι μετράνε ακροματικότητες, δεν σας βλέπουν, δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο αγαπημένο μας κόκκινο και καλό Σαββατοκύριακο. Ειδικά εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη, ελπίζουμε να είναι καλό το Σαββατοκύριακο. Το επιζητούμε, το αναζητούμε. Αρκεί να αγωνιστούμε κιόλας για να είναι καλό. Γιατί έχουμε σήμερα, όπως σας είπα, την πολιτική γραμματεία στις 2 το μεσημέρι. Να δούμε τι καπνός θα βγει και αν θα βγει. Και βεβαίως γιατί θα είναι ένα πρόκριμα για το τι εισήγηση θα κάνει αύριο ο κ. Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή. Και αύριο το πρωί εδώ κοντά, δίπλα, παραδίπλα, στην πλατεία Καραϊσκάκη, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος. Η Κρήτη πρωί-πρωί δίνει τα διαπιστευτήριά της από το Ηράκλειο στη Γεράπτρο. Χανιώτη δεν έχουμε μόνο. Λοιπόν, ο γιατρός από τη Γεράπτρο. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, στους εργαζόμενους, στους φίλους του κόκκινου και καλό Σαββατοκύριακο. Μακάρι, μακάρι Νίκο. Ο Φίλιππος. Τι μου στέλνεις ρε Φίλιππε πρωί-πρωί? Ντομάτα πρέβεζας σε φρουτάδικο 1,20. Και βεβαίως πας και στη Λαϊκή, δεν τη βρίσκεις αυτή τη τιμή. Καλημέρα, φάγαμε με αυτά και με εκείνα την εβδομάδα και η κέντρο αριστερά δεν βρήκε έστω για λίγο τον βηματισμό της για να ξέρει τι θα κάνει ο κόσμος. Έχει χάσει πλέον ο κόσμος την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία του. Γι' αυτό βλέπεις έστω και σε αυτά τα γκάλωπ καλύτερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Γιατί σου λέει, από τους αόματους στο μονόφθαλμο. Στους αόματους, ναι, ο μονόφθαλμος θα είπα. Άντε να δούμε τι αυγά θα βάψουμε το Σαββατοκύριακο. Λέει ο Φίλιππος και αντί για αυγά μου μοστράρει εδώ πέρα ντομάτες. Λοιπόν, μοστράρι, λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη που και εκείνος με φωτογραφία εδώ μας εύχεται καλημέρα. Να είσαι καλά Δημήτρη. Ο Τάκης, καλημέρα Γιάννη, καλό, καλημέρα κόκκινο, καλημέρα σε όλους με την ευχή να πάνε όλα καλά το Σαββατοκύριακο. Μακάρι. Ο Φώτης, καλημέρα, καλημέρα Φώτη, η Μαρίνα. Τι έγινε, κάτι έχει πάθει το μήνυμά σου εδώ Μαρίνα. Λοιπόν, η Χριστίνα. Καλημέρα σας παιδιά. Γιάννη, πρωί πρωί με αυτά που ακούμε πάει η πίεση 25. Έφτασε ο κόσμος, πεινάει, τα παιδιά έχουν κουραστεί. Γιατί όταν εγώ λέω συνέχεια στο παιδί δεν έχω, όταν φτάνει 15 ο μήνας και δεν έχω sense, άμα μπορείτε από εδώ και πέρα να λέτε μόνο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ανάγκη ο τόπος για μια αλλαγή από τα θεμέλια. Μωρέ, εμείς το λέμε το πρόγραμμα, αλλά πρέπει να το υποστηρίξουμε κιόλας. Ε, Χριστίνα. Λοιπόν, ο Σταύρος. Καλημέρα Γιάννη, Σταύρος από Περιστέρι. Πες τα να γιάσει το στόμα σου. Δεν τη συμμερίζονται αυτή την άποψη. Δεν το βουλώνει, λένε μερικοί. Άντε γιατί μας τα έχει παρά... Α, ξέρεις πώς το λένε... Σταύρο, αν μπορούσαν να μην πω τι, να το πυρπουλήσουν που λένε. Λοιπόν, η Μέρη, καλημέρα σε όλους. Γιατί αναρωτιέσαι κύριε Ζατάκη αν υπάρχει τσίπα? Τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, έχει καταργηθεί από τη ζωή μας. Όλα κυλούν ομαλά. Τσίπα, έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει τσίπα πια. Ούτε αυτό το κομμάτι έτσι της ντροπής που πρέπει να υπάρχει.
Η Μάγκη. Αμάν πια με τους γκαλοψίδες κάθε μέρα κάνουν δημοσκόπηση, είναι σωστό αυτό? Πλήση εγκεφάλου κάνουν. Μάλιστα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Οι δημοσκόποι θα σου πούν στις εκλογές ότι εμείς δεν πέσαμε έξω. Και ενδεχομένως δικαίως. Γιατί? Γιατί εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Άργησε να το καταλάβει ο Ανδρουλάκης, αλλά το κατάλαβε. Και μόλις το είπε, σου λέει, άσε να Στρατάκης τώρα ένας γραφικός εκεί το πρωί, τι θα μας πει εμάς τους. Ε, καλοπατζίδες που λένε, ε. Αλλά όταν ο Ανδρουλάκης βγήκε και τους έκραξε με τις δημοσκοπήσεις και τους είπε ότι ουσιαστικά χειραγωγείται την κοινή γνώμη, δυστυχώς ο Ανδρουλάκης εκεί έχει δίκιο. Με ποια έννοια? Ότι όταν καθημερινά σου δίνουν αυτή την εικόνα, καθημερινά αυτή την εικόνα, στο τέλος εσύ την εκλαμβάνεις ως πραγματικότητα. Δηλαδή όταν σου λέει κάθε πρωί ότι ο Μητσοτάκης είναι πρώτος, ο Μητσοτάκης είναι πρώτος, ο Μητσοτάκης είναι πρώτος, ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος πρωθυπουργός, στο τέλος ουσιαστικά σου δημιουργούν μία, αν θέλετε, ένα περίπου αφήγημα ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπαίνουν στο υποσυνείδητο σου μέσα. Και αυτά δεν είναι οι αρλούμπες του Στρατάκη πρωί-πρωί. Όποιος στοιχειοδός έχει διαβάσει τι σημαίνει διαφήμιση και πού στοχεύει, χωρίς σενάρια συνωμοσίας περνάμε, θα καταλάβει τι ακριβώς λέμε. Όταν κάθε πρωί, κάθε μέρα, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, από το πρωί στα κανάλια, δηλαδή ξεκινάς τη μέρα σου και βλέπεις πρώτος ο Μητσοτάκης, τόσο, δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτος ο Ικαρισχένου. Σωτέρο, πας στην κάλπη και με βάση αυτή την εικόνα μπορεί να αποφασίσεις κιόλα. Ή να πεις, γιατί να δώσω την ψήφα μου τώρα εγώ, παραδείγματος χάρη στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού έχει πολύ χαμηλό ποσοστό δημοσκοπικά. Ε? Για τους πρώτους, επειδή μερικοί έχουν και το σύνδρομο του νικητή, να είναι με τον νικητή, να είναι με το δυνατό, σου λέει, αφού είναι πρώτος ο Μητσοτάκης, άντε, το μπούμε σε περιπέτειες τώρα. Ο Μητσοτάκης έξυπνα ποιών στις εκλογές του 23, τι πλάσαρε, όχι το πρόγραμμα, όχι, όχι. Το τι είναι η σταθερότητα, ο εκφραστής σταθερότητας, ο εγγυητής σταθερότητας. Απέναντι σε ποιο? Απέναντι στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τότε μιλούσε για απλή αναλογική, για κυβερνήσεις συνεργασίες που κανείς δεν την ήθελε. Και επαναλαμβάνεται το ίδιο λάθος σήμερα. Με διαφορετικούς πρωταγωνιστές και διαφορετικές συνθήκες. Έτσι. Λοιπόν, αυτά προς γνώση και συμμόρφωση. Και ακούς τώρα στην κυβέρνηση, και δεν υπάρχει, δηλαδή, εμένα δεν μου δίνει κανένας από αυτούς συνέντευξη. Αλλά λέμε, βγαίνει ο κάθε πολιτευτής τώρα ή ο κάθε υπουργός ή ο κάθε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και λέει, ναι, βεβαίως έχουμε κάνει λάθη. Τι λάθη, ρε! Πες μας ένα, δύο, τρία! Δεν λένε. Γιατί το λένε έτσι απλά για να περάσει η ώρα. Κάναμε και κάποια λάθη. Ποια λάθη? Αν του πεις να σου πει ένα, δεν θα σου πει. Ή εξαρτάται που θα πει, με πάνω χάρη το, επειδή το έχω ακούσει από δύο τρεις, το γάμο των ομοφυλόφιλων. Αυτό το έχουν όλοι στη φαρέτρα τους. Ως το λάθος. Άρα λοιπόν, μαζί, τη δουλειά τους κάνει δημοσκόπη. Και αν σκεφτούμε ότι κάποιοι πληρώνουν για να κάνουν δημοσκοπήσεις και κάποιοι πληρώνονται για να κάνουν τις δημοσκοπήσεις, μπορούμε να βγούμε να πάρουμε εύκολα την απάντηση που θέλουμε. Καλημέρα και στο Βασίλη. Στην Αναστασία, καλημέρα. Πολύ άγρια μας ξυπνήσατε σήμερα, κύριε Στρατάκη. Τι ακούσαμε πρωί-πρωί? Έλαντε, Αναστασία. Συγγνώμη που σας χαλάω το πρωινό,
αλλά μερικά πράγματα δεν χωνεύονται. Ο Σταύρος: καλημέρα Γιάννη, πες σε αυτούς της MRB ότι είμαστε και εμείς οι ακροατές του κόκκινου που δεν στέλνουμε μηνύματα και είμαστε πολλοί. Δεν σας βλέπουν. Και δεν σας βλέπουν, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν δίνει το κόκκινο. Προτίμησε να τακτοποιήσει τους μισθούς εδώ, να βάλει μια... Και δεν τους δίνει 2-3 χιλιάρικα που είναι η συνδρομή για να συμμετάσχουμε στις μετρήσεις. Εκεί είναι τα χρήματα. Και σου λέει, δεν μας δίνεις λεφτά. Δεν σου λέμε και εμείς. Δεν σε αναφέρουμε, δεν σε βλέπουμε. Δεν σε βλέπουμε. Έχεις δίκιο, Σταύρο. Ο Βασίλης. Βασίλη, μας στέλνεις και φωτογραφίες τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, και πολύ καλημέρα σε όλους όσους δουλεύουν για να ακούγεται η φωνή των αοράτων αριστερών. Καλή δύναμη σε όσους μας αντιπροσωπεύσουν, για τους άλλους να χαίρονται τις επιτυχίες τους. Ολοκαρφιά είσαι, Βασίλη. Είμαι εγώ, αλλά είστε κι εσείς, μωρά αδερφέ μου, δηλαδή. Λοιπόν, ο Γιώργος από τη Δάφνη. Καλημέρα, με υγεία Γιάννη, ευελπιστώ η Κεντρική Επιτροπή να πάρει τις εύστοχες αποφάσεις, εκείνες που θα αλλάξουν το διασπαστικό κλίμα και θα φέρει τον ΣΥΡΙΖΑ σε κατάσταση άμεσης ανασύνταξης δυνάμεων, σε κατάσταση διαρκούς αντεπίθεσης, γενναίες αποφάσεις και γρανιτένια βούληση τα συστατικά, λέει ο Γιώργος από τη Δάφνη. Πολύ προσεκτικό τον βλέπω τον Γιώργο στη διατύπωση και φαίνεται ότι ο προβληματισμός υπάρχει. Και εγώ θα έλεγα, αφού υπάρχει πρόσβαση από όλους εδώ, από όλους, οποιοδήποτε μπορεί να δει τα μηνύματά σας μέσα στο σταθμό. Εγώ καλώ και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να ρίχνουν μια ματιά στα μηνύματα που στέλνουν οι ακροατές εδώ πέρα. Μην τον ερμηνεύουν τον λαό ερήμην του. Ας βλέπουν τα μηνύματα. Αυτά. Δεν είπα ότι όλοι συμφωνούν προς μία κατεύθυνση, το τι λέει ο Στρατάκης, το τι λέει ο Χατζηνικόλας. Όχι. Το νόημα. Την αγωνία του κόσμου για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Για την επόμενη μέρα του κόκκινου. Για την επόμενη μέρα της Αυγής. Λοιπόν, ο Ισίδωρος. Καλημέρα. Όταν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας λιθοβόλησαν τον ΙΝ, τι να πει για τα κριτήρια και την νοημοσύνη αυτών που αναδεικνύουν τον Μητσοτάκη ως τον καλύτερο για το θεσμό του Πρωθυπουργού. Ψέκασαν για τα κουνούπια. Έλατε. Γεια σου Ισίδωρε, καλημέρα. Ο Φίλιππος επανέρχεται. Κάτι έχει πάθει με τη Θράκη. Λουλούδια σε στέλνω, ντομάτες σε στέλνω, δεν σε αρέσουν, είπα για καφέ, διστάζω μην τον στείλεις πίσω, γιατί με την καλημέρα αν πεις την λες με τζιγκέλι. Τα ακούς αυτά, κριτικοπούλα Στέλλα? Στη Στέλλα το στέλνεις αυτό το μήνυμα? Α, λάθος, κατά λάθος ήρθε σε μένα. Φίλιππε, καλημέρα. Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ. Λοιπόν, είχε στείλει εδώ και μια απόδειξη ο Γιώργος, τη βλέπω την Τετάρτη. Προσέξτε τώρα. Καύσιμο δεν είναι? Τι είναι αυτό? Απόδειξη Λιανικής Πόλης. Μπράβο. Λοιπόν, σύνολο 81 ευρώ και λέει η αξία του προϊόντος 36, φόροι δεσμοί 45. Ωραία. Αυτό είναι. Στο σημερινό μήνυμα ο φίλος ο Γιώργος γράφει: αγαπημένο κόκκινο Γιώργος, αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Κίνα. Το μόνο ραδιόφωνο που αποκλίνει από το καθημερινό non-paper του Μαξίμου. Φαίνεται όμως ότι χαλάει τη σούπα σε πολλούς. Η Εύα, καλημέρα. Εδώ είμαστε πάντα. Καλημέρα, καλημέρα. Μα δεν σας βλέπει η MRB. Δεν σας βλέπει η Global Link, πώς λέγεται, αυτές οι δύο εταιρείες που κάνουν τις μετρήσεις. Δεν υπάρχεται. Εγώ ήρθα εδώ στο κόκκινο και το κόκκινο ήταν τρίτος δημοσιογραφικός σταθμός της χώρας. Sky Real κόκκινο. Ακολουθούσαν τα παραπολιτικά. Περάσαμε βεβαίως τις περιπέτειες εδώ με τον
ερασιτέχνη Κασελάκη, αλλά εδώ είμαστε. Ο Χρήστος. Καλημέρα Γιάννη και σε όλο το κόκκινο. Στις εταιρείες δημοσκοπήσεων απευθύνω αγωνιστικό χαιρετισμό με το σύνθημα «Σήκω Γκέμπελς για να δεις τη γενιά της αλλαγής». Και στην ιδιωτική τηλεόραση επίσης. Χρήστος από το Περιστέρι. Γεια σου βρε Χρήστο. «Σήκω Γκέμπελς για να δεις τη γενιά της αλλαγής». Εδώ ο Ανδρέας, με όσα συμβαίνουν στο Πασόκρα, παιδιά. Εντάξει, είπαμε δα. Είπαμε δα, που λένε στο χωριό μου. Είπαμε δα. Λοιπόν, η ζωή. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, η κυβερνησάρα δεν έχει κάνει λάθη. Ό,τι έχει κάνει είναι εσκεμμένο από εξαπάτηση του κόσμου μέχρι σκάνδαλα και ρεμούλες, λέει η ζωή. Δυστυχώς. Η Περσεφόνη. Πόσες πολλές μάσκες θα πέσουν το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε εσάς και το σταθμό και καλό ανέμακτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Φαντάζομαι μεταφορικά όσον αφορά, αλλά και κυριολεκτικά. Γιατί διαβάζεις κάθε μέρα, παιδιά. Έζησα τη δημοσιογραφία και την εποχή που υπήρχε επιφορτισμένος συντάκτης, ιδίως στα Σαββατοκύριακα, στις βάρδιες των ραδιοφώνων και των εφημερίδων, για να καταγράφει τα τροχαία δυστυχήματα. Ναι, 20, 25, 30 νεκροί το Σαββατοκύριακο. Με διάφορα ευτράπελα, τα οποία έχω πει κατά καιρός. Εχθές, ακούστε τροχαίο, γκαζώνει μηχανή, δύο μηχανές στη Θησαίως κάτω, στην Καλλιθέα νομίζω, περνάει μία γυναίκα τη διάβαση, προσπαθεί να την αποφύγει και κολλάει στην κολόνα επάνω και χάνει τη ζωή του ακαρία. Έχετε δει μηχανές? Ρε παιδιά, η διαχωριστική γραμμή είναι σαν ένα στίχος και τον βλέπεις και μπαίνεις στο απέναντι ρεύμα, και σου λέει κάνε άκρη να περάσω. Έχει παραγίνει το κακό ή σε προσπερνάει ο άλλος. Δηλαδή ρε παιδιά, οι κάμερες είναι από πάνω και σε προσπερνάει σε διπλή λωρίδα. Πόσο έχει? 50, με 80, 90. Με προσπέρασε χθες το πρωί Νταλίκα στη Μεσογείον. Όχι τριαξονική, τετραξονική, τρεις άξονες πίσω, δηλαδή ένα τεράστιο πράγμα, και με προσπέρασε στη γέφυρα από κάτω της Κατεχάκη, όπου εκεί, και το επικαλούμε, στις γέφυρες όλες τις υπόγειες έχουν βάλει κάμερες παρακολούθησης και από το ένα ρεύμα και από το άλλο. Δέστε Νταλίκα να κάνει ελιγμό προσπέρασης. Πήγαινα με 50, που είναι το όριο στην περιοχή, και με προσπέρασε και είδα τη σκόνη της. Πάνω από 80. Δεν ξέρω. Πού πάμε δεν ξέρω. Ο Φίλιππος επανέρχεται. Α, για μένα είναι. Για μένα είναι το μήνυμα. Α, με τη Στέλλα περνούσαμε όλη την αγωνία στην περιπέτεια που πέρασε. Α, σε ευχαριστώ βρε Φίλιππε. Τότε μυαλό, τότε έβλεπα τα μηνύματα, δεν μπορούσα να απαντήσω. Και πραγματικά ξεπερνάμε κάποια πράγματα στη ζωή μας και χάνουμε και το νόημα των αυτονόητων. Είχα φτάσει σε ένα σημείο να μην θέλω να δω τηλεόραση. Και ιδίως οτιδήποτε αφορούσε πολιτική, ανάλυση, δεν μπορούσα, δεν ήθελα. Ενώ υπήρχε τηλεόραση στο δωμάτιο, δεν ήθελα να δω καν. Τότε περνούσαμε και την ιστορία με τον Κασελάκη. Δεν ήθελα να δω τηλεόραση.
Φαίνεται. Το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Σου λες, έχουμε άλλα πράγματα εδώ να παλέψουμε. Άστους αυτούς. Άστους. Άστους παρακάτω. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα δεν προλαβαίνουμε τις εφημερίδες, θα τις δούμε στην δεύτερη ώρα. Πάντως, η μέτρων ανάλυση εχθές, ο Φανάρας δεν είναι, σου λέει, Νέα Δημοκρατία τον Απρίλιο του 25, του 26 είχε 21,5 στην πρόθεση ψήφου, τώρα έχει 22,7. Πάει, καλπάζει. Με την αναγωγή ανεβαίνει 28-29, λίγο ακόμα ρε παιδιά, και θα πάρει και τον μπόνους των 20 εδρών, θα βρει και κανένα από κάτω, ποια άλλα κόμματα έχει από κάτω. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να φωνάζει τώρα ο Βελόπουλος, αλλά λες, ποιος άλλος, η φωνή λογικής, Λατινοπούλου, φωνή λογικής. Ωραία παιδί μου. Δηλαδή φαντάσου η φωνή λογικής πόσο έχει εδώ πέρα. Περίμενε. Φωνή λογικής πόσο έχει ρε παιδιά. Είμαι και βάλ και γυαλιά ρε εσύ. Όχι. Λοιπόν, φωνή λογικής, αυτό είναι 2, όχι. Μη μου πεις, κοντά στο 3 εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή το 96% είμαστε εκτός φωνής λογικής, γιατί δεν ακούμε τη φωνή λογικής στη Λατινοπούλου. Για να κάνεις κόμμα, είπαμε, χρειάζονται λεφτά. Μην ξαναπούμε τα ίδια. Διαψεύδονται οι φήμες. Λοιπόν, τι θέλετε κύριε Λάζαρε. Σας κουράζω. Α, πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
6: Η ώρα είναι 7.
7: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα και φωναχτά που λέει ο λόγος. Λοιπόν, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, 5/6/2026 και αύριο Κεντρική Επιτροπή, 6/6/26. 6/6/6. Είπαμε αριστερά και προλήψη δεν πάνε μαζί, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέμε έτσι, χαριτολογώντας. Λοιπόν, 7 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα, σήμερα Παρασκευή, με το Λάζαρο Καραγιάννη εδώ να κρατά το τιμόνι. Δεν πιστεύω να έρθει κανείς να σου πει, τι λέει, δεν ακούς τι λέει αυτός. Ξέρεις ότι οι χολύπτες έχετε και ένα ρόλο εδώ πέρα. Αν κανένας του τη βιδώσει και αρχίζει, του πίνει στα μικρόφωνα. Λοιπόν, ο Λάζαρος ο Καραγιάννης κρατάει εδώ το τιμόνι της εκπομπής. Ο Χάρης ο Δάλλας βαθύτατα προβληματισμένος, τον βλέπω. Είναι και αυτά τα κολοκούνουπα, άστα να πάνε, Χάρη μου, καλημέρα. Ευτυχώς έχουμε το Χάρη. Αλήθεια δεν έχουν ψυκάσει, αφού θα δώσουν τα λεφτά προκαταβολή, ρε παιδιά, στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Πιερακάκι, τι τανοτεράστιε, τι μεταγραφάρα ήταν αυτή του Μητσοτάκη. Το μάθατε? Το μάθες, Χάρη? Για σένα το λέω. Σου λέει πόσο πληρώνει το δημόσιο ρεύμα στους παρόχους το χρόνο. 100 εκατομμύρια. Μην τους ταλαιπωρούμε τώρα. Με το ξεκίνημα του χρόνου, το Γενάρη, προκαταβολή όλα τα λεφτά. Πού είσαι, Πιερακάκη, τόσα χρόνια? Πού σ' ανακάλυψε ο Μητσοτάκης? Ο Γιάννης ο Πετρίδης προσπαθεί εδώ πέρα με τη μουσική να μας ηρεμήσει λίγο. Ο Κώστας ο Πιαντές και ο Χρήστος ο Μπλάνης έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης, γελάω τώρα γιατί, ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8. Το λέω για την Εμαρμπίνη, για να ξέρει ποιος είναι στο μικρόφωνο αυτή την ώρα δηλαδή. Λοιπόν, δεν υπάρχουν. Σου λέει δεν φαίνεστε, ρε παιδιά. Κύριε Μπουλέκο, κύριε διευθυντά εδώ πέρα των μέσων του ομίλου, δώσε εκεί το τριχίλιαρο, ρε παιδί μου, μπας και δούμε και εμείς φως. Πόσα θέλουν εκεί στις δημοσκοπικές εταιρείες για να μας μετράνε? 2-3 χιλιάρικα. Προσέξτε, δεν είναι αιμονή. Το ρετιλοπικό συμβούλιο που πετάει αμολάει καλούμπα. Κύριε Μιχελάκη, τι κάνετε? Καλά, όλοι καλά, κύριε πολίτη. Επειδή είναι πρώην συνάδελφοι, το λέω. Εσάς δεν σας απασχολούν αυτά με τις ακροματικότητες? Ωραία. Εμείς το κόκκινο δεν πληρώνει, γιατί δεν έχει τα λεφτά. Δεν έχει από πίσω επιχειρηματίες. Δεν έχει από πίσω σπόνσορες. Δεν τα έχει τα 3.000 τα δώσει η δημοσκοπική εταιρεία. Είναι λόγος να μην εμφανίζεται στις μετρήσεις? Γιατί εγώ να μην μπορώ να πάω στο ΕΣΟΡΟΥ και να πω, κύριε, να σας ενημερώνουν οι εταιρείες με τις δημοσκοπήσεις που κάνουν. Και να πάω από εκεί, να πάρω εγώ να δω, χωρίς να έχω το δικαίωμα δημοσιοποίησης, τις ακροματικότητες που έχει το ραδιόφωνο. Ψηλά γράμματα. Λοιπόν, και οι ακροατές εδώ που ξέρετε τι είδα σήμερα. Είδα ότι πάρα πολλοί

0: με αυτό τον τρόπο που γίνονται οι μετρήσεις γενικότερα, και επειδή αναφέρθηκα και στο ότι δεν εμφανίζεται το κόκκινο καν στις μετρήσεις, πήραμε αρκετά μηνύματα σήμερα το πρωί που λένε εδώ είμαστε, δεν στέλνουμε μηνύματα αλλά είμαστε εδώ, δεν είμαστε αόρατοι, σας ακούμε. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα τα μηνύματα αυτά που στέλνετε να μην τα βλέπω μόνο εγώ, μιας και έχει πρόσβαση εδώ στους υπολογιστές οποιοδήποτε από τα μέσα, αλλά και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να έρθουν και να δούνε. Μερικούς που ερμηνεύουν τον κόσμο, αυτούς που ερμηνεύουν τις προθέσεις του κόσμου, ας μπουν μέσα και ας διαβάσουν τα μηνύματα. Λοιπόν, εύκολο να στείλεις μήνυμα στο κόκκινο μέσω της εφαρμογής Viber και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059, το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων και θα βρούμε αρκετά ερεθίσματα για να περιλάβουμε και άλλα θέματα εδώ στην προβολή τους. Λοιπόν, Καθημερινή. Πού είναι η Καθημερινή? Εδώ είναι. Το πρωτοσέλιδο να δούμε της Καθημερινής. Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 23. Εσείς τι λέτε ρε παιδιά? Να πάνε πού? Να πληρώνουν και από την τσέπη τους? Μου έλεγε εκπαιδευτικός, στην αρχή το λέγαμε εδώ μεταξύ σοβαρού και αστείου, αν και είναι μια σοβαρότητα, και με εκπροσώπους εκπαιδευτικών. Υπάρχει εκπαιδευτικός, μου το είπε η οικογένειά του, που τσοντάρουν για να ζήσει το παιδί τους που έχει διοριστεί σε ένα σχολείο στην επαρχία και του στέλνει λεφτά ο πατέρας του. Και βγαίνει ο ανώτατος δικαστής και λέει δεν επηρεάζεται η αξιοπρεπής διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων από το 13ο και 14ο μισθό. Πού ζούμε ρε παιδιά? Πού ζούμε? Λοιπόν, οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού. Θάλαμο, Σαρβίλα. Δεν θα ξεχάσω την πρώτη βραδιά σε Θάλαμο, στο μεγάλο Πεύκο που παρουσιάστηκε. Καλοκαίρι κιόλας. Παναγία μου. Λοιπόν, ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη καλοκαιριού. Των προσφυγικών ροών. Ρε παιδιά, εσείς δεν. Και ο Στεφανής, πώς λέγονται, δεν είχε πάρει και κάτι θαλάσσιους φράχτες σύνορα? Ρε παιδιά. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ 7 χρόνια έχει να δει εξουσία. Εσείς δεν τα προστατεύετε τα σύνορα, ε? Μπλεύρης. Ναι, τέτοια λέγε, πάνε να αρχίσει να... Νέες συμφωνίες της Τουρκίας για οπλικά συστήματα με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ασίας και τον Καναδά. Ε? Αλλά εμείς λέμε F-35 δεν θα πάρεις. Μάλιστα. Και την ίδια ώρα με ένα ντρόν μπορεί να σου βρεθεί στα χωρικά σου ύδατα, στον αέριο χώρο σου, έτσι. Λοιπόν, πουλούσαν κλεμμένα γιοταχή με το κλειδί στο χέρι. Από ποιους να προστατευτείς και πώς ρε παιδιά, έτσι. Και εδώ βλέπω, ακούστε τώρα, πού φτάσαμε ρε παιδιά, πού φτάσαμε. Το πρωτοσέλιδο άρθρο στην Καθημερινή, ξέρετε ποιο τι τίτλο έχει σε σχέση και με το πρώτο θέμα? Ζητούνται εκπαιδευτικοί. Πω πιερακάκι, τι έκανες ρε, τι ανωτεράστιε εκεί στο Υπουργείο Παιδείας που πήγες? Έφερες την ιδιωτική εκπαίδευση και τώρα δεν έχουμε εκπαιδευτικούς, ε? Λοιπόν, το εκπαιδευτικό σύστημα, γράφει η Καθημερινή, δεν πάσχει μόνο δημογραφικά από μαθητές, αρχίζει να πάσχει και από έλλειψη εκπαιδευτικών. Το σχολείο δεν είναι πια ελκυστικός επαγγελματικός προορισμός για τους πτυχιούχους των ΑΕΗ. Για να κρατηθούν ανοιχτά τα δημόσια σχολεία στην Ήπεθρο και στα νησιά, θα πρέπει να δοθούν επιπλέον κίνητρα. Θα πρέπει να το λειτουργήμα του δασκάλου να μπορεί να εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή ζωή στους νέους που θα το επιλέξουν, γράφει η Καθημερινή. Και έρχεται ο ανώτατος δικαστικός και λέει: μα δεν επηρεάζεται η αξιοπρεπής διαβίωση του δημοσίου υπαλλήλου αν δεν του δώσουμε το 13ο και το 14ο μισθό, συμφωνώντας απολύτως με τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος ανεφώνησε: ακόμα και αν είχαμε τα χρήματα δεν θα τα δίναμε. Τι δεν καταλαβαίνετε πρωί-πρωί και ανεβαίνει η πίεσή μου? Τι δεν καταλαβαίνετε και κλαίτε και οδύρεστε και αρθρογραφείτε στις πρώτες σας σελίδες? Εσείς δεν υποστηρίζετε την ιδιωτική εκπαίδευση? Εσείς δεν υποστηρίζετε αυτό το κολοσύστημα? Και τώρα ανακαλύψατε ότι οι νέοι γυρίζουν την πλάτη? Εδώ σπουδάζει ο νέος και λίγο πριν στο πτυχίο κοιτάζει σε ποια χώρα θα πάει. Αλλά ο Μητσοτάκης είναι πρώτος για πρωθυπουργός. Η αριστερά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είναι αποφόρια, πώς να σου πω, σκέτα που κάμισα. Τι ωραία που τα λέτε. Γι' αυτό σας λέω, άστε. Και τα πρωτοσέλιδα την πίεση ανεβάζουν. Ριζοσπάστης. Λοιπόν. Ρε παιδιά, το ριζοσπάστη είπα. Ριζοσπάστης. Λοιπόν, για να το δούμε. Σήμερα μας κάνει νερά το διαδίκτυο. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Πρέπει να κάνουμε reset. Λοιπόν, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων. Μάλιστα. Αυτό το τέλος πάντων. 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα στις απογευματινές εφημερίδες, εντάχει γιατί έχουμε και καλεσμένο τώρα. Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού, φωτογραφίες. Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Μητσοτάκη, Καρισχένου. Η τετράδα. Έτσι, έρευνα προράτα για την εφημερίδα των συντακτών, τα νέα κόμματα προκαλούν. Προράτα, προράτα, τι μου θυμίζει προράτα? Κάτι μου θυμίζει προράτα, πάλι προεκλογικά, Κάτι μου θυμίζει αυτή η εταιρεία. Επιβεβαιώνεται η δεύτερη θέση για την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Πού κατατάσσονται το Πασόκ και το κόμμα Καριστιανού? Το 41% τρέμει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Προράτα δεν ήταν αυτή που λέει μα είναι αυτό το μοντέλο μας και έφταιγε αυτό και το εκείνο και το άλλο και το παράλλο? Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών και πάμε στην Δημοκρατία. Χούντα, άντε, Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου με την κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται, σύμφωνα με έκθεση του Chris House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μάλιστα. Μα ξέρετε πόσα χρόνια λέμε τώρα για την Τουρκία, για τον Ερντογάν, και πάει εκεί στον Τραμπ και του λέει ξέρεις εσύ από εκλογές. Λοιπόν, πάμε στην Εστία. Τι λέει ο Κοτάκης σήμερα, ο Μανώλης? Υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το ξέρετε έτσι. Τώρα με τα βιομετρικά και τα λοιπά δεν ξέρουν ακριβώς που είσαι. Μην σε απασχολεί. Λοιπόν, φεύγουμε από την Εστία, πάμε στην Κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου, περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Να το δούμε. Πάμε στα νέα. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Συναλλαγές με το δημόσιο. Ναι, σαν τη σύνταξη σε ένα μήνα. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Κοίτα, όταν δεν έχει γράψει το πρωτοσέλιδο ο Αφιάς, η καθημερινή, η απογευματινή δίνει το κυβερνητικό σχήμα πάντως, έτσι, καθαρά. Οξυγόνο σε 190.000 δανειολήπτες. Είναι αυτή η απόφαση που καθαρογράφτηκε για τους στόκους, για τα, ναι, αναμήνα και όχι επίσης αναδώσει και όχι σε ολόκληρο το κεφάλαιο. Λοιπόν, και 120.000. Τι λέει 190, μάλιστα. Και ο ελεύθερος τύπος, για να δούμε εργοστασιακή ρύθμιση. Λοιπόν, για να δούμε. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Λοιπόν, έχω καταλάβει ότι εγώ φωνάζω για αυτές τις ρυθμίσεις με τα οικόπεδα που αχρηστεύτηκαν, τις περιουσίες, το νέο πολεοδομικό σχεδιασμό. Φωνάζω χρόνια τώρα. Έχω την αίσθηση ότι τώρα αρχίζουν και το παίρνουν είδηση τα κόμματα, που έπρεπε από το 23 που εγώ φώναζα να έχει γίνει κεντρικό σύνθημα. Τώρα που θα καταλάβουν πόσες περιουσίες αχρηστεύονται με τον Παπασταύρου για να ευνοηθούν, ξεχάστε τα τεσσάρια. Έχεις 4 στρέμματα και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πρέπει να έχεις πάνω από 12. Ε? Δηλαδή, έχεις λεφτά, αγοράζεις, κάνεις ό,τι θες. Έχεις 4, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ούτε κοτέτσι. Λοιπόν, καλημέρα και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε τις κουβέντες μας εδώ στο κόκκινο με τους καλεσμένους μας. Να ρίχνουμε και μια ματιά σε αυτά που φεύγουν από τα δικά μας ραντάρ και πάμε και λίγο πιο έξω για να δούμε από εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων, φορέων κτλ. Πώς αντιμετωπίζουν γενικότερα την κατάσταση. Μήπως κάνουμε και εμείς λάθος, ρε παιδιά. Λοιπόν, η Μαρία, καλημέρα. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Πού να ξανα... Λοιπόν, θα τα δούμε και μισή όλα σας τα μηνύματα, γιατί είναι, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Λοιπόν, έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Ωραία. Να πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας εδώ στο κόκκινο. Θα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Φελάνο, αγρότη από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Καλημέρα σας, κύριε Φελάνο.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε μπει, ούτε παραγγελία να το είχαν κατά μία έννοια, μην παρεξηγηθώ, αυτό την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει καλύψει όλα τα υπόλοιπα προβλήματα του αγροτικού τομέα. Τι και αν κινητοποιηθήκατε, τι και αν βγήκατε στους δρόμους, τι και αν εισπράξατε υποσχέσεις, τι και αν κάποιοι έπραξαν και διώξεις γιατί συμμετείχαν σε αυτές τις... ακόμα και δικά τους παιδιά στις κινητοποιήσεις και μετά αποδείχθηκε ότι... Όλα τα έχει επισκιάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Μια ωραία δικαιολογία για να μην ασχολείται ο κόσμος με τα αγροτικά. Και ενδεχομένως να έχει και κάποιες, αν θέλετε, επιπτώσεις. Γιατί σου λέει, τι φωνάζουν τώρα, κοίτα να δεις τώρα τι κομπίνες γινόταν, πώς παίρνουν επιδοτήσεις, κοίτα τι λεφτά παίρνει ο κόσμος. Αλλά δεν ξέρουν, επειδή μερικοί δεν ξέρουν και τι σημαίνει χώμα, έτσι στην ουσία.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε. Δεν γνωρίζουν.
0: Δεν ξέρουν ότι, παραδείγματος χάρη, αλλά και οφείλω να το πω, ότι αυτά τα χρήματα δεν τα παίρνουν οι αγρότες γιατί είναι τίποτα καλός περασάκηδες ή έχουν βρει το μάνα εξ ουρανού. Η πολιτική για το τι θα φυτέψουν, ποιες καλλιέργειες επιτρέπονται, είναι προκαθορισμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά τα χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αγροτική ενίσχυση είναι ακριβώς γιατί οι αγροτικές καλλιέργειες πέραν τώρα σε όλες τις χώρες είναι προγραμματισμένες. Μπορείς να παράγεις τόση ποσότητα από αυτό το προϊόν. Μπορείς να παράγεις τόση ποσότητα από αυτό το προϊόν. Εκεί μπορείς να φυτέψεις αυτό, εκεί δεν μπορείς να το φυτέψεις. Είναι έτσι ή κάνω λάθος?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Σχετικά με το τι θα φυτέψουμε και το τι θα κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, δεν υπάρχει προγραμματισμός για τίποτα.
0: Καλά.
1: Δεν, από το Υπουργείο δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να μας καθοδηγήσουν και να μας πούν ότι κοιτάξτε να δείτε, η αγορά ας πούμε ζητάει αυτό, ζητάει εκείνο, ζητάει το άλλο. Εδώ υπάρχει ένα χάος. Σπέρνει ο καθένας ό,τι θέλει. Υπάρχουν πολλοί αγρότες οι οποίοι κάνουν μονοκαλλιέργειες για πάρα πολλά χρόνια. Πράγμα το οποίο έχει επιβαρύνει και το περιβάλλον και την τσέπη μας. Χωρίς να υπάρχει προγραμματισμός. Να πούνε δηλαδή το εξής, ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ θα κάνουμε ζώνη ροζοκαλλιέργειας. Εκεί θα ασχοληθούμε με το βαμβάκι, γιατί τα εδάφη είναι για αυτή την κατηγορία. Εκεί θα κάνουμε δενδρώδεις καλλιέργειες. Δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός. Γι' αυτό και είναι ένα μπάχαλο και γι' αυτό και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και με τις τιμές. Δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί.
0: Το καταλαβαίνω και ίσως ως παιδί του χωριού. Που χαρακτηριστικά λέω, εγώ κοιμόμουν ανάποδα, το σαμάρι του γαϊδάρου ήταν η κούνια μου, ανάποδα στο χωράφι.
1: Κατάλα.
0: Έτσι, και το γάλα μακριά, μην πλησιάζει κανένα φίδι.
1: Ναι.
0: Εκείνο που έκαναν παλιά στα χωριά, και είχα διερωτηθεί τότε, λέω, ρε μαμά, γιατί δεν φυτεύεις γιατί η μάνα μου ασχολιόταν περισσότερο με. Ο πατέρας μου έκανε και λίγο τον οικοδόμο. Ρε μαμά, γιατί δεν φυτεύεις τα ρεβίθια εδώ που είμαστε κοντά στο σπίτι, αυτό το χωράφι να πηγαίνουμε. Και καθόταν και μου εξηγούσε η μάνα μου και ο πατέρας μου συνέχεια ότι, παιδί μου, ρεβίθια, κουκιά, φακές, αυτά τα φυτεύουμε γιατί οι ρίζες τους κάνουν πιο γόνιμο το έδαφος. Δεν μπορούσαν να μου το εξηγήσουν, αλλά το για να ανανεωθεί. Και έβλεπε το ένα χωράφι φυτεύαμε έτσι το άλλο. Αυτό το έχω εφαρμόσει εγώ τώρα και έχω δει θεαματικά αποτελέσματα. Δεν είναι η ώρα γι' αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε προγραμματισμό. Ακριβώς. Έχω δει επίσης, ακούστε, με τη μονοκαλλιέργεια. Δηλαδή στην Ιεράπετρα που είναι δυναμικές καλλιέργειες. Κάποιον να έχει φυτεύει ντομάτα στο ίδιο χωριό και στο ίδιο χωράφι και την ίδια ποικιλία. Άλλος. Πιπεράκι. Και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία. Ότι κάνουν πλάκα στα καφενεία. Και λένε, έλα ρε, τι θα φυτέψει. Όλος ο κόσμος έχει φυτέψει φέτο, πώς το λένε, μελιτζάνα. Μην πάμε να φυτέψει μελιτζάνα. Η πονηρή τώρα, ε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, το πώς καθορίζεται πραγματικά ο προγραμματισμός είναι ζήτημα καφενείου.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει εδώ τίποτα ταξικό. Δηλαδή, να μας πούνε ότι κοιτάξτε εδώ να δείτε, παιδιά. Να έρθουν σύμβουλοι. Υποτίθεται ότι πληρώνονται σύμβουλοι γεωπόνοι. Και αυτή τη δουλειά και εμείς δεν έχουμε δει ούτε έναν. Δεν έχουν ιδέα πώς γίνεται στην ουσία, δηλαδή η καλλιέργεια. Δεν γνωρίζουν κιόλας. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν έχουμε ανθρώπους δίπλα μας. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς, εγώ τώρα παράδειγμα για του χρόνου, το τι θα σπείρω. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μας καθοδηγήσει. Και αυτό είναι ένα σοβαρό λάθος. Εμείς, σαν αγρότες, μπορούμε να παράξουμε. Μπορούμε να παράξουμε ανάλογα με τα εδάφη μας κάποιες καλλιέργειες. Αν υπάρχει όμως προγραμματισμός, δεν θα ξεπεράσουμε τα πλαφόν για να ρίξουν, να πέσουν οι τιμές. Να υπάρχει πλήθος, ας πούμε, παράδειγμα παραγωγής σε ένα είδος, ούτως ώστε να μην είναι ανταγωνιστική η τιμή. Μπορούμε να παράξουμε, δεν ξέρουμε να διαθέσουμε.
0: Και υποδομές όμως χρειάζονται, κύριε Φελάνο.
1: Βεβαίως και χρειάζονται υποδομές.
0: Και δυστυχώς θα ξαναπάω πάλι σε ένα παράδειγμα.
1: Θα σας πω το εξής. Συγγνώμη λίγο που σας
0: παρακαλώ,
1: διακόπτω.
0: Όχι, εσείς μιλάτε.
1: Για υποδομή μου λέτε. Λοιπόν, πες ότι οργανωνόμαστε, ας πούμε, εμείς επειδή εδώ έχουμε αρουτριές καλλιέργειες και είναι μεγάλες, στο ρύζι. Εγώ για να οργανωθώ στο ρύζι, για να μπορέσω να καλλιεργήσω ρύζι, χρειάζομαι κάποια εργαλεία. Τα οποία εργαλεία είναι ακριβά, δεν είναι φτηνά. Χρειάζομαι, παράδειγμα, να φτιάξω ένα τραχτέρ με σιδερένιες ρόδες, να πάρω άλλο ρατιστικό, να αγοράσω ένα καρότσι και να το κουβαλάω, να πάρω μια μηχανή για να μπορέσω να λουνίσω με ελπίστρες κτλ. Όλα αυτά είναι ένα κόστος. Αυτό το κόστος είναι πολύ υψηλό. Εάν εμένα με υποστηρίξει την καλλιέργεια, μπορώ να λειτουργήσω. Εάν όμως δεν με υποστηρίξει την καλλιέργεια και τα χρεωθώ όλα αυτά και την επόμενη χρονιά, τη μεθεπόμενη, δεν έχω την τιμή που πρέπει να έχω και δεν έχω την υποστήριξη που πρέπει να έχω, υποστηρίζοντας την καλλιέργεια, εγώ έχω καταστραφεί.
0: Βέβαια. Και ερημώνει, συνέπεια αυτού είναι να ερημώνσει ο τόπος στον οποίο ζεις και δραστηριοποιείσαι. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
1: Εγώ κατάγομαι από αγροτική οικογένεια. Ο παππούς μου αγρότης, ο μπαμπάς μου αγρότης. Ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εγώ αγρότης. Το παιδί μου το έχω διώξει από τη Γεωργία. Που είμαι αρκετά οργανωμένος. Το έχω διώξει γιατί βλέπω ότι δεν υπάρχει μέλλον. Δεν βλέπω φως.
0: Ενώ πήγε να γίνει μια έκρηξη θετική, δηλαδή να μείνει ο νέος στο χωριό και τα λοιπά. Και υπάρχουν κάποιες περιοχές με τέτοια
1: χαρακτηριστικά. Μα ναι, τα βλέπει. Μα τα βλέπει, τα συζητάμε κάθε μέρα. Βλέπει τι γίνεται. Βλέπει τι γίνεται με τον ΟΠΚΕΠΕ. Βλέπει τι γίνεται, δεν υπάρχει στήριξη από το κράτος. Βλέπει ότι είναι ένα μπάχαλο γενικότερα η Γεωργία εδώ.
0: Και είναι επιλογές αυτές, έτσι. Στην περιοχή σας τώρα έχουμε και εκεί συλλήψεις, λέει, για παράνομες επιδοτήσεις.
1: Βεβαίως έχουμε
0: συλλήψεις. Τι κάναν στην περιοχή σας τώρα τα τζιμάνια
1: εκεί? Τα τζιμάνια, υπάρχουν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τα οποία κέντρα υποδοχής δηλώσεων γνώριζαν ποια χωράφια, ποια εδάφη, σε όλη την Ελλάδα. Mm. Ήταν αδήλωτα και την τελευταία στιγμή mm-hmm. τα δηλώνανε, βρίσκανε αφημί και από αγρότες αλλά και από άλλους.
0: Λοιπόν, κύριε Εφελάνου, για να μην αδικήσουμε την κουβέντα μας, θα κάνετε λίγο υπομονή, θα σας ξανακαλέσουμε να ικανοποιήσουμε κάποιες ανάγκες ραδιοφωνικές και θα σας πάρουμε πίσω ξανά για να συνεχίσουμε.
1: Αυτή, σήμερα, τώρα?
0: Τώρα, αμέσως, σε δευτερόλεπτα.
1: Ναι, εντάξει.
2: Το κόκκινο.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινά η μέρα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών και να δούμε αν έχει κάνει ο Άι Κυρανάκης το θαύμα του σήμερα. Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Κηφισός στο κόκκινο από τη λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα μέχρι και τη μεταμόρφωση. Στη λεωφόρο Αθηνών στο δρόμο προς Ελευσίνα από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά. Ο περιφερειακός του Ιμετού είναι μπλοκαρισμένος. Στο κέντρο της Αθήνας, Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, μπλοκαρισμένη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος της Πανόρμου. Λεωφόρο Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού. Και πολλά προβλήματα και στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ραντεβού σε λίγη ώρα πάλι. Λοιπόν, καλή μας μέρα και υπομονή, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Και ιδίως από ανθρώπους που έχουν, να το πω έτσι πολύ απλά, τσατιστεί που είμαστε αόρατοι ως ραδιόφωνο στις μετρήσεις. Πραγματικά. Λοιπόν, φίλε Ξενοφόντα, κάτι έχεις ξεχάσει και παίρνεις συνέχεια τηλέφωνο στο Viber. Εδώ όχι τίποτα άλλο, για σένα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον αγρότη τον Νίκο το Φελάνο από Θεσσαλονίκη. Είχαμε μείνει στο τι έχει γίνει με το σκάνδαλο ΠΚΠΕ στην περιοχή του. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν κύριε Φελάνο, τι ακριβώς κάνανε εκεί τα γραφεία με τις δηλώσεις και τα... Ναι, ναι. Εντοπίζανε λοιπόν τα χωράφια που δεν είχαν δηλωθεί, τα σαΐνια... Και σου λέει έλα εδώ, ε.
3: Ναι, έλα εδώ, όλα τα, αυτά τα... Βέβαια, με τη συγκατάθεση των ΟΠΚΠΕΔΟΝ, δηλαδή των υπαλλήλων, γιατί μπήκαν στο πρόγραμμα του ΟΠΚΠΕ αυτοί. Ξέρανε, ας πούμε, ποια εδάφη είναι αδήλωτα και την τελευταία στιγμή, την τελευταία μέρα, το τελευταίο διήμερο, εφόσον είχαμε κάνει όλοι εμείς τις δηλώσεις μας κανονικά, ψάχνανε, βρίσκανε αφημί, δήλωναν τα χωράφια και παίρναν τις επιδοτήσεις και τις μοιράζανε. Αυτό κάνανε.
1: Πολλές φορές βάζοντας, γιατί κάπου στην Κρήτη ήταν, είναι και ο πιλότος δηλαδή του ΟΠΚΠΕ, βρίσκαν και κάποιους ανίδεους και του λέγανε έλα να κάνεις εσύ τη δήλωση.
3: Ναι,
1: θα πάρεις 10 χιλιάρικα, τα 5 είναι δικά μας ή τα 7 είναι δικά μας, τα 2 είναι δικά σου.
3: Βεβαίως. Μιλάμε για συμμορίες τώρα.
1: Έτσι. Αλλά μέχρι στιγμής όμως στη δικαιοσύνη έχουμε δει να μην βλέπουμε στο μέγεθός του αυτό το σκάνδαλο που περιγράφεται από πολλές πλευρές. Και ναι, μάλιστα ακριβώς. Διαβάζουμε ότι εμπλέκεται λέει και η Τυχεροπούλου τώρα σε αυτή την ιστορία.
3: Εγώ πιστεύω επειδή είχαμε εδώ στην περίπτωση μας τον Κώστα τον Ανεστίδη. Ήμασταν μαζί στους δρόμους.
1: Ο Κώστας ο Ανεστίδης, να θυμίσουμε, είναι ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής που έβγαινε μπροστά και επειδή έβγαινε μπροστά του στείλανε το... Τι του κάνανε, κατάσχεση λογαριασμών, έτσι.
3: Ναι, τον είπαν ότι έκανε κατάσχεση για 122.000. Ήταν ποινικό, δηλαδή πάνω από 120 είναι ποινικό και τον δέσμευσαν όλη την περιουσία.
1: Ναι.
3: Ο οποίος δικαιώθηκε.
1: Αλλά δεν...
3: δικαιώθηκε. Όχι, δικαιώθηκε τώρα. Έχει 2-3 μέρες. Δικαιώθηκε με βούλευμα.
1: Σοβαρά.
3: Της Λιμπέρη, μου είπε. Της Λιμπέρη δικαιώθηκε και τώρα τους ξεμπροστιάζει.
1: Τώρα θα βγει στην αντεπίθεση. Λογικό είναι.
3: Ναι, τώρα λογικό. Τους ξεμπροστιάζει. Αλλά το πρόβλημα με εμάς είναι ότι και εμείς μεταξύ μας δεν μπορούμε να συνονιθούμε. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Έχουμε κάνει κάποιες καταγγελίες και στο παρελθόν. Αλλά πέφταμε σε συμμορίες. Η ζημιά ήταν πιο υψηλά. Δηλαδή πέφταμε σε αυτούς που ήταν μέσα στο κύκλωμα. Και αποσιωπόταν τα πράγματα. Δηλαδή δεν προχωρούσε η δουλειά.
1: Είστε αισιόδοξος ότι τελικά αυτό το σύστημα θα σπάσει... Και τι συνέπειες θα έχει από εδώ και πέρα.
3: Οι συνέπειες θα σας πω εγώ ποιες θα είναι. Θα είναι εις βάρος μας. Αυτό είναι γεγονός. Αυτοί που θα πληρώσουν την ύφη θα είναι οι αγρότες.
1: Δηλαδή μας χαλάσατε την πίσνα που είχαμε στήσει. τα δικά μας παιδιά, τώρα θα δείτε εσείς κακομύριδες που φωνάζετε.
3: Και δεν θα σπάσει εύκολα. Δεν θα σπάσει εύκολα γιατί ακόμη πιστεύω είναι η αρχή.
1: Λέτε,
3: εδώ θα πάρει, ναι, θα πάρει πολύ χρόνο. Θα πάρει πολύ χρόνο γιατί υπάρχουν αγρότες οι οποίοι, ξέρω εγώ, παρασύρθηκαν από αυτούς οι οποίοι ήταν επιτίδη, γιατί το χρήμα είναι, όταν είναι εύκολο είναι γλυκό. Ακόμη θα βγάζουν.
1: Έχετε δίκιο. Εσείς είστε αισιόδοξος πάντως ότι θα ξεκαθαρίσει το
3: θα ξεκαθαρίσει, αλλά σε βάθος χρόνου που πιστεύω ότι θα πάρει πάρα πολύ χρόνο.
1: Τώρα δηλαδή, είναι πιο προσεκτικοί στις δηλώσεις τους οι αγρότες?
3: Όχι, τώρα είναι ένα μπάχαλο. Τώρα έτσι με την μετάβαση δίθεν στην ΑΔΕ,
1: ναι,
3: δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Σε αντιστοιχίες πάρα πολύ. Δηλαδή, παράδειγμα, η ΑΔΕ τι λέει, είναι ένα χωράφι 10 στρέμματα και 100 μέτρα. Mm. Αν εσύ το έχεις δηλωμένο 10 στρέμματα, επειδή δεν υπάρχει αντιστοιχία για τα 100 μέτρα, υπάρχει πρόβλημα.
1: Βγάζεις
3: απ' έξω και δεν πληρώνεσαι. Ναι, πρέπει να είναι όλα ακριβώς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο αγρότης ο οποίος έχει τα 10 στρέμματα κλέβει. Δηλώνει 100 μέτρα λιγότερο.
1: Δεν τον πειράζει. Δηλαδή, ένας κάποιος που μπορεί να έχει ένα χωράφι που έχει και ένα κομμάτι βουνάκι μέσα και είναι 15 στρέμματα, τα 5 είναι πλαγιά. Πρέπει να γράφεις ότι καλλιεργείς και την πλαγιά, δηλαδή.
3: Μα θα περάσει από πάνω δορυφόρος, θα το δει, θα το μετρήσουν αυτικά, να πούμε στο ε9, δεν είναι δηλωμένο στην ΑΔΕ ακριβώς, δεν πληρώνεσαι.
1: Ναι, ο δορυφόρος, ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό, ένα ανέκδοτο, όχι μια ανέκδοτη, μάλλον μια ιστορία τρέλας με αυτές τις κάμερες της τεχνητής νοημοσύνης. Το ξέρετε ότι έπεσε πρόστιμο για κάποιον τη μιλούσε στο κινητό, γιατί αυτά θα ζήσετε και εσείς με τους δορυφόρους και με την AI. Κυρίες και κύριοι, όσοι παίρνετε μηνύματα για ότι έχετε παράβαση, για προσέξτε, πάει λοιπόν οδηγός που του έχει χρεωθεί ένα πρόστιμο γιατί μιλάει στο κινητό ενώ οδηγεί και λέει φέρτε τη φωτογραφία. Εγώ δεν μιλάω από άποψη, από πεποίθηση, δεν μιλάω όταν οδηγώ. Yeah. Όχι μιλάτε. Βγάλουν τη φωτογραφία γιατί ανακαλύπτουν, αγαπητέ κύριε Φελάνου, ότι ο άνθρωπος έξινε το αυτί του με το δάχτυλό του.
3: Ναι, σωστά.
1: Ο άλλος λέει δεν φοράτε ζώνη. Κάνει ένσταση κι αυτός. Τι έγινε? Είχε το χέρι του στο τζάμι. Πώς καμιά φορά έχει κατεβάσει το τζάμι και ακουμπάς το χέρι σου στην πόρτα πάνω και οδηγείς, ναι, και δεν φαινόταν ότι φορούσε τη ζώνη.
3: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Δηλαδή τώρα κι εσείς με το δορυφόρο κάτι τέτοια ευτράπελα
3: και θα βλέπω. Και με το δορυφόρο, θα σας λέω και το εξής, και δορυφόρος να μην υπάρχει. Πέστε ότι αυτή τη στιγμή είχε ένα χωράφι 10 στρέμματα και 100 μέτρα.
1: Ναι.
3: Εάν το δηλώσει 10 στρέμματα, δεν υπάρχει αναντιστοιχία με την ΑΔΕ που είναι δηλωμένο στο ε9 10-100. Δηλαδή για τα 100 μέτρα αυτά, τα 100 τετραγωνικά, υπάρχει περίπου, όχι υπάρχει, δεν θα πληρωθεί.
1: Αυτά είναι τα καλά. Με τα, ναι, χλωρά δηλαδή, καίγονται, με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά.
3: Ακριβώς. Έπειτα κάτι άλλο. Εμείς εδώ με τα ρίζια κάνουμε, όταν δίπλα υπάρχει καλλιέργεια άλλη, βαμβάκι, καλαμπόκι, οτιδήποτε άλλο, κάνουμε ένα καναλάκι, το οποίο καναλάκι είναι 2x200 μέτρα. Όπως είναι το μάκρος του χωραφιού. Αυτό είναι 400 τετραγωνικά.
1: Πρέπει να το βάλεις και αυτό έκταση.
3: Ναι, δεν το δέχεται. Δεν το δέχεται σαν χωράφι. Ενώ στο ε9 είναι 20 στρέμματα, παράδειγμα. Εδώ φαίνεται ότι είναι 19.600.
1: Προφάσεις αμαρτίες, ακριβώς, λέγεται.
3: Ακριβώς. Ψάχνουν να βρουν τώρα τη μύγα. Από τη μύγα να βγάλουν γάλα, ενώ η ουσία είναι άλλη.
1: Ακριβώς. Κύριε Φελάνο, υπομονή σας εύχομαι και μακάρι να ξεπεράσετε τα προβλήματα και οι αγρότες να αρχίσουν να παράγουν στην περιοχή.
3: Να είστε καλά και να ασχολείστε με εμάς και να βγάζετε τα προβλήματα στον αέρα για να ακούει ο κόσμος να καταλαβαίνει, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει, δεν ξέρει.
1: Δυστυχώς, αν δεν είσαι μεγαλός στο χωριό, δεν τα ξέρεις. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, μηνύματα πάρα πολλά, δεν έχει τραγούδι σήμερα. Εντάξει. Λοιπόν, η Κατερίνα, η φίλη μου. Καλημέρα, Κατερίνα. Ο καθένας έχει ευθύνη να αποκτήσει κριτήριο να αντιστέκεται, να μην ακούει τις σιρήνες. Όλο λες πως δεν δίνει σημασία στις δημοσκοπήσεις και όλο αυτές αναφέρεις. Μα για άλλο λόγο τις αναφέρω, αγαπητοί μου. για να μην κάτσε μη φάμε και καμιά γωγή δηλαδή. Τα πράγματα όμως είναι όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε ή όπως θέλουν, όπως λένε. Αυτοί που συνεδριάζουν δεν έχουν εξεδότηση να κάνουν ό,τι τους υπαγορεύει η προσωπική επιδίωξη. Αυτονόητον, αγαπητή Κατερίνα. Καλημέρα. Ο Βασίλης. Καλημέρα, καλή εκπομπή, γερά και μόνο αριστερά. Μη λες τέτοια και μόνο αριστερά, γιατί η σοσιαλδημοκρατία και η πράσινη οικολογία είναι στη γωνία και δεν τη βλέπεις, Βασίλη. Βγες έξω από το γήπεδο να τη δεις λίγο. Ο Νεκτάριος. Καλημέρα να έχουμε. Γεια σου, Νεκτάριε. Ξεκίνησε η σεζόν στη Ρόδο. Ο Χάρης. Καλημέρα. Μια που ανέφερες τους παρόχους, να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες ανακοινώνουν μέσω διαφημίσεων νέα προγράμματα που περιέχουν τηλεφωνία και ίντερνετ. Αυτά. Ναι, η φίλη μας η ΔΕΗ. Η Γιάννα. Καλημέρα κύριε Στατάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρωινή παρέα και την ενημέρωση. Κάποιοι άλλοι όμως, Γιάννα λένε, κερατά. Ελένη, καλημέρα. Για τους εκπαιδευτικούς θα παίρνουν οι νεοδημοκράτες δήμαρχοι τους ψηφοφόρους, τους εκπαιδευτικούς, όπως τις καθαρίστριες. Για να έχουν δουλειά, τους ψηφίζουν. Καλημέρα, κοκκινάρα. Γεια σου, Ελένη. Η Μαρία. Καλημέρα. Άντε να δούμε τι θα γίνει με τον, και στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλύτερα μια ξεκαθαρισμένη κατάσταση από μια βαλτωμένη. Άντε, μπας και σταματήσει αριστερά να δείχνει ασόβαρη και αναξιόπιστη. Καλημέρα, Μαρία. Λοιπόν, Λοιπόν, καλημέρα κύριε Στατάκη. Και στο σταθμό, για άλλη μια φορά, σε μονοπάτια δύσκολα βρισκόμαστε. Μακάρι να πρωταγνεύσει η αλήθεια και η λογική, ενωμένη και όχι διχασμένη. Έχουμε δύναμη και αξιοπρέπεια, μπορούμε να ενωθούμε από το μετερίζει του ο καθής, στοχεύουμε σε κοινό στόχο. Το πρόβλημα είναι να θέλουν κάποιοι να βρεθούμε όλοι μαζί. Αγαπητή Κλειό. Ο Αλβίνος. Υπάρχει ένα σκίτσο του Χατζόπουλου στη χθεσινή Καθημερινή για όσους όσες φεύγουν από ΝΕΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ. Δέστο, δεν το έχω δει. Η Ντίνα. Καλημέρα. Αχ βρε Γιάννη, μη φωνάζεις και σου ανεβαίνει η πίεση. Αυτοί που σε ακούνε ξέρουν. Μπα, όχι. Λοιπόν, ναι, να πάρεις τηλέφωνο. Έτσι. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Καλημέρα Γιάννη, είμαστε πάρα πολλοί που ακούμε το σταθμό κόκκινο. Για πάντα, Δημήτρης από Κηφισιά. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ο Ξενοφών. Γιάννη, δεν έχεις ανάγκη από μετρήσεις. Ξέρεις κάτι, έχει ο σταθμός όμως ανάγκη. Γιατί τα διάφορα media shop διαφημίσεις παίρνουν το κατάλογο με τις μετρήσεις. Έτσι. Η Καλλιόπη μας καλημερίζει και μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, αλλά πρέπει να πάμε και στον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Βίκτορας Τσιαφούτης, νομικός σύμβουλος εκπιζό. Καλημέρα, κύριε Τσιαφούτη.
4: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, δάνεια νόμου Κατσέλη, τέλος στα τερτύπια των φανς. Λοιπόν, ποια τερτύπια μπαίνει τέλος τώρα, για να τα βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα. Τι υπήρχε μέχρι σήμερα για να το καταλάβουμε και τι γίνεται. Δηλαδή, λέμε εμείς τώρα, οι δημοσιολογούντες, το επιτόκιο δεν θα υπολογίζεται στο ολόκληρο το κεφάλαιο, αλλά στην μηνιαία δόση. Δηλαδή, τι γινόταν και τι θα γίνεται από εδώ και πέρα. Με απλά λόγια για να το καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει.
4: Ναι, όσοι οφειλέτες πρόλαβαν να ενταχθούν και να ρυθμίσουν τα χρέη τους στον νόμο Κατσέλη, mm-hmm. Και έχουν κύρια κατοικία η οποία διασώθηκε με δικαστική απόφαση, κλήθηκαν και καλούνται να καταβάλουν ένα ποσό, δηλαδή είτε ένα ποσοστό της αξίας, είτε την αξία της κύριας κατοικίας.
1: Μετά το κούρεμα που έχει γίνει από...
4: Ναι, μέσα σε ένα διάστημα, συνήθως ας πούμε 20 ετών, έτσι για να συνεννοούμαστε.
1: Δηλαδή να βοηθήσω και εγώ λίγο με την, ναι. Με την, αν θέλετε, την απλότητα που μπορώ να δώσω στο λόγο. Χρωστούσα 100, στρογγυλοποιούμε τα ποσά. Μάλλον χρωστούσα 200. Μου το κουρεύουν με τον νόμο Κατσέλη, τηρώ τις προϋποθέσεις, άρα εγώ χρωστάω 100. Τι μου κάνουν τα φανς στα 100.
4: Χρωστά, χρωστάτε 100.000, πρέπει να δώσετε 100.000 για να διασώσετε την κυρία κατοικία, για να το πούμε έτσι. Ώστε να ταιριάζει και με τις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Ωραία. Μπράβο. Πρέπει λοιπόν να καταβάλλετε 100.000 σε 20 έτη. Αν αυτό ήταν δάνειο, mm-hmm. ένα καινούριο δάνειο, οι τόκοι θα υπολογίζονταν στο κεφάλαιο mm-hmm. Και θα διαμοιράζονταν σε 12 δόσεις.
1: Όπως γίνεται.
4: Αυτό σημαίνει, όπως γίνεται στα δάνεια. Αυτό σημαίνει ότι οι 100.000 που λάβατε θα έπρεπε να επιστραφούν 150-160.000 mm-hmm. εντάξει, σε βάθος χρόνου. Και η δόση θα ήταν αρκετά μεγάλη. Mm-hmm. Ιδίως από το 2022 και μετά, που τα επιτόκια όλοι γνωρίζουμε ότι έχουν αυξηθεί, έχουν μειωθεί λιγάκι, αλλά και πάλι είναι πολύ πιο αυξημένα σε σχέση με το καθεστώς πριν από το 2022. Mm-hmm. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτό το οποίο μας λέει, είναι ότι οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται στο κεφάλαιο. Αν δηλαδή το επιτόκιο είναι 4%, δεν θα υπολογίζεται στο κεφάλαιο και μετά θα διαιρείται σε 12 δόσεις, mm-hmm. θα υπολογίζεται κατευθείαν στη δόση. Αν λοιπόν οι 100.000 σε 20 χρόνια έχουν μηνιαία δόση, τώρα δεν μπορώ να το υπολογίσω, ας πούμε 400 ευρώ για τη συζήτηση, έτσι, ας πούμε 400 ευρώ για τη συζήτηση, τότε το επιτόκιο 4% θα υπολογιστεί στα 400 ευρώ. Στα 400 ευρώ το 10% είναι 40 ευρώ, το 4% ας πούμε ότι είναι 18 ευρώ, εντάξει. Άρα η δόση θα αυξηθεί, ας πούμε, 418 ευρώ. Αυτό έχει πολύ μεγάλη διαφορά από τα 600-650 ευρώ ή 700 που θα έπρεπε να πληρώνει κανείς.
1: Η αλήθεια αυτό είναι ότι το καταλάβαμε από το κλάμα που έριξαν τα παπαγαλάκια του συστήματος και των φανς στα μέσα ενημέρωσης, με το που βγήκε αυτή η απόφαση πριν από λίγο καιρό, όπου έλεγαν θα μπει μέσα 1,5-2 δι στα φανς και αυτά θα μετακυληθεί το κόστος μετά και τα ζήσατε κι εσείς, φαντάζομαι.
4: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ιδίως μέσω του Ηρακλή, από όσο γνωρίζω και θυμάμαι, το μεγάλο πρόβλημα ήταν με τα καταναλωτικά. Στα στεγαστικά έχουν συνυπολογιστεί τέτοιου είδους εγγύησεις. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, μιλάμε για οφειλέτες οι οποίοι ούτως ή άλλως, λόγω της αύξησης των επιτοκίων, βρίσκονταν σε δυσχερή θέση να καταβάλουν τις δόσεις. Mm-hmm. Δηλαδή είχαν αρχίσει ακόμα και αυτά τα χρέη του νόμου Κατσέλη να αποκτούν σιγά σιγά κόκκινο χαρακτήρα. Mm-hmm. Δηλαδή επισφαλή χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από αυτό, αυτή είναι μια κατάσταση που δεν αλλάζει τώρα. Η απόφαση είναι αυτή που είναι. Και βασίστηκε σε αυτό γιατί άλλο πράγμα είναι η λήψη ενός καινούργιου δανείου, εντάξει, που πράγματι ισχύουν αυτά τα οποία ισχύουν όπως τα γνωρίζουμε, και άλλο πράγμα είναι η δικαστική ρύθμιση των χρεών.
1: Τώρα, σε ποιους αφορά αυτή η δικαστική ρύθμιση, γιατί είναι ένα, νομίζω, κρίσιμο κομβικό σημείο. Αφορά όσους έχουν προσφύγει? Για να εφαρμοστεί αυτό, θα πρέπει κάποιοι να προσφύγουν ξανά στη δικαιοσύνη και να απαιτήσουν τη ρύθμιση με βάση αυτή την νομολογία, με αυτή την απόφαση του Αρουπάγου? Για ξεκαθαρίστε μας το λίγο αυτό το ζήτημα.
4: Καταρχάς, εδώ πρέπει να είμαστε σαφείς. Αυτή η απόφαση αφορά όσες αποφάσεις είχαν διατακτικό, δηλαδή το διατάφτα που λέμε, μια δικαστική απόφαση, το τέλος, αυτό που λέει, που επέτρεπε αυτή την ερμηνεία. Ίσως υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, λίγες βέβαια, που να λένε ρητά ότι ο τόκος υπολογίζει το κεφάλαιο. Εκεί ο φιλέτης δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί το λέει ρητά. Όπου όμως δεν λέγεται αυτό ρητά και υπάρχει αμφιβολία, τώρα ο Άριος Πάγος έρχεται και μας λέει ότι αυτή η αμφιβολία ερμηνεύεται υπέρ του οφειλέτη.
1: Ακόμα και αν ρητά αναφέρεται, έτσι, ή όχι.
4: Αν ρητά αναφέρεται ότι το επιτόκιο υπολογίζεται στις δόσεις, επίσης θα υπολογίζεται στις δόσεις. Είναι προφανές, έτσι. Επίσης, αν υπάρχει αμφιβολία, αυτό έρχεται και μας λέει ο Άριος Πάγος, ότι κοιτάξτε να δείτε, η αμφιβολία αυτή έρεται ουσιαστικά υπέρ του δανειολήπτη.
1: Γιατί υπήρχαν αποφάσεις μια εδώ και μια εκεί, μια στο καρφί και μια στο πέταλο.
4: Ακριβώς. Όμως οφείλω να πω ότι ενδεχομένως υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες ρητά αναφέρουν ότι ο τόκος υπολογίζει το κεφάλαιο. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό, έτσι. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να τηρηθεί η απόφαση η οποία λέει αυτό το πράγμα. Ωραία. Ωστόσο, για να καθυστάσω και όσους μας ακούνε, η πλειοψηφία των αποφάσεων πράγματι είχε έτσι μια αμφιβολία, μια αμφισημία στο διατακτικό, και αυτή την αμφιβολία έρυπη πια η απόφαση του Ευρωπάγου. Πρώτον. Δεύτερον, τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, Από την εμπειρία τώρα, μπορώ να σας πω, πέρα από το ενδεχομένως με κάτι θα μπορούσα να σας πω, είναι ότι η εταιρεία διαχείρισης, γιατί όσο επιτοπλίστων αυτά τα δάνεια, τα διαχειρίζονται εταιρείες διαχείρισης και όχι τράπεζες πια. Η εταιρεία διαχείρισης.
1: Που μπορεί να ανήκουν στις τράπεζες, αλλά είναι μια άλλη ιστορία.
4: Ναι, ναι, ναι. Σε μεγάλο βαθμό ανήκουν σε πιστωτές άλλους που έχουν αγοράσει τα δάνεια αυτά. Mm-hmm. Σε επενδυτικά σχήματα εννοώ. Στην πλειοψηφία τους, είτε δεν θα υπολογίζουν καθόλου τόκους, είτε θα περίμεναν, ήταν όλοι σε κρατούσαν μια στάση αναμονής και θα αποστείλουν καινούργια δοσολόγια με τον υπολογισμό mm-hmm. των τόκων με το καινούργιο σύστημα. Έχει πέσει στο τραπέζι, από όσο γνωρίζω, να μην υπολογίζονται καν τόκοι, με το επιχείρημα ότι πιο πολύ τους κοστίζει να αλλάξουν τα μηχανογραφικά τους συστήματα παρά να λαμβάνουν αυτούς τους λίγους τόκους. Έτσι. Mm-hmm. Το ερώτημα για μένα το πραγματικό είναι τι θα γίνει με τα χρήματα που έχουν καταβάλει με το παλιό
1: σύστημα
4: υπολογισμού όλα αυτά τα χρόνια.
1: Όσοι ήταν συνεπείς δηλαδή και έχουν καταβάλει κάποια χρήματα, πρέπει να τα πάρουν πίσω, έτσι, ή να γίνει συμψηφισμός.
4: Ή να γίνει συμψηφισμός. Γιατί ο νόμος Κατσέλη υπάρχει από το 2010, αποφάσεις έχουν εκδοθεί από το 2011, έτσι. Η πλειοψηφία βέβαια εκδόθηκε μετά, γιατί αν θυμάστε, ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι δίνονταν πάρα πολύ μακρινές δικάσεις.
1: Και έτσι. Το πρόβλημα είναι που, δηλαδή έχουν χαθεί, έχω ακούσει από δανειολήπτες ότι αλλού πλήρωνα, αλλού πήγε το δάνειό μου, πλήρωνα και εκεί, μετά πήγε αλλού, πληρώνω αλλού. Τελικά ένα μπάχαλο όταν το δάνειο έχει αλλάξει πάρα πολλά χέρια, έτσι.
4: Αυτό δεν το λύνει βέβαια από αυτό το πάγο. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Έτσι, ναι, πράγματι.
1: Κρατάτε τις αποδείξεις δηλαδή, με νύχια και με δόντια.
4: Ναι, ακριβώς. Ή κρατάνε τις αποδείξεις, ή τέλος πάντων κάποιες εταιρείες, από όσο γνωρίζω, έχουν και κάποια συστήματα, αυτό που θα λέγαμε web banking, αντίστοιχα το web banking συστημάτων των τραπεζών, οπότε τουλάχιστον μπορούν να λάβουν ενημέρωση από εκεί. Οπότε λοιπόν το τρίτο ζήτημα είναι τι θα γίνει με τις οφειλές οι οποίες έχουν καταβληθεί, με τους τόκους οι οποίοι έχουν καταβληθεί και οι οποίοι θα πρέπει να... είτε να συμψηφιστούν είτε να επιστραφούν σε περίπτωση που δεν νοείται συμψηφισμός, γιατί ας πούμε έχει τελειώσει η ρύθμιση.
1: Αυτοί που δεν έχουν τώρα μπει στο νόμο Κατσέλη, έτσι, και έχουμε δει ουκολίες περιπτώσεις, ένα δάνειο να έχει αγοραστεί σύμφωνα με τα ισχύοντα στην πιάτσα, έτσι, στο 10, στο 20% και το ΦΑΝΣ έρχεται και σου διεκδικεί το 100% του δανείου. Δηλαδή ενώ το έχει αγοράσει με ένα δάνειο 200.000, το έχει αγοράσει με 10 και 20 χιλιάρικα, εσένα σου ζητάει 200 συντόκους, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι πάλι ανέγκυκτο, δηλαδή κάνει οτιδήποτε θέλει το ΦΑΝΣ, έτσι. Σου βγάζει το σπίτι στον πληστηριασμό.
4: Αν μπορούσα να πω έτσι πολύ περιγραμματικά τι ισχύει, για όσους δεν εντάχθηκαν στο νόμο Κατσέλη, ισχύουν τα εξής. Πρώτον, διμερείς διαπραγμάτευση με την τράπεζα ή την εταιρεία διαχείρισης.
1: Αν τους βρεις.
4: Ναι, σύμφωνα. Διμερείς διαπραγμάτευση. Δεύτερον, εξοδικαστικός μηχανισμός, δηλαδή αίτηση μέσω στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού και δυνατότητα, έτσι, όχι σίγουρη λύση, δυνατότητα ρύθμιση συλλογικά με όλους. Και στις δύο περιπτώσεις, αλλά και σε αυτές θα πω και μετά, αλλά το λέω και τώρα για να το τονίσω, οι πιστωτές, όποιος και αν είναι, είτε είναι τράπεζα, είτε είναι επενδυτικό σχήμα στο εξωτερικό, είτε είναι οποιοδήποτε, οι πιστωτές θα λάβουν τουλάχιστον αυτό που θα λάμβαναν από έναν υποθετικό πληστηριασμό. Έτσι. Mm-hmm. Άρα οποιαδήποτε διαγραφή δεν μπορεί να είναι τόση, ώστε να λάβουν λιγότερα από όσα θα λάμβαναν από ένα πληστηριασμό. Αυτό είναι, και όσοι μας ακούνε θεωρώ ότι πρέπει να το γνωρίζουν.
1: Και ο πληστηριασμός συνήθως ξεκινάει με την αντικειμενική αξία του ακινήτου.
4: Όχι, είναι στην εμπορική. Είναι σε αξιοπρεπή τιμή.
1: Αλλά και η εμπορική καθορίζεται με κάποια στάνταρ, έτσι δεν είναι?
4: Κοιτάξτε, πράγματι ο πιστωτής ο οποίος επισπεύδει τον πληστηριασμό έχει συμφέρον να είναι λίγο πιο χαμηλή η εμπορική, έτσι, αλλά επειδή υπογράφουν επιστοποιημένοι εκτιμητές και δεν μπορούν να υπογράψουν, ας μου επιτραπεί έκφραση, ό,τι να είναι, έτσι, μπορεί από ένα ευρώ να πάρουν το χαμηλότερο όριο, αλλά ας πούμε ότι είναι σε αξιοπρεπή επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση, μάλιστα μου έχει τύχει και το ανάποδο, μου έχει τύχει και το αντίθετο. Οφειλέτες να βλέπουν το σπίτι του βγαίνει στον πληστηριασμό σε τιμή που δεν θεωρούν ότι είναι εντός πραγματικότητας, δηλαδή ότι είναι πολύ ψηλή. Έτσι. Mm-hmm, αλλά ναι. Δεν είναι προφανώς αυτός ο κανόνας. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα έχουν αποφευχθεί πια αυτά τα παλιά φαινόμενα να βγαίνουν.
1: Πάντως,
4: για ένα κομμάτι.
1: Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει το φαινόμενο ένα ακίνητο να έχει τρεις τιμές: αντικειμενική, εμπορική, πραγματική. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου.
4: Δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Απλά οφείλουμε να πούμε ότι τουλάχιστον ο πληθυσμός γίνεται σε μια, ας πούμε, κοντά στην πραγματικότητα αξία. Έτσι. Άρα λοιπόν, επειδή αναφέρατε τη λέξη διαγραφή, η διαγραφή δεν μπορεί να είναι τόση ώστε οι πιστωτές θα πάρουν λιγότερα. Από όσα θα πέραν από έναν υποθετικό πληστηριασμό. Έτσι. Δεν λέμε ότι θα γίνει απαραίτητα, από έναν υποθετικό. Αυτό υπολογίζουν, αυτό βάζουν στο τραπέζι. Εντάξει, όταν διαπραγματευόμαστε δηλαδή με εταιρείες διαχείρισης, αυτός είναι ο τρόπος υπολογισμού. Τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις, ιδίως μικρών δανείων, ανεξασφάλιστων
1: και τα λοιπά, κλείσουμε με αυτό, κύριε.
4: Μπορεί πράγματι η διαγραφή να είναι μεγαλύτερη. Αλλά δεν είναι αυτός ο κανόνας. Και κλείνω με μία φράση. Από εκεί και πέρα από τις διαπραγματεύσεις, τη διμερή διαπραγμάτευση και τον εξοδικαστικό μηχανισμό, το μόνο που ισχύει είναι η παράδοση του ακινήτου και η μίσθωσή του για 12 χρόνια με δικαίωμα επαναγοράς μετά τα 12 χρόνια. Μάλιστα. Δεν ισχύει κάτι άλλο.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσιαφούτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα
4: ευχαριστώ
1: που είχαμε. Καλή σας μέρα.
4: Καλή σας ημέρα.
1: Να καλημερίσω και εσάς, φίλες και φίλου, και να σας υποσχεθώ ότι ο τιτανοτεράστιος Πιερακάκης έχει βάλει πλώρη, όχι να σας υποσχεθώ, να σας υπενθυμίσω ότι ο τιτανοτεράστιος Πιερακάκης, αυτός ο μουσαφύρης της Νέας Δημοκρατίας, κάνει οτιδήποτε για να πλασαριστεί ως δελφίνος. Τα μάθατε τα νέα, φαντάζομαι. Διπλασιασμός των μισθών Μητροπολιτών, Αρχιερέων κτλ. Και το δημόσιο πληρώνει προκαταβολικά το ηλεκτρικό ρεύμα στους παρόχους. Μη χάσουν τα παιδιά. Μη χάσουν. Τους έχουμε ξεζουμίσει πια. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλά μυαλά.

0: στο κόκκινο.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act ή Captain. Λοκομόντο. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Επιχείρηση σπηλοσύστης με πλαστά στοιχεία εκ μέρους του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη, κατήγγειλή της συνεργάτηδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πρώην Διευθύντρια στον Οργανισμό Παρασκευή Τιχεροπούλου, με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια ως ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε δήλωσή της, μέσω του δικηγόρου της Αντώνη Βαγιάνου, η κυρία Τιχεροπούλου κάνει λόγο για ένα ακόμη συμβόλαιο εκτέλεσης που φέρεται να εκτελεί μέσω της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων η εγκληματική οργάνωση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανυπόστατους ηχηρισμούς περικριμένων αποφάσεων στο ερμάριο και υποτιθέμενων παράνομων αποφάσεων. Εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών φέρουν οι τελευταίες δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα Τάλ Ντίλιαν, που οδήγησαν τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη να ζητήσει δια του δικηγόρου του Ζαχαρία Κεσέ την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Με το σχετικό αίτημα στην εισαγγελία του Άριου Πάγου, ζητείται η εκ νέου εξέταση της υπόθεσης και η κλίση προσώπων που ενδέχεται να συμβάλλουν στη διερεύνηση των καταγγελιών για τη χρήση του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Η απόφαση που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Με fast track διαδικασίες επιχειρεί η κυβέρνηση να προχωρήσει τη συνταγματική αναθεώρηση. Δίμηνη προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στη διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης. Μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο ζητάει η αντιπολίτευση, με τον Διονύση Καλαματιανό από τον ΣΥΡΙΖΑ να υπογραμμίζει την ανάγκη η πρώτη ψηφοφορία να διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη τον Οκτώβριο. Η συγκρότηση της Επιτροπής θα επικυρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου από την Ολομέλεια της Βουλής. Το Σάββατο στις 10.30 θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος, Σοκράτη Φάμελου. Καταπέλτης για την ελληνική αστυνομία και τη βία που ασκεί κατά διαδηλωτών, φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφων, η νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας. Η ελληνική αστυνομία χρησιμοποιεί συχνά αχρίαστη ή υπερβολική βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών και δημοσιογράφων, προκαλώντας σοβαρούς σωματικούς και ψυχολογικούς τραυματισμούς, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία, ζητώντας την απαγόρευση της χρήσης κρότου λάμψης κατά την αστυνόμευση διαδηλώσεων. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, όταν σύμφωνα με τοπικά μέσα, το χέρι ενός 27χρονου εργαζόμενου σε ακροπολείο εγκλωβίστηκε

0: Καταλάβει τις επιστολές που απέστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βλοντίμιρ Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομολογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Στην επιστολή ο Ζελένσκι ζητά τον τερματισμό των εχθροπραξιών και προτείνει απευθεία συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι το περιεχόμενο της επιστολής θα εξεταστεί άμεσα πριν διαμορφωθεί η επίσημη απάντησή της. Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, μετά τις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, οι συγκρούσεις συνεχίζονται στο Νότιο Λίβανο. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κοιλάδα Μπεκά, ενώ ο ηγέτης της Χεσμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, ζητά συνολική εκεχηρία και αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα ο Μάρκους Φώστερ, ο Αμερικανός γκάρντ, γνώριμος στην ελληνική μπασκετική πραγματικότητα από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και τον Προμηθέα, δεσμεύτηκε με διετούς διάρκεια συμβόλαιο με τον Δικέφαλο.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: 105 και 5. Στο κόκκινο.

Λοιπόν, πάμε. Ξεκινήσαμε. Δεν έχει και αυτό το ρελάζαρε, αυτό το κόκκινο φωτάκι που ανάβει όταν σηκώνεται το μικρόφωνο. Εγώ είμαι συνηθισμένος από αυτό, από τα άλλα ραδιόφωνα που δούλεψε. Που δούλευα, περιμένω. Είναι το μυαλό μου προσανατολισμένο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δες πώς δουλεύει το μυαλό του ανθρώπου. Για να ξεκινήσω να μιλάω, περιμένω το κόκκινο φωτάκι. Να κάπου στα μάτια μου να ανάψει το κόκκινο φωτάκι. Και εδώ δεν έχουμε. Ναι. Λοιπόν, κόκκινο, κάτω 5 και 5. Είναι Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου 2026, 8 λεπτά μετά τις 8 και όπως κάθε μέρα, εδώ στο κόκκινο, Δευτέρα με Παρασκευή, η ραδιοφωνική μας πρέσα με τον Δημήτρη Χατζηνικόλα, ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας είναι πίσω από το τζάμι και πάμε να ανιχνεύσουμε μαζί. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι, να το περάσουμε όπως το σχεδιάσαμε, όπως το ονειρευτήκαμε, όπως θέλουμε, ήρεμα, ωραία, με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Πάμε να ανιχνεύσουμε την επικαιρότητα. Η είδηση, νομίζω, αυτή την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε έτσι, βάζοντας, αξιολογώντας την ειδησιογραφικά της σκαλέτα, είναι αυτή μία ακόμα χαραμάδα, τέλος πάντων, στο μέτρο που τα πιστεύουμε όλα αυτά και τους πιστεύουμε. Για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι έστειλε επιστολή στο Μούντις ζητώντας τον να συναντηθούν. Σε πρώτη φάση, αυτό τουλάχιστον το οποίο μάθαμε από τον ποιον άλλον, από τον λαλίστατο Τραμπ στα social media, είναι ότι ο Πούτιν είναι θετικό στο να συναντηθούν. Ζήτησε ο Τραμπ να κάνουν αμοιβές υποχωρήσεις και οι δύο πλευρές. Είπε ο ίδιος ότι αυτό το οποίο διαβλέπει ο ίδιος και ψυχανεμίζεται είναι ότι είναι πρόθυμοι να κάνουν τις όποιες υποχωρήσεις για να φτάσουν σε μια συμφωνία για να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο. Μακάρι από το στόμα τους και τους ιδούτε αυτοί. Γιατί πόσα χρόνια κλείνει τώρα. Λοιπόν, αυτή νομίζω ότι είναι η βασική είδηση. Θα το παρακολουθούμε, θα το βλέπουμε. Θα ευχόμαστε να τελειώσουν κάποια στιγμή όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί και να ξαναπάρει ζωή μπροστά. Αφήνοντας βέβαια πίσω της ό,τι αφήνει ένας πόλεμος. Στην ημεδαπή η κυβέρνηση, το ρεπορτάζ το κυβερνητικό λέει ότι θα πάμε σε έναν μίνι ανασχηματισμό. Τον τελευταίο, έτσι το καταλαβαίνετε ότι είναι εκλογικός. Περίπου 100 μέρες πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναζητεί και τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει αφήσει να διαρρεύσει προς τα έξω ότι η πρότασή του θα είναι ο κύριος Κυριανάκης. Εδώ το Μαξίμου κάνει αυτό που κάνουν συνήθως τα κόμματα. Διαρρέουν ένα όνομα για να μαζέψουν αντιδράσεις, εσωκομματικές εννοώ, στο πρόσωπο του κύριου Κυριανάκη. Και περιμένουμε, αναμένουμε. Σήμερα είναι και πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εδώ για τα δικά μας. Αύριο, Σάββατο, είναι εδώ στο Βίτχαμ, δίπλα δηλαδή από τις εγκαταστάσεις του Κόκκινου. Είναι και η Κεντρική Επιτροπή. Ανέβηκαν οι τόνοι. Διάβασα και την είδα και τη δήλωση του κυρίου Παπά. Είναι ασυνήθιστα έτσι ανεβασμένη η τόνη του για τον κύριο Παπά, ο οποίος είναι καλός χειριστής της γλώσσας, ξέρει πάρα πολύ καλά και τι λέει και πώς το λέει τους τόνους τους οποίους χρησιμοποιεί. Δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, τα ξέρετε. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Για να μην υπεκφεύγει κανένας, ούτε δημοσιογράφος, δεν ξέρω δηλαδή γιατί θα πρέπει. Εδώ έχω πολύ μεγάλη. Ακόμα δεν έχω απαντήσει αυτό το ερώτημα. Όχι αν θα πρέπει να έχει άποψη ο δημοσιογράφος. Προφανώς και έχει άποψη ο δημοσιογράφος. Προφανώς και έχει ιδεολογία. Προφανώς και πιστεύει κάτι. Αν θα πρέπει να την βγάζει προς τα έξω αυτήν την άποψη, στο πλαίσιο της διοντολογίας πάντοτε, ώστε να μην παίρνει θέση. Αλλά εδώ τώρα σε αυτό το θέμα, το οποίο για μια ακόμα φορά έχει μπροστά του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω εγώ τουλάχιστον, που δεν διεκδικώ και το αλάθη του έτσι, μπορεί να κάνω και λάθος την άποψή μου, ότι έχοντας βρισκόμενος αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή όπου ο φυσικός του ηγέτης, ο Αλέξης Τσίπρας, έχει αποφασίσει να κάνει ένα κόμμα, έχει κάνει ένα κόμμα και έχει αποφασίσει να κατέβει στις εκλογές. Δεν ανάβει το πράσινο φως για τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και για τον ίδιο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε συνεργατικές μορφές. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπροστά του δύο ενδεχόμενα. Έτσι, η λογική, τι λέει η λογική. Το ένα ενδεχόμενο είναι να κατεβάσει τα ρολά, όπως λέμε, κατά το κοινό λεγόμενο. Ενδεχόμενα λέω, έτσι, δεν παίρνω θέση υπέρ κανένας, απλά λέω τα δύο ενδεχόμενα τα οποία έχει μπροστά του. Το ένα ενδεχόμενο είναι να κατεβάσει τα ρολά, να αναστείλει τη λειτουργία του και να πάει ο καθένας εκεί που θέλει να πάει και που έχει το δικαίωμα να πάει. Το άλλο ενδεχόμενο είναι να συνεχίσει τη λειτουργία του και να αποφασίσει ότι θα κατέβει στις εκλογές αντιπαραθετικά απέναντι στο κόμμα του φυσικού του ηγέτη. Όταν λέω αντιπαραθετικά, δεν εννοώ ότι θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι τόνοι για να εξαπολύει εχμές ο ένας εναντίον του άλλου. Λέω αντιπαραθετικά, εννοώ στην κάλπη. Δηλαδή θα αναγκαστούν κάποιοι άνθρωποι να βρεθούν στην κάλπη μπροστά στο δίλημα. Από τη μια το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, από τη μια το ψηφοδέλτιο της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό είναι ένα δίλημα, διότι επί της ουσίας οι κοινές πορείες και η κοινή ζωή δεν μπορεί να διαγραφεί με μια μόνο κοντιλιά, δεν γίνεται αυτό. Αλλά αυτές οι δύο είναι οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν μπροστά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η τρίτη, που είναι να συνεχίσει τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ κλωτσώντας το τενεκεδάκι πιο κάτω και περιμένοντας να βγει το καλοκαίρι, να έρθει ο Σεπτέμβριος και να δούμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Εμένα τουλάχιστον, δικά μου τα μάτια, δεν μου φαίνεται ορθή. Θέλω να πω, τα κόμματα δεν μπορεί να μπουν σε sleep mode. Δεν γίνεται.
Αυτό είναι δηλαδή σαν να έχεις ένα κόμμα και απλά το έχεις βάλει, πατάς το κουμπί και το έχεις βάλει σε sleep mode και λες ότι εντάξει, okay, συνεχίζω τη λειτουργία του, αλλά το κόμμα αυτό όποτε το ευνοήσουν οι συνθήκες, αν το θέλει ο πρώην πρωθυπουργός, αν οι συνθήκες είναι τέτοιες, θα περάσει στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί ένα κόμμα να μπει σε sleep mode. Δεν είναι σωστό για το ίδιο το κόμμα. Δηλαδή, επί της ουσίας, πώς περιμένετε μετά ο κόσμος να συνεχίσει να είναι σε αυτό το κόμμα, όταν εσύ ο ίδιος το βάζεις σε μία. Πετάμε και τις αντιγλικούρες. Σε μία, αλλά δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω το sleep mode. Σε μία. το βάζεις σε μία κατάσταση ύπνου, δηλαδή. Αναμένοντας κάτι το οποίο δεν σου έχουν ανάψει και το πράσινο φως για αυτό το κάτι από την άλλη πλευρά. Από εκεί και μετά, οκ. Okay. Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Χωρίζουν οι άνθρωποι, ερωτεύονται, κάνουν μια ολόκληρη ζωή μαζί. Κάποια στιγμή αποφασίζουν να ζήσουν χωριστά, χωρίζουν. Έτσι είναι η ζωή. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Σέβομαι όλες τις απόψεις. Ακούω όλες τις απόψεις. Αυτό το οποίο δεν θέλω και δεν αγαπάω καθόλου είναι η τοξικότητα. Αυτό που πάντα να βάζεις μπροστά την κατηγορώντας τον άλλον. Και αυτή η ατελείωτη καυγάδες, ειδικά στα social media. Θέλω κάθε άνθρωπος να έχει τη γνώμη του, να τη λέει με το θάρρος της άποψής του, να μην διεκδικεί κανένας το γαλάθι του, να ακούει τους άλλους, έτσι, γιατί η βάση κάθε ορθού διαλόγου είναι το να ακούς. Αν δεν ακούς, δεν μπορείς να διαμορφώσεις άποψη. Για να μπορέσεις να διαμορφώσεις άποψη, πρέπει πρώτον να ακούς τους άλλους. Και όταν λέω να τους ακούς, όχι μόνο να τους ακούς, αλλά να προσαρμόζεις κιόλας εσύ. Να δανείζεσαι τα καλύτερα κατά τη γνώμη σου στοιχεία από αυτά που λένε οι άλλοι, ακόμα και αν διαφωνείς μαζί τους. Και το δεύτερο είναι να διαβάζεις. Να διαβάζεις, να ενημερώνεσαι και να ακούς. Να διαβάζεις, να ενημερώνεσαι και να ακούς. Ξανά. Να διαβάζεις, να ενημερώνεσαι και να ακούς. Να σέβεσαι τους άλλους και να έχεις το θάρρος της άποψής σου. Μακριά από χρησιμοθυρίες, από ιδιοτέλειες και από όλα αυτά. Η ζωή είναι μερικές φορές πιο απλή από ό,τι θέλουμε εμείς να την κάνουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την επικαιρότητα. Θα δούμε τι θα γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στην τελική ευθεία φαίνεται να εισέρχεται και το πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι. Οι προετοιμασίες λέει για τη δημιουργία του νέου κόμματος βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο. Οι λιμένοι λένε ότι είναι η απόφαση. Σας τα έχω πει εγώ πολλές φορές. Σήμερα θα βρεθεί ο πρώην πρωθυπουργός του Ηράκλειο της Κρήτης. Και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρουσία του εκεί. Γιατί οι συνεργάτες του προεξοφλούν ότι θα κάνει μια πολιτική παρέμβαση, υψηλού μάλιστα συμβολισμού, και θα στείλει σαφέστατα μηνύματα προς την πλευρά του Μαξίμου και του Κυριακού Μητσοτάκη. Δεν αναμένεται πάντως να ανοίξει εντελώς τα χαρτιά του για το κόμμα. Η συζήτηση θα γίνει στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου συζητήσεων του φορέα Νόημα Κρήτη σε εκδήλωση με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα το αύριο, στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Οπότε αναμένουμε και από εκεί. Τι άλλο από την επικαιρότητα τώρα. Επί του παρόντος, βλέποντας και στην Ευρώπη, σας έχω πει ότι έχω σταθεί πολλές φορές, ειδικά στο θέμα της Γερμανίας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα, ειδικά με σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γιατί συνδέονται πάρα πολύ πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οικονομικής φύσεως είναι αυτές, με τις επιπτώσεις δηλαδή, και τον περίφημο Nord Stream. Δείτε τώρα πώς η δεξιά προμοτάρει στην κυριολεξία την ακροδεξιά. Αυτό είναι ένα χιλιοπαιγμένο έργο στην Ευρώπη. Οι περιοριστικές πολιτικές, η δημοσιονομική λιτότητα, η αιμονή στη δημοσιονομική λιτότητα, ειδικά της δεξιάς, του Λαϊκού Κόμματος, των περίφημων Σόιμπλε και διάφορων άλλων, τους ξέρουμε καλά εδώ, γεννά φτώχεια. Γεννά φτώχεια και ανασφάλεια. Και δημιουργεί μια μεγάλη εκλογική μαύρη τρύπα εντός των κοινωνιών. Αυτή την τρύπα έρχεται δήθεν να καλύψει η ακροδεξιά. Ευτυχώς να λένε κάποιοι που στην Ελλάδα, η ελληνική κοινωνία έχει διαφορετικά τα ανακλαστικά. Σε αυτή τη μαύρη τρύπα, που είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη στη χώρα εξαιτίας των τριών μνημονίων και της περιπέτειας της χρεοκοπίας της, δεν ήρθαν αυτή τη μαύρη τρύπα να την καλύψει η ακροδεξιά. Γιατί είμαστε ένας δημοκρατικός λαός, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Έχουμε πολύ συντηρητικά χαρακτηριστικά, αλλά τουλάχιστον πολιτικά είμαστε δημοκρατικός λαός. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε τον φασισμό και τον ναζισμό. Έρχεται να αντικαλύψουν τα κόμματα διαμαρτυρίας. Γι' αυτό κάποιοι στην κυβέρνηση να κάνουν το σταυρό τους και στο Πασόκ. Όλοι αυτοί οι γερούγεράκοι, οι Βάστα Σόιμπλε. Να κάνουν το σταυρό τους που υπάρχουν τα κόμματα διαμαρτυρίας όπως υπάρχουν, ακόμα και τα λαϊκιστικά κόμματα διαμαρτυρίας και οι λαϊκιστές ηγέτες, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί,
αυτή η μαύρη τρύπα που οι ίδιοι δημιούργησαν στην κοινωνία θα έβρισκε διέξοδο σε πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, σας έχω πει, αν δείτε τη δημοσκοπήση, σαρώνει το AfD. Λοιπόν, αυτή την τρύπα έρχεται να καλύψει η δίθενη ακροδεξιά, ειδικά στην Ευρώπη. Φωνάζει ότι γινόμαστε μειοψηφία μέσα στη χώρα μας, ότι οι νέοι φεύγουν για καλύτερη τύχη, οι νέοι δεν γεννούν, δεν κάνουν οικογένεια. Τα ακούτε και εδώ πολλές φορές. Αλλά ούτε λεκτικά δεν αγγίζουν την αιτία του προβλήματος. Πείθουν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο αφελώς πιστεύει ότι ακροδεξιά, οι λαϊκιστές της ακροδεξιάς θα θίξουν τις κυρίαρχες οικονομικές ελίτ και τις γάτες των Ιμαλαίων. Αλλά πάρτε νερό, το μέλλον έχει πολύ ξηρασία από εδώ και στο εξής. Όχι μόνο γιατί η δεξιά τα δίνει όλα στο κεφάλαιο και τις άειλες αγορές, αλλά και γιατί η αριστερά, να την πάλι αριστερά, εδώ, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, όσοι αυτό τοποθετούμαστε πολιτικά και ιδεολογικά εκεί, μοιάζει να παραιτήθηκε από την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Δίνει την εικόνα η αριστερά της ιδιώτευσης, της ενασχόλησης με τα ελάσσονα και όχι με τα μείζωνα. Έτσι. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, σας είπα χθες από το πρωί, από τις 8 η ώρα, την είδηση ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να διπλασιάσει τις αμοιβές των αρχιεπισκόπων, των Μητροπολιτών και των τιτουλάριων Μητροπολιτών. Είναι διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την εθνική οικονομία, το οποίο είναι σε δημόσια διαβούλευση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυξήσεις έως και 120%, δηλαδή από τα 2.500 θα πάνε στα 5 σχεδόν, 4.700 όλοι αυτοί, τα ιερά ράσα. Και αναρωτιέται κανείς και σκέφτεται, αυτοί οι άνθρωποι δεν ντρέπονται, οι άνθρωποι του Θεού δεν ντρέπονται? Αν το σκεφτεί κάποιος, το αναλύσει, όχι πολύ, έτσι επιφανειακά, 16-17 χρόνια τώρα από τη χρεοκοπία της χώρας δεν βρήκανε κουβέντα να πούν για όσα τραβάει ο κόσμος. Κουβέντα, δεν ακούστηκε κουβέντα από το ιερατείο, από τα ιερά ράσα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Δεν βρήκανε κουβέντα να πούν για όσα τραβάει το πίμνιό τους από τη χρεοκοπία της χώρας και τις μνημονιακές πολιτικές. Δεν ντρέπονται τώρα, 17 χρόνια μετά, να δέχονται να διπλασιάζεται ο μισθός τους? Οι αθεόφοβοι. Εδώ θα γίνω όσο πιο σκληρός μπορώ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μάστιγα από τα ιερά ράσα σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει. Ήταν και είναι απέναντι, με ελάχιστες φωτεινές εξαιρώσεις, ξαναλέω, σε κάθε προσπάθεια εξυγχρονισμού της χώρας. Δουλική απέναντι σε κάθε εξουσία και με το χέρι πάντα στην τσέπη προκειμένου να προστατεύσουν τα προνόμια τους. Μια κουβέντα, βρε αθεόφοβοι, μια κουβέντα. Για τα νέα παιδιά, για την καθημερινότητά τους, για το φιβιό τους σε άλλες πολιτείες, για το γεγονός ότι παίρνουν ένα μισθό που τους φτάνει μόνο για το νίκη και το φως νερό τηλέφωνο. Μια κουβέντα. Για τους απόμαχους της ζωής και τις γλίσχρες στη συντάξη τους, για τα σκάνδαλα, για την ατιμορρησία, για την αξιοκρατία που τσακίζει κόκαλα. Μια κουβέντα, βρε αθεόφοβοι, που δέχεστε να διπλασιάσετε το μισθό σας. Λοιπόν, διαβάζω, αλλάζω θέμα. Διαβάζω και το ρεπορτάζ, από το ρεπορτάζ του Θανάση Κουκάκη στο D News. Στο ίδιο νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περιλαμβάνεται και μια βανταδόρικη διάταξη για τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Πάλι οι παρόχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι τα άρθρα 82 και 83 του νομοσχεδίου, τα οποία εισάγουν αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησης και εξόφλησης των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Ο στόχος θα είχαμε είναι η βελτίωση της ταμιακής διαχείρισης του δημοσίου και η ταχύτερη αποπληρωμή των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Τι προβλέπει λοιπόν αυτά τα δύο άρθρα? Τη δυνατότητα του δημοσίου να χορηγεί προκαταβολικά κεφάλαια στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Χριστός δηλαδή, τι θα κάνει το δημόσιο? Θα λέει ότι εγώ έλαδω, ξέρω εγώ, λέμε μια εταιρεία τώρα, μην προμοτάρω και τις εταιρείες, πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, και το πει, κοίταξε, εγώ για τα επόμενα 10 χρόνια πρέπει να σου δώσω με βάση το μηνιάτικο που πληρώνω, ας πούμε, για το Υπουργείο Τάδε, πρέπει να σου δώσω, ξέρω εγώ, 10 δραχμές. Ωραία, πάρε τις 5 προκαταβολικά. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Λοιπόν, σταχυλογώντας τις ειδήσεις, να σας πω και κάτι άλλο. Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργο της ΓΕΚ Τέρνα διαμορφώνεται, κρατηθείται, στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους. Των ανεκτέλεστων. Τι είναι ανεκτέλεστα για όσους δεν ξέρουν? Είναι τα έργα τα οποία έχει αναλάβει να φέρει εις πέρα στο επόμενο διάστημα και τα οποία ακόμα είτε είναι τα εργοτάξια σε λειτουργία, είτε θα ανοίξουν σε λίγο διάστημα. Οι δουλίτσες δηλαδή που έχει λάβει σε αυτή τη χώρα για το επόμενο διάστημα, η ΓΕΚ Τέρνα, φτάνουν τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε λίγο θα γίνει κράτος μέσα στο κράτος η ΓΕΚ Τέρνα.
Λοιπόν, συνεχίζω τις ειδησούλες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών, περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν φέτος αίτηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. 20.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί φέτος υπέβαλαν αίτηση πρόσληψης στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε. 20.000 νέα παιδιά που τέλειωσαν το πανεπιστήμιο, τις παιδαγωγικές σχολές. 20.000 λιγότερα νέα παιδιά δεν καταθέσανε στο ΑΣΕΠ τα χαρτιά τους για να διοριστούν στο δημόσιο. Και πώς να τα καταθέσουν? Να τους δώσουν 9 κατοστάρικα και να τους διορίσουν σε ένα νησί για να πληρώνουν ένα χιλιάρικο το νίκη? Δεν καταθέτουν αίτηση. Καταλαβαίνετε τι κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Καταλαβαίνετε πώς φερόμαστε στους νέους ανθρώπους, στους επιστήμονες, στα νέα παιδιά. Λοιπόν, αυτά. Και να κλείσουμε μια που αναφερόμαστε με την ίδια Γερμανία. Δεν ξέρω αν το είδατε, αν δεν το είδατε ψάξτε να το δείτε. Θέλω να δείτε τα μούτρα της Αναλένα Μπέρμποκ, της πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας και νυν Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μετά την ψηφοφορία για τα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου η Γερμανία για πρώτη φορά στην ψηφοφορία έχασε, για πρώτη φορά στην ιστορία της, και έμεινε εκτός. Δεν θα είναι ένα μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του. Δεν θα κατέχει μια μη μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες, προχθές δηλαδή, στις 3 Ιούνιου, στη Γενική Συνέλευση. Τη θέση, τη μη μόνιμη έδρα διεκδικούσαν τις δύο έδρες διεκδικούσαν η Πορτογαλία, η Αυστρία και η Γερμανία. Για την εκλογή απαιτούνταν ειδική πλειοψηφία, τα 2 τρίτα, 127 ψήφοι. Η Πορτογαλία έλαβε 134, η Αυστρία 131 και η Γερμανία 104 και φυσικά δεν έλαβε την έδρα. Το ανακοίνωσε η κυρία Αναλένα Μπέρμποκ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έπρεπε να δείτε την ξυνήλα στα μούτρα της. Και τα πανηγύρια βεβαίως από κάτω και τα χειροκροτήματα. Αυτά. Και θέλω να κλείσουμε έτσι αυτή την βόλτα, κάνοντας μια απλά αναφορά και ακουβάζοντας ένα, δεν είναι τραγούδι, ακούγοντας κάποια εύψυχα κορίτσια να τραγουδάνε κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι μας, αλλά πραγματικά πρέπει να το ξαναπούμε. Είναι ειδήσεις που απλά επιβεβαιώνουν, θέλω να κλείσω με αυτό γιατί αφορά και εμάς τους δημοσιογράφους. Είναι ειδήσεις που απλά επιβεβαιώνουν ότι το κράτος αυτό έχει καταρρεύσει πλήρως και θεσμικά, αλλά και ηθικά. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Τα κοριτσάκια αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο. Προφανώς είναι στο νοσοκομείο γιατί δεν υπάρχει, δεν βρίσκεται και μία δομή κατάλληλη να τα δεχτεί. Και από ό,τι άκουσα σε αυτά τα οποία λέγονται, δεν γνωρίζουν ότι ο μπαμπάς τους δολοφόνησε τη μαμά τους. Ορθά μέχρι εδώ, εγώ δεν είμαι αυτός που θα πει τι πρέπει να γνωρίζουν και τι όχι τα παιδιά. Δεν έχω καμία γνώση από αυτού και δεν μπορώ να το κάνω. Εννοείται. Μακριά από μένα αυτό. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι την ίδια ώρα που λένε ότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν ότι ο μπαμπάς δολοφόνησε τη μαμά, το μόνο που γνωρίζουν ότι η μαμά έπεσε από τις σκάλες και έχασε τη ζωή της και ο μπαμπάς είναι στην αστυνομία και καταθέτει, τα κανάλια νυχθημερών από το πρωί μέχρι το βράδυ παίζουν όλες τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της θλιβερής αυτής ιστορίες. Όλες. Τα κανάλια. Τα οποία μπορεί να βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο που είναι τα παιδιά. Ή τέλος πάντων, όλοι γνωρίζουν από τα κανάλια τα πάντα. Και αναρωτιέται κάποιος, ένας εισαγγελέας σε αυτή τη χώρα, να το σταματήσει αυτό, να αποσυνδέσει τα κανάλια από την κλειδαρότρυπα, να προστατεύσει αυτά τα κοριτσάκια, δεν υπάρχει σε αυτό το ρημαδότοπο. Ένας εισαγγελέας, ρε παιδί μου, να βγάλει μια εντολή και να απαγορεύσει τα κανάλια να κάνουν αυτό που κάνουν. Όλοι γνώριζαν. Η γειτονιά άκουγε. Χρόνια. Τι γινόταν μέσα σε αυτή την οικογένεια. Τι τράβαγε το θύμα η κοπέλα αυτή. Το σχολείο ήξερε. Τα παιδιά είχαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δείξει τι γινόταν μέσα στο σπίτι. Αλλά κανένας δεν έκανε τίποτα. Και το θύμα αναγκάζεται ακόμη και μετά θάνατον να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Να φωνάξει το αυτονόητο. Ότι είχε κάθε δικαίωμα να βγαίνει έξω. Ότι είχε κάθε δικαίωμα να έχει φίλες, να έχει χόμπι, να έχει ασχολίες. Είχε κάθε δικαίωμα ακόμα και να θέλει να αλλάξει τη ζωή της.
ακόμα και να θέλει να χωρίσει τον σύζυγό της, να γνωρίσει άλλους άντρες, να κάνει ό,τι έχει δικαίωμα κάθε άνθρωπος σε αυτήν εδώ τη ζωή. Για να καταλάβετε ακριβώς το μέγεθος αυτού που συμβαίνει, παρακαλώ, προσπαθήστε να βγείτε από τον ρόλο που έχει ο καθένας. Και για να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος, απλά αλλάξτε ρόλους και στη θέση του θύματος βάλτε έναν άντρα, ο οποίος βγαίνει, διασκεδάζει, γυρνάει 2 η ώρα τα χαράματα στο σπίτι, έχει χόμπι, βγαίνει με τους φίλους του, παίρνει τη μηχανή του και πηγαίνει εκδρομές με τους φίλους του. Ή αποφάσισε, για παράδειγμα, να χωρίσει γιατί δεν ήταν ευτυχισμένος στο γάμο του ή στη σχέση του. Φυσιολογικό, απολύτως φυσιολογικό. Για μια γυναίκα όμως δεν είναι φυσιολογικό. Υπάρχει ισχυρή μερίδα εκεί έξω της κοινωνίας, η οποία πιστεύει ότι όλο αυτό το οποίο περιέγραψα, που είναι απολύτως φυσιολογικό για έναν άντρα, για μια γυναίκα μπορεί ακόμη και να δικαιολογήσει τη δολοφονία της. Ας κλείσουμε με αυτό το μικρό τραγουδάκι, δεν ξέρω αν μπορούμε. Λίγο, όσο πάει και να πάμε στο

0: στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Παρασκευή σήμερα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Προβλήματα αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάριο στο Καραμαγκά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Αθήνα από το Εγάλαιο. Στον Κηφισό από Εγάλαιο ως Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι ως μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Στο κέντρο Αχιλλέως, στο Μεταξουργείο, Πειραιώς στην Ομόνια, Καλλιρόη, Σαρδετού, Βασιλή Σοφία, κίνηση θα βρούμε αυτή την ώρα. Αλεξάνδρας και Κατεχάκη τμηματικά κάποια προβλήματα. Και Φυσία στην Κάθοδο κυρίως και Μεσογείων στο ύψος του Χουλαργού, βουλιαγμένη στιγματικά επίσης και Ποσειδώνα στο Παλαιοφάλιρο.
2: Άλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε.
3: Γεια σας.
2: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια τζούρα μουσική. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Είναι πάρα πολλά. Αλλά θα διαβάσουμε όπως κάνουμε κάποια και θα σχολιάσω και κάποια. Πάμε.

0: Σταύρος Ξαρχάκος, η Ρωσάη είναι μια πολύ ωραία διασκευή του «Δεν έχει αρχή». Πραγματικά πολύ ωραία. Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα Καλλιόπη. Ναταλία, λες ότι σε αυτό το γράμμα του Ζελένσκι κάθε πρόταση είναι ψέμα. Θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά νομίζω πως έχεις δίκιο. Έτσι κι αλλιώς ένας από τους μεγάλους ιτημένους σε κάθε πόλεμο είναι η αλήθεια, οπότε προφανώς και έχεις δίκιο. Χρήστο, επειδή λες δεν έχω καταλάβει ποια ήταν η διαφωνία του Τσίπρα με το ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε, και θες τώρα μέσα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή σου εξηγήσω εγώ ποια ήταν η διαφωνία του Αλέξη Τσίπρα με το ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε. Έχω μια άποψη, έτσι, η οποία δεν είναι κοιλιακή, δεν είναι του μυαλού μου. Εμείς οι δημοσιογράφοι, μακριά από μένα το ξέρω όλες, ούτε θέλω ούτε μπορώ να είμαι, να γνωρίζω. Όχι τα πάντα, εννοείται, ούτε το 1/10 από το. Επειδή κάνω 30, πάνω από 30 χρόνια το πολιτικό ρεπορτάζ και τα περισσότερα εξ αυτών είναι στο πολιτικό ρεπορτάζ της αριστεράς, έχω παρακολουθήσει και έχω καλύψει όλη την, από το 1988 του ΣΥΡΙΖΑ, του τότε συνασπισμού και τα λοιπά, και ό,τι έχει συμβεί δημοσιογραφικά. Έχω ξοδέψει δεκάδες χιλιάδες εργατόρες και μιλώντας με τους πρωταγωνιστές του κάθε δράματος ή τις κάθε ευτυχισμένες χαρούμενες στιγμές, γιατί υπήρχαν και τέτοιες. Οπότε έχω μια διαμορφωμένη άποψη και, και ρεπορτάζ βεβαίως τους λόγους για τους οποίους ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τώρα δεν είναι και τις παρούσεις να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να το συζητήσουμε αυτό. Οπότε καταλαβαίνω απόλυτα το ερώτημά σου, αλλά δυστυχώς δεν προσφέρεται ο ραδιοφωνικός χρόνος για να σου απαντήσω σε αυτό. Η Ηλιάνα έχει την άποψή του ότι, σαν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει την άποψη ότι έκανε τον κύκλο του. Λέει ότι είχε μια λαπρή πορεία, ότι κατάφερε ό,τι κατάφερε, αλλά ζητάει από τον κόσμο να βάλει λίγο στην άκρη τα προσωπικά του, τις προσωπικές του φιλοδοξίες και τους εγωισμούς. Και ότι η μόνη διέξοδος είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τις διαβάζω τις απόψεις σας, είναι καθόλου σεβαστές όλες. Εδώ τώρα δεν ξέρω τι να σας πω, δηλαδή ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πω ότι ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τον κύκλο του. Αλήθεια, πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Σας είπα ότι δεν είναι τα κόμματα υπολογιστής να μπει σε sleep mode, τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ, ούτε είναι ΕΠΕ για να κατεβάσει τα ρολά. Αλλά okay. Σας είπα ότι σέβομαι κάθε άποψη και την ακούω. Πέγγι, με ρωτάς, μάλλον καλημέρα Πέγγι μου. Ο Γιάννης μιλάει για τους παπάδες, έχει απόλυτο δίκιο σε ό,τι λέει. Ο Νικόλας από την Νότια Αφρική λέει ότι επιμένουν σε έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ανέστης ρωτάει τώρα άλλο ερώτημα εκατομμυρίου: ποιο είναι το μέλλον του κόκκινου, Ανέστη μου? Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν λειτουργεί και το μαντίο των αδελφών. Να πάμε να μασίσουμε μαζί μερικά δαφνόφυλλα και να σου απαντήσω στο ερώτημά σου. Ας σου φωτίσω ο Θεός, τι να σου πω. Λοιπόν, ο Τάσος αναφέρεται στις αναρτήσεις και ειδικά στην τελευταία ανάρτηση του Κώστα Μαξεβάνη για τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλο μεγάλη κουβέντα τώρα, Τάσο, πας να ανοίξεις. Που εντάξει, έχω και εγώ μια προσωπική εμπλοκή, γιατί ήμουνα πάνω από 7 χρόνια, 8 χρόνια σχεδόν, όρεξη συντάκτης του ντοκουμέντου. Είχα και έχω και μια πολύ φιλική σχέση με τον Κώστα. Έφυγα από το ντοκουμέντο εδώ και 4 χρόνια. Ο λόγος που έφυγα ήταν ακριβώς οι διαφωνίες μου για κάποια πράγματα, ειδικά για τον τρόπο αντιμετώπισης κάποιων πραγμάτων. Μεγάλη κουβέντα και αυτή που δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα, εδώ από το ραδιόφωνο. Λοιπόν, η Περσεφόνη λέει ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από το ότι η γενοκτονία του Παλαιπιστίνου ξεκίνησε το 2023. Ναι, Περσεφόνη, με επανέρχεσαι πάλι στο. Ναι, λες ότι δεν είναι προσωπικό και δεν κουνάς το δάχτυλο ούτε σε μένα ούτε σε κανένα. Λογικό είναι, δεν είπα ότι είναι προσωπικό. Αλλά νομίζω ότι έχετε παρεξήγηση σε αυτό το οποίο είπα. Εγώ δεν είπα ότι η γενοκτονία του Παλαιπιστίνου ξεκίνησε το 2023. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα ότι ο όρος γενοκτονία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος και είπα ότι οι συνθήκες του 2015 δεν μπορούν να συγκριθούν με τις συνθήκες του 2023. το ότι η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα επέλεξε να διατηρήσει τις σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ είναι δεδομένο. Αλλά δεν μπορούμε να τις κρίνουμε με βάση το τι συνέβη μετά και ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια στη Γάζα. Έτσι. Το πραγματικό ερώτημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι τι θα κάνει αν ο ίδιος γίνει κυβέρνηση αύριο και συνεχιστεί η πολιτική αυτή, η γενοκτόνα πολιτική του Νετανιάχου και του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστίνιους. Τι θα κάνει? Θα διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις? Θα ακολουθήσει για παράδειγμα το παράδειγμα του Σάντσες στην Ισπανία ή όχι? Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα που πρέπει να μας απασχολεί όλους. Και σε αυτό χρειάζεται απάντηση. Η απάντηση, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει αναφερθεί σε αυτό. Οπότε μπορεί ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη. Ο Βασίλης λέει ότι η ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμα κλείσει τον κύκλο του. Και καλό θα ήταν να μην αφήνουν καμένη γη. Την καταθέτω και την άποψη. Αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε στον χρόνο που μας μένει. Να μπούμε με το θέμα το γνωστό, με το θέμα των υποκλοπών. Ερωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης στο briefing για το ενδεχόμενο να καλέσει η Βουλή τον κύριο Ταλντίλιαν, αφού είπε και ο ίδιος ο Ταλντίλιαν ότι είναι διαθέσιμος να δώσει εξηγήσεις. Να μάθουμε από ένα πρωταγωνιστή του δράματος τι ακριβώς συμβαίνει, αν μάθουμε. Για πάμε να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Μαρινάκη. Παρακαλώ.
1: Ελάτε. Ο Ταλντίλιαν φωτογραφίζει το ελληνικό κράτος ως τον αποδέκτη του Predator. Ζητά μάλιστα να καταθέσει όλα όσα γνωρίζει και να φέρει και μάρτυρες. Θυμίζω παρακολουθούσαν τους μισούς υπουργούς σας. Ήδη άλλα κόμματα ζητούν την κλίση του Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα δεχθεί η κυβέρνηση να κληθεί ο Ταλ Ντίλιαν ώστε να ενημερώσει θεσμικά το Κοινοβούλιο, ναι ή όχι?
2: Για το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας θα απαντήσουν τα όργανα της Βουλής σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος και με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης αφού τα εξετάσει. Δεν είναι δική μου δουλειά να προεξοφλήσω μια τέτοια απόφαση, το πώς δηλαδή θα απαντηθεί το αίτημα το οποίο μου αναφέρεται. Ως προς το πρώτο σκέλος έχω ήδη απαντήσει σε συνέντευξη και σε παρεμφερή ερωτήματα αμέτρητες φορές. Είναι μια σοβαρή υπόθεση την οποία ερευνά η δικαιοσύνη. Ο κ. Ντίλιαν καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, άσκησε έφεση και με βάση το δοκιμαίο της αθωότητας είναι αθώος μέχρι αποδείξεις των αντίου, πλέον σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί. Στο εφετείο εκεί μπορούν να υποθούν όλα από οποιονδήποτε. Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να τοποθετείται επί υποθέσεων που είναι ανοιχτές στη δικαιοσύνη ή επί τέτοιων δηλώσεων.
1: Δεν αναγνωρίζετε όμως ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει τις δικές του αρμοδιότητες, οι οποίες είναι ξεχωριστές από εκείνες της ελληνικής δικαιοσύνης, και ότι από τη στιγμή που εκφράζεται η βούληση ενός προσώπου που εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση και φαίνεται να γνωρίζει πράγματα, να ενημερώσει τη Βουλή ότι θα πρέπει να του δοθεί το βήμα γι' αυτό. Έχετε συζητήσει γι' αυτό ή θα συζητηθεί στο μέλλον? Γιατί πέρασαν για πολλές μέρες από τις δηλώσεις του κ. Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών.
2: Υπάρχει μια δυσανεξία σε κάποιους να καταλάβουν, να κατανοήσουν τη διάκριση των εξουσιών. Εδώ μιλάμε για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Δεν την ταυτίζω το αντίθετο με τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη θα απαντήσει με τις αποφάσεις της για υποθέσεις ή υποθέσεις που βρίσκονται σε εκείνην, δηλαδή στη δικαιοσύνη, και το Κοινοβούλιο θα απαντήσει με τις δικές του αποφάσεις για αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί ενώπιον οργάνων του Κοινοβουλίου.

0: Το Σύνταγμα πάντως την ταυτίζει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κύριε Μαρινάκη. Εννοώ την νομοθετική εξουσία, τη Βουλή, με τη δικαστική. Τη δίνει το δικαίωμα μέσω των επιτροπών, προανακριτικών και εξεταστικών, να ενέχει χρέη εισαγγελέα και να διερευνά κάποια υπόθεση. Να διερευνά κατηγορίες και να στέλνει εμπλεκόμενους στο φυσικό δικαστή. Έτσι απλά το θυμίζω, αφού το λέτε. Πάμε να ακούσουμε και το ρεπορτάζ του Μέγα από τη συνάδελφο τη Ράνια Τζίμα για το ίδιο θέμα.
1: Ακριβώς. Θα πάμε λίγο παρακάτω. Θα πρέπει να σας πάω στις υποκλοπές, κύριε εκπρόσωπε, γιατί και οι δυο μας λίγες ώρες πριν συναντηθούμε είδαμε και το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών και την συνέντευξη του Ταλ Ντίλιαν. Ο Ντίλιαν νομίζω ότι σας επιτίθεται ξανά, επιτίθεται στην κυβέρνηση, επιτίθεται στον κύριο Φλωρίδη. Λέει ότι απορώ γιατί η κυβέρνηση δεν έκανε αυτή την εξεταστική επιτροπή ώστε να μπορέσω να πάω, να καταθέσω και να πω τι έχει συμβεί. Δηλαδή να πω ότι εγώ πουλάω το λογισμικό μου σε κυβερνήσεις, υπονοώντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αγοράσει αυτό το λογισμικό. Και ο Ντίλιαν θέλει να έρθει να το πει αυτό.
2: Κυρία Τζίμα, ο κύριος Ντίλιαν είναι κατηγορούμενος σε δεύτερο βαθμό για μια υπόθεση που δεν υποτιμώ τη διάστασή της. Έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό, άσκησε έφεση, όσο είχε δικαίωμα. Ό,τι ήθελε να πει.
1: Ένοχο UPI.
2: Ό,τι ήθελε να πει. Καλά, αυτό είναι μία από τις γενικές αρχές του ποινικού μας.
1: Ναι, λέω αν αυτό θεωρείται ότι ισχύει σε αυτή την περίπτωση.
2: Προσέξτε, ισχύει σε κάθε περίπτωση, αλλά εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, γιατί δεν υποτιμώ κανέναν παράγοντα καμίας δίκης. Mm-hmm. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Ο κύριος Ντίλιαν, το οποίο νομίζω όλοι το δεχόμαστε, ήταν κατηγορούμενος στον πρώτο βαθμό. Ό,τι ήθελε να πει, είτε ο ίδιος είτε μέσω των συνηγόρων του, μπορούσε να το πει. Και τώρα, μετά την έφεση που άσκησε όσο είχε δικαίωμα και παραμένει προφανώς αθώος μέχρι αποδείξεις του εναντίον, γιατί το τμήμα αθωότητας ισχύει για κάθε περίπτωση, mm-hmm. θα βρεθεί στο δεύτερο βαθμό, στο τριμελές πλημμυλίου δικαίου που θα δικάσει κατέφεση την υπόθεση αυτή για τους 4 ιδιώτες και. Εκεί επίσης μπορεί να πει ό,τι θέλει να πει, όπως και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.
3: Ναι, εμείς γιατί κοίταξε στην αρχή, ούτε και κοιτάξτε, αυτοί δεν ήθελαν να ακούσουν για να γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα, μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος διαιτητής για να οριστεί για να ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
0: Καταλάβατε? Αυτό ακριβώς ήταν η απάντηση. Λοιπόν, πάμε και στην κυρία Διαμαντοπούλου τώρα, η οποία διέγνωσε προσπάθεια λαϊλασίας του ΠΑΣΟΚ. Για να την ακούσουμε.
4: Τη στιγμή γίνεται προσπάθεια λαϊλασίας του ΠΑΣΟΚ ξανά, για άλλη μια φορά, έτσι. Δηλαδή, οι στελέχοι τα παίρνουν από εδώ, τα παίρνουν από εκεί.
5: Οι μάχες έτσι είναι.
4: Έτσι είναι, αλλά αυτό το πράγμα πια δείχνει ότι δεν υπάρχει ηθική καμία στην πολιτική. Εγώ θα σας πω από όλο αυτό που βλέπω που συμβαίνει στην αριστερά, δηλαδή τους βουλευτές που φεύγουν από την αριστερά, που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ που κάνουν, πάλι σήμερα διάβαζα, ο ΤΑΔΕ φεύγει, ο ΤΑΔΕ. Γιατί φεύγουν όλοι αυτοί? Για να τους πάρει ο κύριος Τσίπρας, παρακαλώ πάρτε με και εμένα.
0: Λοιπόν, όταν εσείς το ΠΑΣΟΚ παίρνατε τον κύριο Φαραντούρη, που πήρε την εδρούλα του από την Ευρωβουλή του, που την κέρδισε από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και την έφερε σε εσάς, ήταν Παρασκευή. Όταν παίρνατε τον μακριμάλι τον παπά με την εδρούλα του από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν Παρασκευή. Όταν παίρνατε τη Θρασκιά με την άλλη εδρούλα από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν Παρασκευή. Εκεί δεν υπήρχε καμιά προσπάθεια ελεηλασίας, για παράδειγμα, του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν υπήρχαν βουλευτές περιφερόμενοι που παίρναν την εδρούλα τους και την πηγαίνανε σε όποιο κόμμα θέλαν συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ. Εκεί ήταν όλα με λιγάλα. Κυρία Διαμαντοπούλου, θα μας τρελάνετε. Θα μας τρελάνετε εντελώς. Θέλω να ακούσουμε ένα ακόμα ηχητικό από το νοσοκομείο της Κορίνθου. Για να δείτε την κατάσταση την οποία βιώνουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία μας.
6: Το νοσοκομείο της Κορίνθου, λοιπόν, θα λέμε ότι είναι μια ορολογιακή βόμβα.
7: Στα όρια της διάλυσης βρίσκονται τμήματα του νοσοκομείου Κορίνθου, με την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών να ακρούει τον κόδωνα του κινδύνου, κάνοντας λόγο για σοβαρή υποστελέχωση και σημαντικές δυσλειτουργίες σε κρίσιμες δομές του νοσηλευτικού ιδρύματος.
6: Το νοσοκομείο Κορίνθου, λόγω της σοβαρής υποστελέχωσής του, εμφανίζει πολύ σοβαρή δυσλειτουργία.
8: Και τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, που ήρθε πριν από λίγο καιρό στο νοσοκομείο μας, πριν από ένα χρόνο περίπου, και μας είπε ότι το προσωπικό του νοσοκομείου έχει αυξηθεί. Είναι περισσότερο από την προηγούμενη φορά, τα προηγούμενα χρόνια. Και οι παροχές είναι μια χαρά και όλα πάνε μια χαρά. Τα στοιχεία όμως το διαψεύδουν αυτό. Φεύγουν 10, παίρνουν 5.
7: Σύμφωνα με τους νοσοκομιακούς ιατρούς, το ακτινολογικό εργαστήριο εφημερεύει μία μόνιμη ακτινολόγος, ενώ τις περισσότερες ημέρες του μήνα πραγματοποιούνται πέρα από τις απλές ακτινογραφίες μόνο αξονικές τομογραφίες, οι οποίες νοματεύονται online από εταιρεία εκτός του νοσοκομείου. Την ίδια ώρα δεν υπάρχει δυνατότητα διενέργειας υπεροχογραφημάτων, εξετάσεων που είναι κρίσιμες για τη διάγνωση συγκεκριμένων παθήσεων.
5: Παράλληλα, η μονάδα εντατικής θεραπείας παραμένει κλειστή λόγω έλλειψης μόνιμου ιατρικού προσωπικού, ενώ στο τμήμα επιγόντων περιστατικών οι εφημερίες καλύπτονται οριακά.
6: Αυτή τη στιγμή η ΜΕΘ είναι κλειστή. Η ΜΕΘ είχε 4 κρεβάτια και εξυπηρετούσε τόσο τις ανάγκες του νοσοκομείου σε διασωλωμένους ασθενείς, όσο και ανάγκες άλλων περιοχών. Φυσικά υπάρχει γκρίνια από τον κόσμο, γιατί υπάρχει αναμονή μέχρι να εξεταστούν. Οι νοσηλευτές και οι υπόλοιπες ειδικότητες, θα πω, όπως τραυματιοφορείς, βοηθήσαλα, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μειώσουμε αυτό το χρόνο αναμονής. Εξουθενωτικό, είναι παράλογο, είναι επικίνδυνο, μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Και οι εφημερίες είναι 24 ώρες.
5: Ιδιαίτερα πιεστική είναι η κατάσταση στην παθολογική κλινική, όπου υπηρετούν μόλις 3 μόνιμοι παθολόγοι, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν συχνά περισσότερους από 60 νοσηλευόμενους ασθενείς. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην παιδιατρική κλινική, με 3 παιδιάτρους να πραγματοποιούν 10 ή και περισσότερες εφημερίες κάθε μήνα.
6: Η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και μάλιστα πριν από λίγο καιρό, λόγω ανορρωτικής άδειας, είχε κλείσει η παιδιατρική κλινική και έρχονταν παιδάκια με προβλήματα υγείας και δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν.
8: Μιλάμε τώρα για ένα νοσοκομείο σε ένα νομό που μέσα στο καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια μιλάμε για χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
6: Ότι είμαστε μια ορολογιακή βόμβα, θα πω. Και δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει πρόβλεψη για το τι θα γίνει με τη μονάδα εντατικής θεραπείας, αν και πότε θα ανοίξει.
5: Από την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου Κορίνθου, σε επικοινωνία που είχε το Ιόνιαν με τον διοικητή Γρηγόρη Καρπούζη, δεν υπήρξε κάποια επίσημη τοποθέτηση για τα ζητήματα που θέτουν οι νοσοκομιακοί γιατροί. Ο ίδιος ανέφερε ωστόσο ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη προκήρυξη για την πρόσληψη 8 μόνιμων γιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων η ακτινολογία, η παθολογία και η παιδιατρική.
9: 600 δραχμές το μήνα, χωρίς θέρμανση. Σε λίγα χρόνια οι πόλεμοι θα γίνονται μέσα στις πολυκατοικίες. Οι μισοί που έχουν πληρώσει θέλουν καλοριφέρ, οι άλλοι μισοί δεν πληρώνουν για το πετρέλαιο. Όπως βλέπουμε, τα αίτια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέσα στην πολυκατοικία τα ίδια πάντα. Το πετρέλαιο.
0: Τα λέγε αυτά, αυτά σε ελληνική ταινία ο Ηλιόπουλος πριν πόσα χρόνια, 60 χρόνια. Λοιπόν, η ζωή είναι σαν την μπάλα του Όση, που το ξέρετε. Λοιπόν, δεν θέλω, νιώβη μου, πάλι θέτεις το θέμα της γενοκτονίας. Δεν διαφωνούμε καθόλου για ό,τι συμβαίνει, καθόλου δεν διαφωνούμε. Απλά εγώ αναφέρθηκα στην κατηγορία που ακούστηκε το τελευταίο διάστημα με αφορμή αυτό που έπεσε ειδικά στα social media, ότι η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 διατήρησε τις διπλωματικές σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ. Και είπα ότι το 2015 δεν είχε συμβεί ο εξανθρωποδισμός της Γάζας, όπως συμβαίνει σήμερα, που εξαφανίστηκε στην κυριολεξία η Γάζα, εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Ούτε η ένταση αυτό που συμβαίνει τώρα. Αυτό είπα. Δεν αμφισβήτησε ούτε τη γενοκτονία, ούτε την γενοκτόνα πολιτική των Ισραηλινών δεκαετίες τώρα, επιτυχίες από τη δεκαετία του 40, από τα τέλη της δεκαετίας του 40 και μετά στην περιοχή. Οπότε δεν θέλω να το συνεχίσω αυτό, δεν μπαίνω καν τώρα, προφανώς και δέχομαι την άποψή σας, γι' αυτό και τη συζητάω. Αν δεν τη δεχόμουν, δεν το συζητούσα καθόλου, δηλαδή αλίμον. Τώρα αυτά τα οποία γράφετε για να ξεπλένουμε την πολιτική του Ισραήλ και τα λοιπά, σας παρακαλώ, δηλαδή θέλω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου το λέω, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν απευθύνεται τέτοιου είδους κατηγορίες σε όλους, όχι μόνο στο δημοσιογράφο ή σε οποιοδήποτε. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Είμαι ανθρώπους στους οποίους δεν τους ξέρετε και καθόλου. Τόσο εύκολα συμπεράσματα, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε στο Λούμπεν να κλείσουμε με τον αγαπημένο μας Άδωνη. Θέλω να το ακούσετε αυτό. Πάμε.
10: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Άμα σκεφτείς πόση πιθανότητα έχει να γεννηθείς εσύ ο Μάνος ή εγώ ο Άδωνης, τρελαίνεσαι. Είμαστε το δημιούργημα μιας εξελικτικής διαδικασίας κάποιων εκατομμυρίων ετών σε ένα πλανήτη που έτυχε να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουν γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ. Γιατί υπάρχουν οι πόλεις στο βόρειο, στο νότιο πόλο της γης και έχουμε κάνει μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη γη.
11: Τι λέει, ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
10: Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο άριο και να κερδίσει. Μπορεί να το στείλει το γυαλό σου.
11: Όχι.
10: Άμα το δεις πιθανό θεωρητικά στο σύμπαξι που αυτό είναι το 0,1 εις την τρισκομεριστή.
12: Πάλι κουβά.
10: Άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε.
11: Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άνθρωποι δουλειά ξανά και μετά ξανά και δουλειά ξανά δουλειά στη Βουλή.
10: Από την ανυπαρξία, εμείς υπάρχουμε, έστω για λίγο. Τι ευλογία. Πόση ευλογία πρέπει να αισθάνεσαι όπου ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι.
13: Εσένα πώς φαίνεται.
10: Αντί να είμαι άμορφη ήλιο, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Είμαστε αυτοί που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
0: Αντί να είστε μια άμορφη ήλιο στο σύμπαν, υπάρχετε. Και κάθεστε και γκρινιάζετε. Δηλαδή, σας παρακαλώ τώρα, πόσες φορές θα το πούμε αυτό το πράγμα. Σας παρακαλώ δηλαδή, έρχεται και Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αυτά, τελειώσαμε. Ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα, Παρασκευή. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Μείνετε στο κόκκινο. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλος στο μικρόφωνο. Ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Να περνάτε και να είστε καλά το υπόλοιπο της ημέρας και κυρίως το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί την Δευτέρα.
14: Που έχει το έγκαυμα από το χάφι.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, με το κλίμα να είναι τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία για τη διεθνή ναυσιπλοεία εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση. Την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει το μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου παρά τη συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται στο Νότιο Λίβανο με 3 νεκρούς από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Κοιλάδα Μπεκά, ενώ ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ ζητά συνολική εκεχηρία και αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή. Σε υπερβάσεις και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων κάλεσε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας σε εκδήλωση στην Κεντρική Μακεδονία. Αναφερόμενος στην κλιματική κρίση, τόνισε ότι επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής και απαιτεί πολιτική βούληση και κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για έλλειψη σχεδίου πρόληψης, κάνοντας λόγο για ιδιωτικοποιήσεις και ενεργειακή φτώχεια. Υπογράμμισε ότι η κλιματική πολιτική πρέπει επιτέλους να περάσει από τα λόγια στην πράξη. Το Σάββατο στις 10.30 θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, με την έναρξη των εργασιών να γίνεται με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Φούντωσαν τα σενάρια για μήνυ ανασχηματισμό, καθώς η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να δρομολογήσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου γραμματέα, θέση για την οποία φέρεται να προτείνεται ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αυξήσεις από 60% έως και 95% στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών χορηγεί η κυβέρνηση μέσω του άρθρου 56 του Πολυνομοσχεδίου για τα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης και τις ισοδοματικές ανισχύσεις. Το σχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει την εξίσωση των μηνιαίων μεικτών αποδοχών του στα 4.671,90 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 90% των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Επιχείρηση πυλοσύστης με πλαστά στοιχεία από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκο Μπαμπασίδη καταγγέλει συνεργάτηδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πρώην διευθύντρια του οργανισμού Παρασκευή Τιχεροπούλου, με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια ως ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε δήλωσή της μέσω του δικηγόρου της Αντώνη Βαγιάνου, κάνει λόγο για επιχείρηση πύλωσης και ανυπόστατους ισχυρισμούς, ενώ αναφέρεται σε εγκληματική οργάνωση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε συμβόλαιο εκτέλεσης μέσω της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων. Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ελομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νομό Κατσέλη. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Για απόφαση που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Καταπέλτες για την ελληνική αστυνομία και τη βία που ασκεί κατά διαδηλωτών, φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφων, η νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας. Η ελληνική αστυνομία χρησιμοποιεί συχνά αχρίαστη υπερβολική βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών και δημοσιογράφων, προκαλώντας σοβαρούς σωματικούς.

0: διεθνής επικαιρότητα. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής που απέστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομολογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Στην επιστολή, ο Ζελένσκι ζητά τον τερματισμό των εχθροπραξιών και προτείνει απευθεία συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι το περιεχόμενο της επιστολής θα εξεταστεί άμεσα πριν διαμορφωθεί η επίσημη απάντησή της. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στη Στοκχόλμη. Η Ελλάδα προηγήθηκε με τον Τσιμίκα στο 10 για τη Σουηδία που θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ του 2026. Σκόραραν οι Γιόκερες και Νίλσον, ενώ ισοφάρισε ο Μασούρα στην τελευταία φάση του αγώνα στο 95.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: Καλή σας μέρα, πάντα εδώ στο κόκκινο. Αφήνω τις εσωτερικές μάχες, αψιμαχίες και οδομαχίες για τους άλλους συναδέρφους. Εγώ πάω σε διπλωματικά μονοπάτια για τις κανονικές μάχες και τους κανονικούς πολέμους που δυστυχώς υπάρχουν. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο και Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους. Δεν έχω κάνει και Σπύρο, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά με ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Λάζαρος Καραγιάννης λοιπόν στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλανής στην παραγωγή. Παρά τις ιαχές και παρά τις, την παρουσίαση των ειδήσεων, άμα δει κανείς δελτία ειδήσεων και διαβάσει ανακοινώσεις και δει και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, το Ρούτε, θα πιστεύει ότι οι Ουκρανοί προελάβουν προς τη Μόσχα. Δεν είναι απλώς ότι έχουν ανακαταλάβει όλη την Ουκρανία, αλλά έχουν μπει και στη Ρωσία. Λοιπόν, ο Ζελένσκι έστειλε μια επιστολή στο Κρεμλίνο, ζητά συνομιλίες, λέγοντας ότι είναι λάθος να περιμένει κανείς απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επανέλθει στο επίκεντρο της προσοχής των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα. Παραδέχεται δηλαδή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έχουν ουσιαστικά εγκαταλείψει, υποστηρίζοντας ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω άμεσης εμπλοκής Ουκρανίας-Ρωσίας, δηλαδή απευθείας συνομιλίες. Αυτό συμβαίνει γιατί στην πραγματικότητα είναι οι Ρώσοι που, αν και συγκρατημένα και σκοπίμως, καθυστερούν στα μέτωπα, προελάβουν και πήραν αυτές τις μέρες και σημαντικά οχυρά σε αυτό την περιοχή του Ντονέτσκ που έχουν αφήσει ακόμα χωρίς να την έχουν καταλάβει. Καθυστερούν το μέτωπο σκοπίμως, γιατί χάνει λεφτά η Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο. Επομένως υπάρχουν και ήττες στο πεδίο των, στα πεδία των μαχών. Υπάρχει έλλειψη ανεφοδιασμού για τους, υπάρχει πρόβλημα ανεφοδιασμού για τους Ουκρανούς. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες ανά τον κόσμο που εργάζονται για πυρομαχικά, αλλά πηγαίνουν περισσότερα στο Ισραήλ από ότι στην Ουκρανία, και με δεδομένο ότι οι Αμερικανοί έχουν αυτή τη στάση που έχουν και ο Τραμπ έχει ουσιαστικά συμφωνήσει αυτά που έχει συμφωνήσει με τον Πούτιν και αφήνει τους Ευρωπαίους να πληρώνουν. Όλα αυτά, καθώς και τα οικονομικά προβλήματα της Ευρώπης, διότι η Γερμανία στην πραγματικότητα βρίσκεται στην εντατική γερμανική οικονομία, όλοι αυτοί οι λόγοι οδηγούν τους Ευρωπαίους να πιέζουν τον Ζελένσκι ότι πλέον πρέπει να γίνει κάτι και πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική διευθέτηση του θέματος. Το ζήτημα είναι ότι ο Πούτιν τώρα δεν έχει κανένα λόγο να ακούσει αυτά που του λένε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η επιστολή πάνω κάτω του Ζελένσκι. Το Κίεβο επιμένει σε άμεσες συνομιλίες χωρίς προϋποθέσεις και εδαφικές παραχωρήσεις. Το Κρεμλίνο απάντησε ότι θα ενημερώσουμε τον Πούτιν για την επιστολή. Καταλαβαίνετε ότι με ποια τακτική, ας πούμε, αντιμετωπίζουν το όλο θέμα. Αλλά είπαν ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Επίσης, προσθέτουν ότι αν ο Ζελένσκι θέλει να μιλήσει με τον Πούτιν, μπορεί να πάει στη Μόσχα. Και είναι αυτό που, καλώς ή κακώς, κάπως έτσι θα γίνει, στο τέλος όλοι θα πάνε στη Μόσχα. Ο ίδιος ο Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη, όπου είναι αυτό το φόρουμ, το ρωσικό Νταβός που λένε, δήλωσε ότι είναι έτοιμος και πρόθυμος να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία, αλλά πρέπει να υπάρχουν συμβασμοί από την πλευρά της Ουκρανίας, και οι συμβασμοί είναι εδαφικοί, δηλαδή πρέπει να παραδώσουν εγγράφος, αυτό είναι το ζήτημα, τον Ντονέτσκ, τον Λουγκάνσκ, τη Χερσόνα και τη Ζαπορίζια, καθώς και να υπογράψουν ότι δεν θα ενταχθούν στο ΝΑΤΟ ποτέ. Άλλωστε, γι' αυτό ξεκίνησε ο πόλεμος. Μην ξεχνιόμαστε. Η αληθινή αιτία του πολέμου είναι η δήλωση Ζελένσκι ότι θα ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ, και η δήλωση του ΝΑΤΟ ότι θα εντάξουμε την Ουκρανία στην Ατλαντική Συμμαχία. Αυτή είναι η κατάσταση. Πριν ανακοινωθεί ότι ο Ζελένσκι έστειλε επιστολή στη Μόσχα, οι Μέρτς, Μακρόν και Στάρμερ, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, δήλωναν ότι πρέπει κάπως να συζητήσουμε με τον Πούτιν. Ήρθε η ώρα, γιατί ο Πούτιν χάνει. Αυτοί οι τρεις καμπαλέρος είπαν ότι ο Πούτιν χάνει, βάλαν και το Ρούτε να το πει αυτό, και ο Πούτιν βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και η Ρωσία γενικώς, και γι' αυτό τώρα νομίζουμε ότι είναι υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις έτσι ώστε ο Πούτιν να κάτσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Έτσι το παρουσιάζουν. Δεν είναι αυτή η αλήθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει θα φανεί. Δεν είναι. Τα βλέπουμε άλλωστε αυτά που συμβαίνουν. Αλλά έτσι τους βολεύει να παρουσιάσουν το ότι θέλουν τώρα, κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία και δηλώνουν ότι πρέπει να υπάρξει διπλωματική διεξόδος στο όλο θέμα. Υπάρχουν αντιφάσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί στη Βουλή των Αντιπροσώπων πέρασε ένα ψήφισμα, ναι, για, και μια τροπολογία μάλλον, που προβλέπει πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία 8 δισεκατομμυρίων. Αυτά τώρα είναι ψίχουλα για την Ουκρανία, που έχει στοιχήσει γύρω στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως λέγαμε και χθες, συνολικά από Αμερικανούς και Ευρωπαίους. Λοιπόν, 8 δισεκατομμύρια και νέα στρατιωτική βοήθεια, καθώς και μέτρα κατά της Ρωσίας. Αυτό όμως πρέπει τώρα να συμφωνήσουν και στη γερουσία 60%, και αυτό είναι δύσκολο. Αυτό το, η τροπολογία που πέρασε δείχνει εσωτερικές αντιπαραθέσεις, και υπήρξαν και ρεπουμπλικάνοι βουλευτές που αψήφισαν τα όσα λέει ο Τραμπ και ψήφισαν με τους δημοκρατικούς. Εξού και πέρασε με 226 ψήφους υπέρ. Παρά το γεγονός ότι επισήμως το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δηλαδή η κυβέρνηση και ο Τραμπ, είχαν αντίθετη άποψη, αλλά 18 Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν ανάποδα από τη θέση του κόμματός τους. Αυτά σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. Πάντως, ανεξαρτήτως το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αυτή η εξέλιξη με την επιστολή Ζελένσκι, που μπορεί να είναι και μια τρίπλα από την πλευρά του Ζελένσκι, δέχεται πάρα πολλές πιέσεις και είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Επομένως πρέπει να πει και αυτός ότι θέλει το διάλογο. Και ο Πούτιν δεν θα το απορρίψει, απλώς θα βάλει τους όρους του. Επισήμως δεν θα το απορρίψει, αλλά στην πραγματικότητα οι όροι που θέτει ο Πούτιν είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι ο Πούτιν δεν δέχεται ένα διάλογο με τον Ζελένσκι από το μηδέν. Λέει, όταν συμφωνηθούν όλα και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, τότε να συναντηθούμε και να υπογράψουμε αυτά που θα έχεις αποδεχθεί. Είναι πολύ σκληρή η θέση του Πούτιν αυτή την ώρα. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί όλη η κατάσταση. Την ίδια ώρα υπάρχει το δεύτερο μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Εκεί ο ίδιος ο Τραμπ αναγνωρίζει ότι το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα, δεν είναι ένας περίπατος ή μια στημένη ιστορία που την φρόντισε η CIA και δεν ξέρω ποιες άλλες υπηρεσίες εκ των προτέρων. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, και γι' αυτό επιδιώκει μια διπλωματική λύση και δίνει αρχής και δίνει και εξηγήσεις. Μιλάει ακατάπαυστα συνεχώς, λέει διάφορα, δίνει και λεπτομέρειες, λέει αν θα πηγαίναμε να πάρουμε τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχουν οι Ιρανοί, θα χάναμε πολλούς άνδρες και δεν ήθελα να γίνω Τζίμι Κάρτερ που να μου πιάσουν ομήρους και διάφορα τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, διάφορες ιστορίες, πολλές από τις οποίες είναι παραμύθια, δεν υπάρχουν, αλλά αντιπροσωπεύουν ο τρόπος που μιλάει, το κλίμα το οποίο επικρατεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες και για την κατάσταση εκεί στη Μέση Ανατολή. Βλέποντας ότι αυτό που τους έχουν πει από την αρχή και οι στρατηγοί τους, οι Αμερικάνοι, ότι δεν μπορείς να κάνεις, άμα πας να κάνεις πόλεμο, να ξέρεις ότι αυτός ο πόλεμος θα είναι για τους Αμερικανούς καταστροφικός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον κερδίσεις. Είναι πολύ σχετικό τι σημαίνει νίκη, πώς θα μπούμε στην Τεχεράνη, και αυτό σημαίνει δεκάδες χιλιάδες νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες για να πούμε ότι θα πάρουμε κάτι και θα κερδίσουμε, θα μπορέσουμε να κερδίσουμε κάτι. Όλα αυτά είναι λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα για τους Αμερικανούς. Προσπαθούν και εκεί να βρουν μια λύση, παρά το ότι συνεχίζονται πολεμικές ενέργειες και από τους Ιρανούς και από τους Αμερικανούς και από τους Ισραηλινούς στο Λίβανο και από τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Υπάρχει και συνέχεια των διαπραγματεύσεων μέσω του Πακιστάν. Μάλιστα ο Τραμπ είπε κιόλας ότι ξέρω ότι δεν θα γίνει, αλλά θα ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή να συναντήσω τον Μοτσνταμπά Χαμενεΐ, τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη. Το έχουν σκοτώσει τον πατέρα, την γυναίκα, τα παιδιά, τον έχουν καταστήσει ανάπηρο. Τώρα θα ήταν μεγάλη του τιμή να τον συναντήσει. Γιατί δεν τον συναντούσε και τον πρωτέρων, άμα ήταν μεγάλη τιμή? Γιατί έπρεπε να συμβούν όλα αυτά για να είναι μεγάλη του τιμή? Δηλαδή μιλάμε τώρα για τρελά πράγματα. Αλλά λέω και πάλι ότι όλα αυτά δείχνουν το κλίμα που επικρατεί και την πραγματικότητα της κατάστασης. Ναι, οι Αμερικανοί προσπαθούν να απεμπλακούν από αυτή την κρίση που μόνοι τους δημιούργησαν, πιστεύοντας ο Τραμπ ή υποτασσόμενος στις ανάγκες που έχει απέναντι στον Νετανιάχου. Λέγαμε και χθες ότι ναι, ο Τραμπ έχει προβλήματα εσωτερικά, απ' την άλλη μεριά στις κομματικές εκλογές, και θα είναι υποψήφιοι δηλαδή ενώπιση των εκλογών του Νοεμβρίου, κερδίζουν οι προτινόμενοι από τον Τραμπ, κερδίζουν με το χρήμα του εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το εβραϊκό λόμπι χρηματοδοτεί συγκεκριμένους πάντα υποψηφίους, κυρίως αυτούς που είτε θα είναι βουβοί απέναντι στο Ισραήλ, είτε θα είναι υπέρ του Ισραήλ ανοιχτά. Αυτούς υποστηρίζουν. Και τώρα υποστηρίζουν τους υποψηφίους που θέλει ο Τραμπ για να ενισχύσουν τον Τραμπ. Διότι καταλαβαίνουν ότι άμα χαθούν μάχες εκεί, το πράγμα μπορεί να γυρίσει πολύ ανάποδα. Δυστυχώς οι αποτυχίες στο Ιράν δεν πρόκειται να τελειώσει τόσο εύκολα η ιστορία αυτή. Το λέμε και το ξαναλέμε μήνες τώρα, ότι μπλέξαμε όλοι και δεν πρόκειται να ξεμπλέξουμε εύκολα. Δυστυχώς οι αποτυχίες στο Ιράν δείχνουν ότι μπορεί να την πληρώσει η Κούβα, όλο και να παίρνουν μέτρα κατά προσώπων στην Κούβα, κατά του Προέδρου της Κούβας τώρα και Γενικού Γραμματέα του Κόμματος, κατά του Κάστρο, του Ράουλου Κάστρο, του υπέργυρου Ράουλου Κάστρο, επειδή έχει το όνομα Κάστρο, είναι συμβολικά τα μέτρα που λαμβάνουν, είναι αυτός ο γιος μεταναστών από την Κούβα, ο Ρούμπιο, ο οποίος θέλει να κάνει πάλι την Κούβα καμπαρέ. Περί αυτού πρόκειται. Η μαφία των Κουβανών μεταναστών, εξόριστων, πείτε το όπως θέλετε, στο Μαϊάμι, θέλει να πάρει την εκδίκησή της, να ελευθερώσει την πατρίδα. Αυτό ζητούν και αυτό σημαίνει να ξαναγίνει καμπαρέ η Κούβα, το καμπαρέ των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δύσκολα τα πράγματα για την Κούβα, είναι δύσκολα τα πράγματα για τους ανθρώπους εκεί. Δεν υπάρχει ρεύμα, ελάχιστες ώρες όταν αυτό προκύψει. Δεν υπάρχουν φάρμακα, υπάρχουν δυσκολίες με τα τρόφιμα, διότι υπάρχει αυτός ο εγκληματικός αποκλεισμός σε βάρος της Κούβας. Και τώρα ο Τραμπ επανέλαβε και είπε, ναι, δεν θα ξεκινήσω αμέσως, αλλά θα κάνω τον ένατο πόλεμο κατά της Κούβας, αν είναι δυνατόν. Αυτά λέει. Πάμε, θα συζητήσουμε για τις χώρες του κόλπου και τις επιπτώσεις στη συνέχεια που έχουν υποστεί από όλες αυτές τις πολιτικές του Τραμπ και του Νετανιάχου. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε και πάλι μια υποτιθέμενη συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, δεν ισχύει αυτό, είναι έξω η Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ λέει ότι δεν μπορεί να συμφωνήσεις κατάπαυση του πυρός χωρίς να συμφωνηθεί και αποχώρηση των Ισραηλινών από το Λίβανο. Ο Λίβανος δεν θα γίνει δύο κομμάτια, στο βορρά και στο νότο, είναι ενίο κράτος και επομένως ή ισχύει για όλο το Λίβανο, δεν μπορεί να ισχύει μόνο για ένα κομμάτι του Λιβάνου. Μάλλον ένα κομμάτι του Λιβάνου στο νότο να μείνει στα χέρια των Ισραηλινών. Ο Οπότε συνεχίζονται οι αψημαχίες εκεί, οι νεκροί, οι βόμβες πέφτουν, ρουκέτες, κατέρωθεν κτλ. Άρα και εκεί τα πράγματα είναι μπλεγμένα και βεβαίως ο Νετανιάχου επουδενή δεν θέλει να σταματήσει αυτή την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τώρα όλα αυτά θα συζητηθούν και αρχίζει και γίνεται μεγαλύτερο το φορτίο για τις δύο συνόδους που έρχονται 18-19 Ιουνίου, Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, και 7 και 8 Ιουλίου με δύο εβδομάδες διαφορά Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου θα πάει και ο Τραμπ. Και στις δύο αυτές συνόδους η όλη συζήτηση θα είναι πολεμική, διότι κυρίως ό,τι και να λένε, αυτό που είναι το θέμα τους, είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο όπως λέγεται, είναι οι δύο πόλεμοι. Επομένως και στο ευρωπαϊκό κομμάτι και στο νατοϊκό καθαρά κομμάτι θα υπάρχει συζήτηση για τη Μέση Ανατολή και για την Ουκρανία. Μέσα εκεί υπάρχει η Τουρκία, η οποία φιλοξενεί τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία θα βάλει τα δικά της θέματα. Να δούμε τι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Θα σας ενημερώσουμε και αναλυτικά στην Αυγή της Κυριακής για όλα αυτά. Ένα ερώτημα: τι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης, τι θα πει σε αυτές τις δύο συνόδους, και για τα γενικότερα ζητήματα, ποια είναι η θέση του, αλλά και για τα ειδικότερα. Διότι οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και πάρα πολύ κρίσιμες. Και το ειδικότερο είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Παραμένει η διάθεση της Τουρκίας να θέσει θέμα για τα F-16 και τα F-35. Ο Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης ο Αμερικανός στην Τουρκία και φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει να κοροϊδεύει τον Ερντογάν υποσχόμενος ότι θα πάρει τα F-35. Ο Ρούμπιο και πάλι το ξεκαθάρισε στο Υπουργό Εξωτερικών ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί η νομοθεσία της Αμερικής είναι πάρα πολύ σαφής ή θα εγκαταλείψει τις όποιες ρωσικές τις σχέσεις με τη Ρωσία στα οπλικά συστήματα, ή δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, να πάρει δηλαδή αμερικανικό υλικό. Η Τουρκία αυτή την ώρα πάντως αγοράζει από Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδά και Ασία. Αγοράζει αεροπλάνα και άλλα οπλικά συστήματα. Και έχουμε και το, κύριε Λάζαρε, πόση ώρα έχουμε ακόμα? Ναι, θα μιλήσουμε, γιατί έχουμε αυτές τις διαδηλώσεις στην Αλβανία, που δεν είναι πια για την επένδυση, είναι φανερό ότι είναι διαδηλώσεις αντικυβερνητικές. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
5: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης και έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν τι γίνεται με την κίνηση. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε σήμερα.
0: Παρασκευή σήμερα κιόλας, αλλά...
7: Παρασκευούλα, πολλή κίνηση, αυξημένη παντού. Να ξεκινήσουμε από το Χαϊδάρι, στη λεωφόρο Αθηνών, από το Παλατάκι, στο ρεύμα προς Ελευσίνα μέχρι το Σκαραμαγκά, ο Κηφισός από το Αιγάλιο έως και τη Λυκόβρηση. Η Ομόνια περιμετρικά γύρω-γύρω έχει πάρα πολύ κίνηση. Αλεξάνδρας και Θυσίας Μεσογείων και στα δύο ρεύματα. Η Συγκρού από την Καλυθέα έως και τις Στήλες. Η Αρδιτού, η Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα και αυτή επίσης. Ο Πειραιάς έχει έντονη κινητικότητα πολύ. Mm-hmm. Και η παραλιακή Ποσειδώνος από το ΣΕΦ έως και το Ελληνικό.
0: Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα.
7: Πολύ.
0: Υπομονή, Παρασκευή είπαμε σήμερα. Υπομονή, θα δούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ευχαριστούμε εμείς.
0: Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών. Ακούσατε και πάλι ότι τα πράγματα, ναι, είναι ως συνήθως φορτωμένα στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους και στους μεγάλους άξονες της μεγάλης μας πόλης. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι να πούμε δύο λόγια για αυτές τις διαδηλώσεις στην Αλβανία που ξεκίνησαν με αφορμή τα όσα κάνει ο Ράμα με τις καταπατήσεις περιουσιών στο παραλιακό μέτωπο. Ναι, είναι περιουσίες Ελλήνων της ελληνικής μειονότητας, αλλά είναι και περιουσίες Αλβανών πολιτών. Ο Ράμα καταπατά τις περιουσίες των πολιτών του γενικώς, διότι και η ελληνικής καταγωγής, οι Έλληνες της ελληνικής μειονότητας και αυτοί είναι Αλβανοί πολίτες. Επομένως έχουμε ένα θέμα εκεί. Τώρα οι διαδηλώσεις στα Τύρανα που γίνονται, λέω και πάλι, με αφορμή αυτή την επένδυση, για την οποία λέει ο Ράμα ότι όσο υπάρχω εγώ πρωθυπουργός αυτή η επένδυση θα γίνει, περάστε πάνω από το πτώμα μου, κάπως έτσι το λέει, έχει συναντήσει την αντίδραση του κόσμου. Αλλά όλα δείχνουν ότι δεν είναι μόνο τώρα το περιβάλλον και η καταπάτηση των περιουσιακών στοιχείων, είναι όλα όσα κάνει ο Ράμα, είναι, διευρύνεται η αντίδραση. Γι' αυτό και οι διαδηλώσεις εκεί είναι πάρα πολύ έντονες. Και είναι κατά της κυβέρνησης. Έχουν πάρει το χαρακτήρα μιας συνολικής διαδήλωσης και διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης Ράμα. Βεβαίως παραμένει αυτό το ζήτημα και παραμένει και το ερώτημα τι ακριβώς θα κάνει για μία ακόμη φορά σε ό,τι αφορά την καταπάτηση των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Καλό είναι να μιλάς και να λες ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, καλό είναι να λες ότι εγώ είμαι καλύτερος πατριώτης από εσάς, αλλά αυτό πρέπει όταν έρχεται η δύσκολη ώρα κάτι να κάνεις για να μας δείξεις ότι ισχύουν όλα αυτά που λες. Λοιπόν, αυτά. Πάμε όμως, όπως σας είπαμε, στη Μέση Ανατολή και υπάρχει ένας σημαντικός παράγοντας, συνέπεια και παράγοντας, και αυτός λέγεται οι χώρες του κόλπου, οι αραβικές, γιατί κυρίως είναι αραβικές. Είναι η Σαουδική Αραβία, είναι το Κουβέιτ, είναι το Μπαχρέιν, είναι τα Εμιράτα, είναι το Κατάρ. Όλες αυτές οι χώρες που μπορεί να τάχθηκαν με τον Τραμπ, τα Εμιράτα και με το Ισραήλ, αλλά έχουν δεχθεί σοβαρά πλήγματα στην οικονομία τους. Πολύ σοβαρά και πολύ γρήγορα φάνηκαν και επιπτώσεις. Λοιπόν, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μιλήσουμε για όλα αυτά και να πάρουμε μια ιδέα του τι συμβαίνει και ποιο είναι το κλίμα εκεί. Τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Θεόδωρο Θεοδόρου. Καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας και στους συνεργάτες σας βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούσατε αυτή τη μικρή εισαγωγή που έκανα, σωστή ή λάθος, κάπως έτσι προσπαθώ να περιγράψω την ατμόσφαιρα εν πάση περιπτώσει. Το βλέπουμε άλλωστε, φεύγουν από εκεί εταιρείες, φεύγουν επενδύσεις, υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν και διαφοροποιήσεις μεταξύ όλων αυτών των χωρών, αλλά έχετε υπηρετήσει και γνωρίζετε την περιοχή πολύ καλά. Οπότε θα κάνω αυτή τη γενική ερώτηση. ποια είναι η κατάσταση. Μάλιστα στο Κουβέιτ κιόλας, το οποίο καλά γνωρίζετε, έχουμε και το προχθεσινό χτύπημα στο αεροδρόμιο, οπότε εκεί θα είναι και άμεσες οι επιπτώσεις.
8: Κύριε Σουμελίδη, άκουσα την ροή της εκπομπής σας. Πρώτα απ' όλα σας συγχαίρω για την γενικότερη ανάλυση που κάνετε και για την περιοχή και για, και για τις διεθνείς εξελίξεις, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ο κόσμος βρίσκεται μπροστά στο φάσμα του πολέμου και της ολοκληρωτικής καταστροφής, και αυτό ίσως συνετίζει τις ηγεσίες και τους αναγκάζει με υποχωρήσεις να πάνε κάποια στιγμή στο τραπέζι από ό,τι δηλώνουν, με τους όρους που βάζει ο καθένας. Τώρα, το Κουβέιτ το γνωρίζω, έχω υπηρετήσει εκεί, έχω εκπλαγεί από τη συμπεριφορά του Ιράν απέναντι στο Κουβέιτ και στον πρώτο βομβαρδισμό στο αεροδρόμιο, όπου το κατέστρεψε. Το Κουβέιτ δεν είχε δυνατότητα επικοινωνίας και αεροπορικών μετακινήσεων. Κατάφεραν να αποκαταστήσουν τη ζημιά, ξεκινήσαν κάποιες υποτυπώδεις πτήσεις οι Kuwait Air στις αρχές του μήνα και δέχτηκαν το νέο αυτό πλήγμα, το οποίο είναι εξίσου προβληματικό, αλλά και δημιουργεί και μια μεγάλη αδυναμία στο Kuwait, δημιουργώντας μια κατάσταση ιδιαίτερης ανησυχίας σε όλο τον κόσμο που είναι εκεί, και όχι μόνο στους Κουβετιανούς αλλά και στους ξένους εργαζόμενους. Είναι αυτό το δικαίωμα που παίρνει το Ιράν να χτυπάει όπου θέλει, όποτε θέλει, επειδή θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται οι βάσεις που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις διάφορες χώρες του κόλπου, είναι στο πλαίσιο της λογικής που επιβάλλει μια αυταρχική και τρομοκρατική κυβέρνηση. Οι σχέσεις Κουβέιτ-Ιράν είχαν πάντοτε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μια επικοινωνία συνεχή. Χωρίς εξάρσεις, το Κουβέιτ έχει 30% σιίτες, οι οποίοι όμως δεν έχουν καμία δέσμευση και καμία συνεργασία με την Τεχεράνη, αλλά έχουν μια επικοινωνία. Οι Κουβεκιανοί, το έχω ξαναπεί και, και στην εκπομπή σας, δεν διαφοροποιούνται, είναι δίπλα στο ενεμίδι τους και στην ηγεσία τους και δεν βάζουν θρησκευτικές διαφοροποίησεις. Γι' αυτό γίνεται ιδιαίτερα προβληματική η συνεχής επίθεση που υφίσταται το Κουβέιτ από το Ιράν. Ναι, με τόσο επιμονή και στόχευση σε στόχους που δεν έχουν σχέση με τις βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι το αεροδρόμιο, το πολιτικό αεροδρόμιο του Κουβέιτ, είναι ένας χώρος από το οποίο δεν απογειώνονται στρατιωτικά αεροσκάφη. Και δεν έχουν χτυπηθεί οι διάδρομοι μόνο, έχουν χτυπηθεί τα κτίρια. Και γι' αυτό είχαμε και νεκρό και είχαμε και τραυματίες, που είναι αυτά τα αυθαίρετα χτυπήματα που δείχνουν πρώτα απ' όλα ότι δεν έχουν συντεταγμένες στόχων. Βαράνε, επιτρέψτε μου την έκφραση, στο γάμο του Καραγκιόζη και ό,τι συμβεί, προκειμένου να τρομοκρατούν τον κόσμο και να μην αφήσουν να γίνει αυτό που οι χώρες του κόλπου θέλουν, να υπάρξει δηλαδή μια επικοινωνία, όπως είχε εξελιχθεί μετά τη συμφωνία του Αβραάμ, όπου έγινε μια προσέγγιση Τεχεράνης Σαουδικής Αραβίας, με στόχο να ανταλλάξουν και πρέσβεις και να υπάρξει μια εξέλιξη. Συνέβη μετά ό,τι συνέβη. Ξέρουμε ποιοι έχουν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία, πώς έχει εξελιχθεί ο πόλεμος, πώς η κάθε πλευρά έχει φτάσει στα όρια της, και γι' αυτό είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν συνομιλίες. Δεν έχουν σταματήσει οι συνομιλίες του Πακιστάν, και εμένα ως διπλωμάτη, και πάλι το λέω ως επαγγελματία για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, έχει ενδιαφέρον το ότι συνεχίζουν οι συνομιλίες και ότι αραιά και που αφήνουν και κάποια μηνύματα να περνάνε, ότι πιθανώς φτάνουμε σε μια στιγμή που θα μπορέσουν να καθίσουν στο τραπέζι για να φέρουν τα πράγματα σε μια ηρεμία. Αυτό όμως που δεν πρέπει να γίνει είναι πρώτα απ' όλα να επιβάλλει κάποια πλευρά κόστος διέλευσης ή διόδια στα στενά, που είναι απαράδεκτο, διότι είναι στενά ελεύθερης διέλευσης. Όποιος λοιπόν επιδιώκει να δημιουργήσει μια κατάσταση τέτοια σε βάρος όλων των άλλων, μόνος του επειδή διαθέτει τον έλεγχο και τη δυνατότητα των όπλων να συνεχίζει τον πόλεμο, είναι μια απαράδεκτη κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσει όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά συνολικά η διεθνής κοινότητα. Και το δεύτερο είναι η συζήτηση των πυρηνικών δυνατοτήτων, διότι εάν μεν το Ιράν συνεχίσει να επιμένει και να δεσμεύεται ότι χρησιμοποιεί τα πυρηνικά μόνο για ειρηνικούς σκοπούς και δέχεται τον διεθνή έλεγχο, τη διεθνή συζήτηση κλπ, αλλάζει το πεδίο των συνομιλιών. Αν όμως το Ιράν θέλει να έχει το δικαίωμα να εμπλουτίζει και να χρησιμοποιεί το ουράνιο ή τα πυρηνικά απόβλητα με τον τρόπο που αυτό θέλει, χωρίς να επιτρέπει σε κανέναν να το ελέγξει, τότε γίνεται πάρα πολύ σκληρή συζήτηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Πρέπει να όλους να μας απασχολήσει.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει το γενικότερο θέμα. Το Ιράν όμως, κύριε Θεοδόρου, ξέρετε, εγώ και από το μικροφόνο έχω πει και το λέω δημοσίως, ότι κανείς δεν μπορεί να είναι υπέρνος τέτοιου καθεστώτος που καταπιέζει πρώτα τον Ιρανικό λαό, δικαιώματα ανθρώπινα και πολιτικά, αλλά έχει δεχθεί μια επίθεση, προσπαθεί με το δικό του τρόπο να αμυνθεί κατά όσων νομίζει ότι στηρίζουν τους Αμερικανούς. Βεβαίως όλος αυτός ο πόλεμος, και αυτό είναι το θέμα, σταμάτησε και αυτό που μόνο σας αναφέρατε προηγουμένως, αυτή τη διαδικασία προσέγγισης αυτών των χωρών, των αραβικών χωρών, με το ίδιο το Ιράν. Αλλά το γνωρίζετε πολύ καλά, έτσι δεν είναι? Αυτός ο πόλεμος διέκοψε την όποια διαδικασία που είχαμε εκεί μεταξύ όλων αυτών των χωρών. Αλλά τώρα είμαστε εδώ που είμαστε. Το Κουβέιτ, είπατε προηγουμένως ότι είχε κάποια σχέση με το Ιράν πριν τον πόλεμο, δηλαδή είχαν κάποιες εμπορικές, διπλωματικές σχέσεις.
8: Βεβαίως, είχαν και το Κουβέιτ γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Ιράν, όπως και το Ιράν γνωρίζει τις χώρες της περιοχής. Είχαν μια κοινωνική επικοινωνία και πολιτική κάποιες χώρες με το Ιράν, και οικονομική βέβαια, Ιράν-Κατάρ, το ξέρετε αυτό με το μεγάλο πεδίο του φυσικού αερίου. Τα πράγματα διεκόπησαν από τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση της Χαμάς. Εκεί τα γίνανε άνω-κάτω στην περιοχή. Το Ιράν δέχτηκε μια επίθεση, αλλά πάλι θα το λέω και πολλοί ίσως διαφωνούν μαζί μου. Το Ιράν για πάρα πολλά χρόνια επιτίθεται σε όλους και όχι μόνο στο Ισραήλ. Δεν ξεχνάμε τις επιχειρήσεις που γίνονται και στη Γερμανία και στη Δανία, αλλά και τις επιχειρήσεις που έχουν εξελιχθεί με πάρα πολλά θύματα και στον ευρωπαϊκό χώρο. Το Ιράν σταθερά επιτίθεται σε όλο τον κόσμο, διότι θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να ακολουθεί μια πολιτική τέτοια που μόνο αυτό γνωρίζει και μόνο αυτό σέβεται. Άρα δεν είναι το ότι δέχτηκε την επίθεση από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμπεριφορά του και στην περιοχή δεν ήταν ποτέ μια συμπεριφορά χώρας που θέλει να προχωρήσει. Και υπενθυμίζω και τις υποκινήσεις των εξεγέρσεων στο Μπαχρέιν, επειδή στο Μπαχρέιν το 60% του πληθυσμού είναι Σιίτες και το Ιράν θεωρεί ότι πρέπει να το ελέγχει.
0: Πέρα από τις προσωπικές μας απόψεις, κύριε Θεοδόρου, υπάρχει ένα θέμα. Λέτε ότι όλες αυτές οι χώρες, κυρίως οι μικρότερες, ας αφήσουμε τη Σαουδική Αραβία προς το παρόν, δηλαδή Μπαχρέιν, Εμιράτα, Κουβέιτ, Κατάρ κτλ., είχαν θέμα, όχι το Κατάρ τόσο, είχαν θέμα με το Ιράν, δηλαδή τους δημιουργούσε εσωτερικά προβλήματα το Ιράν?
8: Βεβαίως τους δημιουργούσε.
0: Πριν τον πόλεμο, πριν την επίθεση, πριν τη Χαμάς, πριν οτιδήποτε.
8: Βεβαίως τους δημιουργούσε προβλήματα, και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το ΟΜΑΝ, το οποίο τόσα χρόνια είναι διάβλος επικοινωνίας Τεχεράνης με Ουάσιγκτον, αλλά και με όλο τον κόσμο, δέχτηκε και αυτό επιθέσεις επειδή έτσι αποφάσισε κάποια στιγμή το Ιράν. Το ΟΜΑΝ, αν είναι δυνατόν, το οποίο παίζει έναν πολύ ενδιαφέροντα ρόλο στην περιοχή, παρόλο που είναι ένα πολύ μικρό κράτος. Και μην ξεχνάτε τις διαμεσολαβήσεις που προσπάθησε να κάνει και συνεχίζει να κάνει βέβαια. Αλλά ξεκινάμε μετά τις συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
8: Προς όφελος της περιοχής.
0: Ναι. Οι σχέσεις με το Κατάρ ποιες ήταν, να τις θυμηθούμε? Του Ιράν εννοώ.
8: Οι σχέσεις με το Κατάρ ήταν η οικονομική εκμετάλλευση mm-hmm. του μεγαλύτερου πεδίου φυσικού αερίου μέσα στον κόλπο, όπου το Κατάρ κατέχει το 70%, το 30% εκμεταλλεύεται το Ιράν, και αυτό τους έφερνε σε μια πολύ στενή συνεργασία mm-hmm. Και σε μια κοντινή επικοινωνία, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή ενέργειας προς όλο τον κόσμο και προς όφελος όλων μας. Γι' αυτό εγώ συχνά, όποτε μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω, λέω ότι ο πόλεμος αυτός που εξελίσσεται στην περιοχή βεβαίως αφορά την διεθνή κοινότητα και βεβαίως αφορά την Ευρώπη, και η Ευρώπη δεν μπορεί να λέει ότι αυτός δεν είναι δικός μου πόλεμος, διότι έχουμε τα ενεργειακά προβλήματα και μεγάλο μέρος της ενέργειας κινείται από αυτή την περιοχή.
0: Όλες αυτές οι χώρες τώρα, κύριε Θεοδόρου, θεωρείτε, επειδή έχουν δεχθεί τα πλήγματα που έχουν δεχθεί στην οικονομία τους, θεωρείτε ότι τι κάνουν αυτή την ώρα, δηλαδή ποια είναι η πληροφορία, τι κάνουν ακριβώς αυτή την ώρα? Θέλουν να τελειώσει αυτή η διαμάχη, κινούνται και προς την πλευρά του Ισραήλ και της Αμερικής, ή κατηγορούν απλώς το Ιράν?
8: Κινούνται, και έχετε δει από τον διεθνή τύπο και εσείς, ιδιαίτερα εσείς που ασχολείστε τόσο πολύ και για τόσο πολλά χρόνια με την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις, έχουν συνεργασία με το Πακιστάν και έχουν υποβάλει προτάσεις και πλατφόρμα για το πώς πρέπει να λυθεί και πώς θα μπορούσε να δοθεί μια διέξοδος. Και σε αυτή τη διεργασία όλη βέβαια συμμετέχει και η Τουρκία. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι τόσα πολλά σουνιτικά κράτη κάθονται και συζητούν προκειμένου να βρουν μια διέξοδο με ένα κράτος σιητικό, όχι στην βάση των θρησκειών, αλλά στην βάση πολιτικών.
0: Μάλιστα. Στη βάση πολιτικών, λέτε. Ας ελπίσουμε, ας ελπίσουμε ότι πράγματι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση και ότι όντως κινούνται προς την κατεύθυνση. Επίσης, θέλουν όλα αυτά τα κράτη τώρα να συνεχίσουν να ασχολούνται με τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ?
8: Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι συμφωνίες οι οποίες υπάρχουν, έστω και αν αποδυναμώνονται, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ισχυρή, σταθερή βάση, εφόσον υπήρξαν σημεία που φέρανε πλευρές αντιπαρεπισέμενες στο παρελθόν, τους φέρανε σε μια κατάσταση σχετικής επικοινωνίας ή καλύτερης επικοινωνίας. Άρα μπορεί οι συμφωνίες του Αβραάμ να μην είναι τόσο ισχυρές όσο ήτανε, μπορεί η JCPOA, την οποία κατήργησε με τη συμπεριφορά του πρόεδρος Τραμπ, να μην είναι σε ισχύ, αλλά βλέπουμε ότι πολλά θετικά σημεία της επανέρχονται πάλι στο τραπέζι των συζητήσεων. Άρα όλα αυτά αποτελούν μια καλή, και πάλι τονίζω, διπλωματική βάση συζήτησης. Αλλά δυστυχώς είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια έξαρση πολεμική που δεν ξέρω πόσο η λογική της διπλωματίας μπορεί να υπερισχύσει. Κάποια στιγμή θα καθίσουν στα τραπέζια, αλλά καλά είναι να καθίσουμε γρήγορα στα τραπέζια και να μην συνεχίσει να υπάρχουν τόσες μεγάλες συνέπειες σε ανθρώπινα θύματα, νεκρούς και τραυματίες, σε καταστροφή οικονομιών και αποσταθεροποίηση της διεθνούς ισορροπίας και της διεθνούς οικονομίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεοδόρου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Θεοδόρου, πρέσβης επιτιμή. Βλέπω, διαβάζω, κύριε, διαβάζω. Διαβάζω μηνύματα, πολλά μηνύματα έρχονται, καταλαβαίνω. Έχω πει και πάλι. Πρώτον, δεν είμαστε μόνοι. Δεύτερον, ακριβώς γι' αυτό, όχι για να κάνουμε ιδεολογικές μάχες τα καλά καθούμενα, ακριβώς γι' αυτό παρουσιάζουμε και τις άλλες απόψεις. Και μάλιστα υπάρχουν και πολύ διαφορετικές απόψεις, πολύ ισχυρές και στα διπλωματικά και στα νομικοδιπλωματικά διεθνή. Υπάρχουν πολλές απόψεις. Θέλουμε να τις ακούμε? Θέλουμε να ξέρουμε τι μας γίνεται? Ή θέλουμε να λέει ο καθένας το μονολόγο του? Μπορούμε, είναι εύκολο. Βεβαίως και υπάρχει διαφωνία με αυτό που είπε ο κύριος Θεοδόρου για τη Χαμάς, για το Ισραήλ, γιατί δεν είπε για τη γενοκτονία, ότι είναι υπέρ της γενοκτονίας, εν πάση περιπτώσει, για όλα αυτά. Βεβαίως και για το Ιράν. Λέω και εγώ ότι το Ιράν δεν είναι για να πανηγυρίζει κανείς. Απλώς δεν πρόκειται να έρθουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν με τους βομβαρδισμούς, τις δολοφονίες των αμάχων και τους πολέμους που κάνουν οι Αμερικανοί και κυρίως το Ισραήλ, που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά, και εξαιτίας του Ισραήλ γίνονται όλα αυτά. Αλλά σε αυτό τον κόσμο, εδώ στην Ελλάδα λέω τώρα, δεν είμαστε μόνοι. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι διαφωνείτε και καλά κάνετε και διαφωνείτε και εγώ διαφωνώ. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Γύρω γύρω υπάρχουν κι άλλοι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Λάζαρε, πάμε.

Διαβάζω ένα μήνυμα που λέει στις αραβικές χώρες που είναι συμμάχοι των ΗΠΑ δεν καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βεβαίως. Όταν λέμε για το Ιράν, και για αυτούς λέμε. Λεμούς και να μην πούμε και άλλα πράγματα, ακόμα και στη Σαουδική Αραβία και χειρότερα. Και τώρα δήθεν προσπαθούν να πούνε ότι τα δικαιώματα των γυναικών και κάτι ψελίζουν εκεί, κάτι προσπαθούν να κάνουν. Τώρα επέτρεψα, λέει, να οδηγούν οι γυναίκες αυτοκίνητο πριν από 2 χρόνια. Πόσο έχει γίνει αυτό, να οδηγούν το αυτοκίνητό τους. Βεβαίως. Ο κόσμος. Εχθές μιλάγαμε για τη δυτική αλαζονία. Ο κόσμος. Στη Δύση, στην Ευρώπη, στην Αμερική. Όλοι νομίζουν ότι κινούνται οι πάντες όπως εμείς γουστάρουμε. Δεν κινούνται οι πάντες όπως εμείς γουστάρουμε, αλλά δεν σημαίνει από την άλλη μεριά και ιδίως ο κόσμος της προόδου, της αριστεράς, ότι πρέπει να συμφωνεί με όλα αυτά. Δεν σημαίνει ότι στον υπόλοιπο κόσμο, επειδή κάνουν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι ότι κάνουν, ότι τα πάντα είναι καλώς καμωμένα και ότι θα υποστηρίζουμε τον κάθε έναν ο οποίος κόβει λαιμούς, είτε είναι στο Ιράν είτε στη Σαουδική Αραβία, οπουδήποτε είναι. Εκείνο που φωνάζουμε και λέμε είναι το εξής. Βομβαρδίζοντας όλους αυτούς δεν ήρθε ποτέ καμία δημοκρατία και κανένα ανθρώπινο δικαίωμα, το αντίθετο. Η επέμβαση των Αμερικανών σταμάτησε την όποια διαδικασία δυνάμεων τοπικών στο Ιράν να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Ξαναπήραν το χέρι ή φρουρή της επανάστασης που είναι αντίθετη με τα συμφέροντα του Ιρανικού λαού, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Δεν μπορεί μετά από 50 χρόνια να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Δεν υπάρχει όφελος για το Ιράν μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και απλώς οι Αμερικανοί και ειδικά το Ισραήλ που το γνωρίζει, το κάνει επίτηδες. Ακριβώς για να σταματήσει την όποια διαδικασία. Είναι ψέματα αυτό που λένε ότι θέλουν να αλλάξει το καθεστώς. Θέλουν να διαλυθεί το Ιράν και να έρθει ένα καθεστώς που τους βολεύει αυτούς. Δικοί τους υπηρέτες. Αυτό έκαναν και στην εποχή του Μοσαντέκ, τότε που κρατικοποίησε τα πετρέλαια. Στη δεκαετία του 50 τον κρέμασαν και έφεραν τον Σάχη. Τα ίδια γίνονται. Αλλά λέω ότι δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε ενάντια στις επεμβάσεις στο Ισραήλ και στην Αμερική, ότι πρέπει να με λέμε και μπράβο σε όποιον κόβει λαιμούς.

Λοιπόν, επειδή τρέχει και ο χρόνος σήμερα και έχουν ανέβει τα... Έχει ανέβει η ένταση με την τελευταία συζήτηση, αλλά είναι συζητήσεις που θεωρώ ότι δημοσιογραφικά πρέπει να γίνονται. Πρέπει να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται στον κόσμο και ποια είναι και η συζήτηση εδώ στην Ελλάδα. Διότι η συζήτηση δεν είναι αυτή που γίνεται μεταξύ μας. Η συζήτηση είναι άλλου είδους. Και οι έρευνες τι δείχνουν? Ότι ένα μεγάλο μέρος ψηφοφόρων λέει για το Ισραήλ. Άσχετα αν δεν το βλέπετε αυτό να το φωνάζουν και να βγαίνουν και να λένε μπράβο. Αλίμονο. Αλλά λένε ότι το Ισραήλ κάνει κάτι για την ασφάλειά του. Και ότι είναι ισχυρό κράτος. Όταν διαβάσετε τις μερικές έρευνες θα σας φύγουν τα μαλλιά. Και αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά για αυτή τη βδομάδα και για σήμερα. Από μένα το Σπύρι Σουρμελίδη, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο κεντρικό μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, με το κλίμα να είναι τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή διοδίων για την διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ενώ παράλληλα αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να περιλαμβάνει και τερματισμό της ένοπλης σύραξης στο Λίβανο. Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, παρά τη συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, με νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο, που στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ η Χεζμπολάχ ζητά συνολική εκεχηρία χωρίς διαχωρισμό του Νότου από την υπόλοιπη χώρα. Παράλληλα, η Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ καταδίκασε την απόφαση του Ισραήλ για εκένωση της Παλαιστινιακής κοινότητας Χάν αλ-Αχμαρ, κάνοντας λόγο για σκόπιμη και παράνομη πολιτική εκφοβισμού και επισημένοντας ότι τέτοιες ενέργειες διαιωνίζουν την άκμπα του Παλαιστινιακού λαού. Σε υπερβάσεις και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, κάλεσε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας σε εκδήλωση στην Κεντρική Μακεδονία. Αναφερόμενος στην κλιματική κρίση, τόνισε ότι επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής και απαιτεί πολιτική βούληση και κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για έλλειψη σχεδίου πρόληψης, κάνοντας λόγο για ιδιωτικοποιήσεις και ενεργειακή φτώχεια. Υπογράμμισε ότι η κλιματική πολιτική πρέπει επιτέλους να περάσει από τα λόγια στην πράξη. Το Σάββατο στις 10.30 θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, με την έναρξη των εργασιών να γίνεται με ομιλία του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Φούντωσαν τα σενάρια για μήνυ ανασχηματισμό, καθώς η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να δρομολογήσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου γραμματέα. Θέση για την οποία φέρεται να προτείνεται ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αυξήσεις από 60% έως και 95% στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών χορηγεί η κυβέρνηση μέσω του άρθρου 56 του Πολυνομοσχεδίου για τα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης και τις εισοδηματικές ενισχύσεις. Το σχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει την εξίσωση των μηνιαίων μεικτών αποδοχών τους στα 4.671,90 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 90% των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Επιχείρηση σπηλωσίστης με πλαστά στοιχεία από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκου Μπαμπασίδη καταγγέλει συνεργάτηδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πρώην διευθύντρια του οργανισμού Παρασκευή Τιχεροπούλου, με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια ως ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε δήλωσή της μέσω του δικηγόρου της Αντώνη Βαγκιάνου, κάνει λόγο για επιχείρηση σπήλωσης και ανυπόστατους ισχυρισμούς, ενώ αναφέρεται σε εγκληματική οργάνωση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε συμβόλαιο εκτέλεσης μέσω της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων. Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νομό Κατσέλη. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Η απόφαση που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση, κάνει ο λόγος ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Ο Άριος Πάγος εξετάζει σήμερα την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για να κρίνει αν θα παραμείνει εκτός φυλακής. Το 5ο ποινικό τμήμα εξετάζει την εισαγγελική αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκησή του, με την εισαγγελική πλευρά να ζητά την ακύρωσή του. Ένα 45χρονο μελισσοκόμο συνελήφθη ως υπαίτιος της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της 5ης στο Άλσος Βεϊκού. Ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της ίδιας ημέρας στο πλαίσιο του αυτοφόρου και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

0: Στο Υπουργείο Υγείας πραγματοποιούν σήμερα 6 συνδικαλιστικοί φορείς του υγειονομικού χώρου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αδικαιολόγητη παράληψη 11 ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Τις κινητοποιήσεις καλύπτει και στηρίζει ΠΟΕΔΗΝ. Αθλητικές ειδήσεις. Κάθε άλλο παρά φιλικό χαρακτήρα έχει το χθεσινό παιχνίδι Αλβανία-Ισραήλ στα Τύρανα. Σε άδειο σχεδόν γήπεδο, καθώς οι Αλβανοί φίλαθλοι μποϊκοτάραν την αναμέτρηση, υπήρξε ένταση και ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές όταν ο Ισραηλινός σκόραρε και ζήτησε από το γήπεδο να κάνει ησυχία, με αποτέλεσμα να δεχτεί μπουνιά από τον Χισάη.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και στους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

Καλημέρα. Μια ωραία μέρα και σήμερα. Είναι και τελευταία μέρα της εβδομάδας, που κάτι είναι και αυτό. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Έχουμε μαζί μου, απέναντί μου εδώ, με τους ήχους και τα τραγούδια, έχω το Βαγγέλη Δοξαρά. Ο Χάρης Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Σωτήρης Καψόχας είναι στα μικρόφωνα. Το Viber της εκπομπής, για να στείλετε τα μηνύματάκια σας και ό,τι άλλο παρατηρήσεις, ακόμα και παρατηρήσεις που θέλετε να κάνετε, είναι το 69 85 870 059. Το ξαναλέω, 69 85 870 059. Πάμε λοιπόν. Βαδίζουμε ολοταχώς, όπως και να το κάνουμε, ακόμα και αν δεν έχει αναγγελθεί η ακριβής ημερομηνία, προς τις εκλογές. Την μητέρα των εκλογικών μαχών, όπως θέλουν να λένε κάποιοι. Προσπαθώ να καταλάβω όλο αυτό το διάστημα που αναπτύσσεται και εκδηλώνεται και εξελίσσεται αυτή η προεκλογική αντιπαράθεση των κομμάτων. Τι ακριβώς κάνουν τα κόμματα και τι λένε όλο αυτό τον καιρό, ας πούμε, στους Έλληνες πολίτες, που να καλύπτει στοιχειωδώς τις δικές τους αγωνίες και το δικό τους προβληματισμό πάνω σε αυτό που συντελείται και που γίνεται, ας πούμε, στην κοινωνία. Παίρνω για παράδειγμα τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία μας λέει ότι ευημερία. Μια ευημερία όμως που δεν φαίνεται στην κοινωνία. Ευημερία για τους λίγους φαίνεται, βεβαίως φαίνεται. Είναι αυτοί οι λίγοι οι οποίοι νέμονται και απολαμβάνουν τους καρπούς των χρημάτων και των προνομίων που υπάρχουν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, και τα διαχειρίζεται το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτοί βεβαίως την απολαμβάνουν, αυτή την ευημερία. Πόσοι είναι αυτοί? 10-15%. Περισσότεροι δεν είναι. Οι υπόλοιποι από ευημερία δεν καταλαβαίνουν, γιατί βιώνουν μια πραγματικότητα η οποία είναι συγκεκριμένη. Ο μισθός τους δεν τους φτάνει ούτε για το πρώτο δεκαπενθήμερο, στην ουσία μέχρι το δεκαπενθήμερο τη βγάζουν με 1000 ζόρια. Η ακρίβεια τους τσακίζει κάθε μέρα, ας πούμε, πηγαίνουν, τη βλέπουν καθημερινά. Δεν υπάρχει ευημερία, και βεβαίως υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία συντείνουν σε αυτή τη διαπίστωση. Δηλαδή το γεγονός ότι έχει αυξηθεί και έχει πλησιάσει περίπου στο 28-29% τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και σε κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα είναι καταγεγραμμένο. Άρα μιλάμε για το 1/3 του πληθυσμού. Ποια ευημερία λοιπόν? Ποιος την καταλαβαίνει αυτή την ευημερία, εκτός αν χορταίνει με το να βλέπει τις εκπομπές που δείχνουν τις συνταγές μαγειρικής? Αυτή είναι η ευημερία. Πάμε λοιπόν. Τι άλλο λέει στην κοινωνία η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι προσφέρει στην κοινωνία σταθερότητα. Σταθερότητα πάνω σε τι? Σε αυτή την αταξία. Κανονικότητα είναι δηλαδή το να μην μπορείς να βγάλεις το μήνα σου ή το να μην αντιμετωπίσεις? Δηλαδή προσπαθώ να μπω στη μεριά της κοινωνίας. Τι καταλαβαίνουν οι ίδιοι και τι λένε στην κοινωνία? Τι άλλο λοιπόν λένε στη Νέα Δημοκρατία? Ότι Μητσοτάκης ή χάος. Δηλαδή προτάσουν το ισχυρό τους, κατά τη γνώμη τους, χαρτί, που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μα η κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα της καθημερινότητας σήμερα, μετά από 7 χρόνια, το πρόβλημα δηλαδή είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Και θέλετε να δείτε γιατί είναι? Δηλαδή δεν χρειάζεται πολλά. Παίρνω για παράδειγμα τη χθεσινή δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που παρακολουθήσαμε όλοι, μία από τις πολλές. Τι λέει η κοινωνία? Λέει ότι
μειώνεται συνεχώς η αποδοχή και οι θετικές γνώμες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 70% περίπου ζητάει αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή, τι ακριβώς λέει, ας πούμε, ποια σταθερότητα δηλαδή είναι αυτή την οποία εκφράζει και ποιο είναι το χάος το οποίο έρχεται από εκεί. Πάμε λοιπόν για να, τα τρία βασικά σημεία, γιατί αυτά δίνουν στον κόσμο. Πάμε λοιπόν, ας ξεκινήσω με το Πασόκ. Το Πασόκ τι λέει αυτή τη στιγμή? Το Πασόκ αυτή προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά του προβλήματα, έχει έναν μεγαλοειδεατισμό, μικρομεγαλισμό θα το έλεγα, που εδράζεται στο γεγονός ότι κάποτε ήταν ένα κρατεό κόμμα αλλά με ηγεσία Βαρβάτη, Ανδρέα Παπανδρέου και όλα εκείνα τα στελέχη τα οποία την εξέφρασαν, με μια κοινωνική γείωση την οποία σήμερα δεν την έχει. Όταν βγαίνει ένα κόμμα και θεωρεί ότι εμφανίζεται ένα καινούριο κόμμα, για παράδειγμα ο Αλέξης Τσίπρας, και του παίρνει κάτι, τι του παίρνει? Την δεύτερη θέση. Ποια δεύτερη θέση? Ήτανε ιδιοκτησία, ας πούμε, των πολιτών. Αυτό που λέει λοιπόν είναι ότι το πρόβλημα, γιατί εμείς είμαστε ξανά μικρότεροι, είναι ο Τσίπρας και επιτίθεται στον Τσίπρα. Αυτό θέλει να ακούσει η κοινωνία. Έχεις 3 χρόνια που έκανες, 2,5 που έκανες αντιπολίτευση. Τι της είπες της κοινωνίας? Ποια προβλήματα της ανέδειξες? Πού πήγες στην ατζέντα για να μπορέσει να σε παρακολουθήσει? Και προσπαθεί λοιπόν να δείξει ποια είναι, ποιος έχει θεσμικότητα. Δηλαδή ότι είμαι κι εγώ αυτό το πράγμα, ένα πολύ θεσμικό κόμμα και σοβαρό, αυτό πουλάει στην κοινωνία. Μα δεν θέλει σοβαρότητα η κοινωνία, θέλει λύσεις στα προβλήματα. Ποιος ακούει τη σοβαρότητα? Πάρα πολύ σοβαροί πολιτικοί υπήρξαν και κόμματα μικρά πολιτικά με σοβαρότητα, τα οποία δεν παίξανε ποτέ. Να θυμηθούμε τον Μακαρίτη, τον Στεφανόπουλο, τον μετέπειτα πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχε φτιάξει κόμμα. Σοβαρότατος άνθρωπος ήταν. Δεν είχε απήχηση στην κοινωνία όμως. Δεν είναι η σοβαρότητα και η θεσμική επάρκεια που θέλεις να δείξεις. Πρέπει να απαντήσεις στην κοινωνία σήμερα στα προβλήματα που έχει. Ας αφήσουμε λοιπόν που λέει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί ούτε με τα δεξιά του ούτε με τα αριστερά του. Τι να συνεργαστείς? Ποιος θα τα αποφασίσει αυτό αν θέλεις να συνεργαστείς και αν θέλεις να συνεννοηθείς? Αφού τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα, αν δεχτούμε ότι η κοινωνία θέλει αυτή τη στιγμή ή μετά αλλαγή πολιτική με βάση τα στοιχεία αυτά και θέλει συνεργασία, πρέπει να μιλήσει στην κοινωνία ότι στο ενδεχόμενο που τα πράγματα θα έρθουν διαφορετικά από ό,τι τα υπολογίζεις, πρέπει να μιλήσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Δεν έχει να δαιμονοποιείς τον αντίπαλο, δηλαδή δίνει στροφή στον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει, και έχει δίκιο σε αυτό, ότι τελικά ποιο είναι αυτό το πράγμα το οποίο μας λέτε όλοι εσείς που με πολεμάτε την κυβέρνηση, να πέσει ο Μητσοτάκης. Και έχει δίκιο σε αυτό. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, ο Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα, αλλά υπάρχει μία έκφραση της δεξιάς πολιτικής, την οποία φαίνεται όταν η κοινωνία στο 70% τουλάχιστον με βάση τις μετρήσεις θέλει αλλαγή πολιτικής, μιλάει για αλλαγή πολιτικής, δεν μιλάει για αλλαγή κυβερνήτη, μιλάει για αλλαγή πολιτικής. Κάτι κάνει αυτή η πολιτική. Απάντησε λοιπόν εσύ ως κόμμα που είχε στην αντιπολίτευση τι ακριβώς έχει κάνει αυτή η πολιτική. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα κόμματα. Τα υπόλοιπα κόμματα, έτσι ας ξεκινήσουμε, βλέπουμε το κόμμα του, το νεότευκτο, για να το πω σωστά, κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν θα πρέπει, ακούμε διάφορα που λέει ότι δεν είναι όμορος χώρος αυτός, θέλουμε να μετρηθούμε μόνοι μας, θέλουμε να δούμε μόνοι μας μέχρι που θα φτάσουμε. Ακούμε λοιπόν και κάτι προτάσεις του τύπου ότι τώρα θέλουμε πρώτα να ενώσουμε την αριστερά. Πώς να την ενώσεις την αριστερά? Με πρόσωπα μόνο την αριστερά και όχι με πολιτικές, την προοδευτική παράταξη? Και δεν είναι όμορος, ακούσαμε, χώρος το κομμάτι αυτό του Πασόκ ή κάποιοι άλλοι. Ή δεν θέλω τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, ή δεν θέλω κάτι, διάφορα πράγματα που ακούγονται, τα οποία
είναι ζητούμενα αυτή τη στιγμή των Ελλήνων πολιτών, ποιους θέλεις και ποιους δεν θέλεις. Θέλει να σ' ακούσει πώς θα διεκδικήσεις να πάρεις την κυβέρνηση για να αλλάξεις την ποιότητα και τον τρόπο ζωής των Ελλήνων πολιτών. Δεν μας το λες αυτό, θα τα ακούσουμε. Τώρα ακούσαμε βέβαια χθες ότι σε αυτή τη φάση κινούμαστε για να οργανωθούμε και από το Σεπτέμβριο θα αναπτύξουμε το σχέδιο και το πολιτικό και το οικονομικό και όλα αυτά. Ωραία, μένουμε. Πάμε λοιπόν στην κυρία Καριστιανού για να μην αφήσουμε κανέναν. Δεν έχουμε ακούσει τι λέει η κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι θέση έχει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή το μόνο που λέει είμαι καινούρια, είμαι άφθαρτη, θα βγάλω πρόσωπα τα οποία δεν θα είναι φθαρμένα και θα είναι καινούρια και φρέσκα. Εντάξει, με μένει να τα δούμε. Ναι, πιστεύει λοιπόν ότι ο μέσος Έλληνας που κινείται μεταξύ της Γάβδου, δεν ξέρω, και των Τζουμέρκων ή της Πίνδου περιμένει εναγωνίως να δει τη φρεσκάδα των προσώπων για να του απαντήσει στα προβλήματα. Και έχουμε και το υπόλοιπο σύστημα της των ευρύτερων αριστερών και όχι μόνο κομμάτων, τα οποία συζητάνε, διαγωνίζονται με το πώς θα μειώσουν και θα εξαφανίσουν από το προσκήνιο τον Τσίπρα. Τι να πω τώρα, αυτά τα πράγματα που ακούσαμε χθες ήταν φοβερά. Ακούσαμε από την Κωνσταντοπούλου να λέει ότι μπήκα μέσα στο μαξί μου και είδα τον Τσίπρα να γελάει με τη διαβάζοντας τις παρακολουθήσεις κλπ. Δηλαδή είναι και αστείο όπως ακούγεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται πολιτική αυτό το πράγμα, ας πούμε, που λένε. Έχει πανικό εκεί. Η κυρία Κωνσταντοπούλου θεώρησε για κάποια στιγμή ότι είχε φτάσει στα ύπατα δημοσκοπικά αξιώματα και ότι αυτά τα έχει κατακτήσει, και όταν βλέπει τα ποσοστά της να κατρακυλάνε αρχίζει να επινοεί διάφορα πράγματα με τον τρόπο που τα επινοεί. Δεν υπάρχει αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή την κοινωνία.

Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και να είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και του Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr.

0: Έβλεπα πια πως αυτές τις μέρες ξαναβγήκε στο προσκήνιο το θέμα των υποκλοπών. Δεν θα κλείσει, δεν κλείνει εύκολα βέβαια αυτό το πράγμα. Ο Ζαχαρίας Κεσές, ο δικηγόρος, συνήγορος του κυρίου Κουκάκη, που ήταν παρακολουθούμενος, υπέβαλε νέο αίτημα στο Νάριο Πάγο για να βγει η υπόθεση από το αρχείο. Και όλα αυτά μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής της Συντελέξα, του πρώην ανώτατου αξιωματικού του Ισραηλινού στρατού, κάποιοι λένε και της Μοσάντ, του κυρίου Ντίλιαν. Το Πασόκ μπήκε σε αυτή την ιστορία ζητώντας να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας άμεσα για εξηγήσεις ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης. Η υπόθεση, παιδιά, είναι σοβαρή. Δεν ξέρω πως σας είπα και χθες που ξαναβγήκε ότι έχει η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση, γιατί είναι μια υπόθεση που αγγίζει προσωπικά τον Πρωθυπουργό, για να ξεκαθαρίσουμε, έχει ερωτήματα. Δεν ξέρω τι θα κάνουν όλοι οι παρακολουθούμενοι, αλλά μόνο και μόνο η υπόμνηση, ο υπαινιγμός, δεν είναι καν υπαινιγμός, ότι στην Ελλάδα ζούμε μια περίπτωση Watergate, και ο Μητσοτάκης ζει το δικό του Watergate από το που είπε ο Ταλ Ντίλιαν, είναι πολύ σοβαρή. Και επειδή, εν πάση περιπτώσει, πολλοί ακούτε για το Watergate, έτσι λίγο να θυμίσουμε τι ήταν ακριβώς λίγο αυτό, για όσους νεότερους ίσως τα ακούνε αλλά δεν ξέρουν γενικά. Η υπόθεση πάει πολύ πίσω, λοιπόν, στην περίοδο του 1972. Απλά να πούμε ότι ο Νίξον, τότε που ήταν αρχηγός των Ρεπουμπλικανών, είχε χάσει τις εκλογές του 60 από τον Κένεντι, λόγω κακής τηλεοπτικής παρουσίας και άγνοιας θεμάτων που είχαν να κάνουν με την επικαιρότητα. Επανήλθε όμως, αφού βελτίωσε το ύφος του και κέρδισε το 1968 τις εκλογές, αλλά τις ξανακέρδισε και το 1972. Λίγο πριν τις εκλογές του 1972, ανακαλύφθηκε από δημοσιογράφους ότι είχε εγκαταστήσει παράνομο μηχανισμό παρακολούθησης στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος, στο συγκρότημα εκεί στην Ουάσιγκτον, Watergate. Παρά το γεγονός ότι κατάφερε τότε να καλύψει το σκάνδαλο, κάτι δηλαδή που έκανε και η κυβέρνηση εδώ πέρα, κατάφερε και το σκάνδαλο των τεμπών, το έγκλημα και όλα αυτά, για να πάει στις εκλογές, και κέρδισε τις εκλογές του 1972, οι αποκαλύψεις συνεχίστηκαν. Το σκάνδαλο άρχισε να παίρνει φοβερές διαστάσεις, σε αποκαλύψεις χιονοστιβάδας. Ο Νίξον τότε έκανε ό,τι μπορούσε για να το συγκαλύψει και παρεμπόδιζε την έρευνα και συσκότιζε τις κινήσεις. Τελικά παραπέμφθηκε στην Επιτροπή, έχουν θεσμούς οι Αμερικάνοι ό,τι και να λέμε, στην Επιτροπή Ελέγχου στο Κογκρέσο, τον είπα, και αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Γιατί κατηγορήθηκε, όχι τόσο γιατί κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, το δεν μπορούσε να αποδεχτεί αν το έκαναν με το δικό του, εν πάση περιπτώσει, τη δική του εντολή. Κατηγορήθηκε όχι τόσο για το γεγονός ότι μπήκανε μέσα στο Watergate και στήσανε κοριούς, αλλά γιατί προσπάθησε να συγκαλύψει και να αποκρύψει τις έρευνες. Αυτό πλήρωσε. Σας θυμίζει τίποτα? Πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Το κόκκινο.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εδώ είμαστε πάλι. Λοιπόν, επειδή δέχτηκα πολλά μηνύματα για τον πρόλογο, το τι εκφράζουν σήμερα τα κόμματα και πόσο ενδιαφέρουν όλα αυτά την κοινωνία κλπ. Και βεβαίως όλοι και με το δίκιο τους ακροατές καταλήγουν στο τι βγάζει όλη αυτή η ιστορία. Εντάξει, υπήρχαν και κάποιοι συμφωνούσαν, κάποιοι διαφωνούσαν με αυτή την προσέγγιση που έκανα για τα κόμματα κυρίως της αντιπολίτευσης. Θέλω να πω το εξής πολύ απλό και σαν απάντηση. Ότι αυτή τη στιγμή, εάν τελικά, ποιο θα κρίνει, τι θα κρίνει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα των εκλογών θα το κρίνει εάν κάποιο κόμμα εν τέλει μπορέσει να εκφράσει και να διερευνήσει και να διερμηνεύσει ακριβώς τις αγωνίες και τα προβλήματα της κοινωνίας. Θα το πω έτσι πολύ απλά. Εάν αυτή τη στιγμή έχει πιστέψει η κοινωνία ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι καταστροφή για τη χώρα και μπορέσει με κάποιο τρόπο, όχι με τη, ξέρεις, για δε φοράς κράνος, αυτή το, για να θυμηθούμε, ένα κόμμα να το εκφράσει αυτό το πράγμα της κοινωνίας και να την πείσει για αυτό που γίνεται, τότε πράγματι θα υπάρξει μεταστροφή. Εάν αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας πιστέψει ότι με τα καλά του και τα κακά του ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι καταστροφή για τη χώρα, απλά μπορεί να διορθωθεί, να, και με όλα τα δεδομένα να, θα τον αγκαλιάσει και, θα, και με όλα τα τρίκ θα καταλήξει στο ίδιο αποτέλεσμα το οποίο ζούμε ήδη αυτά τα 7 χρόνια. Μην έχετε καμία αυταπάτη. Δεν είναι κάτι μαγικό. Συνταγές πια δεν υπάρχουν μαγικές. Είναι καθαρές κουβέντες και λόγος ο οποίος έχει διείσδυση και κατανόηση από το κοινωνικό σώμα, από τους πολίτες. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όσο ακούμε αυτή τη θολούρα γενικότερα από όλες τις μεριές, δεν μπορεί να καταλάβει πραγματικά ποιο είναι το επίδικο ένας πολίτης και ποιο είναι ο κίνδυνος για αυτή την ιστορία. Τόσο απλά είναι τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου. Και το λέω με πλήρη γνώση και εμπειρία όλων τουλάχιστον των εκλογικών αναμετρήσεων και του πολιτικού σκηνικού που διαμορφώθηκε από τη μεταπολίτευση και δόθε. Έτσι έγινε πάντα. Κανένας δεν κέρδισε μόνο με προγράμματα, όποιος το πιστεύει αυτό, με συνθήματα και με τον τρόπο με τον οποίο έπεισε την κοινωνία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μίλησε για αλλαγή. Αλλαγή ήταν, όπως την κατάλαβε η πλειοψηφία των Ελλήνων, έχοντας από κάτω το υπόβαθρο, το πέρασε. Είναι τώρα, μην τα θυμίσω. Ο Σιμίτης μίλησε για εξυγχρονισμό της κοινωνίας. Σιγά μην καθίσαν να διαβάσουν τι έλεγε ο εξυγχρονισμός, πώς τον εννοούσε. Αυτό πέρασε. Ο Τσίπρας μιλούσε για κάτι άλλο. Όλο αυτό το πράγμα για νέα ελπίδα, αυτό που ζούσε, είχε ανάγκη εκείνη τη στιγμή η κοινωνία να ακούσει. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έτσι διαμορφώνεται. Και ο Μητσοτάκης έλεγε ότι θα σας φέρω, ας πούμε, τη νέα προοπτική όταν βγήκε το 19, διότι αυτοί οι Μπολσεβίκοι που κυβερνούσαν καταστρέψαν τη χώρα. Το πέρασε αυτό το μήνυμα. Με πολύ απλό τρόπο. Αλλά μίλαγε, κάποιοι το καταλαβαίναν. Αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Αυτό προσπαθώ να σας πω.

Τώρα, προσέξτε τώρα, στο πλαίσιο αυτής της... Άκουγα χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μίλησε επί παντός του επιστήτου, τον κύριο Μαρινάκη. Θα κρατήσω ένα από αυτά. Η ελληνική κοινωνία βιώνει μια πραγματικότητα η οποία είναι η ακρίβεια, η οποία δεν έχει ταβάνι πλέον και το βιώνει στην τσέπη του, δεν είναι κάτι να του... Δηλαδή εγώ είμαι δημοσιογράφος και κάνω διαπιστώσεις. Η πολιτική δεν μπορεί να... Η πολιτική δεν είναι δημοσιογράφοι, δεν κάνουν διαπιστώσεις σε πράγματα τα οποία τα βιώνει η κοινωνία. Ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν τι μας είπε? Βέβαια έχει μια ποιοτική διαφορά με αυτά που έχουμε τώρα. Για τον πληθωρισμό ρωτήθηκε, ο οποίος το τελευταίο μήνα έφτασε στα 5,4 και κάποιοι λένε ότι έτσι όπως πάει το πράγμα θα χτυπήσει εξάρια και εφτάρια το επόμενο διάστημα, δηλαδή μιλάμε για κόλαση. Λοιπόν, άφησε λοιπόν τις, κατά μέρος, βεβαίως απέδωσε ένα μέρος στις διεθνείς εξελίξεις και την αστάθεια που υπάρχει στον ευρύτερο κόσμο, αυτά που λέγανε από την αρχή, αλλά τώρα πρόσθεσε και ένα ποιοτικό στοιχείο. Είπε λοιπόν ότι εν πολλής ο πληθωρισμός είναι αποτέλεσμα των αυξημένων πόρων που έχουν εισρεύσει στην οικονομία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Καταλάβατε τι είπε? Ότι τα πολλά λεφτά, ας πούμε, που έχουν πέσει και έχουν γεμίσει οι τσέπες μας όλων, δημιούργησαν αυτό, την αυθονία και τον πληθωρισμό και την εσχροκέρδεια, γιατί υπάρχουν λεφτά χοντρικά. Λεφτά υπάρχουν, αυτό που λέγει ο Γεωργάκης τότε, ο Παπανδρέου. Αυτό λέει. Παιδιά, δεν είναι μόνο ότι αυτό προσκρούει εντελώς σε οποιαδήποτε λογική επεξεργασία ή καταχώρηση, δεν έχει λογική, γιατί είναι επικίνδυνος λαϊκισμός να σου λέει ότι πήρατε τρελά λεφτά, ρέει το χρήμα και ως εκ τούτου λοιπόν έχουν ανέβει οι τιμές, γιατί αυτή είναι μια πραγματικότητα. Καταλάβατε, μας λέει, πρέπει να τους ζητήσουμε δηλαδή να κόψει και το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι, και όλα αυτές τα έργα που γίνονται και αυξάνουν την ανάπτυξη. Αυτό στην ουσία λέει, γιατί πρέπει κάτι φταίμε εμείς που δεν φροντίσαμε. Αυτό είναι στην ουσία. Τέλος πάντων, δεν παλεύεται πια αυτό, δηλαδή σηκώνει στα χέρια. Να πάμε ένα θέμα τώρα που είναι δημοσιεύτηκε χθες, που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Η απόφαση τελικά της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με την απόφαση λοιπόν αυτή, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Υπόθεση να πούμε ότι αφορά περίπου πάνω από 300.000 δανειολήπτες. Έτσι, είναι σοβαρό το θέμα, δεν είναι μικροί αυτοί που έχουν υποστεί. Γιατί μέχρι τώρα τι κάνανε οι τράπεζες και το πήρανε και οι services και τα fund που απέκτησαν τα δάνεια. Έκαναν το εξής. Υπολόγιζαν λοιπόν την μηνιαία δόση με βάση το αρχικό κεφάλαιο και τον διαχρονικό ανατοκισμό. Δηλαδή, για παράδειγμα, μία δόση που υπό κανονικές συνθήκες έπρεπε να περιλαμβάνει και το κεφάλαιο, ένα μέρος του κεφαλαίου και ένα μέρος, ας πούμε, του τόκου, αυτή τι κάνανε? Παίρνανε λοιπόν και φορτώνανε σε κάθε δόση όλο το κεφάλαιο, είχαν περάσει στα δάνεια όλο το ποσό το οποίο ήταν να πληρωθούν πρώτα οι τόκοι του δανείου και εν συνεχεία και μετά από χρόνια να αρχίσει να σβήνεται, αφού πια προπληρωνόταν οι τόκοι σε διάρκεια 20 ή 30 χρόνων ανάλογα με το τι δάνειο είχε ο καθένας, και στη συνέχεια έξινε το δανειολήπτης το κεφάλαιό του.
Και αυτό γινόταν σε διαρκή και σε συνεχή βάση, με αποτέλεσμα μία δόση η οποία εν πάση περιπτώσει ήταν να σε ένα δάνειο, ξέρω εγώ, που έπρεπε να πληρωθεί, που ήταν 450 ή 500 ευρώ, πληρώνανε δόσεις οι δανειολήπτες 700-750 με αυτή τη διαδικασία. Έρχεται τώρα το δικαστήριο και τους λέει ότι αυτό πάβει να υφίσταται. Η δόση θα υπολογίζεται με βάση το κεφάλαιο και με βάση το αδοκισμό που θα γίνεται από την αρχή. Άρα λοιπόν αυτός που θα πλήρωνε 200 ή 250 ευρώ παραπάνω τώρα με αυτή τη ρύθμιση θα έχει πολύ λιγότερη οφειλή. Δηλαδή μπορεί να φτάσει να δίνει δόση που να είναι κατά 150 ή 200 ευρώ χαμηλότερη από αυτή που έκλεβαν και το λέω έκλεβαν οι τράπεζες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Έβλεπα τώρα στο πλαίσιο αυτό για να δείτε πώς ερμηνεύονται τα πράγματα και πόσα από αυτά πιάνουμε στον αέρα. Έβλεπα λοιπόν μία δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη για να εξηγήσει την πολιτική κατάσταση σήμερα. Τι έλεγε λοιπόν, την πολιτική και κοινωνική. Τι είπε ο Γεωργιάδης? Παρά τη φυσική, προσέξτε λέξη-λέξη σας το λέω, παρά τη φυσική διάθεση του ελληνικού λαού για γκρίνια, δηλαδή ο ελληνικός λαός είναι γκρινιάρης, γι' αυτό τον οδηγεί, ο Μητσοτάκης θα λάβει τελικά αυτοδυναμία. Δηλαδή, εντάξει, γκρινιάζετε τώρα και κάνετε κριτική, αυτό μας λέει. Δεν είναι δηλαδή οι αιτίες της αμφισβήτησης ή των αυτό. Δεν είναι στα ίδια τα προβλήματα. Εμείς καλά τα κάναμε. Απλά εσείς είστε γκρινιάριδες, ας πούμε. Αυτό λέει. Και γι' αυτό λοιπόν τελικά θα ακούσουμε την γκρίνια σας και μετά θα έρθετε και θα ψηφίσετε το Μητσοτάκη. Καταλάβατε τι λένε. Πόσο ωραία τα έχουν τακτοποιήσει τα πράγματα και με τι τετράγωνη λογική τα αντιμετωπίζουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω να λέω ότι οφείλει όλο το πολιτικό σύστημα για να μην βρεθεί κάποια στιγμή προαπροόπτου να μιλήσει τη γλώσσα της αλήθειας στον ελληνικό λαό, όλα τα κόμματα, και αυτό που επιδιώκει και τι είναι και τι εκφράζει το καθένα με καθαρές κουβέντες και με εφόδια, ας πούμε, αντιπαράθεσης, αυτά που ο καθένας έχει στη φαρέτρα του και στις αποθήκες του και όχι τα διάφορα γύρω-γύρω. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι του λέτε. Τον δουλεύετε κανονικά και του πετάτε οτιδήποτε το οποίο θέλετε να μην το καταλάβει. Πόσο απλά να το πω. Και νομίζετε ότι έτσι γίνεται. Δεν γίνεται έτσι. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα το οποίο θα βγει θα εκπλήξει κάποιους, τους πολλούς. Εμένα δεν θα με εκπλήξει. Και το λέω εν πλήρη γνώση, γιατί εγώ πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ και δεν θα το κάνω μέχρι τις εκλογές να προβλέψω ποτέ τι θα βγάλουν αυτές οι εκλογές, γιατί ακόμα και τις δημοσκοπήσεις, για άλλους λόγους όμως από αυτό το πράγμα, δεν θεωρώ ότι μου δίνουν πιστικές απαντήσεις, γιατί δεν υπάρχουν επεξεργασμένες κοινωνικές ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι σε ύπνωση ή στην άκρη και δεν μπορούν να τις ανιχνεύσουν. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή μία σπίθα θέλει, κάτι θέλει να τα ακούσει για να πιαστεί, και αυτό δεν του το δίνουν.

0: Και για να μην το ξεχάσουμε τώρα, έχει ένα ενδιαφέρον. Σήμερα ο Άριος Πάγος, εκτός όλων των άλλων, με άμεση παρέμβαση βεβαίως που έγινε αυτή η ιστορία του κυρίου Τζαβέλα, εξετάζει την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για να κρίνει αν θα παραμείνει εντός ή εκτός φυλακής. Δεν μπαίνω στην ουσία της υπόθεσης Γιωτόπουλου, τι είναι, ποιος είναι, τι έκανε, τι δεν έκανε. Ξέρω όμως ότι με το που αποφασίστηκε τέλος πάντων η αποφυλάκηση ένα χρόνο νωρίτερα στην πραγματικότητα από τη στιγμή που θα αποφυλακίζονταν, αντέδρασε άμεσα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν μιλάω για αυτό που δημοσιεύτηκε, λέω πώς έγινε. Και βεβαίως έσπευσαν κάποιοι να υπακούσουν στα κελεύσματα κλπ. Εντάξει, είχαμε μάθει για βλέπαμε εσωτερικές παρεμβάσεις που γινόταν στο πλαίσιο της λειτουργίας της δικαιοσύνης από διάφορες, από κυβερνητικές πλευρές κλπ. Αλλά πια έχει, εντάξει, τόσο πολύ υπερατλαντική παρέμβαση, ας πούμε, γιατί ενοχλήθηκε για τον όποιον. Να μην ξεχάσουμε ότι η αιμονή των Αμερικανών πάντα ήταν με το Γιάννη Σερίφη. Θέλαν να τον βάλουν ντε και καλά στη φυλακή από τότε, χωρίς να έχει καμία σχέση με αυτό, με την τρομοκρατία. Αλλά τους είχε καρφωθεί και, εν πάση περιπτώσει, για να μην θυμηθούμε, παρεμβαίνουν και επεμβαίνουν συνεχώς. Και εμείς υπακούουμε. Ας πάρει απόφαση, όποια απόφαση είναι να πάρει, ας την πάρει η ελληνική δικαιοσύνη και ας εξηγήσει για ποιο λόγο μένει εντός ή εκτός φυλακής. Πάμε σε ένα διάλειμμα και σε ένα δελτίο ειδήσεων και θα τα πούμε σε λίγο.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
2: Στο κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Μία σύγχρονη και ιδιαίτερα αποτελεσματική χειρουργική μέθοδο αποτελεί η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Μάνο Φανδρίδη, ορθοπαιδικό, διευθυντή της κλινικής χεριού, άνω άκρου και μικροχειρουργικής του νοσοκομείου ΚΑΤ. Κύριε Φανδρίδη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Τι είναι η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου και σε ποιες περιπτώσεις έχει ένδειξη?
4: Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου είναι μια νέα τεχνική αρθροπλαστική στον ώμο. Ξεκίνησε από τη Γαλλία πριν 25 χρόνια, 30, αναπτύχθηκε συνέχεια στην Αμερική και τώρα σε όλο τον κόσμο. Η πρώτη της ένδειξη ήταν η αρθρίτιδα σε ανθρώπους που είχαν κομμένους τένοντες, οι οποίοι λόγω της ρήξης των τενόντων ανέπτυξαν αρθρίτιδα. Ήταν η πρώτη ένδειξη που ξεκίνησε. Τώρα πια έχει πάρει και άλλες ενδείξεις, όπως κάποια κατάγματα που δεν μπορούμε να τα οστεοσυνθέσουμε, δηλαδή να διατηρήσουμε την κεφαλή, όπως κάποιες άλλες παθήσεις, όπως κατάγματα που έχουν κολλήσει σε λάθος θέση, όπως όγκοι στην περιοχή. Άρα η ανάστροφη αρθροπλαστική πήρε ενδείξεις και σε άλλες περιπτώσεις πέρα από την αρθρίτιδα.
3: Η ρήξη του τένοντα γίνεται μετά από κάκωση, κύριε Φανδρίδη?
4: Η ρήξη του τένοντα, που μαζί έχουμε κάνει μια ωραία κουβέντα γι' αυτό,
3: ακριβώς,
4: γίνεται είτε από τραυματικής αιτιολογίας, λίγες οι περιπτώσεις, ή κυρίως εκφυλιστικής αιτιολογίας. Ρήξεις τενόντων έχουμε κυρίως μετά τα 40 χρόνια, που αρχίζει ή έχει αρχίσει η εκφύληση, οπότε συναντάμε ασθενείς 45, 50, 60, 65, 70 με ρήξη τενόντων. Αυτές οι ρήξεις τενόντων κάποιες είναι συμπτωματικές και πονάνε, κάποιες όχι, και κάποιες από αυτές οδηγούν στην αρθρίτιδα, που είναι περίπου το 10-15%.
3: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της ανάστροφης αρθροπλαστικής ώμου σε σχέση με τις κλασικές χειρουργικές αρθροπλαστικές μεθόδους αποκατάστασης, κύριε Φανδρίδη?
4: Μέχρι πριν 30 χρόνια είχαμε τις ανατομικές αρθροπλαστικές. Αυτή η ανάστροφη που αλλάζει λίγο το σχήμα της, είναι τεχνικό βέβαια το θέμα, που αλλάζει λίγο το σχήμα της, γίνεται εκεί που δεν έχουμε τένοντες, εκεί που έχουμε τένοντες που δεν μπορούμε να τους ράψουμε. Όταν δεν είχαμε τένοντες και δεν μπορούσαμε να ράψουμε, οι παλιές αρθροπλαστικές δεν οδηγούσαν σε καλό αποτέλεσμα, γιατί δεν υπήρχε κάτι να κινεί τον ώμο. Τώρα με αυτή την τεχνική, την ανάστροφη αρθροπλαστική, ο ώμος δουλεύει κυρίως με το δελτοειδή που είναι ένας μυς που έχουμε εξωτερικά και με κάποια καινούργια χαρακτηριστικά που κινητοποιεί κάποιους άλλους μυς της περιοχής.
3: Παρόλο που δεν υπάρχουν τένοντες, πάρα πολύ σημαντικό.
4: Παρόλο που δεν υπάρχουν τένοντες, αυτό είναι το εντυπωσιακό.
3: Και ποια είναι η μεταχειρητική πορεία της τεχνικής και μετά από ποιο χρονικό διάστημα υπάρχει πλήρης αποκατάσταση, κύριε Φανδρίδη?
4: Τον πρώτο μήνα συνήθως με το τι έχει γίνει στο χειρουργείο κρατάμε το χέρι με έναν νάρθηκα ή με έναν ημάντα για να μην κινείται πολύ. Κάνω κάποιες ασκήσεις κάτω από τον αγκώνα όπως και το χέρι το κοινό. Και μετά το μήνα συνήθως ξεκινάει η φυσιοθεραπεία. Περίπου στο τρίμηνο, τετράμηνο, ο ασθενής είναι περίπου 70-80% καλά.
3: Και αυτή η μέθοδος θέλει εξειδικευμένο ορθοπαιδικό που ασχολείται με την αρθροπλαστική όμου και εσείς νομίζω στο κάτω κάνετε, κύριε Φανδρίδη, έτσι δεν είναι? Και με μεγάλη επιτυχία.
4: Εμείς στο ΚΑΤ έχουμε ξεκινήσει χρόνια και κάνουμε ανάρθρο αρθροπλαστική. Πράγματι θέλει μια εκπαίδευση γιατί είναι ένα τεχνικό χειρουργείο και πρέπει θέλει και μια εκπαίδευση παρακολούθησης της καινούργιας τεχνολογίας. Όπως ξέρετε καλά κι εσείς, η ορθοπαιδική με την νέα τεχνολογία είναι συνυφασμένες και εμείς προσπαθούμε να εισαγάγουμε αυτές τις νέες τεχνολογίες γιατί κάνει πιο εύκολο το χειρουργείο, πιο γρήγορο, πιο ασφαλές και έχει καλύτερα αποτελέσματα ο ασθενής.
3: Και όσο αφορά τις κακώσεις, η ανάστροφη αρθροπλαστική όμου έχει πάντα ένδειξη σε όλες τις μορφές κακώσεων μετά από κάταγμα?
4: Όχι. Κάποια κατάγματα πηγαίνουν συντηρητικά και είναι μεγάλη πλειοψηφία. Δεν χρειάζεται να χειρουργηθούν. Κάποια κατάγματα χρειάζεται να διατηρηθεί η κεφαλή και να γίνεται αυτό που λέμε οστεοσύνθεση, δηλαδή με πλάκα βίδες να διατηρηθεί η ανατομία του ασθενούς. Και κάποια άλλα κατάγματα πρέπει να αλλάξει η κεφαλή, να γίνει αρθροπλαστική και εκεί πια η ανάστροφη αρθροπλαστική έχει δώσει σπουδαίες λύσεις.
3: Κύριε Φανδρίδη, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσετε και μια φορά ακόμα συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
3: Να είστε καλά. Help, I need somebody. Help, not just anybody.
1: Help, you know I need someone. Είναι ώρα για Intermed και Luxury Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxury Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxury Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, με το κλίμα να είναι τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή διοδίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ενώ παράλληλα αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να περιλαμβάνει και τερματισμό της ένοπλης σύραξης στο Λίβανο. Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, παρά τη συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης του πυρός με νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο, που στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ η Χεζμπολάχ ζητά συνολική εκεχηρία χωρίς διαχωρισμό του νότου από την υπόλοιπη χώρα. Παράλληλα, η Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ καταδίκασε την απόφαση του Ισραήλ για εκένεση της Παλαιστινιακής κοινότητας Χάνα Λαχμάρ, κάνοντας λόγο για σκόπιμη και παράνομη πολιτική εκφοβισμού και επισημένοντας ότι τέτοιες ενέργειες διαιωνίζουν την άκμπα του Παλαιστινιακού λαού. Σε υπερβάσεις και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, κάλεσε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας σε εκδήλωση στην Κεντρική Μακεδονία. Αναφερόμενος στην κλιματική κρίση, τόνισε ότι επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής και απαιτεί πολιτική βούληση και κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για έλλειψη σχεδίου πρόληψης, κάνοντας λόγο για ιδιωτικοποιήσεις και ενεργειακή φτώχεια. Υπογράμμισε επίσης ότι η κλιματική πολιτική πρέπει επιτέλους να περάσει από τα λόγια στην πράξη. Το Σάββατο στις 10.30 θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, με την έναρξη των εργασιών να γίνεται με ομιλία του Προέδρου του κόμματος. Φούντωσαν τα σενάρια για μήνυ ανασχηματισμό, καθώς η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να δρομολογήσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου γραμματέα, θέση για την οποία φέρεται να προτείνεται ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε ένα κρεσέντο πρόκλησης, ο Άδωνης Γεωργιάδης εξακολουθεί να επέρεται ότι το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ, ενώ συνεχίζει την περιοδία του στη Βόρεια Ελλάδα. Σε ανάρτησή του στο ΙΚΣ, ο Υπουργός κοινικά ανέφερε: «Δεν τους χορταίνω τους κομμουνιστές σήμερα, θα είναι μαζεμένοι στην Αλεξανδρούπολη. Θα έχει μεγάλη πλάκα». Αυξήσεις από 60% έως και 95% στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών χορηγεί η κυβέρνηση μέσω του άρθρου 56 του Πολυνομοσχεδίου για τα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης και τις εισοδηματικές ενισχύσεις. Το σχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει την εξίσωση των μηνιαίων μεικτών αποδοχών τους, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 90% των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση της ελλημέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Για απόφαση που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Ο Άριος Πάγος εξετάζει σήμερα την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για να κριθεί αν θα παραμείνει εκτός φυλακής. Το 5ο ποινικό τμήμα εξετάζει την εισαγγελική αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που έχει οδηγήσει στην αποφυλάκησή του, με την εισαγγελική πλευρά να ζητά την ακύρωσή του. Δεν έχουν τέλος οι θάνατοι κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Σήμερα έγινε γνωστό πως ένας ακόμη τρόφιμος άφησε την τελευταία του πνοή. Πρόκειται για άνδρα περίπου 70 ετών, ενώ είναι ο 8ος νεκρός το τελευταίο δίμηνο. Οι περισσότεροι φαίνεται να έχουν καταλήξει από παθολογικά αίτια, σύμφωνα με ιατροδικαστικές εκτιμήσεις. Ενώ η έρευνα διερευνεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών για τις συνθήκες κράτησης και τυχόν παραλήψεις στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ένα 45χρονος μελισσοκόμος συνελήφθη ως υπαίτιος της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της 5ης στο άλσος Βεϊκού. Ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της ίδιας σε μαέρα στο πλαίσιο του αυτοφόρου και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Πορεία απόψε στη μνήμη της Βασιλικής πραγματοποιείται στην Καλαμάτα στις 8 το βράδυ στο κέντρο της πόλης, με συγκέντρωση συλλόγων και πολιτών για όλα τα θύματα έμφυλης βίας. Την ίδια ώρα

0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Εδώ είμαστε πάλι. Ο Βαγγέλης Δοξαράς απέναντί μου στον ήχο και στη ρύθμιση και στις επιλογές των ωραίων τραγουδιών που ακούμε. Ο Χάρης Δάλας στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Σωτήρης Καψόχας στα μικρόφωνα. Και επειδή με ρωτάτε για τον κύριο Βούλγαρη, φαντάζομαι ότι είναι προβοκατόρικο, το έχω πει 50 φορές. Ήταν σε μία άδεια. Από Δευτέρα θα είναι ο κύριος Βούλγαρης εδώ μαζί μας. Δεν υπάρχει τίποτα. Αφήστε τις συνωμοσίες και όλα τα περίεργα. Εδώ είναι ο κύριος Βούλγαρης. Δικαιούται την άδειά του και πήρε μία άδεια για λίγες μέρες. Τόσο απλό.

για όλη αυτή την προσέγγιση που αναπτύξαμε την πολιτική στο πρώτο μέρος. Κρατάω εδώ ο Λάμπρος μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι άποψη που εκφράζει και που του θυμίζει. Ακούγοντας, λέει, την ανάλυση σας για τα κόμματα και συμφωνώντας απόλυτα, θυμήθηκα το μακαρί της Ζαμπέτα και τη ρίση του περιθολοκουλτούρας στο τραγούδι του. Στο τραγούδι του δε Αθήνα ώρα 0 αποτελεί διαχρονική πολιτική ανάλυση. Έχεις δίκιο, Λάμπρο, ναι.

0: Η Έλενα λέει ότι ήταν σαρκαστική η φράση που χρησιμοποίησα για τις συνταγές μαγειρικής και τις θύμισε αυτά που προβάλλει η τηλεοπτική εικόνα και τις θύμισε την κοινωνία του θεάματος του Guy Debord, δηλαδή ότι ο θεατής αρνείται να επαναστατικοποιήσει και να δει την ίδια του τη ζωή. Μόνο που είναι παλαιότερων εποχών αυτά όλα, Έλενα. Έχουν απαντηθεί, αλλά τα ζούμε σήμερα. Λοιπόν, για να τα δούμε λίγο και τα θέματα, έτσι να τα προσεγγίσουμε με μια ματιά πολύ διαφορετική, ίσως από τη δικιά μου. Ένα εξαιρετικό δημοσιογράφο, συνάδελφο, το Δημήτρη Μανιάτη, στα νέα είναι. Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είχαμε πιάσει μια κουβέντα και έχει ανάψει λίγο εδώ το Viber του σταθμού από τους ακροατές, ότι τελικά είμαστε έτσι λίγους μήνες, λίγες μέρες, όπως θέλει ας το πει ο καθένας, πρώτων εκλογών, την μητέρα των εκλογικών μαχών όπως κάποιοι το θεωρούν, και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να καταλάβουμε τι μήνυμα εκπέμπουν τα κόμματα, όλα τα κόμματα, δηλαδή και πόσο συμβατό είναι αυτό το μήνυμα με τις ανάγκες της κοινωνίας. Εσύ είσαι χρόνια δημοσιογράφος, στο πολιτικό το έχει, παίζεις στα δάχτυλα, βλέπεις, έχεις παρακολουθήσει αναμετρήσεις. Έχεις καταλάβει, μήπως μας βοηθήσεις όλους, τι είναι αυτό το μήνυμα που εκπέμπεται από τα διάφορα κόμματα?
1: Μα αυτό ακριβώς είναι το ερώτημα που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Και δεν είναι απλώς το μήνυμα που εκπέμπουν τα κόμματα, είναι και το κεντρικό διακύβευμα που κάθε φορά έχει μια κάλπη. Έχουν οι εκλογές. Δεν αρκεί να πεις ότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί ένα διακύβευμα να φύγει ο Μητσοτάκης. Θα πρέπει να δεις και ποιος είναι ο φορέας που παράγει ακριβώς αυτή τη σημειωτική, τη σημειολογία. Ποιος είναι ο ικανός φορέας πολιτικά, δυναμικά, αξιακά να αντεπεξέλθει σε αυτό. Αυτή τη στιγμή περισσότερο ως προς τα μηνύματα που εκπέμπουν οι πολιτικές δυνάμεις, αυτή τη στιγμή που συζητάμε και κάνουμε ρεπορτάζ, κάνεις τις εκπομπές σου, γράφουμε και περιμένουμε ή δεν περιμένουμε, δεν έχει σημασία, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι περισσότερο να βλέπουμε μια ανακατάταξη εν κινήσει και μια διευθέτηση εν κινήσει, κυρίως ως προς την κεντροαριστερή μεριά του πολιτικού τόξου. Αυτό όμως δεν είναι το κεντρικό διακύβευμα ποτέ των εκλογών, ούτε θα μπορούσε να είναι, ούτε είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή αντιστοιχείται και τέμεται με τις αγωνίες και τις ανάγκες, τα μηνύματα, αυτά τα οποία θέλει ένα μέρος του κόσμου, κυρίως του ευάλωτου κόσμου. Αυτό είναι μια πρώτη σκέψη, γενική σκέψη, ολίγον τη στερεοτυπική, αλλά έχει τη σημασία της. Το 2015, για παράδειγμα, ή να το πάμε και λίγο πιο πίσω, το 2012 και το 2015, υπήρχε κεντρικό διακύβευμα το οποίο πετυχημένα ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να το αξιοποιήσει, να το ενισχύσει, να του προσδώσει δυναμική και να το κάνει πολιτικό επίδικο. Ήτανε η ιστορία του ότι ακριβώς είχε φτωχοποιηθεί ο κόσμος με τα μνημόνια, είχε αποδομηθεί το προηγούμενο δικοματικό μπλοκ και είχε διαμορφωθεί ένα τεράστιο κενό εκπροσώπησης. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολεί την αριστερά πάντα, όλο του τον ειδών της αριστερά, ή τουλάχιστον εκείνη που καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται παροντικά τα πράγματα, και όχι απλώς να μπαίνει ως μια εσχατολογία ή μια μελλοντολογία. Αντίστοιχα σήμερα, για παράδειγμα, ποιο θα μπορούσε να είναι το κεντρικό διακύβευμα? Η αλλαγή πολιτικής.
0: Αυτό το λένε, τουλάχιστον είδα και χθες τη δημοσκόπηση που λέει 70% αλλαγή πολιτικής.
1: Κοίταξε τώρα, αυτές οι μετρήσεις οι τελευταίες, και τις μέτρων και τις GPO, ας κρατήσουμε αυτές τις δύο.
0: Ναι, αυτές.
1: Τις πιο πρόσφατες, βγάζουν ορισμένα πράγματα που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, που θα μπορούσαν να είναι κεντρική συζήτηση στο σύνολο της αριστεράς, την ίδια ώρα που έχουν τις αντιφάσεις τους όμως. Δηλαδή, προφανώς υπάρχουν 2-3 θέματα τα οποία τα ΜΜΕ, δεν λέω το κόκκινο, έτσι, λέω γενικά, πρακτικά ΜΜΕ, Σωτήρη μου, δεν τα αναδεικνύουν. Όπως για παράδειγμα, αυτά που εξάγονται ως μηνύματα από τις μετρήσεις, ότι για παράδειγμα η πορεία της χώρας σταθερά, ερωτώμενος ο κόσμος εδώ και περίπου 2 χρόνια, σταθερά όμως, απαντά ότι η πορεία της χώρας δεν πάει καθόλου καλά.
0: Δεν πάει καθόλου καλά, ναι.
1: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια άλλη κυβέρνηση. 2. Και το άλλο είναι ότι είναι μοιρασμένος ο κόσμος μεταξύ αυτών που θέλουν άμεσα ή τέλος πάντων να γίνουν εκλογές γρηγορότερα. Την ίδια ώρα που στην καταλληλότητα παραμένει πρώτος ο Μητσοτάκης και την ίδια ώρα που η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου παραμένει με προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία. Α, εδώ πρέπει να εξετάσει λοιπόν μια σοβαρή αριστερά τα μηνύματα, τα αντιφατικά που εκπέμπει ο ίδιος ο κόσμος. Γιατί τα εκπέμπει ο κόσμος? Γιατί δεν έχει να ακουμπήσει πολιτικά με σοβαρό τρόπο σε μια εναλλακτική ανταγωνιστική λύση. Και ναι, μεν καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται ότι η χώρα είναι πρώτη σε ακρίβεια, για παράδειγμα, ότι οι μισθοί δεν αρκούν, ότι έχει μειωθεί αυτό που λέμε αγοραστική δύναμη, ότι η ακρίβεια στην πραγματικότητα διαμορφώνει όρους φόρου, πρόσθετου φόρου στα εισοδήματα και στα λαϊκά νοικοκυριά, ότι η χώρα βρίσκεται σε μια περιδίνηση γεωπολιτική που δεν αρκεί να λέμε ότι είναι στην Ευρώπη και ότι είναι σταθερός πυλώνας του ΝΑΤΟ και όλα αυτά, αλλά την ίδια ώρα βλέπουμε πώς αλλάζουν τα πράγματα γύρω, ενώ η χώρα δεν έχει την κινητοποίηση που απαιτείται, την διπλωματική, την πολιτική κτλ. Και ταυτόχρονα το πιο δυναμικό της κομμάτι, που είναι πάντα η νεολαία, να κοιτάει προς τα έξω.
0: Ναι.
1: Σε αυτό... Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα για μένα και κατά τη γνώμη μου αυτά πρέπει να συζητώνται.
0: Αυτά τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία έχεις δίκιο που τα αναδεικνύεις, παρότι μένουμε πολύ στην πρόθεση ή στις τάσεις.
1: Ναι, συζητάμε την πρόθεση.
0: Την πρόθεση.
1: Τι θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, θα κάνει ο Τσίπρας.
0: Πρόσεξε τώρα γιατί το λέω αυτό. Βλέπουμε, ας θα σου πω τι αντιφάσεις ανέδειξες, είπες, μίλησες για αντιφάσεις. Θα σου πω έτσι 2 που έχω σημειώσει, ας πούμε. Έβλεπα μία δήλωση του Άδων Γεωργιάδη, πώς ερμηνεύεται, ας πούμε, η κατάσταση αυτουνού του 70% τέλος πάντων που ζητάει αλλαγή πολιτικής. Τι λέει ο Γεωργιάδης? Ότι παρά την φυσική διάθεση του ελληνικού λαού για γκρίνια, δηλαδή είναι θέμα γκρίνιας η αμφισβήτηση, ο Μητσοτάκης κινείται καλά και θα πάρει αυτοδυναμία. Ένα αυτό. Δεύτερο, πρόσεξε να σου αναφέρω. Ακούω χθες το Πασόκ, το οποίο εν πάση περιπτώσει τα έχουμε δει, έχει πάθει πανικό γιατί πήρε προβάδισμα σε αυτή τις μετρήσεις ο Τσίπρας. Τι λέει, τι αποφάσισε δημόσια να μας πει? Ότι ή το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα ή μένουμε στην αντιπολίτευση. Δηλαδή σου φαίνονται όλα αυτά τα οποία εξηγούν αυτή τη στιγμή την πολιτική και την κοινωνική και κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία?
1: Σε καμία περίπτωση. Η πρώτη διαπίστωση ότι ο κόσμος απλώς θυμώνει ή γκρινιάζει είναι μια πάρα πολύ αντιδραστική λογική. Είναι μια λογική νεοφιλελεύθερου τύπου, ότι τα ανάγκη όλα σε μια ατομική ατομικό συμπεριφορισμό. Ότι απλώς ο κόσμος είναι, ξέρω εγώ, κακομαθημένος, γκρινιάζει.
0: Ναι, ναι.
1: Τα ακούγαμε και στα μνημόνια, τα ξέρεις πολύ καλά.
0: Βέβαια, τα
1: ότι φταίμε όλοι, αυτά που έλεγαν τότε τα παγκάλια ρύση, μαζί τα φάγαμε, ότι οι Έλληνες είναι κακομαθημένοι και δεν βγαίνουν στοιχεία συνέχεια, ότι οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους, ότι δουλεύουν περισσότερες ώρες. Βγαίνουν συνεχώς τα ανάποδα στοιχεία από αυτά. Ένας λαός ταλαιπωρημένος έχει δουλέψει. Έχει απομειωθεί το βιωτικό του επίπεδο μέσα από το 2009 και έπειτα και παραμένουν πολιτικοί που πάλι αντιλαμβάνονται με όρους θυμικού τη συμπεριφορά του κόσμου. Τότε στα μνημόνια όποιος αντιδρούσε ήταν, ξέρω εγώ, κακομαθημένος, ήθελε ένα μεγάλο δημόσιο και τέτοια πράγματα. Τα οποία όλα αυτά ήταν προπαγάνδες και όχι μόνο. Ξαναλέω, το θέμα είναι για μένα αυτή τη στιγμή να δούμε ποιο είναι και αν εξάγεται και αν παράγεται κεντρικό διακύβευμα. Εγώ νομίζω περισσότερο αυτή τη στιγμή βλέπουμε την ίδια ώρα που υπάρχει μια δυσφορία αναμφισβήτητη και μια δυσαρέσκεια πολλών ειδών, μάλλον ρεύματα δυσαρέσκειας, την ίδια ώρα αυτό να μην παράγει ανταγωνιστική λύση. Αυτό περισσότερο βλέπω, αγαπημένα μου Σωτήρη, ως κάτι το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε σε αυτή τη φάση. Πέραν των το άλλα, όλα μπορούμε να τα σχολιάζουμε, τις προθέσεις κτλ. Βεβαίως, με μεγάλη χαρά, αλλά νομίζω πως είναι θέματα τα οποία, εντάξει, δεν προσφέρουμε κάτι αν παραμένουμε και εμένουμε σε αυτά.
0: Ξέρεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το λέω τώρα εγώ, έχει δίκιο όταν λέει ότι μιλάς για διακύβευμα. Όταν το διακύβευμα που έχει βάλει σύμπασα η αντιπολίτευση είναι ότι θέλουμε, και το λέει ο Μητσοτάκης αυτό, ποιος είναι ο στόχος σας, να ρίξετε το Μητσοτάκη. Μα αυτό είναι λύση, δηλαδή εν τέλει αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών αυτών, το να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Και αν ο Μητσοτάκης ή το σύστημα αυτό που τον στηρίζει αποφασίσει, για παράδειγμα λέω εγώ, να αλλάξει εν πλώ τον αρχηγό με βελούδινο τρόπο, το έχουμε ξαναδεί άλλωστε, δεν είναι κάτι περίεργο, αν δεν τον βολεύουν τότε πάβει να υφίσταται το διακύβευμα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι, δηλαδή κάτι γίνεται εκεί πέρα τώρα, γι' αυτό λέω ότι έχουμε μπερδευτεί όλοι με όλη την πολιτική στρατηγική που ακολουθούν τα κόμματα.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι οι πολιτικές που παράγονται. Και τι απαντάς σε αυτές. Έτσι είναι. Και μπορεί να το λέει με αυτόν τον τρόπο, αλλά από την ανάποδη αν το δεις, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δημήτρη μου, να σε ρωτήσω κάτι τώρα που βλέπεις και εσύ και παρακολουθείς. Από ό,τι αντιλαμβάνομαστε τώρα και το παρακολουθώντας έτσι όλη την πολιτική, το σούσουρο αυτό, αυτή η εμφανής αγωνία αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης είναι μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς, έτσι.
1: Κοίταξε, αυτό φαίνεται πως είναι θα προσθέσει ένα μεγάλο πονοκέφαλο στην κυβέρνηση. Διότι θα δώσει τη δυνατότητα ακόμα πιο νομοποιημένα σε ένα μέρος της δυσφορίας να διοχετευθεί προς τα εκεί. Θα διαμορφώσει όρους διλήμματος για ένα κομμάτι του πολιτικού προσωπικού της. Δεν θα πω για το μεγαλύτερο, αλλά αρκετά σημαντικό. Έως και κρίσιμο. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, αν είναι κάποιος που μετράει σε εισαγωγικά τα κουκιά ένα-ένα και δεν χαρίζει τίποτα, είναι η Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου. Καταλαβαίνει δηλαδή και αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα τώρα δεν έχουν καμία πολυτέλεια τύπου 23. Το αντίθετο. Επίσης θα είναι και, πώς να το πω τώρα, θα είναι ένα πολύ σοβαρό ρήγμα σε αυτό που λέγεται αστική παράταξη. Γιατί εντάξει, ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, μπορεί να έχει τις ενδορύξεις του μέσα στη νεότερη πολιτική ιστορία, αλλά ήταν παραταξιακός. Συμπυκνώνει και συμβολίζει πολλά πράγματα για ένα μέρος του κόσμου αυτού. Δεν θα είναι τόσο εύκολο να αντιμετωπιστεί, κυρίως ως προς αυτά που λέει, και το λέω γιατί μπορεί να ακούσουμε κάτι σήμερα από εκείνον.
0: Ναι, αυτό το κάπου θα μιλήσει στην Κρήτη από ό,τι ξέρω. Ναι.
1: Κάτι είναι να πει εκεί, θέλω να πω, κάτι θα προεικονίσει εκεί πέρα. Και επίσης πώς θα αντιμετωπιστεί όταν η κριτική του είναι πάρα πολύ σκληρή, από τις υποκλοπές μέχρι τα εθνικά. Πώς ακριβώς απαντιέται αυτό. Δεν έχει απαντηθεί προς το παρόν ούτε αυτά που λέει ο Καραμαλής, ούτε αυτά που λέει ο Σαμαράς από την μεριά Μητσοτάκη. Δεν έχουμε ακούσει απαντήσεις ως προς τις αγωνίες για τα εθνικά, για παράδειγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, τώρα μην λέμε για ξένους οίκους, το θέμα είναι περισσότερο αυτό, ότι θα δοθεί δυνατότητα σε ένα κόσμο πολύ πιο νομοποιημένα, πολύ πιο απενοχοποιημένα, να μπορεί να εκφράσει με δυσαρέσκεια από εκείνη την πλευρά. Είναι ένα θέμα αυτό.
0: Η πολυδιάσπαση του προοδευτικού χώρου, του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των συμπαρομαρτούντων, μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Και το λέω σε συνάρτηση με το γεγονός ότι και εκεί επίκυνται, και σήμερα έχει πολιτική γραμματεία ο ΣΥΡΙΖΑ και αύριο κεντρική επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη, τα βάζω όλα στη σκέψη σου και θα κρίνεις εσύ, και το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει συμπράξεις, θέλει μόνος του να αντιμετωπίσει την κατάσταση για να γίνει κυβερνόσα, νέα κυβερνόσα αριστερά. Πώς τα αξιολογείς?
1: Εντάξει, το τελευταίο έχει μια αντίφαση, αν μου επιτρέπεις, γιατί το συμπαράταξη είναι
0: το συμπαράταξη,
1: με τοπικός,
0: ναι,
1: όρος. Εντάξει. είναι με τοπικός όρος, είναι όρος ο οποίος δηλαδή προσδίδει και περιγράφει κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες, αλλιώς θα μιλάγαμε για αυτοτέλειες και αυτονομίες απλώς. Άρα από αυτή την έννοια, όταν βάζεις το θέμα κεντρικά της συμπαράταξης, ακόμα και του πώς το βάζεις με το υπέρβαση, όπως το έλεγε τουλάχιστον το πρώτο σχέδιο ή το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα, υπέρβαση των ρευμάτων, έτσι, σημαίνει ότι ακριβώς έχεις διάθεση να συνθέσεις. Άρα εδώ υπάρχει μια αντίφαση πρώτη, κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ διαφορετικό να λες συμπαράταξη και πολύ διαφορετικό να λες δεν θέλω κανέναν. Νομίζω πως αυτό θα αλλάξει την πορεία, βέβαια. Δεν θα είναι έτσι ακριβώς. Τώρα από την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ μπαίνουν τα ζητήματα υπαρξιακά πια. Και κυρίως ως προς τον κόσμο του που έχει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 23, γιατί αυτή είναι η αντιστοίχηση των εκλογικών και πολιτικών συμπεριφορών και των εκφράσεων. Νομίζω πως πολύ γρήγορα και σήμερα και αύριο η Κεντρική Επιτροπή, που είναι ένα συλλογικό ανώτατο όργανο, θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να εκπέμψει ένα σαφές μήνυμα το τι ακριβώς θα κάνει κεντρικά. Οι μετεωρισμοί δεν είναι σε καμία περίπτωση χρήσιμοι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Και οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να είναι πολύ σαφής και πολύ κρυστάλλινη απέναντι στον κόσμο. Και στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, που και αυτός είναι ένας κόσμος που περιμένει με αγωνία το τι ακριβώς θα συμβεί και τι θα γίνει. Και είναι και ένας κόσμος που συμπιέζεται από τις πολιτικές σημερινές του Μητσοτάκη. Δεν είναι ένας κόσμος που πολυτελώς αναμένει τις διεργασίες. Έτσι, μην το ξεχνάμε και αυτό. Άρα νομίζω πως είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, τουλάχιστον ως προς το μήνυμα. Τώρα, ο κατακρεματισμός έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το οποίο στην πραγματικότητα περιγράφαμε πριν. Αν δεν έχεις διαμορφώσει όρους να φτιάξεις το κεντρικό σου αίτημα και να κινητοποιήσεις μια κοινωνική και πολιτική συμμαχία, είναι πολύ πιο εύκολο να αναλώνεσαι σε μια εικόνα κατακρεματισμού και πολλών φωνών.
0: Και αυταρέσκειες.
1: Δες απέναντι, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα. Μία παράταξη. Με τη φθορά της, με όλα αυτά εννοείται, γιατί έχει κυβερνήσει 7 χρόνια, γιατί δεν έχει δώσει τη έξοδο στα περισσότερα θέματα. Αυτό είναι η πραγματικότητα σήμερα. Δεν έχει δοθεί τη έξοδο από τις πολιτικές της. Το ανάποδο έχει γίνει. Παρ' όλα αυτά παραμένει ένα κόμμα. Εδώ πέρα τώρα υπάρχουν ορισμένοι, αν μου επιτρέπεις, νομίζουν ή θεωρούν, λανθασμένα για μένα, ότι υπάρχει χρόνος. Ότι υπάρχει πολυτέλεια χώρου και χρόνου ως προς τις διεργασίες. Δεν είναι τόσο απλό. Ούτε χώρος ούτε χρόνος υπάρχει.
0: Μάλιστα. Δημήτρη μου, έχουμε διάλειμμα εδώ, οπότε θα σε κόψω την ωραία και χρήσιμη κουβέντα που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Δημήτρης Μανιάτης.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Εδώ τώρα είδες τι ωραία τραγούδια μας βάζει ο Βαγγέλης. Προσπαθεί να μας θυμίσει ότι είμαστε μιας κάποιας ηλικίας, έτσι. Επίτηδες το κάνεις. Αχ, λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματα λοιπόν και όλα αυτά. Με ρωτούν τι ακριβώς γίνεται στην... Α πούμε στην αριστερή πολυκατοικία, δεν μπορώ να ξέρω. Αυτή τη στιγμή τι να σας πω τώρα τι γίνεται. Ένα κομμάτι της αριστερής πολυκατοικίας το είδαμε τι έγινε προχτές, στη Νέα Αριστερά εννοώ. Και τι συνεχίζεται. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ιστορικός ΣΥΡΙΖΑ, έχει τα οργανά του. Σήμερα συνέρχεται η πολιτική γραμματεία. Περιμένουμε όλοι να ακούσουμε την εισήγηση του Πρόεδρου. Αύριο έχει Κεντρική Επιτροπή. Γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα το μάθουμε. Τώρα, κάποιοι με ρωτάνε, η Θάλια νομίζω με ρωτάει, τι είπε ο κύριος Τσακαλώτος. Από ό,τι είδα, αν θέλει να είναι στο ίδιο τραπέζι διαλόγου με τον Τσίπρα. Δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, ούτε ο ίδιος είναι κάτι που θα το θέλε, από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά ούτε και ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι θα τον ήθελε να τον κάνει συνδετημόνα, από ό,τι έχουμε καταλάβει αυτά που λένε. Μην ξεχνάτε ότι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος στην ουσία άνοιξε ρήγμα στην εικόνα του Αλέξη Τσίπρα την εποχή που ήταν λίγο μετά αφότου ήταν πρωθυπουργός, ήταν ο κύριος Τσακαλώτος. Ήταν αυτός που είπε ότι δεν έχει, πώς το είχε πει τότε, δεν έχει καλή αυτή ικανότητα για συνεργάτες, ότι δεν έχει αστική ευγένεια, δεν ξέρω, είπε ένα σωρό πράγματα τα οποία είχαν προκαλέσει. Υπήρχε από τότε αυτή η κόντρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια διάθεση. Δεν νομίζω πάντως ότι υπάρχει, αυτό δεν έχω καταλάβει. Τώρα βλέπω και άλλα μηνύματα, γι' αυτό με ακούτε με κενά. Η Βασιλική λέει ότι υπάρχουν πολλές ερωτήσεις που δεν ξέρουμε ποιος θα τις απαντήσει, και πρέπει να ερωτήσεις νομίζω που να έχουν σχέση με ποιο θέμα, Βασιλική, δεν ξέρω. Ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική, σχετικά με την οικονομία, σχετικά με τι. Συνήθως φέρνουμε ειδικούς για να μας απαντάνε τις ερωτήσεις. Τέλος πάντων, προχωράμε λοιπόν. Υπάρχει ένας... να θυμίσουμε λίγο...

Λοιπόν, προσπαθούμε να βγάλουμε μια γραμμή για να δούμε τι γίνεται στα της δεξιάς πολυκατοικίας, γι' αυτό έχουμε αυτή την καθυστέρηση. Να πούμε λοιπόν ότι έχει γίνει μια, να πούμε τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, ότι ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε να κάνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Να δεις τι χαρά θα κάνουν οι ταξιτζίδες που τον έχουν, με τον οποίο έχουν αγαστή και ωραία σχέση. Τώρα, η παιδιά, αυτό που βλέπω και το λέω έτσι με πλήρη γνώση, είναι ότι ακόμα και αν θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας να στείλει σε όλους αυτούς, να τους στείλει γλυκά και λουλούδια. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτή η επιθετικότητα. Τώρα διαβάζω λοιπόν εδώ, βλέπω, ακούγονται απίθανα πράγματα. Δηλαδή, ακούσαμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να λέει ότι χλέβαζε τις παρακολουθήσεις που έκανε, ας πούμε, και με ποιο δικαίωμα και βρέθηκε μπροστά. Εδώ ακούω το Βελόπουλο να λέει ότι ο Τσίπρας έρχεται για να κλείσει τη συμφωνία για το Αιγαίο. Θα μπορούσε να συγκυβερνήσει και με το Δένδια. Δηλαδή, εντάξει, αν έχετε βαλθεί όλοι να του δώσετε αέρα στα πανιά, καλώς θα τα δώσετε, αλλά να ξέρετε και τι το κάνετε. Δεν γίνεται αυτό το χτίσιμο που πάνε να κάνουν σε ένα καινούριο μέτωπο αντιτσίπρα, ανάλογο με το αντιτσίπρα και αντισύριζα που υπήρχε την περίοδο 15-19. Δεν περνάει πια αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο να περάσει. Το μόνο που κάνετε όλοι αυτοί που έχουν ανασυρθεί, ας πούμε, από την αφάνεια πολλοί από αυτούς, για να δώσουν την γνώμη τους για το νέο κόμμα Τσίπρα και πόσο νέο είναι και αυτά, δεν μπορεί με τέτοιου είδους επιχειρήματα, δεν μπορεί να ανακόψεις, καλό του κάνεις. Γι' αυτό λέω πρέπει να του στέλνει γλυκά και λουλούδια ο κύριος Τσίπρας, για να μπορέσει να τους ευχαριστήσει τους ανθρώπους για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν.

Λοιπόν, η Ελένη εδώ μου γράφει, ας μην ασχολείται η αριστερή παράταξη με το αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, σαν κρυφή ελπίδα για το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί τότε σημαίνει δήλωση αμφιβολίας για τη νίκη. Ελένη μου, ασχολεί ο Σαμαράς, δεν μπορεί να μην ασχοληθείς με το αν θα κάνει ή δεν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Είναι ευρύτερο το θέμα, όχι γιατί μπορεί να κερδίσει ή να μην κερδίσει νίκη, αλλά γιατί, κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια να τα βρούνε με το Σαμαρά, το πως λειτουργεί η δεξιά αντίληψη και η δεξιά πολυκατοικία, που την ενότητά της, έστω και με τις διαφορές της, τις κρατάει υπαρκτές. Δες τι γίνεται τόσο καιρό. Γιατί ο Σαμαράς αποφεύγει να μιλήσει? Οι προσπάθειες, ας πούμε, που κάνει η Νέα Δημοκρατία, ενώ τον διέγραψε στην αρχή για να τον συνετίσει, ακούσαμε λοιπόν καρφιά, καλοπιάσματα, τώρα το έχει ρίξει στα καλοπιάσματα και σε κάλεσμα συστράτευσης. Η δεξιά έχει συμπεριφορά που δείχνει μεγαλύτερη πολιτική ωριμότητα από τους τους ναρκισισμούς της αριστεράς, και στο ότι ο καθένας έχει την άποψή του και άρα αφού την έχει την άποψή του και είναι διαφορετική ελαφρώς με τον άλλον, θα πρέπει να φτιάξει τη δική του ομάδα για να την επιβάλλει. Και άντε αυτό και... Δηλαδή, σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται. Βγήκε ο Χάρης Θεοχάρης και αποκάλεσε ακροδεξιό τον Σαμαρά και έσπευσαν αμέσως να τον μαζέψουν οι ίδιοι, ο Μαρινάκης και η κυβέρνηση η ίδια, ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να λέγονται. Για ποιον? Για έναν άνθρωπο τον οποίο, εν πάση περιπτώσει, τον είχαν πρωθυπουργό και αρχηγό του κόμματος πριν από λίγο καιρό. Αλλά πώς λειτουργεί η Νέα Δημοκρατία και η δεξιά ευρύτερα σε αυτό το χώρο? Από αυτή την άποψη μας ενδιαφέρει, όχι από την άποψη του να καεί, πως να εξαφανιστεί η κατσίκα του γείτονα, ας πούμε, για να πάρει ο άλλος. Ό,τι είναι να πάρει ο άλλος θα το πάρει με τις δικές του δυνάμεις και με τη δικιά του πειθό. Δεν εξαρτάται δηλαδή από το αν θα κάνει ή δεν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς βεβαίως, αν αυτή τη στιγμή δεχτούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στα επίπεδα του 23 με 25%, αν κάνει κόμμα θα της κάνει ζημιά. Δεν έχει πολιτικό ενδιαφέρον όμως αυτό? Γιατί σκεφτείτε, το είπα και άλλη φορά, εάν συμβεί αυτό, τότε η Νέα Δημοκρατία χάνει τον πόνους του 25% και ένα που υπάρχει στον εκλογικό νόμο, και τότε αλλάζει ο πολιτικός χάρτης. Τότε το θέμα γίνεται, η αναμέτρηση αποκτά χαρακτηριστικά απλής αναλογικής, που σημαίνει ότι εάν τα βρουν κάποια κόμματα εκτός του πρώτου, αν δεχτούμε ότι είναι πρώτα η Νέα Δημοκρατία, ότι είναι πρώτη, αν τα βρουν κάποιοι άλλοι, οι λεγόμενοι προοδευτικοί, και ξαναερχόμαστε στην ενότητα και στην έλλειψη αυτής της στρατηγικής προσπάθειας που δεν υπάρχει από εκεί, τότε μπορεί να βρεθεί κυβέρνηση, αυτό που ζητάει η πλειοψηφία του λαού, δηλαδή στις δημοσκοπήσεις το 70%, μπορεί να βρεθεί άλλη κυβέρνηση. Με ποιον είναι άλλο ζήτημα. Εδώ αποκτά αξία η δήλωση του Δούκα, του Δημάρχου, ας πούμε, που είπε ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί τίποτα και να συζητήσουν αυτές οι δυνάμεις, διότι μπορεί να παραστεί τέτοια ανάγκη ή τέτοια πραγματικότητα. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Γι' αυτό δεν είναι τίποτα άλλο. Πολιτικά προσπαθούμε να τα αναλύσουμε, όχι με βάση συμπάθειες. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο από μας, ήρεμο και ενδιαφέρον.
από Δευτέρα τα σπουδαία, θα πω εγώ. Καλό μεσημέρι, συνεχίστε να ακούτε το κόκκινο 105 και 5. Δελτίο ειδήσεων και θα τα πούμε Δευτέρα, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Σχολιάζοντας την αποστολή Ευρωβουλευτών του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κώστας Αρβανίτης, Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ανέφερε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πάλθηκε να ψάξει μέχρι την εποχή του Τρικούπη, αλλά δεν κατάφερε να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης για το σκάνδαλο. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε σε ανάρτησή του ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, παρά τις προσπάθειες των χριστιανοδημοκρατών να παρουσιάσουν το έγκλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια χρόνια δυσλειτουργία κρατικών φορέων, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλά για μια κάθετη οργάνωση και ένα έγκλημα που χρονολογείται από το 2019, αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά με τους πιο αδιαφυσβήτητους όρους ότι υπήρξε σαφής εμπλοκή του πολιτικού προσωπικού για τη διασπάθηση κοινοτικού χρήματος. Επισημαίνουμε για μια ακόμα φορά ότι οι βασικοί μάρτυρες δεν παρέστησαν στις συναντήσεις που έλαβαν χώρα κατά την τριήμερη αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, ανάμεσά τους ο Δημήτρης Μπίκας, πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που δεν εκλήθη, αλλά και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και μετέπειτα σύμβουλος του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Βάρας, που αποκλείστηκε. Ακόμα όμως και το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών που προσετερίστηκε την κυβερνητική αφήγηση για χρόνιες δυσλειτουργίες που κρατούν ίσως από την εποχή του Τρικούπη, δεν μπόρεσε να παραγράψει τελείως τις ευθύνες της κυβέρνησης, όπως φαίνεται στην ανακοίνωση του επικεφαλής της αποστολής, στην οποία γίνεται μεταξύ άλλων λόγος και για συνθήκες που δημιούργησαν περιθώρια κακοδιαχείρισης και πιθανής απάτης. Εμείς θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε με κάθε τρόπο απέναντι στην απόκρυψη των γεγονότων και τη συγκάλυψη των πρωταγωνιστών του εγκλήματος, σημείωσε ο Κώστας Αρβανίτης.

0: στο κόκκινο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
5: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
6: Η ώρα είναι 12.
0: Και 5 στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε πλήρες αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, με το κλίμα να είναι τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή διοδίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ενώ θέτει ως όρο για οποιαδήποτε συμφωνία και τον τερματισμό της σύραξης στο Λίβανο. Την ίδια ώρα, στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου παραμένει ανοιχτό παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με νέους βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο, που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ η Χεζμπολάχ ζητά συνολική εκεχηρία. Παράλληλα, η Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ για εκένωση της Παλαιστινιακής κοινότητας Χάν αλ-Αχμάρ, κάνοντας λόγο για σκόπιμη και παράνομη πολιτική εκφοβισμού. Συνεχίζεται η συγκέντρωση διαμαρτυρίας συλλογικοτήτων και πολιτών κατά της άφιξης του Crime Iris στην Σύρο. Προκλητική η στάση της αστυνομίας που από το πρωί έχει καταλύσει το νησί και άνδρες της συνοδεύουν ένα γκρουπ κάποιους εκ των Ισραηλινών που βγήκαν από το καράβι, προκαλώντας τις αντιδράσεις των κατοίκων. Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 12 προσαγωγές διαδηλωτών, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Σύμφωνα με καταγγελίες στο κόκκινο, οι Ισραηλινοί συνοδευόμενοι από άνδρες των ΜΑΤ και άλλων μονάδων της αστυνομίας επιτίθενται και χειδεολογούν κατά των διαδηλωτών την ώρα που το νησί αστυνομοκρατείται. Σε υπερβάσεις και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, κάλεσε ο Σοκράτης Φάμελος μιλώντας σε εκδήλωση στην Κεντρική Μακεδονία. Αναφερόμενο στην κλιματική κρίση, τόνισε ότι επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής και απαιτεί πολιτική βούληση και κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για έλλειψη σχεδίου πρόληψης, κάνοντας λόγο για ιδιωτικοποιήσεις και ενεργειακή φτώχεια. Υπογράμμισε ότι η κλιματική πολιτική πρέπει επιτέλους να περάσει από τα λόγια στην πράξη. Το Σάββατο στις 10.30 θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, με την έναρξη των εργασιών να γίνεται με ομιλία του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Φούντωσαν τα σενάρια για μήνυ ανασχηματισμό, καθώς η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να δρομολογήσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με μοναδικό θέμα την εκλογική την νέου γραμματέα. Θέση για την οποία φέρεται να προτείνεται ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Οι ανισότητες διευρύνονται ενώ η ακρίβεια και η εσχροκέρδεια πλήττουν μισθούς και συντάξεις, υπογράμμισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Αναφερόμενος στη λειτουργία του ΙΕΦΚΑ, έκανε λόγο για καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων και σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, σημειώνοντας ότι στην Αττική υπηρετούν μόλις 18 ελεγκτές για συστήματα εισφαιροδιαφυγής. Κριτική άσκηση και στις κυβερνητικές πολιτικές, κάνοντας λόγο για μέτρα που, όπως είπε, δεν αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές ανισότητες και επιβαρύνουν περαιτέρω τα νοικοκυριά. Σε ένα κρεσέντο πρόκλησης, ο Άδωνης Γεωργιάδης εξακολουθεί να επέρεται ότι το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ, ενώ συνεχίζει την περιοδία του στη Βόρεια Ελλάδα. Σε ανάρτησή του στο ΙΚΣ, ο υπουργός σκηνικά ανέφερε: «Δεν τους χορταίνω τους κομμουνιστές. Σήμερα θα είναι μαζεμένοι στην Αλεξανδρούπολη. Θα έχει μεγάλη πλάκα». Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί οι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη περιοχή της Κοζάνης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα φέρεται να δρούσε στη Δυτική Μακεδονία και να λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις για διάστημα 7 ετών, ύψους άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Εκτός λειτουργίας είναι οι πινακίδες τηλεματικής του ΟΑΣΤ, αφήνοντας χωρίς ενημέρωση τους επιβάτες σε στάσεις της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, από χθες το βράδυ περίπου 206 πνεστάσεις έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και δεν εμφανίζουν τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Ο ΟΑΣΤ αποδίδει το πρόβλημα στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας και ζητά την αποκατάσταση της βλάβης. Ο Άριος Πάγος εξετάζει σήμερα την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για να κρίνει αν θα παραμείνει εκτός φυλακής. Το 5ο ποινικό τμήμα εξετάζει την εισαγγελική αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκησή του, με την εισαγγελική πλευρά να ζητά την ακύρωσή του. Δεν έχουν τέλος οι θάνατοι κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Σήμερα έγινε γνωστό πως ένας ακόμα τρόφιμος άφησε την τελευταία του πνοή. Πρόκειται για άνδρα περίπου 70 ετών, ενώ είναι ο 8ος νεκρός το τελευταίο δίμηνο. Οι περισσότεροι φαίνεται να έχουν καταλήξει από ποθολογικά αίτια, σύμφωνα με ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, ενώ έρευνα διενεργεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών για τις συνθήκες κράτησης και τυχόν παραλήψεις στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πορεία απόψε στη μνήμη της Βασιλικής πραγματοποιείται στην Καλαμάτα στις 8 το βράδυ στο κέντρο της πόλης, με συγκέντρωση συλλόγων και πολιτών για όλα τα θύματα έμφυλης βίας. Την ίδια ώρα, 41χρονος που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας. Ο συνηγορός του έχει προαναγγείλει αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στο Telecom Center Athens μεταφέρεται απόψε στις 9 η σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό με στόχο τη νίκη και το 1-1 στη σειρά, την ώρα που οι Ερυθρόλευκοι θα παλέψουν να διπλασιάσουν τις νίκες τους και να φτάσουν πιο κοντά στον τίτλο.

0: δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
1: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
1: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Παρασκευή τέλειωσε και αυτή η εβδομάδα που ήταν και μικρότερη λόγω αργιών. Όσοι από εσάς είχατε αργίες τη Δευτέρα, γιατί δεν είχαν όλοι. Και εδώ είμαστε λοιπόν με ένα τριήμερο από σήμερα, πολύ καυτό πολιτικά, πολιτικό τριήμερο αυτό. Όχι μόνο γιατί αύριο είναι, σήμερα είναι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, αύριο είναι η κεντρική επιτροπή. Μην γελιόμαστε, είναι τα βλέμματα στραμμένα και προς τα εκεί. Απόψε, νομίζω, ναι, απόψε είναι η ομιλία του κυρίου Σαμαρά. Πολλοί λένε ότι στο Ηράκλειο θα κάνει ένα βήμα ακόμα. Με την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού να είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις δημοσκοπήσεις και αυτές να είναι σε πλήρη εξέλιξη και να στέλνουν πολλαπλά μηνύματα, κυρίως αυτή της μέτρων ανάλυσης που δείχνει ότι η διαφορά μεταξύ του πρώτου κόμματος, η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα πρώτο κόμμα, αλλά είναι κάτω από 25%, και αυτό έχει σημασία γιατί μετά το 25% παίρνει τον πόνους των 50 εδρών, έτσι, αυτό ορίζει ο νόμος και το συνταγμά μας. Λοιπόν, να είναι λοιπόν η διαφορά του πρώτου και του δεύτερου κόμματος, νομίζω για πρώτη φορά, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, να είναι κάτω και από το 10%. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, τρίτο πάντα το Πασόκ, τέταρτο βραχία κεφαλή όμως το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού και έπονται τα υπόλοιπα. Με αυτά και με αυτά δεν σας είπα και τους συντελεστές. Λοιπόν, Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο για να μας στέλνει, να βάλουμε κανένα δύο τραγούδια σήμερα, Βαγγέλη, έτσι, για να μην πιέσουμε τον κόσμο. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε τον Θανάση τον Λάλα, τον συνάδελφο, να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Αλλά και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα μιλήσουμε με τον δικηγόρο της κυρίας Παρασκευής Τιχεροπούλου. Είναι οι περιπέτειες αυτής της γυναίκας που αποκάλυψε το μεγάλο σκάνδαλο, το μεγάλο φαγωπότη εκεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν τελειώνουν, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, είπαμε, ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Λευτέρης Οδάλας. Απαντάει στο 210-3217-777. Τώρα στο Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 69-85-87-0059. Και στο μικρόφωνο είναι η Γιάννα Παπαδάκου. Λοιπόν, για να το πιάσω τώρα από εκεί που το άφησα, έτσι, είπαμε, είναι σε πλήρη εξέλιξη η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού με γέννηση ενός καινούριου τοπίου, το οποίο, ξέρετε, η γέννηση δεν είναι ποτέ

Ο τοκετός δεν είναι ποτέ ανώδυνος, έτσι, σπάνια. Λοιπόν, μόνο η Κεσαρική, στην Κεσαρική είναι ανώδυνος. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν, είναι επώδυνος πολλές φορές ο τοκετός. Γέννηση λοιπόν του καινούριου, που το ψάχνουν και οι πολίτες, φαίνεται αυτό από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Γέννηση του καινούριου σε σχέση με όχι μόνο τα νέα κόμματα, αλλά σε σχέση και με τα παλιά, τα οποία άλλα βλέπουν να χάνουν την δύναμή τους και άλλα να την, και άλλα να, να απαξιώνονται. Και επίσης υπάρχουν άλλα κόμματα, τα καινούργια, τα οποία έχουν μια επιτυχία την οποία δεν ξέρω αν την περιμένανε, γιατί ας πούμε είναι πρωτοφανές δύο νέα κόμματα να παίρνουν την δεύτερη και την τέταρτη θέση. Κάποιες δημοσκοπήσεις, την κυρία Καριστιανού, τη δείχναν και στην τρίτη θέση. Θα κοιτάξουμε να μιλήσουμε και με τον εκπρόσωπο της κυρίας Καριστιανού εδώ. Είπαμε, για να σας τα λέμε όλα, για να μας πει και αυτός πώς προχωράει η οργάνωση αυτού του εγχειρήματος, το οποίο παρουσιάζει πολλά νέα χαρακτηριστικά. Αυτή η προσπάθεια. Τώρα, εδώ έχουμε και μία έντονη αντιπαράθεση στους κόλπους της αντιπολίτευσης. Έντονη αντιπαράθεση. Τσακώνεται η αντιπολίτευση δηλαδή. Τώρα αυτό σε ένα σημείο ευνοεί για την κυβέρνηση εδώ που τα λέμε. Γιατί αντί να έχουν ως στόχο όλοι από κοινού την κυβερνητική πολιτική, την ακρίβεια κάθε μέρα, τα προβλήματα του κόσμου, έχουν ως στόχο γενικότερα, μάλλον μεταξύ τους, δημιουργούν στόχους μεταξύ τους και ανατρέχοντας στο παρελθόν και λοιπά, τα έχετε δει και τι γίνεται. Και μάλιστα πολλοί επικεφαλής της αντιπολίτευσης έτσι χρησιμοποιούνται ως βραχίονες και από την κυβερνητική προπαγάνδα για να χτυπιούνται οι αντίπαλοι τους. Και αυτό εντάξει πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί όταν δεν υπάρχει κοινός στόχος δεν θα υπάρξει και ανατροπή του πολιτικού σκηνικού, την οποία όπως λένε έχουν ως ζητούμενο τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το δεν λένε ότι πρέπει να φύγει αυτό το καθεστώς, το οποίο παράγει διαφθορά, παράγει παραβιάσεις του κράτους δικαίου, παράγει ανελευθερία στον χώρο του τύπου κλπ.

Πάμε. Πάμε να ακούσουμε ένα, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα επικοινωνίας με τον Θανάση τον Λάλα. Και να ρίξουμε ένα τραγούδι και να ακούσετε κι εσείς, έτσι λίγο να αποφορτιστείτε. Ακούτε πολλά από το πρωί. Λοιπόν, και εδώ αμέσως μετά μαζί.

0: Τον έχουμε το Θανάση το Λάλα. Καλό μεσημέρι, Θανάση.
1: Καλό μεσημέρι, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε.
0: Εμείς που σε έχουμε εδώ και ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόσκλησή μας. Λοιπόν, έλεγα τώρα πριν ότι είναι αυτό το τριήμερο είναι καυτό, όχι από θερμοκρασίες γιατί δρόσησε, αλλά είναι καυτό πολιτικά. Με κόμματα να εμφανίζονται, με δημοσκοπήσεις να δείχνουν μία αναδιάταξη, δεν θα έλεγα. Εσύ, τώρα η πρώτη μου ερώτηση.
1: Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι όλο το διάστημα που ζούμε τώρα είναι καυτό, δηλαδή σαν να είμαστε σε φούρνο συνέχεια.
0: Σε φούρνο και αλλάζουν. Αυτή την περίοδο είναι πραγματικά όλα αλλάζουν, έτσι δεν είναι?
1: Όλα αλλάζουν, ναι.
0: Τίποτα δεν είναι το ίδιο. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, η πρώτη μου ερώτηση είναι αν θεωρείς ότι έτσι όπως φαίνεται, τώρα χτες είχαμε ένα έβριμα από τη Μέτρο Ανάλυσης για πρώτη φορά, είχαμε ένα έβριμα διαφοράς ας πούμε του πρώτου κόμματος που είναι αδιαμφισβήτητα η Νέα Δημοκρατία πάντα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι μπροστά κάτω από 25% όμως σε αυτή τη φάση, και είχαμε ένα έβριμα ότι το δεύτερο κόμμα που είναι η Ελλάς του κ. Τσίπρα φαίνεται ότι είναι, έχει διαφορά ίσως και λιγότερο από 10%. Υπάρχει ένα τέτοιο έβριμα. Νομίζω ότι είναι για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια.
1: Από 10 μονάδες.
0: Ναι, από τις 10 μονάδες. Ναι, από τις 10 μονάδες. Τώρα αυτό βέβαια σου δημιουργεί προσδοκίες για κάποιους ότι μπορεί να σημαίνει και την ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Δεν ξέρω. Είναι νωρίς να το πούμε αυτό.
1: Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω και, προσπαθώ όποτε μου ζητείτε να βγω, ας πούμε, να πω δημόσια. Θέλω να πω ότι ασχολούμαι πάρα πολύ με τα κόμματα και δίκαια ίσως, αλλά όμως αυτή τη στιγμή εκεί έξω υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος στην πραγματικότητα βρίσκεται σε απόγνωση και δεν ξέρει κανένας πώς θα αντιδράσει την τελευταία στιγμή ή σε μια συγκεκριμένη συγκυρία. Υπάρχουν πολλές φορές πράγματα τα οποία ούτε οι δημοσκοπήσεις μπορούν να καταγράψουν, αλλά ούτε και εμείς οι ίδιοι που το παρακολουθούμε από κοντά, είτε με τον τρόπο που το παρακολουθώ εγώ, είτε πιο επαγγελματικά που το παρακολουθείτε εσείς, να το διαπιστώσουμε. Εγώ βλέπω πάντως μια μεγάλη αναστάτωση στους ανθρώπους έξω. Δηλαδή αυτό είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό ίσως της εποχής και δεν ξέρει κανένας αύριο το πρωί πώς να γυρίσει το πράγμα την ημέρα που θα πάνε οι άνθρωποι να επιλέξουν το ποιον θέλει να τους κυβερνήσει στη συνέχεια.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό που λες, με δεδομένο ότι το 23, ας πούμε, που είχε αυτό το αποτέλεσμα, το απρόσμενο και για τον ίδιο, φάνηκε από ένα βίντεο που διέρευσε και από το Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης δεν περίμενε ότι θα έχει 41%.
1: Μα κανένας δεν περίμενε.
0: Το λέγανε οι συνεργάτες του, ας πούμε, ειδικά ο ένας είναι και συνάδελφος και φίλος. Αλήμον. Λοιπόν, το λέγανε οι συνεργάτες του και δεν το πει. Έλεγε, μα αποκλείεται, ας πούμε. Αλλά και αυτό φαίνεται ότι έγινε και την τελευταία εβδομάδα. Δηλαδή, συνηγορεί αυτό που έγινε το 23 με αυτό
1: ακριβώς
0: που λες τώρα. Ναι,
1: ότι και από τη στιγμή που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τώρα πια, δηλαδή μετά από το, 10, 12 και μετά, όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις έχουν να κάνουν με πιο ασαφή και θολά πράγματα που αφορούν τις πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή βλέπουμε μετακινήσεις ανθρώπων οι οποίοι παραδοσιακά ψηφίζαν ένα συγκεκριμένο κόμμα να πηγαίνουν σε ένα άλλο κόμμα. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης το 41% που πήρε το 23% σίγουρα δεν ήταν Νέα Δημοκρατία το 41%. Το 41% φάνηκε στη συνέχεια ότι ήταν μείον 10% που ήταν ένα κινούμενο.
0: Σε ευρωεκλογές φάνηκε κομμάτι αυτό, πράγματι.
1: Και γι' αυτό και
0: ένα χρόνο μετά κιόλας. Οι ευρωεκλογές ήταν ένα χρόνο μετά. Πολύ σύντομα.
1: Και γι' αυτό κιόλας λέω ότι εκλογικά δεν μπορεί να μιλάς, ας πούμε, για μια απλώς και μόνο σταθεροποιημένη κατάσταση στην αντιπολίτευση από τη στιγμή που έχουμε και μια σταθεροποιημένη κατάσταση στο κυβερνών κόμμα, το οποίο είναι και στην εξουσία. Άρα, δομημένο, άρα. Γιατί η εξουσία τι κάνει, συσπυρώνει. Δηλαδή δεν ξέρω η Νέα Δημοκρατία τι θα ήταν αν δεν ήταν στην εξουσία. Καταλαβαίνετε να σας πω, όπως εκείνο, και αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σήμερα αυτό που είναι, εάν είχε παραμείνει στην εξουσία.
0: Ναι, δεν θα ήταν. Είναι βέβαιο ότι δεν θα ήταν. Δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά. Οι πολυδιασπάσεις αυτές. Παρότι η πρώτη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε ενώ ήταν η κυβέρνηση, έτσι. Μην γελιόμαστε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Στην αριστερά υπάρχουν και άλλες σταθερές. Δεν είναι μόνο η εξουσία. Γενικά το συντηρητικό χώρο και τη δεξιά την ενώνει η εξουσία. Αυτό έχεις δίκιο. Είναι θέσφατο. Απόδειξη, Θανάση, ότι τώρα τσακώνεται η αντιπολίτευση. Αυτό έλεγα πριν. Τσακώνεται η αντιπολίτευση. Αντί να τσακώνεται.
1: Δεν τσακώνεται τώρα. Παιδιά, είναι δημιούργημα τώρα αυτό το πράγμα. Τι να τσακώνεται. κατεβαίνουν οι δυνάμεις, είναι μετρημένες οι δυνάμεις κατά τη γνώμη μου, επειδή με ρωτάς εμένα και εγώ δεν έχω κανένα λόγο πολιτικό να κρύβω πίσω από το δάχτυλο. Το Πασόκ έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα εκπροσώπησης ηγετικής. 10 χρόνια τώρα δεν μπορεί να ξεκολλήσει. Έχει πολύ καλές μονάδες, πάρα πολύ καλά στελέχη. Έχει πολύ λογική.
0: Έχει αναδείξει στελέχη, για να λέμε την αλήθεια, ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχει αναδείξει μια σειρά στελεχών, τα οποία εγώ τα ακούω προσεκτικά, ας πούμε, σε αυτά που λένε. Έτσι.
1: Όλοι, είτε το ψηφίζει, είτε το ψηφίζει το κόμμα. Βλέπεις ότι υπάρχει μια σοβαρότητα. Ναι. Λοιπόν, σε αυτή την λογική, πρέπει κάποιος να σταθεί και να πει, ρε παιδιά, τι συμβαίνει, γιατί δεν προχωράμε. Και η απάντηση είναι μία, το ξέρουν όλοι. Είτε το λένε δημόσια. Δεν το λένε δημόσια οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στο Πασόκ για ευνόητους λόγους, γιατί θέλουν πάλι να ταράξουν τα νερά, είτε είναι έξω από το Πασόκ και είναι ψηφοφόροι του Πασόκ. Όλοι λένε ότι το πρόσωπο που ηγείται αυτής της ιστορίας δεν τραβάει. Αυτό δεν είναι μια κατηγορία εναντίον του Ανδρουλάκη. Έχουμε μπει σε μια λογική ότι είναι κατηγορία εναντίον στον Ανδρουλάκη. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία πέρα από τις πολιτικές γοητεύουν τους ανθρώπους.
0: Μαγεύουν,
1: δηλαδή, τι θα ήταν το Χόλιγου, τι θα ήταν ο κινηματογράφος χωρίς τη Μέρλιν Μονρόε, τι θα ήταν χωρίς τον Μπραντ Πιτ, δηλαδή, τι θα ήταν. Τίποτα δεν θα ήταν. Χρειάζεται και Μπραντ Πιτ, χρειάζεται και Κλούνε, χρειάζεται και Λόρενς Ολιβιέ. Τι να κάνουμε.
0: Και αυτό είναι
1: δεν
0: και πολιτική.
1: Δεν μπορεί να λέμε μόνο ότι υπάρχει καλό θέατρο αν δεν υπάρχει και Λόρενς Ολιβιέ.
0: Είναι και μια μορφή θεάτρου η πολιτική. Και έτσι όπως γίνεται με βάση την επικοινωνία, γιατί η επικοινωνία παίζει τώρα το βασικό ρόλο. Μην γελιόμαστε τώρα, μην ακούω τώρα.
1: Έλα, θέλω να σου πω. Με συγχωρείς που το λέω τώρα αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να το επιτείνω. Αλλά δεν είναι θέατρο, δεν είναι. Παντού συμβαίνει αυτό. Στη δημοσιογραφία συμβαίνει αυτό. Στο ποδόσφαιρο συμβαίνει αυτό. Στις επιχειρήσεις συμβαίνει αυτό. Δεν είναι ίδιος ένας διευθυντής εφημερίδας Χ και ένας διευθυντής εφημερίδας Χ.
0: Εμείς το έχουμε ζήσει. Το έχουμε ζήσει.
1: Ίδιος είναι ο Καραπαναγιώτης με τον αυτόν που είναι σήμερα. Δεν είναι, παιδιά.
0: Ο Φιντανίδης ήταν ο δικός μου μέντορας. Φιντανίδης, γιατί ήταν. Είχε μια προσωπικότητα άλλου τύπου.
1: Παίζει επομένως ρόλο. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τους τρελούς και να λέμε τι συμβαίνει. Ο κόσμος θέλει και κάτι, έναν άνθρωπο. Θέλεις να είναι αυτό το πράγμα ένα ψέμα, θέλεις να είναι μια εικόνα, θέλεις να είναι μια γοητεία, θέλεις να είναι. Πέστε το όπως θέλετε. Πάντως θέλουμε και κάτι ακόμα.
0: Τώρα έχουμε εδώ, ένας είναι ο παράγοντας, δύο μάλλον είναι οι παράγοντες που έχουν ταράξει τα νερά αυτή την εποχή. Η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, η ανακοίνωση, που συμπληρώνει μια εβδομάδα τώρα και σκέψου πόσες αλλαγές έχουν γίνει. Μια εβδομάδα έχει συμπληρωθεί ουσιαστικά από την ανακοίνωση του κόμματος του Τσίπρα.
1: Αλλά και όλοι το περιμέναμε.
0: Και το περιμέναμε, ναι, αλλά εντάξει, και το όνομα έπαιξε ρόλο, το οποίο από ό,τι φαίνεται ήταν. Δεν ξέρω, εσύ πώς το είδες το όνομα, σαν επιλογή.
1: Προσπερνώ αυτές τις ερωτήσεις. Δεν πιστεύω ότι παίζουν τόσο πολύ μεγάλο ρόλο. Παίζουν ρόλο τα σύμβολα, αλλά αυτή τη στιγμή είτε λεγόταν έτσι είτε λεγόταν αλλιώς, τα ίδια πράγματα δεν δημιουργιόντουσαν.
0: Γιατί γίνει πολύ κουβέντα γι' αυτό.
1: Γίνεται κουβέντα γιατί δεν έχουμε με τι να ασχοληθούμε. Όπως γίνεται και κουβέντα με το αν θα συνεργαστούν. Σε ρωτάω ειλικρινά, εμείς που είμαστε μέσα σε αυτό το πράγμα χρόνια, έχει ποτέ καμιά πολιτική δύναμη πει πριν από τις εκλογές ότι θα συνεργαστεί με μια άλλη?
0: Όχι.
1: Πέστε μου δηλαδή για να καταλάβω μία δήλωση που έχει.
0: Η ερώτηση που γίνεται πάντα. Ναι, γίνεται πάντα η ερώτηση και σωστά γίνεται. Γιατί
1: είναι ανόητη η ερώτηση.
0: Αλλά είναι μάλλον χωρίς περιεχόμενο και χωρίς. Και δεν περιμένει κανείς απάντηση.
1: Γιατί ακυρώνει την ίδια την ύπαρξη και την εκλογική του κόμματος. Πώς θα το κάνουμε.
0: Η επανεμφάνιση τώρα Τσίπρα μπορεί να σημάνει και την. Είναι φανερό ότι οι αντίπαλοι θα είναι δύο σε αυτή τη φάση. Τσίπρας και Μητσοτάκης, έτσι. Ένα δίπολο θα υπάρχει τώρα για να τα λέμε τα πράγματα. Έτσι δείχνουν τα νούμερα σήμερα. Μπορεί σε ένα μήνα να υπάρχει άλλο σκηνικό. Θα δούμε. Θα το καταγράψουμε και αυτό. Λοιπόν, η επανεμφάνιση λοιπόν του κυρίου Τσίπρα θα μπορεί να σημάνει την ανατροπή του κυρίου Μητσοτάκη? Αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Με ρωτούσε μια Ισπανίδα δημοσιογράφος, Θανάσικα. Τι ζητάει ο κόσμος από τον Τσίπρα και τι απάντησε.
1: Το απάντησα πριν. Ο Τσίπρας, το ότι είναι πια αποδεικνύεται ένα υπολογίσιμο πρόσωπο που παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το παιχνίδι, είτε το πω εγώ είτε δεν το πω εγώ, είναι αφανές. Ποιο είναι το ενδιαφέρον στην όλη αυτή η ιστορία? Είναι ότι από τη μεταπολίτευση και μετά, και αυτό το πράγμα πρέπει να σταθούμε, δεν στέκεται κανείς, ενώ το ακούνε όλοι, δεν στέκεται κανείς. Τι έχουμε? Έχουμε κόμματα που έχουν φτιάξει δύο μεγάλες προσωπικότητες, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου, και όλοι οι υπόλοιποι κάνουν καριέρα πάνω στα κόμματα που φτιάξαν αυτοί. Και για τρίτη, η τρίτη προσωπικότητα που είναι, είναι ο Τσίπρας. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι που έχουν βγει να φτιάξουν κόμμα έχουν χαθεί.
0: Λοιπόν, σε διακόπτω.
1: Γιάννη, Αβραμόπουλο, Σαμαρά. Όλοι χαθήκαν.
0: Σε διακόπτω εδώ. Θα το συνεχίσουμε στο κόμμα στο καλύτερο. Αλλά θα το συνεχίσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα.
1: Ναι, ναι.
2: Στο κόκκινο. Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
3: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
3: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
5: Προπόληση more.com.
6: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μία βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με το Θανάση το Λάλα να σχολιάζουμε αυτές τις ημέρες τις ενδιαφέρουσες για τους δημοσιογράφους. Έτσι, μην γκρινιάζουμε κιόλας. Θανάση, έτσι δεν είναι.
1: Μην γκρινιάζουμε. Συγγνώμη, μήπως μιλάω έντονα και δημιουργώ πρόβλημα, αλλά είμαι.
0: Μιλάς μια χαρά, έντονα. Δεν έχουν μιλήσει εδώ σε αυτό το μικρόφωνο. Πολύ πιο έντονα άνθρωποι. Να σε ρωτήσω, Θανάση, σε είχα ρωτήσει αν μπορεί η επανεμφάνιση Τσίπρα ή το κόμμα του Τσίπρα να τρέψει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, έτσι. Και μας έλεγες, μας είχε μας
1: αυτό απαντώσει. Που ήθελα και σταματήσαμε να πω, είναι άξιο σήμερα, κάθομαι μέσα στο αυτοκίνητο καθώς οδηγούσα, να μιλάει ο κύριος Χατζηδάκης με τα παιδιά στο Real και να του κάνουν διάφορες ερωτήσεις. Και να λέει ο κύριος Χατζηδάκης με ένα ύφος λιγάκι ηρωνικό για τον κύριο Τσίπρα, λιγάκι έτσι συναισθηματικής απαξίωσης, αν είναι ευχαριστημένος ο κύριος Τσίπρας με το 15% που βρήκε, που πήρε τώρα, που επέστρεψε, ενώ έφυγε με το 18%. Μα να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, αυτό είναι ένα επιχείρημα της κυβέρνησης.
1: Όμως, το αν κατέβαινε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως κατεβαίνει ο Τσίπρας, θα έπαιρνε 5%. Δεν θα έπαιρνε 5%. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει αυτό το ποσοστό. Mm-hmm. Όσοι φύγανε, δηλαδή το να ειρωνεύεσαι έναν άνθρωπο ο οποίος μόνος του, μέσα σε εισαγωγικά, καταλαβαίνετε, χωρίς να λέω ότι δεν υπάρχουν.
0: Χωρίς τόσο γνωστά στελέχη όσο θα.
1: Αλλά τώρα μην τρελαινόμαστε. Τώρα ειρωνεύεσαι έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει 15% μόνος του και όσοι από εσάς πήγατε να κάνετε ανεξάρτητη κίνηση δεν πήρατε πάνω από 5%. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ένα ψέμα που δημιουργείται, μια ψευδέστηση που δημιουργείται. Μετράμε ανώμια πράγματα. Εγώ λέω λοιπόν ότι πράγματι δεν μπορεί μόνος του σήμερα να το πάρει, να πάρει τη Νέα Δημοκρατία ο Τσίπρας. Εν δυνάμει όμως, μέσα από διαφορετικές συγκυρίες και αν γίνουν σωστές κινήσεις και όχι λάθη από τη μεριά του, αύριο το πρωί, σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους, έχει τη μεγαλύτερη δυναμική να μπει μέσα στο παιχνίδι αυτό της διεκδίκησης της εξουσίας.
0: Ναι, αυτό το μοντέλο τώρα του κόμματος, επειδή έχουμε δει πολλά τα μάτια μας.
1: Τώρα γιατί.
0: Έτσι όπως το προβάλλει.
1: Αυτό λύσουν οι άλλοι. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό βλέπουμε. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, αυτό το μοντέλο. Ναι, να σε ρωτήσω, αυτό το μοντέλο με τους εθελοντές μου, εμένα μου θυμίζει, το έλεγα και με έναν άλλο συνάδελφο εδώ, τον Σωτήρη τον Πολάκη. Μου θυμίζει λίγο αυτό με τους εθελοντές του Μαμντάνη εκεί στη Νέα Υόρκη, ας πούμε. Που, ναι. Που βέβαια είχε αποτέλεσμα εκεί, γιατί δουλέψαν οι εθελοντές, έτσι. Πήγανε door to door, πόρτα πόρτα. Δεν ήταν έτσι απλώς ένα σώμα εθελοντών απλώς. Δουλέψανε στις γειτονιές, στα προβλήματα του κόσμου κλπ. Αυτό το μοντέλο λοιπόν του κόμματος, εσύ θεωρείς ότι μπορεί να κάνει διείσδυση στην ελληνική κοινωνία?
1: Κοίταξε,
0: και να έχει μια πρόταση, ρε παιδί μου, να έχει μια πρόταση για τα προβλήματα. Αυτό που λες εσύ τώρα στις συνεργασίες. Θα δούμε τις συνεργασίες.
1: Καταρχάς το τι θα γίνει αν κάποιος καταλάβει την εξουσία αν την καταλάβει είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι.
0: Ναι,
1: δεν σημαίνει η διεκδίκηση της εξουσίας ότι αν την κατακτήσει την εξουσία ότι θα είσαι και καλός και ο Μητσοτάκης την κατέκτησε και άλλοι την έχουν κατακτήσει και έχουν διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό της εν δυνάμει προσδοκίας που δίνεις την ώρα που δημιουργείς προϋποθέσεις εξουσίας. Τώρα, το κίνημα των εθελοντών έχει να κάνει με την ανάγκη της κοινωνίας. Και στη Νέα Υόρκη πίστευε κανένας ποτέ ότι θα δημιουργιόταν κίνημα
0: εθελοντών?
1: Είπα,
0: εκεί το αποτέλεσμα μέτρησε, αλλά υπήρξε πολλή δουλειά, γιατί δουλέψαν στον κόσμο.
1: Γιατί
0: είναι απλό είναι απλή απάντηση.
1: Πάρα πολύ απλή.
0: Έτσι,
1: γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν τεράστια προβλήματα και είχαν λόγους να συσπηρωθούν και να αγωνιστούν για το αύριό τους.
0: Τα προβλήματα εκεί στη Νέα Υόρκη, μην νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικά από εδώ. Είναι πάλι το στεγαστικό, είναι πάλι η ακρίβεια και εκεί, είναι πάλι η περιθωριοποίηση ομάδων, είναι επίσης η περιθωριοποίηση των νέων και εκεί. Ξέρεις, υπάρχουν, σκεφτόμουν ότι υπάρχουν πολλά κοινά, δεν είναι?
1: Αν η επόμενη κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, δώσει μια λύση στο στεγαστικό, στο Νίκη, το Νίκη πια, είναι μια σταθερά στο μισθό. Mm. Δεν είναι ότι ξέρεις ακρίβεινε το κρέας και θα πάω να φάω φακές. Mm. Εντάξει, γιατί δεν έχω να πάρω κρέας. Mm. Εδώ πέρα έχουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό είτε ξημερώσει νύχτα, είτε ξημερώσει βράδυ, είτε ξημερώσει ό,τι θέλεις, τα 700, τα 800, τα 900 ευρώ που είναι το Νίκη, είναι σταθερό. Δεν αλλάζει. Δεν έχει άλλη
0: ενάρξη. Άκουσα ένα συνάδελφο πριν από λίγο, τον Δημήτρη Μανιάτη, που είπε κάτι ενδιαφέρον για την ακρίβεια. Είναι, λέει, σαν να έχουμε έναν ακόμα φόρο. Και έχει δίκιο.
1: Ξέρεις,
0: η ακρίβεια, πράγματι αυτό είναι. Αυτό που είπε ο Δημήτρης είναι πολύ σωστό. Δηλαδή Είναι όντως σαν να έχουμε ακόμα έναν ακόμα φόρο.
1: Και εδώ έχουμε και κάτι ακόμα, θα μου επιτρέψει να σου πω. Ναι. Μία ακρίβεια που κερδίζει το κράτος από το ΦΠΑ. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, θα σου πω. Δεν είναι δηλαδή μόνο μία ακρίβεια για τον πολίτη. Είναι μία ακρίβεια που κερδοφορεί το κράτος. Με το 24% το ακριβότερο προϊόν εισπράττει περισσότερα το κράτος.
0: Και το ερώτημα
1: άρα
0: είναι...
1: μια ακρίβεια προς όφελος του κράτους, εις βάρος των πολιτών, είναι παράνοια.
0: Γιατί δεν την αντιμετωπίζει, να σου πω κάτι, Θανάση, αυτό το ερώτημα εντωμεταξύ το έχει θέσει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Γιατί λέει εμείς να μην θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ακρίβειας. Γιατί δεν το
1: είναι
0: αντιμετωπίζει
1: πρόσθετο
0: η κυβέρνηση.
1: Εσύ
0: έχεις απάντηση γι' αυτό.
1: Χρειάζεται να ρωτηθεί ο Θανάσης Λάλας για να απαντήσει. Είναι ένα και μοναδικό. Γιατί αυτοί οι οποίοι κερδίζουν και κερδοφορούν από αυτό το μηχανισμό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι γίνονται οι επόμενοι πλούσιοι. Ναι. Τι άλλο να συζητάμε δηλαδή. Mm-hmm. Από τις τσέπες μας το παίρνετε. Ναι. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τη συζήτηση είναι αυτή, γιατί να μην το αλλάξουμε. Γιατί ξέρετε ότι μπορεί αύριο να μην είσαστε κυβέρνηση και έχετε μαζέψει τα λεφτά του κόσμου. Και ο κόσμος το ξέρει εκεί.
0: Κάποιοι...
1: Και μόλις της το πεις αυτό, λέει αποδείξεις. Να πάμε στο δικαστήριο να το αποδείξεις.
0: Ναι, κάποιοι. Πάτε στον εισαγγελέα, που έλεγε και ο Σιμίτης, ο Αίμνης. Να θυμάστε τον Σιμίτη. Ναι. Πάτε στον εισαγγελέα.
1: Κάποιοι ξέρει βέβαια... κανέναν καλό κλέφτη. Ο καλός κλέφτης από τον κακό κλέφτη, ξέρει ποια είναι η διαφορά του. Ότι ο καλός κλέφτης δεν πιάνεται. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά του καλού κλέφτη από τον κακό κλέφτη. Ναι. Κλέφτης και οι δύο.
0: Σωστά.
1: Όπως λένε για τα τέμπη. Πάμε, λέει, στα δικαστήρια
0: εκεί
1: και ό,τι αποφασίζει.
0: Θα σε πήγαινα
1: μαγάζι
0: εκεί.
1: Όπου δεν υπάρχουν ντοκουμέντα πια. Έχετε καταστρέψει όλα τα στοιχεία. Ναι. Τι να πάει να δικάσει ο δικαστής.
0: Ναι. Ναι.
1: Και μάλιστα, να πάει να δικάσει μάλιστα... το έγκλημα χωρίς να έχει το πιστόλι, χωρίς να έχει το μαχαίρι.
0: Τα καταστρέψανε με εντολή του ανακριτή. Είναι φοβερό όλο αυτό. Να σε ρωτήσω.
1: Νομίζουν ότι είμαστε η λύση. Ναι. Μα τα λένε στη Μούρ και νομίζουν ότι η άρθρωπη είναι η λύση. Μα δεν είμαστε η λύση όμως. Πες μας. Ότι να σου πω κάτι, είμαι ο Ερντογάν και αλλάζω τα δεδομένα κάθε φορά του παιχνιδιού για να παραμείνω. Να σου πω ναι, okay. Αλλά μην με λες και ηλίθιο.
0: Ότι δεν καταλαβαίνω. Πώς βλέπεις την προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού, σε πού απευθύνεται η κυρία Καριστιανού? Είπες για τα Τέμπη. Η κυρία Καριστιανού ανέδειξε τα Τέμπη, έτσι. Αυτή είναι η πεποίθηση όλων. Έτσι, η παρουσία της, ο λόγος της, που ήταν λόγος. Απλώς, έτσι, έμπαινε στον κόσμο, πέρναγε στον κόσμο. Για πες μου, πώς βλέπεις την προσπάθεια όμως, την πολιτική της τώρα εδώ πέρα?
1: Δεν θέλω να δημιουργώ προβλήματα και να διατυπώνω απόψεις για ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί ένα τόσο μεγάλο χτύπημα στη ζωή τους. Γιατί είναι πολύ μεγάλο χτύπημα αυτό στη ζωή της.
0: Αλλά είναι η μάνα του χαμένου παιδιού και η μάνα, είπαμε, που συσπήρωσε κόσμο κλπ.
1: Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Είναι άλλο πράγμα το ότι έχω δίκιο και δεν βρίσκω το δίκιο μου και άλλο πράγμα επειδή δεν βρίσκω το δίκιο μου θα αναλάβω τη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι άλλο τώρα, άλλο το άλλο.
0: Έχει όμως μία...
1: Δεν είναι τα ίδια πράγματα.
0: Έχει όμως
1: δηλαδή
0: μία...
1: δεν είναι το ίδιο πράγμα να σας πω κάτι. Υποφέρει τον νεφρό μου και πρέπει να κάνω ενηχείρηση και μετά γίνομαι χειρουργός. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο.
0: Ο κόσμος όμως, όπως δείχνουν και όλα, θα ψηφίσει και με θυμό, θα ψηφίσει και με συνέστημα σε αυτή τη φάση. Έχουμε και το ιστορικό δεδομένο ότι στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις έχουν πέσει από τα σκάνδαλα, Θανάση, κατά καιρούς. Δυστυχώς δεν έχουν πέσει από τα καθημερινά προβλήματα. Το ξέρεις εσύ, έτσι. Η ιστορία αυτό διδάσκει. Θα ψηφίσει ο κόσμος με θυμό. Κυρία Καριστιανού συσπηρώνει ένα. Δεν είναι απλό να εμφανίζεσαι ξαφνικά χωρίς κανέναν άλλο γνωστό επίσης και να παίρνεις την τέταρτη θέση, ας πούμε.
1: Ζούμε σε μια εποχή που κάναμε μεθοδικά, έγινε μεθοδικά, μια άλωση των σκεπτόμενων ανθρώπων. Τι θέλω να πω. Εγώ αυτή τη στιγμή, εσύ οποιοσδήποτε, που μιλάω ως ένας άνθρωπος που σκέφτομαι πάνω στα προβλήματα. Το τι θα κάνει ο κόσμος είναι μια άλλη ιστορία. Κάποτε, όταν οι άνθρωποι θέλουν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, παίρνανε τις εφημερίδες και μέσα στις εφημερίδες υπήρχαν σκεπτόμενοι άνθρωποι που αναλύανε, δεν είχαν απλώς άποψη, προσπαθούσαν να στηρίξουν μια λογική, μια σκέψη, για να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει γύρω. Εμείς αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Αναλύουμε μερικά δεδομένα. Σου λέω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 105 κιλά δεν μπορεί να παίξει μπάλα όπως παίζει ο Μέση. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως, όποιος θέλει μπορεί να βάλει κάποιον μέσα 105 κιλά στο γήπεδο και να παίξει. Και ο κόσμος να χειροκροτήσει εξέδρες. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ όμως είμαι υποχρεωμένος να πω, παιδιά, με τι στοιχεία κάποιος άνθρωπος μπορεί, γιατί πρόσεξε, Δεν εννοώ ότι η κυρία Καριστιανού πηγαίνει σε ένα σχηματισμό πολιτικό, εντάσσεται και λέει εγώ ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχω υποστεί τις συνέπειες θα στηρίξω έναν πολιτικό φορέα για να λύσουμε τα προβλήματα. Πάει να είναι αρχηγός ενός φορέα. Πρέπει να είναι μπροστά στο φορέα. Είναι ο άνθρωπος δηλαδή που αν αύριο το πρωί αποφάσισε ο κόσμος, και γιατί όχι, αποφάσισε ο κόσμος αυτή να είναι να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα είναι η γυναίκα η οποία θα πάρει αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που συνέβη στα Τέμπη.
0: Ναι.
1: Και είναι με το τραγικό αυτό.
0: Είναι και για άλλα θέματα, λες. Πρέπει να αποφασίσει για άλλα θέματα. Υπάρχουν τα εθνικά θέματα τώρα εδώ, διεθνείς.
1: Ως προς το αρχηγικό.
0: Ναι.
1: Ως προς τα υπόλοιπα, okay, το καταλαβαίνω ότι είναι μια γυναίκα η οποία πολύ καλά κάνει και διαμαρτύρεται και είμαστε υπέρ της.
0: Ναι.
1: Να διαμαρτύρεται και είμαστε υπέρ της, να ενταχθεί και κάπου να διεκδικήσει το δίκιο.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι πιστεύουμε ότι υπάρχει άδικο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι άλλο πράγμα, πιστεύω ότι είναι άδικο, και άλλο πράγμα να πάω να δικάσω το άδικο με νομικούς τρόπους ενώ δεν ξέρω νομικά.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο πράγμα. Το ένα άλλο πράγμα. Ναι.
0: Ποια προβλήματα θεωρείς, τι απασχολεί τον κόσμο, και θέλω να σε ρωτήσω τώρα και σε σχέση με αυτό το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, εσύ πιστεύεις ότι αυτά τα θέματα δημοκρατίας, υποκλοπών κλπ. Είναι γεγονός ότι δεν απασχολούν τόσο πολύ τον κόσμο σε σχέση με τις οικονομικές του ανάγκες, τις οικονομικές του, την ακρίβεια και στο ρεύμα, το στεγαστικό του, τι εκτιμάς εσύ ότι τον απασχολούν?
1: Υπάρχουν προβλήματα, πολύ σοβαρά προβλήματα, πολύ μεγάλα προβλήματα, τα οποία σε πρώτο επίπεδο δεν μετριώνται ποια είναι η καταστροφική τους επίδραση στο κοινωνικό σύνολο, δηλαδή στο σύνολο των ανθρώπων. Και θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ο τρόπος με τον οποίο αντιπαρατήθεται η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο Άδωνης στη Βουλή. Δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, θα πει κάποιος, εντάξει παιδιά, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι αντιπαρατήθηκαν αυτά. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πόσο διαλύει την κοινωνική συνοχή αυτός ο τρόπος αντιπαράθεσης ο δημόσιος. Προσπερνάμε και εννοούμε εντάξει είναι δύο περίεργοι τύποι, μα όχι, είναι κακό αυτό το πράγμα μέσα σε έναν χώρο στον οποίο υπάρχει μια σειρά από αρχές. Όταν πηγαίνει ο άλλος και δημιουργεί ύβρις για να κερδίσει κάτι, μέσα στο σπίτι μας το παιδί μας μαθαίνει, αντιμετωπίζει τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Σιγά σιγά. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα που διαβρώνουν την κοινωνία. Σιγά σιγά. Αν με ρωτήσει σήμερα για τις υποκλοπές, μπορεί να σου πω: βαριέσαι, μωρέ, εντάξει.
0: Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Αυτό είναι το επιχείρημα.
1: Έτσι. Αλλά όμως δεν μας λέει ο κύριος Άδωνης ότι αν αύριο το πρωί παρακολουθούν εμένα με το Predator, μπορούν να βλέπουν το παιδί μου γυμνό. Να βλέπουν τη γυναίκα μου η οποία κάνει το χ.
0: Ναι.
1: Να βλέπουν τον πατέρα μου που κάνει το ψ. Δεν μας το λέει αυτό. Μας λέει απλώς και μόνο ότι έλα μωρέ, τι έγινε που με παρακολουθούνε.
0: Ναι, δεν μόνο το τηλέφωνο.
1: Παρακολουθούν και εμένα.
0: Κοίτα, ψευδώς δημιουργείται μία εικόνα ότι το Predator παρακολουθεί μόνο τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Έτσι, αυτό λέω. Δεν είναι αλήθεια. Το Predator ονομάστηκε έτσι, ως αρπακτικό σημαίνει Predator, το έχω πει αρκετές φορές. Αυτό σημαίνει Predator, αυτό το παράνομο λογισμικό, διότι είναι το λογισμικό αυτό το παράνομο, μπορεί να παρακολουθήσει, είναι μια κάμερα ουσιαστικά, είναι ο μεγάλος αδελφός σε όλοι μας, όπου έχουμε το τηλέφωνο. Μπορεί να και όλες τις δραστηριότητες μας που κάνουμε συγχρόνως με το τηλέφωνο.
1: Ας δούμε λοιπόν, να δούμε. Ναι. Να πάμε στον κόσμο, να του εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι το Predator, να εξηγήσουμε τι σημαίνει παρακολουθεί.
0: Υπάρχει και η παραπληροφόρηση.
1: Να δούμε αν ο κόσμος ευαισθητοποιείται.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: το δεύτερο και το κυριότερο θέλω να σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με αυτό. Το ξέρετε ότι αν περπατάς στο Άμστερνταμ, που είναι ανοιχτά τα παράθυρα των ανθρώπων, στο κέντρο του Άμστερνταμ, δεν τολμάει άνθρωπος να κοιτάξει μέσα στα σπίτια. Θεωρείται αδίκημα. Ενώ είναι,
0: να κοιτάξει από το παράθυρο, λες το δρόμο. Ναι, από το παράθυρο.
1: Να κοιτάξει την ιδιωτική ζωή του άλλου.
0: Ναι. Πολύ μάλλον.
1: Καταλαβαίνω τι είναι αυτό το πράγμα. Τι κατάργηση είναι αυτό.
0: Ναι, πολύ μάλλον.
1: Και πριν από 30 χρόνια κατεβαίναν οι άνθρωποι στους δρόμους για τα αρχεία και τις παρακολουθήσεις της αστυνομίας. Γινόντουσαν σκοτωμοί και σήμερα με ένα σφράγμα.
0: Ναι, θεωρείται και κανονικότητα αυτό. Ότι είναι
1: αυτό. Όχι. Όχι. Ας μην το καταλαβαίνει ο πολύς ο κόσμος. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να το υπερασπιστώ.
0: Και αυτό πρέπει να κάνουν και οι πολιτικοί.
1: Δεν το υπερασπίζομαι για να κερδίσω τις εκλογές
0: έτσι.
1: Εγώ το υπερασπίζομαι γιατί αυτό το πράγμα είναι άδικο. Είναι παράλογο.
0: Ναι.
1: Είναι αντικοινωνικό. Είναι υβριστικό. Είναι υβριστικό.
0: Λοιπόν.
1: Όπως και η κουβέντα που λέγεται, ας πούμε, αν δεν είναι ο Μητσοτάκης, ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Παιδί μου, τι ύβριση είναι αυτή. Τι εννοείται, σε μια ολόκληρη χώρα δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος να κυβερνήσει την Ελλάδα εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Είμαστε άρρωστοι. Εγώ να ξαναβγεί και να ξαναβγεί ο άνθρωπος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Αλλά αν δεν ψηφίσει ο ελληνικός λαός, φυσικά θα ξαναβγεί. Αλλά αν δεν τον ψηφίσει όμως, δεν θα ξαναβγεί και θα ανατραπεί. Λοιπόν,
1: ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός να ζήσει με έναν τρόμο ότι θέλει, αυτός ο άνθρωπος δεν μας σώσει, δεν μας σώσει κανένας. Τι είναι αυτή η αηδία? Λοιπόν, αυτό είναι ύβρι στη μούρη του λαού. Ότι ο λαός αυτός δεν έχει κανέναν από τα 10 εκατομμύρια, δεν έχει κανέναν άλλον άξιο να κυβερνήσει παρά μόνο έναν. Εάν αυτό δεν είναι ένας βαθύτατος φασισμός, τι άλλο να πω?
0: Θανάση, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας αυτό το πρωινό και μ' αρέσει και το έντονο ύφος. Εμείς δεν τα στρογγυλεύουμε τα πράγματα, να το ξέρεις, έτσι. Μην έχεις καμία. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό τρίμηνο. Καλό σουκού. Λοιπόν, τα σχολιάσαμε όλα με τον συνάδελφο, τον Θανάση τον Λάλα. Εγώ συνάδελφο τον θεωρώ καταρχήν και είναι πολιτικός σχολιαστής βέβαια. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Δεν έχουν τέλος λοιπόν οι περιπέτειες της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου, της γυναίκας που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι σήμερα... με μία απόφαση την οποία έχει προσβάλει στα δικαστήρια, είναι στο πρωτόκολλο εκεί στην ΑΔΕ, η κυρία Τυχεροπούλου, όμως είναι και πραγματογνώμων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έχουμε το δικηγόρο της εδώ, τον κύριο Βαγιάνο. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι κύριε Παπαδάκου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Να μας πει για τις νέες περιπέτειες της γυναίκας αυτής, τις νέες επιθέσεις που δέχτηκε. Κοιτάξτε, διαβάζω εδώ μία δήλωσή της, η οποία είναι, όπως λέει η ίδια, είναι τα λόγια της, καταγγελία για νέα, λέει, επιχείρηση πύλωσης και κατασκευής ενοχοποιητικών στοιχείων. Να μας πείτε τώρα ποια είναι αυτά τα στοιχεία που πάνε να κατασκευάσουν τα καινούρια σε βάρος της. Και μιλάει για συμβόλαιο εκτέλεσης που φέρεται, λέει, προσέξτε, λέει κάτι πολύ σοβαρό, που φέρεται να εκτελεί μέσω της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, δηλαδή βάζει έναν δημόσιο φορέα, υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, είναι αρχή, έτσι. Η εγκληματική, λέει, οργάνωση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό, γιατί είναι πολύ σκληρή η φράση αυτή, την οποία έχει στη δήλωσή της η κυρία Τυχεροπούλου.
2: Κύριε Παπαδάκου, να διευκρινίσω καταρχάς ότι η κυρία Τυχεροπούλου είχε καθαιρεθεί από τον, από τον τότε πρόεδρο Κυριάκο Μπαμπασίδη, τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, 10 μέρες μετά, ένα μήνα μετά το αίτημα απόσπασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην... απόσπαση της Τυχεροπούλου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Τυχεροπούλου ήδη από το Σεπτέμβριο του 2023 συνεργάζεται ως ειδική επιστήμονας σε συγκεκριμένες δικογραφίες κατόπιν διορισμών με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφού αξιολόγησαν ως σημαντική τη συνεργασία αυτή οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, ζήτησαν την πλήρη απόσπασή της, απόσπαση που αφού έφτασε στο Υπουργείο ξεκίνησε.
0: Την είχε εγκρίνει καταρχήν ο κύριος Τσιάρας, θυμόμαστε
2: την. Την είχε εγκρίνει ο κύριος Φλωρίδης ως υπουργός.
0: Ο κύριος Φλωρίδης, συγγνώμη, όχι ο κύριος Τσιάρας. Ναι,
2: και έφτασε στον κύριο Τσιάρα το Σεπτέμβριο, ο οποίος την έβαλε στο σιρτάρι του.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν την προχωρούσε επί μήνες.
0: Αυτή τη στιγμή, η κυρία Τυχεροπούλου, πού είναι, σε ποια υπηρεσία?
2: Αυτή τη στιγμή, η Τυχεροπούλου, όπως μεταφέρθηκε ο ΠΚΠ.
0: Στην ΑΔΕ,
2: ναι. Κάθε διευθυντής μεταφέρθηκε στη θέση που τον βρήκανε. Μάλιστα. Πού βρήκαν την Τυχεροπούλου? Στο πρωτόκολλο.
0: Μάλιστα. Είναι στο πρωτόκολλο, άρα σωστά το λέμε αυτό. Λοιπόν.
2: Σε μια αντίστοιχη διοικητική υπηρεσία εκτός της Γενικής Διεύθυνσης Πληρωμών. Πού είναι δηλαδή?
0: Για να μην βλέπει τις πληρωμές, εννοείται. Και σιγά μην τη βάλει.
2: Και να μην έχει θέση ευθύνης. Ποιοι είναι σε θέση ευθύνης? Όλοι αυτοί που το καλοκαίρι στα δημοσιεύματα από τις διαρροές της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
0: μιλάγαν στα τηλέφωνα και λέγαν πώς θα στήσουν το έγκλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Πώς σφινώνουν τα αφημί, πόσο να χρεώνει ο κάθε το άλλο στέλεχος τα αφημί που αποδέσμευσαν. Οι συνομιλίες με τους ερευνόμενους παραγωγούς γνωστούς, συνομιλίες του Προέδρου και στελεχών με ερευνόμενους και ελεγχόμενους παραγωγούς, τους οποίους ενημέρωναν για τις διώξεις και τα πειθαρχικά της Τιχεροπούλου. Δηλαδή είχαμε κάνει αίτηση εξαίρεσης για το πειθαρχικό που είχε κάνει ο Μπαμπασίδης και λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν αυτό να κριθεί από τον Μπαμπασίδη, γιατί έχει εκδικητική στάση και μεροληπτική απέναντι στην Τιχεροπούλου και θα πρέπει να κριθούμε από τον Υπουργό, τον ιεραρχικά ανώτερο. Ναι. Και αυτή την κουβέντα, αυτό το έγγραφό μας ενημερώνει έναν από τους ελεγχόμενους παραγωγούς.
0: Μάλιστα.
2: Ο Μπαμπασίδης.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω,
0: ο Πρόεδρος ενημερώνει τον ερευνόμενο για απάτη σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είστε σαφείς. Όμως τώρα, δείτε τώρα. Θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό, κύριε Βαγιάννο.
2: Πάμε στο σημερινό.
0: Γιατί είναι πολύ σοβαρό. Μιλάει για συμβόλαιο εκτέλεσης σε βάρος της, με βραχίωνα από την εγκληματική οργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εντάξει, αυτό είναι λογικό, γιατί αυτοί οι εγκληματίες δεν θέλουν. Θέλουν να υπάρχει συμβόλαιο σε βάρος. Όμως εδώ δημοσιοποιεί ότι ο βραχίωνας της εκτέλεσης αυτού του συμβολέου σε βάρος της είναι υποδιεύθυνση δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Ποιοι είναι αυτοί?
2: Κύριε Παπαδάκου, το τελευταίο διάστημα έχουν έρθει πάρα πολλές υποθέσεις στη δημοσιότητα σχετικά με τις έρευνες της οικονομικής αστυνομίας.
0: Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο, Κρήτη κλπ. Μάλιστα.
2: Από αυτές είναι σαφές και το Ανεστίδη, μην ξεχνάτε.
0: Τώρα θα τον έχουμε σε λίγο, σε δύο λεπτά. Τώρα δεν ξέρω
2: γιατί. Γιατί μια πραγματικά χαρακτηριστική περίπτωση, ένα χαρακτηριστικό συμβόλαιο εκτέλεσης ήταν του Κώστα Ανεστίδη.
0: Μάλιστα.
2: Μέσα σε μια μέρα τον άνθρωπο τον βγάλαν στα μανταλάκια, τον δεσμεύσαν τους λογαριασμούς. Η οικονομική αστυνομία δεν κάνει πρωτογενή έρευνα, στηρίζεται στα στοιχεία που λαμβάνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό το διαπιστώσαμε και έτσι όπως διέρευσε η δικογραφία για τους βουλευτές, τους 13 βουλευτές και τους δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί πέρα υπάρχει αναφορά στην έκθεση πεπραγμένων της οικονομικής αστυνομίας, η οποία λαμβάνει υπόψη της ουσιαστικά στοιχεία όπως τις δόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα γνωστά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν μέχρι σήμερα στις θέσεις.
0: Επομένως,
2: ότι γι' αυτό παραμένουν στις θέσεις.
0: Ναι. Αναδεικνύει, επομένως, μια συνεργασία. Ένα λεπτό. Αναδεικνύει εδώ η κυρία Τιχεροπούλου με τη δήλωσή της μια συνεργασία της εγκληματικής οργάνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάει για τους υπαλλήλους που λέτε. Αλλά με την οικονομική.
2: Ακριβώς.
0: Με την υποδιεύθυνση δίωξη οικονομικών εγκλημάτων όμως τώρα. Αυτό είναι το.
2: Είναι
0: πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Και επιπλέον, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο δυστυχώς, η κυρία Τιχεροπούλου, προσέξτε, λέει ότι κατασκευάστηκαν σε βάρος τη στοιχεία από τον κύριο Μπαμπασίδη.
2: Να πω στην ουσία, στη συγκεκριμένη καταγγελία. Υποτίθεται στη συγκεκριμένη κατηγορία, η οποία ανατρέχει πίσω στον Οκτώβρη του 2024, αφού καθαίρεσε ο Μπαμπασίδης στην Τιχεροπούλου. Τι έγινε? Ζήτησε από την Τιχεροπούλου να παραδώσει το αρχείο της. Του απαντήσαμε ότι επειδή στο ερμάριο και στον υπολογιστή μας βρίσκονται προσωπικά έγγραφα και έγγραφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ήδη συνεργαζόταν ένα χρόνο τότε, δεν είναι δυνατόν να αποκτήσεις πρόσβαση σε αυτά, δώσε μας χρόνο να τα καθαρίσουν, να τα βγάλουμε αυτά από το ερμάριο και από τον υπολογιστή, γιατί απαγορεύεται να λάβεις γνώση και οποιοδήποτε τρίτος και να σου το παραδώσουμε. Ο Μπαμπασίδης αρνήθηκε και κλείδωσε με δικό του λουκέτο το ερμάριο και λέει ελάτε να το ανοίξουμε με δικαστικό επιμελητή. Αναγκάστηκε δηλαδή από την άρνησή μας να φέρει δικαστικό επιμελητή. Ωραία, ωραία θα πει κάποιος. Και λέει λοιπόν, φέραμε δικαστικό επιμελητή και τι γράφει στην έκθεσή του ο δικαστικός επιμελητής? Ότι ήρθαμε στο γραφείο της Τιχεροπούλου και είδαμε το ερμάριο, το οποίο το βρήκα ανοιχτό, λέει ο δικαστικός επιμελητής, στην επίσημη έκθεσή του που επικαλείται ο ίδιος ο Μπαμπάς.
0: Υπάρχει και μια συνομιλία, και με αυτό να τελειώσουμε, κύριε Βαγιάνο, γιατί ο χρόνος.
2: Εγώ θέλω να πω απλά, γιατί κάποιος που καλεί δικαστικό επιμελητή ανοίγει και παραβιάζει το ερμάριο πριν φτάσει ο δικαστικός επιμελητής.
0: Γιατί θέλει να δει
2: να τι υπάρχει. Γιατί θέλει να αλλοιώσει το περιεχόμενο. Ο λόγος που το ανοίξανε και το παραβιάσαν ήταν γιατί θέλανε να λάβουν γνώση των δικογραφιών που δούλευε η Χεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Φυτέψαν έγγραφα, αφαίρεσαν έγγραφα και μετά στήσανε ολόκληρη επιχείρηση, και οι μεθοδεύσεις και το στήσιμο υπάρχουν με διαλόγους που αποτυπώνουν βήμα-βήμα τη μεθόδευση μεταξύ του Μπαμπασίδη,
0: του πρώην πρόεδρου του ΟΠΚΠ, του πρώην πρόεδρου του ΟΠΚΠ λοιπόν, και
2: όλοι αυτοί, λοιπόν, και η οικονομική αστυνομία και όλοι αυτοί που ανατρέχουν σε αυτές τις φεδρές κατηγορίες, για τις οποίες έχουμε απαντήσει, έχουμε δώσει τα στοιχεία και φυσικά έχουν συζητηθεί στην Εξεταστική Επιτροπή, ας δούνε και ας εξηγήσουν γιατί ένας δικαστικός επιμελητής γράφει ότι βρήκε το αρχείο ανοιχτό, και πώς είναι δυνατόν αυτό το στοιχείο να αξιοποιείται, αυτή η έκθεση να αξιοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο για το περιεχόμενο ενός ερμαρίου, όταν ο δικαστικός επιμελητής λέει το βρήκα ανοιχτό. Μάλιστα. Και όταν υπάρχουν διάλογοι, μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω. Όταν υπάρχουν διάλογοι,
2: ναι, που αναφέρουν ότι πρέπει να κρύψουμε την υπογραφή, ανοίξαμε το ερμάριο.
0: Με ποιον είναι οι διάλογοι, αυτό πείτε και να τελειώσουμε. Ποιοι μιλάνε?
2: Είναι ένας από τους πολύ γνωστούς ελεγχόμενους.
0: Ο Φραπές λοιπόν μιλάει, ο κύριος Ξυλούρης. Και με τον κύριο Μπαμπασίδη.
2: Με τον Μπαμπασίδη.
0: Λοιπόν, να τελειώσουμε με αυτό το εντυπωσιακό. Λοιπόν.
2: Να θυμίσω ότι όλες αυτές οι μηνύσεις κατά της Τυχεροπούλου έχουν γίνει τρεις μηνύσεις. Η πρώτη είναι από έναν ελεγχόμενο παραγωγό, όπως είπατε, σύμφωνα με τους διαλόγους κατ' εντολή του Υπουργού Αυγενάκη. Δεύτερη είναι αυτή η περίπτωση που συζητάμε, από τον Μπαμπασίδη, αφού την καθαίρεσε, τις έκανε και μηνύσεις. Και τρίτη είναι από τον Σαλάτα. Ο οποίος Σαλάτα, θυμόμαστε τι έγινε όταν πήγε να κάνει έλεγχο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Δικαστής
2: και ο οποίος ποτέ δεν ζήτησε να δει την Τυχεροπούλου, να τη ρωτήσει τι γίνεται, ποια η γνώμη της. Και έχει ο ίδιος δηλώσει ότι τον συμβούλευαν τα πολύ αξιόλογα στελέχη του οργανισμού.
0: Λοιπόν, κύριε Βαγιάνο.
2: Δηλαδή αυτοί που αναφέρονται στη δικογραφία.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Θα μιλήσουμε πάλι. Και εσάς, κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο εδώ. Να είστε στο κόκκινο, να ενημερώνεστε και να περνάτε και καλά, και να ακούτε και ωραίες μουσικές, γιατί όχι.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
8: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις. Σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: Η ώρα είναι 1:00. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε πλήρες αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, με το κλίμα να είναι τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή διοδίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ενώ θέτει ως όρο για οποιαδήποτε συμφωνία και τον τερματισμό της σύραξης στον Λίβανο. Την ίδια ώρα, το μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου παραμένει ανοιχτό, παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρόζους, με νέους βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ η Χεζμπολάχ ζητά συνολική εγκεχηρία. Παράλληλα, η Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ για εκένωση της Παλαιστινιακής Κοινότητας Χάνα Λαχμάρ, κάνοντας λόγο για σκόπιμη και παράνομη πολιτική εκφοβισμού. Συνεχίζεται η συγκέντρωση διαμαρτυρία συλλογικοτήτων και πολιτών κατά της άφιξης του Crown Iris στην Σύρο. Προκλητική η στάση της αστυνομίας που από το πρωί έχει καταλύσει στο νησί και άντρες της συνοδεύουν ένα γκρουπ κάποιους εκ των Ισραηλινών που βγήκαν από το καράβι, προκαλώντας τις αντιδράσεις των κατοίκων. Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 12 προσαγωγές διαδηλωτών, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Σύμφωνα με καταγγελίες στο Κόκκινο, οι Ισραηλινοί συνοδευόμενοι από άντρες των ΜΑΤ και άλλων μονάδων της αστυνομίας επιτίθενται και χειδεολογούν κατά των διαδηλωτών, την ώρα που το νησί αστυνομοκρατείται. Στη Βουλή διαβιβάστηκε μήνυση που είχε υποβάλει η επικεφαλής της πλέψης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για συγκαταφαντική δυσφήμιση. Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός κατά τη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη τον Ιούνιο του 2025 είχε υποστηρίξει ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου υπήρξε συνήγορος βιαστή. Οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν υπερβάσεις και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, τόνισε χθες ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας σε εκδήλωση στην Κεντρική Μακεδονία. Το Σάββατο στις 10.30 συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, με την έναρξη των εργασιών να γίνεται με ομιλία του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου. Φούντωσαν τα σενάρια για μήνυ ανασχηματισμό, καθώς η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να δρομολογήσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα την εκλογή νέου γραμματέα, θέση για την οποία φέρεται να προτείνει το αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Οι ανισότητες διευρύνονται ενώ ακρίβεια και σχροκέρδια πλήττουν μισθούς και συντάξεις, υπογράμμισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός, μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Αναφέρθηκε σε καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων και ελλείψεις προσωπικού στον ΕΦΚΑ, σημειώνοντας ότι στην Αττική υπηρετούν μόλις 18 ελεγκτές για εισφαιροδιαφυγή. Σε κρεσέντο πρόκληση, ο Άδωνης Γεωργιάδης εξακολουθεί να επέρεται ότι το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ, ενώ συνεχίζει την περιοδία του στη Βόρεια Ελλάδα. Σε ανάρτησή του στο ΙΚΣ, ο Υπουργός Κοινικά αναφέρει: «Δεν τους χορταίνω τους κομμουνιστές. Σήμερα θα είναι μαζεμένοι στην Αλεξανδρούπολη. Θα έχει μεγάλη πλάκα». Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση νέου κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή της Κοζάνης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα φέρεται να δρούσε στη Δυτική Μακεδονία και να λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις για διάστημα 7 ετών, ύψους άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Εκτός λειτουργίας είναι οι πινακίδες τηλεματικής του ΟΑΣ, αφήνοντας χωρίς ενημέρωση τους επιβάτες σε στάσεις της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, από χθες το βράδυ περίπου

0: το γνωμοσύνη. Διεθνής επικαιρότητα. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, με την οποία ζητά τον τερματισμό των εχθροπραξιών και προτείνει απευθεία συνάντηση, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Η Μόσχα ανακοίνωσε το περιεχόμενο της επιστολής θα εξεταστεί άμεσα πριν διαμορφωθεί η επίσημη απάντησή της. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στο Telecom Center Athens μεταφέρεται απόψε στις 9 η σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό με στόχο τη νίκη και το 1-1 στη σειρά, την ώρα που οι Ερυθρόλευκοι θα παλέψουν να διπλασιάσουν τις νίκες τους και να φτάσουν πιο κοντά στον τίτλο.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης. Ο Παύλος, έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των Συντακτών. Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Και προσέξτε τι φωτογραφίες έχει. Αριστερά έχει τον Νικολή τον Ανδρουλάκη, λίγο ξινό. Δίπλα είναι ο Τσίπρας, χαμόγελα. Μετά είναι ο Κολάμπια, συγγνώμη που με είδατε. Και τέρμα δεξιά είναι η Καριστιανού με ένα μηδίαμα. Και λέει, έχουμε λέει δημοσκόπηση, δεύτερη η Ελλάς, με μονοψήφια διαφορά από την Νέα Δημοκρατία. Μονοψήφια, 9,5% είναι. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Κώστας Ανεστίδης. Δικαιωμένος, αλλά οργισμένος. Θα τα πούμε όλα στο τέλος της εκπομπής. Ριζοσπάστης. Στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων για το 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητής. Απογευματινή. Οξυγόνο σε 190.000 δανειολήπτες. Ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι για νόμο Κατσέλη, να υπολογίζονται οι τόκοι στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Φουλ για γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυρανάκης. Έρχεται μήνυα ανασχηματισμός. Και τι θα απογίνει η συγκοινωνιακή επανάσταση. Ποιος θα την ολοκληρώσει.

Καθημερινή. Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023, γιατί η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή και η ζωή στην επαρχία είναι πάρα πολύ ακριβή. Λέει θα δημιουργηθούν κενά στα σχολεία, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχει βρει τη λύση η Ζαχαράκη. Θα πάρει συνταξιούχους δασκάλους για να δουλέψουν στα σχολεία. Δάσκαλοι, ξέρετε, τώρα βγαίνουν σύνταξη γύρω στα 67, τώρα θα πάρουν κανένα 80χρονο, ας πούμε. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Νέες συμφωνίες της Τουρκίας για οπλικά συστήματα με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας και με τον Καναδά. Κυρίως εδώ να πούμε, οι συμφωνίες είναι με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κυρίως, που είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος σύμμαχος της Ελλάδος. Ελεύθερος τύπος. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Γκάζι, λέει, στις διαδικασίες δόμησης. Ξεκάθαροι κανόνες, μπορείτε να χτίσετε όπου θέλετε. Δεύτερο θέμα στον Ελεύθερο Τύπο. Οι πρώτες 72 εθελόντριες στο στρατό. Και λέγαμε, σκεφτείτε κάποια να πάει και να ζητήσει αναβολή. Τα νέα. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Ποιος φάκελος? Α, συναλλαγές με το δημόσιο. Το διαφημίζει από το πρωί σε όλα τα ραδιόφωνα ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Λέει θα κάνετε με ένα αίτημα και μετά με ένα κλικ θα βλέπετε που είναι ο φάκελος. Δεύτερο θέμα στα νέα. Ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του ΠΑΣΟΚ? Ετοιμαζόμαστε! Θα είναι, λέει, η ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους. Θα κάνουν γύρω-γύρω. Τι είναι αυτό? Δημοκρατία! Χούντα η Τουρκία του Ερδογάν! Σε εισαγωγικά, λέει, έκθεση καταπέλτης στην Αμερικάνικη Βουλή των Αντιπροσώπων. Και άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Ρωτάει ο Μανώλης Κοτάκης, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τους Έλληνες αγρότες? Οι κοβές, ξέρω. Εστία. Υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεων με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό είναι τώρα ο Λιβάνιος θέλει να βάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών, δεν ξέρω, παντού. Λέει η ψηφιακή κάρτα μπες βγες, σε κάποιες υπηρεσίες να μπαίνεις με αποτύπωμα ή με την ήριδα του ματιού. James Bond το κάναμε. Και Εθνικός Κύρκας, διαδηλώσεις στην Αλβανία για την επένδυση που σχεδιάζει ο Κούσνερ. Ο Κούσνερ είναι ο γαμπρός του Τραμπ στην Αλβανία, είδατε, υποανάπτυκτη. Δεν θέλουν τις επενδύσεις. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σταύρο να είχαμε 10 παπασταύρους. Τον καλύτερο υπουργό ενεργείας της Μητσοτάκης ΑΕ. Μετά φυσικά τον Κάτσε Σκρέκα. Τον καλύτερο επικεφαλής οικονομικού γραφείου Έλλην πρωθυπουργού εδώ και 200 χρόνια. Εννοείται μετά τον Άλεξ Πατέλης. Αυτόν που μαζί με τον Κυριάκο Πυρεκάκη τον Οκτώβριο του 2014 στην εξωχώρια διαπραγμάτευση στο Παρίσι μας βγάλαν από τα μνημόνια για να μας βάλει μετά ξανά αυτός ο Τσίπρας. Λες και εσύ, Χρήστο Πρωτόπαπα, που είχες πάει και εσύ τότε εκδρομή στο Παρίσι. Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια τους η Μαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράν τον Παπασταύρου γιατί λέει ως Έλλην πολίτης πήγε μάρτυρας σε μία δίκη και είπε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Και λένε οι Μαδούροι, η παρουσία λέει υπουργού της κυβέρνησης Παπασταύρου ως μάρτυρα υπεράσπισης του επιχειρηματία Σάμπη Μιονή απέναντι στη δημοσιογράφο Γιάννα Παπαδάκου σε μια υπόθεση που έχει καταγγελθεί από οι διεθνείς φορείς και δημοσιογραφικές ενώσεις ως αγωγή ΣΛΑΠ συνιστά μια εξαιρετικά αρνητική πολιτική και θεσμική εικόνα για τη χώρα. Και λένε οι Μαδούροι ότι ο Μητσοτάκης οφείλει, λέει, να δώσει εξηγήσεις. Πριτς που θα δώσει. Και κατηγορούν και το Φλωρίδη γιατί δεν έχει φέρει, λέει, στη Βουλή την αντισλαπ ευρωπαϊκή οδηγία η οποία θα έπρεπε να σωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο μέχρι 7 Μαΐου του 26. Συγγνώμη, η Παπαδάκου, αυτή είναι που κάνει εκπομπή πριν από εμάς. Αυτή μάλλον, ε. Λοιπόν, πολύ καλά έκανε ο Παπασταύρου και πήγε μάρτυρα στη δίκη. Άλλωστε ο Σάμπης είναι φίλος του Παπασταύρου και ο Παπασταύρου δεν εγκαταλείπει ποτέ τους φίλους του. Με το Σαμαρά τελικά δεν ήταν πολύ φίλος. Τώρα αυτά τα σλαπ δεν ξέρω τι είναι. Αλλά δεν κατάλαβα. Γιατί δηλαδή οι υπουργοί του Κολάμπια να μην πηγαίνουν μάρτυρες στα δικαστήρια στο πλευρό ισχυρών παραγόντων? Δηλαδή πού να πάνε μάρτυρες οι υπουργοί του Κολάμπια? Στις δίκες του Καλαϊτζίδη, στο Ρουβικόνα, αν είναι δυνατόν. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός τρομαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά παντίπαλος του Κολάμπια μέχρι το απόγευμα των επόμενων εκλογών, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου.
Μέχρι να έρθουν όμως οι εκλογές, πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε, βλέπω χειροκροτάν σε όλα τα ραδιόφωνα, τον Κωστή τον Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, μετά φυσικά τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό μεταφορών, αν θυμάστε, της Ελλάδος, εδώ και 200 χρόνια, μετά τον Κώστα τον Καραμαλή, τον τρίτο του Αχιλέα των Σερών, τον αδικημένο, τον καλύτερο υπουργό εργοδοσία τη Μητσοτάκη ΑΕ, μετά φυσικά την πολυφίλη μου Νίκη Άναψε το καντήλι Καραμαίος. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Όπως σας έχω πει και άλλες φορές, η διαρκής ιερά σύνοδος, ειδικά τώρα που θα τους αυξήσουμε και τους μισθούς, γιατί δεν βγαίναν οι άνθρωποι, έχει μεγάλη ακρίβεια εξαιτίας του Τσίπρα, έτσι, θα πρέπει να εξετάσει την αγιοποίηση του Κωστή, του Χατζηδάκη, του ανεπάγγελτου. Πρώτα απ' όλα για το θαύμα της Αναστάσεως της ΔΕΗ, που η Μαδούρη, αν θυμάστε, την είχαν πεθάνει και είχε πάρα πολύ μικρή χρηματιστηριακή αξία τότε, ενώ τώρα έχει πάρα πολύ μεγάλη χρηματιστηριακή αξία. Τότε πληρώναμε το δίμηνο όσο πληρώνουμε τώρα το μήνα, άρα τώρα πληρώνουμε λιγότερο, όπως το έχει υπολογίσει ο Σταϊκούρας. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο η ΔΕΗ. Δείτε τι γίνεται στην Αλβανία, που βγήκαν έξω αυτοί οι ξυπόλοιτοι, οι σαν κοιλώτοι Αλβανοί, και δεν θέλουν να επενδύσει ο γαμπρός του Τραμπ 1 δισεκατομμύριο να κάνει ένα πολυτελές ρισόρτ για τους Αμερικάνους πάνω σε έναν υγροβιότοπο. Εσχρά πράγματα, αλλά τι περιμένεις τώρα, Αλβανοί, υποανάπτυκτοι, εγκληματίες, κλέφτες. Ενώ εδώ στην Ελλάδα, δείτε, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Γιατί ο Κωστής μας, όταν ήταν υπουργός περιβάλλοντος, που είχε πει εκείνο με κοπανιστό αέρα «δεν έρχεται η ανάπτυξη», κατήργησε την προστασία των περιοχών Natura ανάλογα με το μέγεθος της επενδύσεως. Όσο πιο μεγάλη η επένδυση, τόσο λιγότερη η προστασία στις περιοχές Natura. Έτσι ακριβώς. Δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα μας να γίνει Αλβανία. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάλια, μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά ο Κωστής, για να βγει στη σύνταξη, θα πρέπει να πληρώσει 40 χρόνια πλασματικά έτη. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξει τώρα και κανέναν Αλβανό που κάνει διαδηλώσεις, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κωστή τον Χατζηδάκη, λίγο να μας πει, αν πέσει ο Κολάμπια, θα αναλάβει μεταβατικός πρωθυπουργός ή του πέφτει έτσι λίγο βαριά και αυτή η δουλειά. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του αντιπρόεδρο τον Κωστή τον Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και αυτοί που κάνουν επενδύσεις σε πρώην προστατευόμενες περιοχές Natura. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάεις. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Προφανώς ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές. Και εσείς μπορείτε να στείλετε σήμερα δωρεάν μηνύματα. Είναι μια προσφορά από την Αντιπροεδρία της Κυβερνήσεως στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Δεν πειράζει με το τραγούδι.
0: Σε πανικό και απόλυτα αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης Σοκολάμπια, ο Τσιτάχο Ροτβάιλερ, η τίγρη της ταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έφερε στην Ελλάδα μας την οικονομική ισορροπία. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα και σήμερα θέλω να το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας ήταν και παραμένει ο ορισμός της ανισορροπίας. Αν δείτε στα λεξικά, δίπλα στο λίμα ανισόρροπος έχει τη φωτογραφία του Τσίπρα. Και κάπως έτσι η Ελλάδα μας, αν θυμάστε, το λέω με συγκίνηση, από το Γενάρη του 2015 βυθίστηκε, ναυάγησε στις οικονομικές ανισορροπίες. Αλλού πατούσαμε και αλλού βρισκόμασταν. Ενώ τώρα με τον Κολάμπια έχουμε επιτέλους, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση Μητσοτάκης ΑΕ, οικονομική ισορροπία. Και αυτό δεν το λέει μόνο ο κόσμος όλος, αλλά το λέει πλέον και η Κομισιόν, ο πλέον εχθρικός θεσμός απέναντι στον Κολάμπια. Μιλάμε πλέον, να πω, οι βαρβιτσιώτικοι Δενδρινού έχουν νέο υλικό για να κάνουν ντοκιμαντέρ και να μην πουλάνε αυτά τα μπαγιάτικα για το 2015. Έκθεση της Κομισιόν. Η Ελλάδα λέει δεν έχει οικονομικές ανισορροπίες. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν. 500 εκατομμύρια λέει λίρτα διαφυγής να τα δώσει η κυβέρνηση επιδοτήσεις στους ιδιώτες πάροχους ηλεκτρικής ενέργειας. Και ρωτάει ο κόσμος. Λέει, αυτό λέει που μετά από 11 χρόνια δεν έχουμε οικονομικές ανισορροπίες, λέει, τρώγεται. Φυσικά και τρώγεται. Δείτε, με το που ήρθε η έκθεση της Κομισιόν που λέει δεν έχουμε πια οικονομικές ανισορροπίες, έχουμε ισορροπίες, τι έγινε? Αυξήσεις στους μισθούς των δικαστικών, αυξήσεις στους μισθούς των μητροπολιτών, αυξήσεις στους μισθούς των μετακλητών διορισμένων υπαλλήλων της κυβέρνησης. Και εδώ τι βλέπουμε? Ξεκάθαρα η κυβέρνηση στηρίζει τις ασθενείς ομάδες των Ελλήνων. Γιατί από κάπου πρέπει να αρχίσεις. Τώρα, υπάρχουν και άλλες ευάλωτες ομάδες. Δεν το συζητάω αυτό. Αυτοί που έχουν τα δηληστήρια, εταιρείες ενέργειας κτλ. Εντάξει, δεν θα προλάβουμε τα πάντα να τα κάνουμε μέχρι το τέλος αυτής της τετραετίας. Πρέπει να έχουμε τουλάχιστον άλλη μια τετραετία, όπως το λέγε και ο μπαμπάς Μητσοτάκης, για να προκάνουμε. Είδατε, κατευθείαν ήρθε η έκθεση αμέσως, ρε παιδί μου, να διορθώσουμε πληγές που είχαν ανοίξει στο παρελθόν εκεί μεταξύ 15-19. Τώρα θέλω να σας πω ένα θέμα το οποίο θαύτηκε από τα κανάλια. Έτσι, ξέρετε, τα κανάλια τα έχουν οι εφοπλιστές, ξέρετε ποια είναι τα σχέδια των εφοπλιστών. Χθες στη Βουλή ψηφίστηκε επί της αρχής το σχέδιο νόμου του Θάνου του Θανούλου του Πλεύρη, το οποίο λέγεται εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις. Εκεί αυτό που κάνουμε είναι, ρε παιδί μου, ότι η Ελλάδα δεν εξέφραγε αμπέλη. Εντάξει, τώρα στην Κρήτη έρχεται πολύ κόσμο, πρόσφυγε κτλ. Αλλά τέλος πάντων, εκεί λοιπόν, σε αυτό το εξαιρετικό νομοσχέδιο του Θάνου του Θανούλου του Πλεύρη, που πραγματικά έτσι είναι, κάνει εξαιρετική δουλειά στο Υπουργείο Μετανάστευσης, ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη θέση, το νομοσχέδιο, το νόμο, το ψήφισε, λέει, μόνο η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το καταψήφισανε οι ΣΥΡΙΖΑ Μαδουρέοι, το ΚΚΕ, καλά δεν συζητάω, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας. Ενώ, λέει, Πασόκ, Κινάλ και Νίκη επιφυλαχθήκανε για την Ολομέλεια. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό θέλουμε? Μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δίνετε, αυτό θέλουμε? Αυτά τα πράγματα τα οποία γίνανε μεταξύ 15-19, που αλλοιώθηκε ο πολιτισμός μας, που βάλαν το καλοκαίρι εκεί τον Ιούλιο τους μετανάστες να ψηφίσουν το 15 και έτσι χάσαμε το δημοψήφισμα, ενώ όλες οι δημοσκοπήσεις δείχναν ότι κερδάγαμε. Έτσι. Και προσέξτε, αυτό τώρα δεν είναι μια ιδέα του Θανούλη, αυτό το νέο καθεστώς για το άσυλο, για τους μετανάστες, για τις απελάσεις κτλ. Είναι ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δηλαδή, που μας λένε, ας πούμε, ότι είμαστε το μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη, επειδή μας κυνηγάει αυτή η κοβιέση, πώς τη λένε, έτσι. Κανένας σεβασμός. Αυτό είναι ευρωπαϊκό πλαίσιο. Που βγαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο αυτός ο Αρβανίτης, ο να μην πω, και λέει πως αυτά είναι, λέει, ρατσιστικά. Συγγνώμη, ας πούμε. Δεν είναι ρατσιστικά, κύριε Αρβανίτη, αλλά τι να πω. Τόσοι μαύροι κυκλοφορούν, έχει μαυρίσει το μάτι μας, όπως είπε και η συντρόφισσα η Άννα η Διαμαντοπούλου. τώρα βλέπω, δεν το ψήφισε του Θανούλη το νομοσχέδιο και ο Βελόπουλος. Εντάξει, να σας πω, καλό είναι το νομοσχέδιο του Θανούλη, αλλά δεν, δεν προβλέπει, ας πούμε, την επαναπροώθηση ενώ πάει ο άλλος, ας πούμε, να καταθέσει αίτημα για παροχή ασύλου. Λέει να καταθέσει αίτημα παροχή ασύλου, το απορρίπτουμε και τον διώχνουμε. Ο Βελόπουλος λέει να είναι λίγο πιο σκληρό. Εντάξει, έχει τα δίκια του κι αυτός ο άνθρωπος. Έτσι, λέει τώρα, λέει, θα καταθέτει αίτημα ο πρόσφυγας για άσυλο. Θα τον κρατάμε κλειδωμένο, μην μας φύγει και πάει από μόνος σε καμία Γερμανία. Θα απορρίπτουμε μετά και θα τον διώχνουμε. Εντάξει, πρέπει να λέω που λέγεις τώρα, λεπτομέρεια είναι. Και αυτά που σας λέω, έτσι, είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας. Προτείναμε να αναλάβει η ομάδα αλήθεια τη θέση του γραμματέα στην Κεντρική Επιτροπή, στην Πολιτική Γραμματεία, όπως το λένε, της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά οι άνθρωποι έχουν πιο σοβαρές δουλειές να κάνουν, οπότε γι' αυτό θα βάλουμε τον Κυρανάκη. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Good evening. This is your captain. We are about to attempt a crash landing. Place your tray tables in their upright, locked position. Your captain says, put your head on your knees. Captain says, put your head in your hands.
1: Στο κόκκινο.
2: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
3: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μία βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr, το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε από εκεί για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Καμιά φορά και για ένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να μας ακούσετε όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε. Και ανεβαίνουμε και στο SoundCloud με το που τελειώνει η εκπομπή. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε η φιλοσοφία. Κάπου στα 1834-35 κατέφτασε στην Αθήνα ένας Άγγλος περιηγητής. Οι Άγγλοι αυτά τα κάνανε τότε. Ταξιδεύανε έτσι σε άγνωστους τόπους για να καταγράψουν ιστορίες. Είμαστε, επαναλαμβάνω, 1834-35. Η Αθήνα δεν είναι πρωτεύουσα του νέου κράτους. Η Αθήνα είναι ένα μεγάλο χωριό με πολύ σπουδαία ιστορία. Και ο Άγγλος λέει, ήρθα σε μια χώρα, ήρθα στην Αθήνα, η οποία έχει γεννήσει πάρα πολλά πράγματα, όπως η φιλοσοφία, η δημοκρατία, και ήρθε και για να καταγράψει το τι συνέβαινε στον ελληνικό χώρο, τον ελεύθερο ελληνικό χώρο, μετά τη σπουδαία επανάσταση του 1821. Σε ένα κείμενό του για τη φιλοσοφία, την οποία χαρακτηρίζει ως μία από τις κόρες της αρχαίας Ελλάδας, περιγράφει μια εικόνα. Είναι μια εποχή που δεν υπάρχουν φωτογραφίες, έτσι. Περιγράφει μια εικόνα. Κάποιοι Έλληνες στη σκιά του ιερού βράχου της Ακρόπολης, αλλά και κάτω από τη σκιά ενός δέντρου, φιλοσοφούσανε μιλώντας τη γλώσσα των αρχαίων προγόνων τους. Λοιπόν, οι Άγγλοι, όπως είναι γνωστό, έχουν πολύ χιούμορ και είναι πολύ αυτοσαρκαστικοί. Λοιπόν, ο Άγγλος περιηγητής είχε ένα συνοδό, ο οποίος κουτσομιλούσε κάποια αγγλικά, τα οποία τα είχε μάθει από Άγγλους οι οποίοι είχαν πολεμήσει κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, πώς ήταν, ας πούμε, ο Λόρδος Βίρονας. Λοιπόν, ρώτησε λοιπόν τον συνοδό του για ποιο πράγμα, λέει, φιλοσοφούσαν αυτοί κάτω από το δέντρο, οι Έλληνες. Και του λέει ο συνοδός του, λέει, βασικά, λέει, οι άνθρωποι αυτοί, λέει, είναι αρβανίτες και μιλάνε αρβανίτικα και συζητάνε για κάτι γίδια, λέει, που βόσκουν εδώ παρακάτω, ας πούμε, αν θα τα πουλήσουν, αν ποια είναι η τιμή κτλ. Είδατε, γι' αυτό το κατέγραψε στο κείμενό του Άγγλος περιηγητής, ακριβώς γιατί οι Άγγλοι είναι αυτοσαρκαστικοί και έχουν χιούμορ. Είπαμε, η φιλοσοφία είναι κόρη της Ελλάδας, αλλά το χιούμορ και ο αυτοσαρκασμός στην Ελλάδα είναι ορφανά. Έτσι. Δεν μιλούσαν αρχαία ελληνικά οι άνθρωποι αυτοί, μιλούσαν αλβανικά. Τώρα, για το θέμα της φιλοσοφίας, στην αποδό πλευρά, έτσι που λέμε, αριστερά του κέντρου ή αριστερά της αριστεράς, ξέρω εγώ, τείχος κτλ., τις τελευταίες μέρες έτσι δίνουν και παίρνουν σεντόνια πολιτικής φιλοσοφίας. Λοιπόν, και αν τα διαβάσετε, εγώ το κάνω αναγκαστικά λόγω επαγγέλματος, όλοι και όλες που φιλοσοφούν βάζουν έτσι στο κέντρο της σκέψης τους κάτι το τελευταίο. Ας πούμε, μια τελευταία ευκαιρία. Και αναρωτιούνται, ας πούμε, αξίζει, ξέρω εγώ, έτσι μια τελευταία ευκαιρία? Θα του δώσει ο κόσμος μια τελευταία ευκαιρία? Και απαντάνε πολλές φορές, όχι, δεν αξίζει μια τελευταία ευκαιρία. Όχι, ο κόσμος δεν θα του δώσει μια τελευταία ευκαιρία. Τέτοια πράγματα. Τώρα να σας πω, όχι φιλοσοφικά, αλλά τεχνικά μιλώντας, αυτό με την τελευταία ευκαιρία δεν ισχύει. Δηλαδή, αν κάποιος πάρει μια ευκαιρία και την αξιοποιήσει, πάβει να είναι τελευταία. Θα του έρθουν μετά στη συνέχεια και πολλές άλλες, ας πούμε, τελευταίες ευκαιρίες. Ή, ας πούμε, φιλοσοφικά μιλώντας, έτσι, τι λέμε, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Πάλι είδατε για το τελευταία. Τώρα, φιλοσοφικά αυτό ισχύει. Δηλαδή, ακόμα και αν τελειώσουν τα πάντα, η ελπίδα θα είναι αυτή που θα είναι, ας πούμε, η τελευταία που θα κλείσει την πόρτα. Τεχνικά μιλώντας όμως, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Η ελπίδα πολύ συχνά πεθαίνει πολύ πριν το τέλος μιας ιστορίας. Σε κάποιες ιστορίες, μάλιστα, η ελπίδα πεθαίνει πρώτη. Τελευταία, λοιπόν, εδώ, σε αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε, που πράγματι είναι ο τόπος που γέννησε τη φιλοσοφία, πέσαμε ξανά σε πολύ βαριά φιλοσοφία, έτσι, για το τι είναι η αριστερά,
οι ιδέες της, η πορεία προς το σοσιαλισμό, τι είναι αυτό με την αριστερά που θέλει να κυβερνήσει, τι είναι αυτό με την αριστερά των αγώνων, πού συναντιούνται, όλα αυτά τα θέματα. Εδώ έχει ενδιαφέρον, επειδή η συζήτηση ακριβώς είναι πολύ φιλοσοφική, υπέρ αυτών των πολλών αγώνων, αν διαβάσετε, τάσσονται και πολλοί και πολλές που τα τελευταία, τι είναι, από 40 χρόνια, ξέρω εγώ, δεν έχουν παίξει το κεφάλι τους κάπου σε κάποιον αγώνα. Μάλιστα, υπέρ ενός κινήματος που θα τα συντρίψει όλα κτλ. Με απεργία διαρκές κτλ. Τάσσονται και άνθρωποι που για διάφορους λόγους δεν είναι στη μισθωτή εργασία, δεν έχει τύχει να απεργήσουν ούτε καν μία μέρα στη ζωή τους. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτών των φιλοσοφικών συζητήσεων, η συζήτηση πάει και σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις. Τα είπαμε και εδώ προχθές, ας πούμε, ο Μαντάνης στη Νέα Υόρκη, τι γίνεται, ας πούμε, στην Ιρλανδία με την αριστερά. Ας μείνουμε λίγο πιο κοντά, δηλαδή στην πιο εδώ πλευρά του Ατλαντικού, στην Πορτογαλία. Η απόσταση με την Πορτογαλία είναι μεγάλη, έτσι. Έχουμε πιάσει το δυτικό και το ανατολικό άκρο. Παρ' όλα αυτά, Πορτογαλία και Ελλάδα έχουν πάρα πολλές ομοιότητες σε αυτό που λέμε μοντέλο οικονομίας και απασχόλησης. Επίσης, έχουμε ένα κοινό μέγεθος, ένα βασικό κοινό μέγεθος, το μέγεθος του πληθυσμού, περίπου 10 εκατομμύρια, και η μεν και η δε. Σε αυτό που λέμε οικονομία και απασχόληση, και οι δύο χώρες έχουν πάρα πολύ μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό. Αυτό δηλαδή που ανεβοκατεβαίνει η ανεργία εντός και εκτός τουριστικής σεζόν. Η Πορτογαλία έχει πάρα πολύ τουρισμό. Επίσης, και στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και επίσης, με βάση αυτό το περίφημο μεσογειακό μοντέλο, έχουμε, ξέρω εγώ, σε σχέση με την Ολλανδία, για παράδειγμα, που έχουν ένα πιο φιλελεύθερο μοντέλο, έτσι, ένα σχετικά μεγάλο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, που στην Ελλάδα όμως, εξαιτίας των πολλών ιδιωτικοποιήσεων που έχουν γίνει ήδη από την δεκαετία Σιμίτη, έτσι, έχει συρρυκνωθεί αυτό που λέμε ο μεγάλος ευρύτερος δημόσιος τομέας στην Ελλάδα. Επίσης, αν θυμάστε, ένα άλλο κοινό, όταν είχαμε τότε την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 με τα εθνικά νομίσματα ακόμα, αλλά κάπως τα υπολογίζαμε πώς βγαίνουν οι μισθοί, η Πορτογαλία ήταν στη θέση 15 σε ό,τι αφορά τους μισθούς. Η Ελλάδα ήταν στη θέση 14. Ήταν δηλαδή οι δύο χώρες με τους χειρότερα αμοιβόμενους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, πριν μπουν οι χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Τότε ίσως είχαμε και μια άλλη ιδιαιτερότητα. Ενώ δηλαδή ήμασταν πολύ κοντά στα θέματα της μισθολογικής ανισότητας, στα ζητήματα της οικονομικής ανισότητας η Ελλάδα είχε μια πολύ μεγάλη ψαλίδα, δηλαδή απόσταση των πολύ πλουσίων από τους πολύ φτωχούς, ενώ αντίθετα στην Πορτογαλία δεν ήταν τόσο μεγάλη απόσταση. Αυτό που λέγαμε το θέμα της αδικίας. Εδώ στην Ελλάδα δηλαδή και χαμηλή μισθή και μεγάλη αδικία. Ενώ στην Πορτογαλία τότε χαμηλή μισθή αλλά λιγότερη αδικία. Επίσης η Πορτογαλία είναι μια χώρα η οποία μπήκε και αυτή σε μνημόνιο. Ένα. Ήταν άλλο το πρόβλημα εκεί. Και τον Οκτώβρη του 2015 είχε ένα περίεργο εκλογικό αποτέλεσμα η Πορτογαλία. Τον Οκτώβρη του 2015 η Πορτογαλία έβγαινε από το μνημόνιό της, έτσι. Η δεξιά κέρδισε τις εκλογές, αλλά καταφέρανε οι σοσιαλιστές του Αντώνιο Κώστα να τα βρούνε με τις αριστερές για ένα μικρό χρονικό διάστημα και καταφέραν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Αυτή ήταν μια εξέλιξη, δεν ξέρω αν το θυμάστε, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, η οποία συνδεόταν άμεσα με την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 2015. Πολλοί αναλυτές το είχαν προσεγγίσει αυτό, δηλαδή ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2015 του Σεπτέμβριου είχε χάσει, πολύ δύσκολα η αριστερά θα έμπαινε σε μια κυβερνητική περιπέτεια στην Πορτογαλία ένα μήνα μετά. Ο Αντώνιο Κώστα κυβέρνησε για αρκετά χρόνια. Μετά που τα λέει αυτά και παπαρίγα, έτσι, αυτές οι κυβερνήσεις πέφτουν, έπεσε. Η Πορτογαλία πέρασε ξανά στον μπλοκ, έτσι, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε επίπεδο κυβέρνησης. Πρόσφατα η κυβέρνηση στην Πορτογαλία παρετήθηκε εξαιτίας σκανδάλου διαφθοράς. Πήγανε σε εκλογές. Η δεξιά βγήκε πιο ενισχυμένη και η ακροδεξιά από αυτές τις εκλογές. Και ό,τι υπάρχει αριστερά του κέντρου βυθίστηκε. Όπως ο Τιτανικός όταν χτύπησε το παγόβουνο. Και το έχουμε δουλέψει αρκετά στα μαθήματά μας εδώ στο college, λίγο να βλέπουμε τι γίνεται στην Πορτογαλία και το τι μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση λοιπόν,
της Πορτογαλίας, τη δεξιά κυβέρνηση, η οποία βγήκε αναβαφτισμένη από τις εκλογές, πιο ενισχυμένη, την αθώωσε και ο κόσμος για τη διαφθορά της και τα σκάνδαλά της. Τι είπε εδώ και κάποιους μήνες? Να ισοπεδώσουμε τα δικαιώματα του κόσμου της εργασίας. Εδώ προσέξτε, ενώ η Πορτογαλία μπήκε σε μνημόνιο 13-15, δεν πειράξαν ιδιαίτερα τα δικαιώματα του κόσμου της εργασίας εκεί. Λοιπόν, τώρα όμως τι λένε, ποια χώρα τα πάει εξαιρετικά έτσι, σε αυτά τα ζητήματα τα εργασιακά? Η Ελλάδα. Οπότε είπε η κυβέρνηση της Πορτογαλίας να αντιγράψει σε ένα στην πραγματικότητα νομοσχέδιο τα τρία νομοσχέδια, σημαντικά νομοσχέδια εργοδοτικά που είχαμε εδώ στην Ελλάδα, του Χατζηδάκη, του Σπύρου του Γεωργιάδη και της Νίκης Κεραμέως, και να κατεβάσει ένα πολυνομοσχέδιο με πάνω από 100 άρθρα. Τι έκανε ο κόσμος της εργασίας στην Πορτογαλία προχθές, την Τετάρτη? Προχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες απεργίες που έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα από την επανάσταση των Γαριφάλων το 1974, εδώ δηλαδή και 52 χρόνια. Έτσι. Η προηγούμενη μεγάλη απεργία που είχε γίνει στην Πορτογαλία ήταν το 2013 με μνημόνιο. Λοιπόν, οπότε τώρα να βλέπουμε λίγο τι γίνεται στην Πορτογαλία, και αυτοί που μιλάνε για αγώνες, λίγο να βλέπουν και τι αγώνες γίνονται εκεί. Και να έχουμε λίγο στο μυαλό μας, γιατί όντως η φιλοσοφία είναι μια κόρη της Ελλάδος, έτσι, ότι επειδή βλέπω ότι στις πολλές αριστερές που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, μοναστηριακού τύπου, φοιτητικού τύπου κτλ., γίνονται πάρα πολλές φιλοσοφικές συζητήσεις, και όλη αυτή η κατάσταση, να σας πω ειλικρινά, θυμίζει λίγο την ορχήστρα του Τιτανικού, η οποία συνέχισε να παίζει ενώ, ας πούμε, στα μπάρια οι φτωχοί επιβάτες είχαν ήδη πνιγεί πριν βυθιστεί το πλοίο. Ένα τραγούδι, κύριε Γαρομανόλη.

Στο Μουντιάλ, όπως καταλάβατε, στηρίζουμε Σκωτία, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας. Θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για την υπόθεση Ανεστίδη. Έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας πως μετά από κάποια έτσι πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά έχει σημασία να τρέχεις στα ρεπορτάζ, αλλά έχει μεγάλη σημασία και οι άνθρωποι που ξέρεις και οι ιστορίες που μπορείς να πεις, όχι όλες, αυτές που μπορείς να πεις. Ένα πρόσωπο λοιπόν που απασχόλησε πολύ τα ΜΜΕ στις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις που γίναν στο τέλος του 2025 ήταν ο Κώστας Ανεστίδης, ο στρατηγός του μπλόκου των Μαλγάρων, έτσι, στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης. Ο Κώστας Ανεστίδης δεν είναι κάποιο new entry που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης στις εικόνες που έχουν τα κανάλια όταν έχουμε μπλόκα των αγροτών, έτσι. Είναι πάντα εκεί. Εγώ, αν δεν κάνω λάθος, τον γνώρισα το 1998 στον μπλόκο των Μαλγάρων, έτσι. Αν θυμάστε την εποχή εκείνη, το σύνθημα στα μπλόκα ήτανε στα μπλόκα της αγροτιάς θα σπάσει του Σιμίτη ο Τσαμπουκάς. Είχαμε πρωθυπουργό τον Κώστα του Σιμίτη. Και τότε, αν θυμάστε, είχαμε πολύ μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις και είχαμε τους κόκκινους και τους γαλάζιους στρατηγούς. Οι κόκκινοι κουκουέ, έτσι, ήταν κυρίως στη Θεσσαλία και οι γαλάζιοι, οι νεοδημοκράτες, ήταν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Ανεστίδης, τότε πολύ νεότερος, έτσι, ήταν από τους γαλάζιους και παραμένει από τους γαλάζιους στρατηγούς των αγροτικών κινητοποιήσεων. Τώρα, όταν ασχολείσαι για πρώτη φορά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, όπως μου τύχε εμένα, ξέρω εγώ, πριν από 28-29 χρόνια και δεν είχα ασχοληθεί ποτέ ξανά, έχεις μια λίγο λάθος άποψη για τα πράγματα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, νομίζω ότι θα πας εκεί στον μπλόκο και θα συναντήσεις, ξέρω εγώ, το Μαρίνο Αντίπα. Δεν είναι έτσι καθόλου, έτσι. Ειδικά αν δεν έχει σχέση με την Ήπεθρο, είσαι παιδί έτσι, του αστικού ιστού και έχεις έτσι και κάπως μια πολιτική διαπαιδαγώγηση από κάποια αριστερά, έτσι. Νομίζεις δηλαδή ότι θα πας στον μπλόκο και θα δεις, ας πούμε, τους ανθρώπους που παλεύουν με τη γη για να ζήσουν και τα λοιπά. Υπάρχουν φυσικά και τέτοιοι άνθρωποι στα μπλόκα, έτσι. Αλλά στην πραγματικότητα τα στρατηγεία είναι κατά βάση μεγαλογεωκτήμονες, με πολύ μεγάλα εισοδήματα. Πρόεδροι αγροτικών συνεταιρισμών, οι οποίοι λειτουργούν ως επιχειρήσεις. Ασχολούνται, ξέρω εγώ, με το real estate. Είχαμε μια τέτοια ιστορία στη Λάρισα, αν θυμάστε. Αυτά για να τα μάθεις, τα μαθαίνεις στο πεδίο, εκεί στον μπλόκο. Συζητάς. Λοιπόν, στο γραφείο, όχι. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω σήμερα για την υπόθεση Ανεστίδη δεν έχει τόσο μεγάλη σχέση αυτό που λέμε με το αγροτικό ζήτημα. Έχει να κάνει με κάτι το οποίο μοιάζει με παρακράτος. Το Δεκέμβριο λοιπόν στις κινητοποιήσεις στα μπλόκα, σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον μπλόκο των Μαλγάρων, οι δημοσιογράφοι μεταφέρουν στον Ανεστίδη ότι υπάρχει δημοσίευμα σύμφωνα με το πρώτο θέμα.gr ότι βρίσκεται στο επίκεντρο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος του ελληνικού FBI για υπόθεση ψευδών δηλώσεων αγροτεμαχίων και τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων. 16 αγροτεμάχια στα οποία εντοπίστηκαν αντιστοιχίες που οδήγησαν σε παράνομη οικονομική ενίσχυση ύψους 122.000 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω πώς το βλέπετε το θέμα. Δηλαδή ο άλλος είναι ζωντανά στην τηλεόραση, μιλάει και του λένε: κύριε Ανεστίδη, να σας πω ότι βλέπω εδώ στο κινητό μου και του είπαν αυτά τα πράγματα. Μοιάζει με σύμπτωση. Αλλά όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο επαγγελματίας δημοσιογράφος δεν πιστεύει ποτέ σε συμπτώσεις, ακόμα και αν βρίσκεται μπροστά σε μια τέτοια. Από τη διαρροή που έγινε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης προέκυψε ότι υπήρξε αίτημα να προτεραιοποιηθεί ο έλεγχος για τον Ανεστίδη. Δηλαδή δεν ήταν ότι ψάχνανε 2.000 άτομα και πέσαν πάνω στον Ανεστίδη. Υπήρχε αίτημα να υπάρξει προτεραιότητα
στον έλεγχο για τον Ανεστίδη. Υπήρξε δηλαδή εντολή για να γίνει αυτός ο έλεγχος κατά προτεραιότητα. Φαίνεται δηλαδή ότι τότε ο Ανεστίδης μπήκε στο στόχαστρο με πολιτική εντολή. Ο εισαγγελέας, το ελληνικό FBI, δεν κινήθηκαν από μόνοι τους, έτσι. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τους είπανε πως υπάρχει θέμα αναλυθών δηλώσεων, 120.000 ευρώ. Οποιοδήποτε ποσό είναι πάνω από 10.000 ευρώ, κινεί άμεσα την διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Μπορούμε, είμαστε ακόμα έτσι, εκεί Δεκέμβρη 25, Γενάρη 26, μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ο Ανεστίδης να ήταν και αυτός ένας οπεκεπές. Θα έλεγα κάθε άλλο. Λοιπόν, έτσι, κάθε άλλο. Όμως, αν γνωρίζουμε πρόσωπα και καταστάσεις, αν γνωρίζουμε, ας πούμε, ποιος είναι ο Ανεστίδης, είναι κάπως αστείο να συζητάμε ότι δήλωσε 16 αγροτεμάχια που δεν τα έχει για να πάρει μια ενίσχυση των 120.000 ευρώ. Είναι μεγάλο γεωκτήμονας, έχει δεκάδες αγροτεμάχια και οι επιδοτήσεις που παίρνει κάθε χρόνο είναι πάνω από 120.000 ευρώ εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, άρα, αν ξέρουμε πρόσωπα και πράγματα και δεν πιστεύουμε προφανώς και στις συμπτώσεις, μπορούμε να έχουμε ήδη δηλαδή από τον Δεκέμβρη-Γενάρη να έχουμε βάσιμες υποψίες πως η ιστορία με τον Ανεστίδη ήταν στημένη. Τώρα, ξέχασα να σας πω κάτι. Ο Ανεστίδης είναι αυτό που λέμε τζιτζικοστέος. Έτσι, λοιπόν, οι τζιτζικοστέοι είναι μια δεξιά φυλή εδώ στην κεντρική Μακεδονία που για φύλαρχο έχουν τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Λοιπόν, το σημερινό επίτροπο, Έλλην επίτροπο στην Κομισιόν για τις Μεταφορές και τον Τουρισμό. Και τέως Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Οι σχέσεις Μητσοτάκη και Τζιτζικώστα δεν είναι πολύ καλές. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι αυτοί που διατάξανε κατά προτεραιότητα τον έλεγχο στον Ανεστίδη ήξεραν ότι ο Ανεστίδης είναι ένα από τα πολλά δεξιά χέρια του Απόστολου Τζιτζικώστα. Ο Κολάμπια, βέβαια, τον Τζιτζικώστα τον έστειλε στις Βρυξέλλες, βασικά για να μην τον έχει στα πόδια του, έτσι. Γιατί αν θυμάστε, είχε βάλει ο Τζιτζικώστας υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στις εσωκομματικές του 2015, όταν κατάλαβε ότι πάει να γίνει ένα αβαβά κάτι εκεί με τα τάμπλετ κτλ. Είχε πει ότι σκοτεινά κέντρα και επιχειρηματικά συμφέροντα μεθοδεύουν το να μην βγει Μακεδόνας πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε όλα κάπως στο βρώμικο μυαλό ενός δημοσιογράφου πρέπει κάπως να αρχίσουν να κουμπώνουν. Δηλαδή ότι ο Ανεστίδης είναι μεγαλογεωκτήμονας, παίρνει πολύ μεγάλες επιδοτήσεις κάθε χρόνο, έχει επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν μοιάζει να ενδιαφερόταν να κάνει κάτι παράνομο, ότι είναι αγροτοσυνδικαλιστής, είναι στα μπλόκα, η έρευνα διατάσσεται κατά προτεραιότητα και είναι και τζιτζικοστέος. Τελικά χθες αθώος ο Ανεστίδης, έτσι, τελείωσε η υπόθεσή του, έκλεισε αυτός ο φάκελος της έρευνας, δεν βρέθηκε τίποτα το παράνομο, γιατί δεν είχε γίνει τίποτα το παράνομο, και ο Ανεστίδης φαίνεται τελικά πως είχε δίκιο σε αυτό το οποίο υποστήριξα την πρώτη στιγμή, ότι δηλαδή υπήρχε ένας μηχανισμός που οργάνωσε μία προσπάθεια σε βάρος του, έτσι ώστε να χτυπηθούν, ας πούμε, τα μπλόκα της αγροτιάς, όχι με τον παλιό τρόπο που ξεφουσκώναν τα τρακτέρ, αλλά με έναν εντελώς διαφορετικό. Επαναλαμβάνω όμως, το ζήτημα δεν είναι τόσο αγροτοσυνδικαλιστικό. Το ζήτημα, δημοσιογραφικά μιλώντας, είναι: έχουμε μία κυβέρνηση που θα μπορούσε να στήσει μία τέτοια ιστορία? Ή αλλιώς, κάνει η αρκούδα την ανάγκη της στο δάσος? Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Καλό Σαββατοκύριακο, πολύ κουράγιο στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.

0: κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαν. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαν. Προπόληση more.com.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μία βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, σε θέση μάχης. Αυτή την ώρα ξεκινάει η κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της αυριανής ακόμη πιο κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής με το υπαρξιακού τύπου επίδικο για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα συνεδριάζει και το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ σε μια συνθήκη μεγάλης περιδίνησης, κυρίως λόγω της πτωτικής δημοσκοπικής πορείας και στον απόϊχο των δηλώσεων Δούκα για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Το Μαξί μου περιμένει με αγωνία την ομιλία Σαμαρά το απόγευμα στην Κρήτη, ενώ φουντώνουν τα σενάρια ανασχηματισμού την επόμενη εβδομάδα μετά και τη μετακίνηση Κυρανάκη από τη θέση του Υπουργού Μεταφορών στη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Και είμαστε ακόμη στην αρχή της προεκλογικής περίοδου, η οποία κακά τα ψέματα έχει ήδη ξεκινήσει. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο. Ο Κώστας Φιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια της παραγωγής. Όπως πάντα, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης. Ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβόπουλου στο μικρόφωνο. Παρασκευή 5 Ιουνίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά. Οι κυριότερες εξελίξεις. Μετά από 7 ολόκληρα χρόνια στη διακυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία θυμήθηκε να αυξήσει το ακατάσχετο μετά από πάσα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Την αύξηση του ακατάσχετου ποσού για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Φιερακάκης. Φουντώνουν τα σενάρια για μήνυ ανασχηματισμό, καθώς η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να δρομολογήσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα την εκλογή νέου γραμματέα, θέση για την οποία προτείνεται ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν υπερβάσεις και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, ήταν το στίγμα που έδωσε χθες ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας σε εκδήλωση στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτή την ώρα ξεκινάει η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και αύριο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Κρίσιμη συνεδρίαση και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Συγκέντρωση διαμαρτυρία συλλογικοτήτων και πολιτών κατά της άφεξης του Crown Iris στη Σύρο. Προκλητική στάση της αστυνομίας που από το πρωί έχει κατακλείσει το νησί και συνοδεύει ένα γκρουπ κάποιους εκ των Ισραηλινών που βγήκαν από το καράβι. Έχουμε τουλάχιστον 12 προσαγωγές διαδηλωτών που οι οποίοι στη συνέχεια αφέθησαν ελεύθεροι. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση νέου κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή της Κοζάνης. Με την υποβολή ενστάσεων της υπεράσπισης ξεκίνησε η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη σε δεύτερο βαθμό 4 χρόνια μετά την πρωτόδικη καταδίκη σε 12 χρόνια κάθαρξης για 2 βιασμούς. Θυμίζουμε ότι παρά την πρωτόδικη καταδίκη, ο Δημήτρης Λιγνάδης παραμένει ελεύθερος. Ο Άριος Πάγος εξετάζει σήμερα την εισαγγελική ανέρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Δεν έχουν τέλος οι θάνατοι κρατουμένων το τελευταίο διάστημα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Σήμερα έγινε γνωστό πως ένας ακόμη κρατούμενος άφησε την τελευταία του πνοή. Πρόκειται για άνδρα περίπου 70 ετών και είναι ο 8ος

0: ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Και ο καιρός γενικά αιθρίος αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά και στα ορεινά τμήματα. Αναμένονται και τοπικές βροχές και πιθανόν και μεμονωμένες και πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 30 βαθμούς πάντως η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Κώστα Σαββόπουλο, θα ξεκινήσουμε. Διότι. Καλό μεσημέρι, καταρχάς, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Κατέρνα.
0: Περιμένουμε εκτός των άλλων και ένα σχηματισμό από την άλλη εβδομάδα. Σωστά.
1: Ακριβώς. Ένα μήνυμα ανασχηματισμό. Ναι. Ένα μήνυμα ανασχηματισμό θα προχωρήσει ο κ. Μητσοτάκης μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη στη θέση του κομματικού γραμματέα. Φυσικά θα αλλάξουν κάποια πρόσωπα. Δεν αλλάζουν οι πολιτικές, αλλήμονο άλλωστε. Με βάση τις πληροφορίες, πιθανό θεωρείται να επιστρέψει στην κυβέρνηση ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ενδεχομένως ως υφυπουργός εξωτερικών, με αρμοδιότητα και την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 27, ενώ μένει να φανεί ποιο πρόσωπο θα αναλάβει καθήκοντα υφυπουργού περιβάλλοντας και ενέργειας λόγω της απώλειας του Νίκου Ταγαρά. Η μετακίνηση Κυρανάκη αποτελεί άνοιγμα, Κατερίνα, στους οδηγούς ταξί, καθώς ο απερχόμενος πλέον υπουργός μεταφορών ήταν και είναι κόκκινο πανί συγκεκριμένο κλάδο, έτσι, ενώ συνιστά και μια παραδοχή αποτυχίας στο κομβικό σκέλος της αποκατάστασης της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο μετά το έγκλημα των Τεμπών, το έργο που αφορά στην αποκατάσταση και ενίσχυση της γραμμής μεταξύ Δομοκού Κρανώνα με συνολικό μήκος 40 χιλιόμετρων, έχει μείνει στα μισά. Παίρνει λοιπόν ο Μητσοτάκης τον Κυρανάκη και τον βάζει στη θέση του κομματικού γραμματέα. Ανηφορικός ο δρόμος του κυρίου Κυρανάκη από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία δυσκολεύεται ώστε να συσπυρώσει τα παλαιότερα ακροατήρια. Δεν αποκλείεται πάνω σε αυτό το σκέλος να δούμε στο κυβερνητικό σχήμα και βουλευτές από περιφέρειες που πονάει δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία, ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, Κατερίνα, επειδή μιλήσαμε για τους μοχλούς συσπήρωσης στο Μαξίμου, επιμένουν στους τακτικισμούς και επιχειρούν να εγκλωβίσουν το ΠΑΣΟΚ στο γήπεδο της συνταγματικής αναθεώρησης, με στόχο να απορροφήσουν το πιο δεξιόστροφο τμήμα της εκλογικής του βάσης. Το μήνυμα που θα επιχειρήσουν να εκπέμψουν είναι ότι εάν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν συνενέσει σε κρίσιμα άρθρα, κάτι που αναμένεται με βάση τις δηλώσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, όπως η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, τότε θα προσεγγίζει περισσότερο τη ζωή Κωνσταντοπούλου και τα κινήματα διαμαρτυρίας, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πρωθυπουργικοί συνεργάτες. Ποντάρουν στις αντιφάσεις του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει αρνητική παράδοση σε αυτά τα δύο άρθρα, το άρθρο 16 και αυτό που αφορά στην άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων αποτελούσε ανέκαθεν αγκάθι για το ΠΑΣΟΚ. Το 2007 η ηγεσία του Γιώργου Παπανδρέου είχε αρχικά ανάψει το πράσινο φως για την αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά έκανε τούμπα μετά τις αντιδράσεις της ΠΑΣΠ, η οποία συμμετείχε στις φοιτητικές καταλήψεις, αλλά και τις αντιδράσεις κεντρικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Μόλις πέρυσι η Νάντια Γιαννακοπούλου δήλωνε ότι έχει έρθει πλέον η ώρα και η στιγμή για την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης διαμήνει ότι δεν πρόκειται να δώσει λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία για την αναθεώρηση του άρθρου 16, αν και δεν τάσεται κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16, το αντίθετο, αλλά το περιεχόμενο θέλει να το καθορίσει μια κυβέρνηση με κορμό του ΠΑΣΟΚ, ενώ μπάχαλο έχει προκαλέσει και η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων στο ΠΑΣΟΚ. Από τα κεντρικά της Χαριλάου Τρικούπη είχαν τρέξει πέρσι να μαζέψουν τα σημάζευτα από το ξεκάθαρο υπέρ που είχε δηλώσει ο πολύπυρος Κώστας Σκανδαλίδης. Σε αυτά λοιπόν ποντάρει η Νέα Δημοκρατία και φυσικά όλη αυτή η επιχείρηση έχει και το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριζε την κατάργηση της μονιμότητας ήδη από το 2014, όταν υπηρετούσε ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης στην κυβέρνηση Σαμαρά. Την ίδια περίοδο, μάλιστα, ο σημερινός πρωθυπουργός προωθούσε το πρόγραμμα διαθεσιμότητας και απολύσεων που περιλάμβανε εκπαιδευτικούς ΕΠΑΛ, σχολικούς φύλακες, διοικητικούς υπαλλήλους, πανεπιστημίων και καθαρίστριες. Και στο πλαίσιο αυτό, τη διετία 2013-2014 είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας 25.000 Υπάλληλοι από αυτούς απομακρύνθηκαν περίπου 1.000, ενώ ο ίδιος έκανε λόγο για 9.000, 10.000 απολύσεις, επικαλούμενος μνημονιακή δέσμευση
0: και προαπαιτούμενο.

0: Και επέρονταν κιόλας για όλο αυτό.
1: Και επέρονταν και πενευόταν ο κύριος Μητσοτάκης,
0: ναι,
1: ενώ προχθές, όπως λέγαμε, κήρυξε τη λήξη της μνημονιακής περίοδου.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι λίγο για να φωτίζουμε και αυτές τις θηριώδεις αντιφάσεις. Και επειδή στο κυβερνητικό αφήγημα περιλαμβάνεται, τοποθετείται και το περιτύλιγμα της αξιοκρατίας σε σχέση με αυτό, την ώρα που να θυμίσουμε ότι από τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023 έως πέρυσι οι μετακλητοί υπάλληλοι αυξήθηκαν κατά 32%. Ενώ να σημειώσουμε επίσης ότι με την ιδιότητα του μετακλητού ξεκίνησαν τη σταδιοδρομία τους οι ιδρυτές της ομάδας αλήθειας. Ενώ να προσθέσουμε πως με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις ευθύνης όπως διευθυντές σχολείων αλλά και αλλού άτομα με ισχυρές διασυνδέσεις στο γαλάζιο σύστημα εξουσίας.
0: Με αποκορύφωνα το Μακάριο Λαζαρίδη, για να μην ξεχνάμε την περίπτωσή του, έτσι. Ακριβώς, εμβληματική περίπτωση. Ναι.
1: Εμβληματική, Κώστα. Και υπάρχουν και άλλες ασφαλώς.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλοι σκελέτοι, ναι, στις τεράστιες, ναι, γαλάζιες ντουλάπες. Όλο αυτό φυσικά έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο. Όπως μας έλεγαν οι παλαιότεροι στη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης επιδιώκει μια ρεβάνς. Ήδη από το 1992, επί κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, ο Σωτήρης Κούβελας, είχε θεσπίσει στο δημόσιο ένα σύστημα αξιολόγησης με προκαθορισμένη ποσόστοση, δηλαδή 15% οι άχρηστοι, 65% οι μέτριοι και 25% οι άριστοι, επειδή το μόδο της αριστείας έπαιζε από τότε. Οι δημόσιοι υπάλληλοι τότε αρνήθηκαν να το εφαρμόσουν, θεωρώντας ότι θα οδηγούσε σε απολύσεις και δραστική συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην υποτιθέμενη μεταρρυθμιστική ατζέντα του πατρός Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση τότε κατέρευσε υπό το βάρος αυτών των πολιτικών, αλλά και πιο άλλου, και του Αντώνη Σαμαρά. Και επειδή η ιστορία είναι ο μεγαλύτερος φαρσέ, ο κύριος Σαμαράς μιλάει αργότερα στην Κρήτη και ίσως φωτίσει περισσότερο τις διαθέσεις του σε σχέση με τη δημιουργία νέου κόμματος. Τότε το Πασόκ του Ανδρέα Παπαδρέου κεφαλαιοποίησε τη φθορά της νεοδημοκρατικής διακυβέρνησης και επέστρεψε θεαματικά στην εξουσία. Μένει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Φυσικά άλλη κατάσταση για την πολίτευση.
0: Άλλες συνθήκες, άλλες συνθήκες, άλλα δεδομένα, άλλα όλα, αλλά κάποια πράγματα είναι σταθερά ως προς τη βάση τους. Έτσι.
1: Σταθερά,
0: ναι,
1: ως προς την νεοφιλελεύθερη προσήλωση.
0: Ναι.
1: Σταθερός ο Σαμαράς, που τότε έκανε κόμμα και θα κάνει και τώρα κόμμα. Έτσι, περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Τις σχετικές ανακοινώσεις, αν μη τι άλλο, δεν είναι η ίδια η κατάσταση,
0: ναι,
1: στην αντιπολίτευση.
0: Κώστα,
1: περιμένουμε όμως.
0: Να δούμε λίγο παραπάνω, λίγο περισσότερα στοιχεία για τη συνταγματική αναθεώρηση, μια και ξεκίνησες με αυτό. Μία πτυχή, μία παράμετρος των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση είναι η κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά είναι και άλλα που προβληματίζουν, έτσι. Ας πούμε το άρθρο 29 για την λειτουργία των κομμάτων. Τι ακριβώς σημαίνει?
1: Είναι το άρθρο 29 για τη λειτουργία των κομμάτων.
0: Ναι.
1: Πρέπει αυτό να φωτιστεί περισσότερο, πρέπει να ξεδιπλώσουν στη Νέα Δημοκρατία περισσότερο τα χαρτιά τους, αλλά αν μη τι άλλο δημιουργεί εύλογη καχυποψία για το ζήτημα εδώ που έχει να κάνει με την χρηματοδότηση των κομμάτων. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πολύ πολύ βασικό ζήτημα αυτό, από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία έχει και τόσα χρέη άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ, 530 εκατομμυρίων ευρώ, που αυτά τα χρέη, όπως είπε πρόσφατα και ο Άδωνος Γεωργιάδης, μόνο θα βγατίζουν.
0: Ναι.
1: Πώς λοιπόν τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία και κάνει μαθήματα συνταγματικής φύσεως σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας των κομμάτων? Και φυσικά ένα πολύ σημαντικό σκέλος είναι αυτό που λέγαμε και προχθές, της συνταγματοποίησης της δημοσιονομικής ισορροπίας. Αυτό, αν μη τι άλλο, και οι ίδιοι οι συνταγματολόγοι το αποδομούν ούτως ή άλλως. Λένε, δηλαδή, για ένα σύστημα ούτως ή άλλως ανέφικτο, που επίσης επιβεβαιώνει την νεοφιλελεύθερη προσήλωση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και αν, και να κλείσουμε με αυτό, και αν το έχω αντιληφθεί σωστά και αν κάνω λάθος με διορθώνεις, στην ουσία, όπως διάβαζα τα άρθρα, καταργεί και τις προανακριτικές επιτροπές στη Βουλή, έτσι, αφαιρεί από τη Βουλή τις αρμοδιότητες για εξεταστικές και προκαταρκτικές επιτροπές, βάζει μόνο τους φυσικούς δικαστές, σωστά.
1: Ναι, αλλά ούτως άλλως το κατήργησε προτού
0: εντάξει,
1: το περάσει.
0: Το έκανε στην πράξη, σωστά, ναι.
1: Με διάφορες μεθοδεύσεις και ευτελίζοντας.
0: Όλο αυτό το που ρόλο κάνει του, τον τελευταίο χρόνο το βάζει πια και στο Σύνταγμα.
1: Ακριβώς, η προθέρμανση έγινε. Ναι, αλλά η προθέρμανση έγινε με εντελώς όμως αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις, αντικοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις σε σχέση με αυτό. Και υπηρετούσαν τον μεγάλο στρατηγικό στόχο τη συγκάλυψη των σκανδάλων.
0: Και δείχνει και ένα φόβο και για την επόμενη μέρα. Έτσι, αυτή η μεθόδευση. Όπως φόβο δείχνει και η πρόσφατη απόφαση που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία για την Πέμπτη Φάλαγγα, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση στην ΑΕΠ. Ας τα αθροίσουμε όλα αυτά για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας ή να κάνουμε τις υποθέσεις μας, οι οποίες μάλλον είναι εύλογες, Κώστα.
1: Είναι εύλογες και γι' αυτό η αιμονή του κ. Μητσοτάκη να είναι στη διακυβέρνηση της χώρας στις 30 Ιουνίου, όταν θα υπάρξει η αλλαγή
0: στην κορυφή του
1: της, της δικαιοσύνης, του Αρείου Πάγου. Έτσι κι αλλιώς, όπως και να είναι ο κ. Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν θα γίνεται η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Ντίλιαν και των άλλων τριών που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως. Στις 11 Δεκεμβρίου ξεκινάει αυτή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσω τον Κώστα και στις 6. Από Δευτέρα μπορεί και να τρέχουμε λόγω Σαμαρά. Εννοώ έτσι. Να δούμε τι θα πει απόψε. Θα περιμένουμε και η αγωνία στο Μαξίμου έχει χτυπήσει κόκκινο. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο το Μορφωνιό. Τον έφαγε στον Κυρανάκη, είχες, δεν είχες, Νίκο?
2: Καλό μεσημέρι. Δεν χρειάστηκε μάλλον και πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
2: 15 μήνες θητείας πρόλαβε να συμπληρώσει ο κύριος Κυρανάκης και σε αυτούς τους 15 μήνες δεν θα ήμασταν υπερβολικοί αν πούμε ότι δεν έχει αφήσει ούτε μισό έργο στην κυριολεξία όμως. Και μάλλον κατά πάσα πιθανότητα, όπως το ερμηνεύουμε, η μετακίνηση αυτή έχει να κάνει με το φιάσκο του σιδηροδρόμου κατά πρώτης, προφανέστατα, διότι όπως καθημερινά αναφέρουμε και στο AVGR και σε... και στο κόκκινο, η εικόνα κατάρρευσης είναι δεδομένη στο σιδηρόδρομο. Την ίδια στιγμή τα συστήματα ασφαλείας ακόμη δεν λειτουργούν. 3,5 σχεδόν χρόνια θα συμπληρώσουμε τον Αύγουστο από το δυστύχημα των Τεμπών και τα συστήματα ασφαλείας δεν λειτουργούν στο σύνολο του δικτύου. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες, τις οποίες επιμερίζεται φυσικά και ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή επιδόθηκε σε επικοινωνιακές φιωριτούρες σε σχέση με το σιδηρόδρομο. Θα βελτιωθεί η κατάσταση, θα βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν βελτιώνεται η κατάσταση. Κατελήνα.
0: Αντιθέτως, και... επιδεινώνεται. Το λέγαμε και χθες αναλυτικά με τη διακοπή της γραμμής στη Φλόρινα. Και δεν είναι η μόνη διακοπή.
2: Όχι. Ναι. Και αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο αγκάθι για την κυβέρνηση, το οποίο έχουμε γράψει ήδη, είναι τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία. Ναι. Τα έργα αυτά, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες μας, βρίσκονται πολύ πίσω. Σήμερα ο Κυρανάκης σε μια συμβολική κίνηση και μάλλον και το κύκνιο άσμα του επισκέφθηκε και αυτή την ώρα επισκέφτεται για να επιθεωρήσει τα έργα στη Θεσσαλία με το Υπουργείο Τύπου, με το αρμόδιο Υπουργείο Επικοινωνίας του Υπουργείου Μεταφορών να ενημερώνει τους διαπιστευμένους συντάκτες ότι η δέσμευση για 100% τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και ETCS τον Αύγουστο ισχύει. Πριν ακόμη επιθεωρήσει ξανά τα έργα, το είχε ξανακάνει πριν 5 μήνες, το γραφείο τύπου μας ενημερώνει ότι ισχύει η δέσμευση. Να το κρατήσουμε αυτό, γιατί ο κ. Κυρανάκης δεν θα είναι τον Αύγουστο στη θέση αυτή, όταν θα καταρρεύσει η δέσμευση ορόσημο, όπως δείχνουν όλα τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και επίσης, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως έχουμε μεταφέρει και από την συχνότητα του κόκκινου, υπάρχει ένα κυβερνητικό σενάριο, που είναι το επικρατέστερο, για λουκέτο στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκης για 20 έως 45 ημέρες. Για ποιο λόγο? Μήπως και επισκεφθούν τα έργα στη Θεσσαλία, από τα οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και η αποκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας.
0: Στο σιδηρόδρομο.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, μπορεί να μην έκανε τίποτα για το σιδηρόδρομο το αντίθετο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Έκανε όμως αυτό που έπρεπε και που βόλευε τη Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά τις μεθοδεύσεις για τη δίκη των Τεμπών. Εσύ μας τα έλεγες αναλυτικά.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, έστησε το μηχανισμό προκειμένου να πέσουν στα μαλακά όλοι οι υπόλοιποι και να πέσουν οι ευθύνες, να εμπεδωθεί το σενάριο περί ανθρωπίνου λάθους και ότι για όλα φταίει ο σταθμάρχης, ο οποίος φταίει φυσικά, αλλά δεν είναι μόνος. Κάποιος τον έβαλε το σταθμάρχη.
2: Και ακριβώς αυτή η δήλωση, παράσταση προς υποστήριξης κατηγορίας, έχει απορριφθεί ήδη από την εισαγγελέα. Αναμένεται βέβαια και η απόφαση των δικαστών πάνω σε αυτό. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρη η πλήρης ευθυγράμμιση για λογαριασμό της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη να φανεί ότι για όλα αυτά το ανθρώπινο λάθος. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η δήλωση παράσταση προς υποστήριξης κατηγορίας μόνο για 4 από τις 36 αφορούσε τον Μοιραίο Σταθμάρχη το βράδυ εκείνο, τους 2 συναδέλφους του της απογευματινής βάρδιας και τον επόπτη.
0: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Πάντα τέτοια.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: να ροκανίζεις τους κακούς υπουργούς. Αστείευομαι προφανώς. Ευχαριστώ πολύ, ο Νίκος Ομορφώνιος, που καλύπτει για χρόνια το Υπουργείο Μεταφορών στην Αυγή και στο κόκκινο πια. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο, διότι έχουμε αύξηση του ακατάσχετου που ανακοίνωσε ο ίδιος ο Κυριάκος Πιερακάκης, αλλά μέσα από μια διαδικασία. Τάσο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Όχι απλώς πάσας και αβάντας, αλλά κάτι πολύ περισσότερο, και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί το λέω. Ναι,
3: ναι, ναι, είναι μια προφανώς αυτονόητη και καλοδεχόμενη ανακοίνωση αυτή σήμερα. Ο τρόπος είναι εξοργιστικός. Για να πούμε πρώτα το δεδομένο και την είδηση που αφορά και πολύ κόσμο, αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ που ήταν μέχρι
0: αυτό,
3: σήμερα.
0: Αυτό όντως, για να είμαστε ακριβοδίκοι, είναι ένα καλό μέτρο. Διότι τα 1.250 ως όριο έχουν πνίξει και εξακολουθούν να πνίγουν πολλά σπίτια.
3: Σωστά, και ήταν εκτός πραγματικότητας αυτό το όριο. Και βέβαια υπήρχε αυτό το όριο για όλη τη διακυβέρνηση μέχρι σήμερα της Νέας Δημοκρατίας και το θυμήθηκε τώρα, ό,τι και αν μπορεί να σημαίνει αυτό για όσους συζητάνε και σενάρια για εκλογικό ευνηδιασμό.
0: Και όχι μόνο, και ο κύριος Κυρανάκης δελφίνος. Είναι μια χαρά το πιστώνεται τώρα.
3: Κύριος Κυρανάκης, σωστά, ακριβώς.
0: Τι είπα, Κυρανάκης είπα.
3: Ναι.
0: Διαστροφή. Διαστροφή.
3: Ακριβώς. Ο πρόεδρος του Eurogroup θα εμφανιστεί ως ο μετριοπαθής δελφίνος που έχει και κοινωνικά αντανακλαστικά. Έτσι σήμερα το είπε, ότι είναι με το βλέμμα στην κοινωνία αυτή η ανακοίνωση για την αύξηση του ακατάσχετου, η οποία ανακοίνωση ακριβώς, Κατερίνα, ήρθε με εξοργιστικό όμως τρόπο στην Ολομέλεια, καθώς υπήρξε μια ερώτηση πάσα από το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, για την ανάγκη να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο. Και σαν έτοιμος από καιρό, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών είπε ότι είναι ακριβώς δρομολογημένο και θα γίνει. Και μάλιστα μετά δέχτηκε και τα εγκόμια του κυρίου Σιμόπουλου για το πόσο η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στις ευάλωτες ομάδες και αντέτεινε, μάλλον συνέχισε στο ίδιο κλίμα και ο κύριος Κερακάκης, επενώντας την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι μια εμφανής, αλλά θα έλεγα άγαρβη προσπάθεια ουσιαστικά να φύγει από το κάδρο η ισοκομματική αντιπαράθεση που βιώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μετά το πακετάρισμα των 13 βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις κόντρες, τις ερωτήσεις, τις επιθετικές των λεγόμενων αντιμητσοτακικών βουλευτών. Όλο αυτό σήμερα έχει γίνει ένα από τα λομαχαιρώματα που έχουν περάσει σε αλληλοεγκόμια μεταξύ
0: καθόλου και Σιμόπουλου. Καθόλου στημένο. Καθόλου στημένο. Ναι. Δηλαδή, αντί να το ανακοινώσει, να βγάλει μια ανακοίνωση του υπουργείου ή ο ίδιος ο υπουργός, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, έστεισαν όλο αυτό το σοου στη Βουλή. Ακριβώς για το λόγο που είπαμε και πριν. Δηλαδή, είναι επίδοξος διάδοχος, δελφίνος, ο κύριος Πιερακάκης. Οπότε το μεθόδευσε προσαρμοσμένο στις δικές του, στις προσωπικές ανάγκες του και επιδιώξεις. Ακριβώς. Μάλιστα. Βέβαια, από πότε θα ισχύσει, μένει να καθυνά.
3: Αυτό δεν το είπε, μένει να δούμε πλέον την επίσημη ανακοίνωση.
0: Επίσημη ανακοίνωση.
3: Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
0: ΦΕΚ και λοιπά,
3: Yeah, σωστά. Μάλιστα. Βέβαια, εδώ αυτό στα πηγαδάκια κυριαρχεί κυρίως το επόμενο μεγάλο εργαλείο αλλαγής της ατζέντας, που είναι η συνταγματική αναθεώρηση, το συζητήσατε και πριν.
0: Ναι.
3: Και εδώ πρέπει να πούμε ότι σιγά σιγά ετοιμάζουν και τα υπόλοιπα προφανώς κόμματα τις προτάσεις τους για να φύγει η κουβέντα από αυτές τις Νέες Δημοκρατίες. Να πω μόνο, Κατερίνα, επειδή θα συζητηθεί πολύ το άρθρο 86 ή ο έλεγχος των πολιτικών προσώπων, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, στον αντίποδα αυτό που προτείνει η κυβέρνηση,
0: καταργεί στην ουσία τον έλεγχο.
3: Σωστά.
0: Από την Βουλή αυτό κάνει.
3: Στον αντίποδα θα προτάξει την απεξάρτηση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξης υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία, που όπως είδαμε, επί Μητσοτάκη κάνει ό,τι θέλει, και την ενίσχυση του ρόλου της δικαστικής εκκλησίας. Θα τα δούμε αυτά και την επόμενη Τετάρτη, που θα είναι στην Ολομέλεια η πρώτη συζήτηση γι' αυτό. Απλά υπάρχει εδώ ένα κλίμα ότι θα γίνει μια μεγάλη μάχη απέναντι στη συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού και της ασυδοσίας από την κυβέρνηση.
0: Και της αδιαφάνειας, ναι. Μάλιστα.
3: Σε ευχαριστώ. Και της συγκάλυψης,
0: ναι. Και της συγκάλυψης, εννοείται, είναι το εθνικό σπόρο πια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο. Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή, η Κατερίνα Μπρέγενη από την Κουβουντούρου. Ξεκίνησε η πολιτική. Α, αμέσως μετά το break, Κατερίνα, ναι.
4: Στο κόκκινο.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me. Ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
13: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο είναι 2:30. Η Καταρίνα Μπρέγιανη που βρίσκεται ήδη στην Κουμουντούρου θα μας πει καταρχάς αν έχει ξεκινήσει η πολύ κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Καταρίνα, καλησπέρα.
1: Όχι ακόμα. Δεν έχει ξεκινήσει. Έρχονται σιγά σιγά τα στελέχη, τα μέλη της πολιτικής γραμματείας εδώ στην Κουμουντούρου. Πριν λίγο έφτασε ο Παύλος ο Πολάκης. Προχώρησε και σε κάποιες δηλώσεις τα ΜΜΕ που είναι εδώ συγκεντρωμένα. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, είπε ο Παύλος ο Πολάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει. Θα δώσουμε στήριξη σε ένα εγχείρημα που μπορεί να ανατρέψει το Μητσοτάκη και θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα λαϊκό υπέρ της εργασίας και σε σύγκρουση με τη διαπλοκή. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο Σοκράτης Φάμελος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κινηθεί σε ένα πλαίσιο ενότητας και ανασύνθεσης στον προοδευτικό χώρο ώστε να υπάρξει η πολιτική αλλαγή. Θα μιλήσει για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής, θα ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και περιμένουμε όλοι να δούμε
0: τι θα προτείνει για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιο θα είναι ακριβώς το πλαίσιο. Έντονη ανησυχία έχει εκφραστεί, να πούμε, από κάποια στελέχη για το αν θα οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτοδιάλυση ή μη κάθοδο στις εκλογές. Υπάρχει αυτή η συζήτηση που εξελίσσεται εδώ και εβδομάδες και γίνεται και στα κανάλια. Άλλωστε, η αναπληρώτρια γραμματέας η Αναστασία Σαπουνά τόνισε χτες ότι δεν υπάρχει ούτε σενάριο αυτοδιάλυσης ούτε αυτόνομης καθόδου, ενώ διέψευσε και τα σενάρια παραίτησης του Σοκράτη Φάμελου. Ο Γιάννης Ομπουλέκος, το μέλος της πολιτικής γραμματείας και υπεύθυνος για τα μέσα του κόμματος, ζητά ανυφαλαιότητα και μακριά από προσωπικές στρατηγικές. Υποστηρίζει ότι ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ της ρευστοποίησης, αλλά ούτε και με τον απομονωτισμό, αλλά να πορευτούμε στο δρόμο της ανασυγκρότησης. Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί και η ομιλία του στην πολιτική γραμματεία, η τοποθέτησή του. Θα τονίσει ότι το κόμμα χρειάζεται επανίδρυση εν κινήσει, καθαρές θέσεις και συνομιλία με όλους τους δυνητικούς συμμάχους.
0: Τώρα, αλλά κόντρα με, με αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, υποθέτω. Συμπεραίνω.
1: Καλύτερα να δούμε πώς θα τοποθετηθεί ο ίδιος.
0: Σωστά. Όχι, προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε πού πάνε τα πράγματα, έτσι.
1: Το σίγουρο είναι ότι είναι ο Γιάννης Ομπουλέκος λέει όχι στη ρευστοποίηση, αλλά ούτε και σε μια στάση που θα οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ στην απομόνωση.
0: Ναι, λέω συνολικότερα, όχι μόνο για το Γιάννη τον Μπουλέκο. Θα δούμε όπου να είναι, θα ξεκινήσει η εισήγηση.
1: Ακόμα δεν έχει κάνει ξεκινήσει η εισήγηση, οπότε θα δούμε πώς θα κινηθεί ο Σοκράτης Φάμελος και πώς θα τοποθετηθούν επίσης και ο Νίκος ο Παπάς και η Ρένα Δούρου, και να δούμε αν θα υπάρχει, να πούμε ότι και τα δύο στελέχη αυτά ζητούν ενημέρωση για την πορεία των συνεργασιών. Ο Νίκος ο Παπάς έχει ζητήσει και ένα οδικό χάρτη για το πώς θα προχωρήσουν από εδώ και μπρος οι συνεργασίες. Θα δούμε αν θα υπάρξει κάποιο αντιπαραθετικό κείμενο. Όλα αυτά
0: θα φανούν και σήμερα και πολύ περισσότερο
1: και θα είμαστε
0: αύριο.
1: Εδώ να ενημερώσουμε ότι...
0: Πάντως ο Παύλος Πολάκης ήρθε στη συνεδρίαση παρά τα... Έτσι, χωρίς αντιδράσεις και δεν δικαιούσε να είσαι, όπως θα είναι και στην Κεντρική Επιτροπή. Το λέω γιατί το πρώτο καιρό έπαιξε μετά τη διαγραφή του ότι δεν μπορεί να είναι στα όργανα. Παραμένει στα όργανα προφανώς.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Παραμένει συμμετέχει. Συμμετέχει αυτή τη στιγμή ως μέλος.
0: Διότι δεν έχει διαγραφεί από μέλος, ο Παύλος Πολάκης, έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αλλά όχι ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε ναι.
1: Εντάξει, ωστόσο ο Σοκράτης Φάμελος έχει πει ότι δεν δικαιούται να συμμετέχει. Εντάξει, θα δούμε.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι είδηση το ότι ήρθε και συμμετέχει και δεν υπάρχουν αντιδράσεις για τη συμμετοχή του. Ναι. Εντάξει, Κατερίνα, οποτεδήποτε κρίνεις σκόπιμο να μας μεταδώσεις κάτι που θα προκύψει, βέβαια, το επόμενο 2-3 ώρες, θα μας το μεταφέρει στις επόμενες εκπομπές. Κατερίνα Μπρέγιανη, ευχαριστώ πολύ, καλή δουλειά. Πάμε υποκλοπές τώρα, κυρίες και κύριοι. Το θέμα των υποκλοπών πήρε, όπως ξέρετε, τις 2-3 τελευταίες μέρες άλλες διαστάσεις μετά την παρέμβαση, τη νέα τρίτη παρέμβαση του του Ταλντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών, στην οποία θυμίζω, εκτός του ότι επαναλαμβάνει πως Εκείνος που λέγε μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικούς μηχανισμούς άφησε σοβαρές αιχμές για συγκάλυψη εναντίον του Αερίου Πάγου, εναντίον του Υπουργού Δικαιοσύνης και ως εκ τούτου χθες ο... Θανάσης Κουκάκης, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του κυρίου Ζαχαρία Κεσέ, προσήλθαν στον Άριο Πάγο. Μην τα λέω εγώ, θα μας τα πει ο ίδιος ο κύριος Κεσές. Καλό μεσημέρι, κύριε Κεσέ.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Και καταθέσατε φυσικά αίτηση να βγει από το αρχείο η υπόθεση όπου την έβαλε ο κύριος Ζήσης.
2: Πρακτικά κάναμε αυτό το οποίο θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει με αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Αγγελίας του Αερίου Πάγου. Ουσιαστικά εμείς ήρθαμε και ζητήσαμε μετά από αυτά που δηλώθηκαν από την πλευρά Tal Dilian να διερευνηθούν, να γίνει διερεύνηση, θεωρώντας όχι ότι όσα λέει ο Tal Dilian είναι αληθή ή ψευδή, αλλά θεωρώντας ως απαραίτητη προϋπόθεση του να προχωρήσουμε ότι αυτά τα οποία λέει και αναφέρει στο δημόσιο του λόγου πρέπει να διερευνηθούν. Ναι. Ξέρετε, όταν η Τελέξα και ο Tal Dilian δείχνουν προς τις μυστικές υπηρεσίες, η ελληνική διοίκηση δεν μπορεί να υποκρίνεται ότι κοιτάει από την άλλη.
0: Πόσο μάλλον εδώ, όταν την ΑΕΠ την διοικεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είναι επικεφαλής ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
2: Ακριβώς, και πρέπει να καταλάβουμε το εξής εδώ πέρα. Όταν έρχεται η εταιρεία και λέει ότι εγώ δεν το λειτουργήσα, γιατί πουθενά στον κόσμο δεν το λειτουργώ, αλλά το δίνω σε μυστικές υπηρεσίες, τα δεδομένα είναι δύο. Είτε το έχουν αγοράσει οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, είτε το έχουν αγοράσει ξένες μυστικές υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητήσαμε αυτοτελώς από την Εισαγγελία του Αερίου Πάγου να ερευνήσει την υπόθεση εκ νέου και να εξετάσει τους τέσσερις ιδιώτες που έχουν καταδικαστεί, γιατί μέχρι τώρα ουσιαστικά δεν έχουν εισφέρει στοιχεία.
0: Ναι.
2: Αλλά ακόμα κι αν θεωρήσουν ότι είναι αναξιόπιστη η πλευρά του Tal Dilian και των υπόλοιπων τριών κατηγορουμένων, θέσαμε στη διάθεσή τους τα πέντε πιο σημαντικά πρόσωπα τα οποία ήταν υπεύθυνα για τη λειτουργία της Συντελέξα στην Ελλάδα από το 2020 και μετά. Mm-hmm. Πέντε φυσικά πρόσωπα τα οποία ποτέ δεν έχουν εξεταστεί, ποτέ μέχρι σήμερα.
0: Είναι νέα πρόσωπα δηλαδή.
2: Είναι νέα πρόσωπα, ναι. Είναι δύο αλλοδαποί και τρεις Έλληνες. Μάλιστα οι Έλληνες μένουν στην Ελλάδα. Αυτή και είναι απορίας άξιον πως αυτά τα πέντε φυσικά πρόσωπα, ναι, που έχουν κομβικό ρόλο και μπορώ να σας εξηγήσω ποιος ήταν ο ρόλος τους,
0: ναι,
2: δεν έχουν κληθεί ποτέ να καταθέσουν. Ενώ υποτίθεται, ναι, ενώ υποτίθεται έχει γίνει μια πολύ επιμελής έρευνα και έχουμε καταλήξει και αναντίλεκτα σε κάποια συμπεράσματα.
0: Ποιος ήταν ο ρόλος τους, κύριε Κεσέ?
2: Ο πρώτος είναι ο Μερόμ Χαρπάδ, είναι ο τεχνικός διευθυντής της Συντελέξα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν εδώ καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Συντελέξα και καθ' όλη τη διάρκεια των παγιδεύσεων.
0: Mm.
2: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι τα μάτια, τα αυτιά και το μυαλό της Συντελέξα στη χώρα, σε τέτοιο βαθμό που όταν άρχισαν να γίνονται οι έλεγχοι από τις ανεξάρτητες αρχές, είναι αυτός που παρουσιάστηκε στην ΑΔΑΕ, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Τοπικού Χαρακτήρα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσώπησε την Ιντελέξα όταν υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας ως μέρος κοινοπραξίας με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη το 2021.
0: Ναι.
2: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις προσλήψεις και γνωρίζει ακριβώς πώς λειτουργούσε η Ιντελέξα στην Ελλάδα.
0: Βαριά κομβικός ρόλος.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είναι απλώς μια συμμετοχή στην
2: ακριβώς.
0: Όλη... Ναι.
2: Το δεύτερο πρόσωπο είναι η Ενάτη Σεμάνα, που ήταν είναι ένα πρόσωπο το οποίο βγήκε στην επιφάνεια αναρρύθμιτες φορές κατά τη διάρκεια της δίκης και μέσα από έγγραφα και από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ουσιαστικά είναι η διοικητική υπεύθυνη της Συντελέξα στην Ελλάδα. Είναι αυτή η οποία συντόνιζε την επικοινωνία με διάφορους φορείς και εσωτερικά. Ούτε αυτή έχει κληθεί ποτέ να καταθέσει. Και τα υπόλοιπα τρία πρόσωπα τα οποία είναι Έλληνες και βρίσκονται στην Ελλάδα, εξωσυγνωρίζουμε,
0: ναι,
2: είναι η τεχνική της Συντελέξα.
0: Mm-hmm.
2: Είναι τα πρόσωπα τα οποία υποστήριζαν τεχνικά την Συντελέξα και είναι αυτοί ακριβώς που στις 16 Δεκεμβρίου 2021, όταν η ΜΕΤΑ χτύπησε τον παγκόσμιο στο μαγερμό και ανακοίνωσε ουσιαστικά τη λειτουργία του Predator και στην Ελλάδα, 16 Δεκεμβρίου 2021, την ίδια μέρα οι τρεις αυτοί τεχνικοί πήγανε στο μισθωμένο χώρο της Συντελέξα και ξύλωσαν όλους τους εξυπηρετητές, όλους τους σερβερ.
0: Το 2021, είπαμε.
2: 16 Δεκεμβρίου 2021.
0: Μάλιστα.
2: Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, ενώ τους ξέρουμε,
0: ναι,
2: ποτέ δεν τους έχει καλέσει ούτε ο κύριος Ζήσης, ούτε ο κύριος Τζαβέλας, ούτε η κυρία Δηλίνη, ούτε οποιοδήποτε. Προφανώς διότι δεν υπήρχε καμία επιθυμία να αναδειχθεί η αλήθεια. Και γι' αυτό έχουμε έρθει αυτή τη στιγμή και ζητάμε, αν τους ενδιαφέρει να αναδειχθεί η αλήθεια, αν θέλουν να μάθουν αν ο Ντίλιαν αυτή τη στιγμή λέει την αλήθεια ή αν λέει ψέματα, είναι πάρα πολύ απλό. Ανοίξτε το φάκελο, καλέστε τους να καταθέσουν και από εκεί θα καταλάβετε τι έχει γίνει.
0: Αν τους ενδιαφέρε βεβαίως, δεν θα την έβαζε στο αρχείο αφενός ο κύριος Ζήσης, ούτε θα σας... ο κύριος, συγγνώμη...
2: ο κύριος Τζαβέλας.
0: Στην αρχή, ναι. Ο κύριος Τζαβέλας.
2: Ο κύριος Τζαβέλας αποφάσισε να μην κάνει έρευνα.
0: Ακριβώς.
2: Αποφάσισε να μην κάνει έρευνα.
0: Ακριβώς. Και την έδωσε στον κύριο Μπακέλα, ο οποίος φαίνεται να είναι και φαβορή τώρα στη νέα ηγεσία που αναμένουμε στις 30. Εσείς, συνεπώς, ποιον είδατε αυτή τη φορά στον Άριο Πάγο? Δεν το ρωτώ τυχαία, το ρωτώ. Γιατί την άλλη φορά πήγατε.
2: Δεν είδα κανένα. Κατέρευσα την αίτηση και περιμένουμε τώρα να δούμε πού θα χρεωθεί αυτή η αίτηση. Ποιος θα είναι ο εισαγγελέας, ο οποίος θα αναλάβει τη διερεύνηση αυτής της αίτησης. Και το λέω διότι έχει σημασία, μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας, ότι ο κύριος Ζήσης το 2024 μαζί με την κυρία Δηλίνη παρήγαγαν κάτι που για εμάς και για όλο τον νομικό κόσμο συνιστά νομική φαυλότητα. Το γεγονός ότι δεν είναι κακουργήματα, ότι είναι πλημελήματα, ότι παρέπεψε με τον τρόπο που παρέπεψε. Το γεγονός ότι ο κύριος Τζαβέλας απέδειξε ότι είναι επικίνδυνος και για τον εαυτό του αλλά κυρίως για το δικαστικό σύστημα με τον τρόπο που δεν αυτοεξαιρέθηκε και αποφάσισε να μην ερευνήσει αυτά που του είπε και αυτά που προέκυψαν το μονομερές στο δικείο, αυτά δεν πρόκειται να μας αποθαρρύνουν από το να συνεχίσουμε, διότι η δικαιοσύνη δεν ανήκει ούτε στον κύριο Τζαβέλα, ούτε στην κυρία Ζήση, στον κύριο Ζήση, ούτε στην κυρία Δηλίνη. Και θυμίζω ότι αν εμείς είχαμε σταματήσει να κάνουμε τη δουλειά μας το 2024, όταν οι Ζήσεις και Αδηλίνη δεν κάναν τη δικιά τους δουλειά, δεν θα είχε προκύψει η απόφαση του μονομελούς.
0: Βέβαια.
2: Και είναι και η απάντηση για το τι πρόκειται να γίνει. Όσο ανεπαρκείς να επιλέξει να είναι ο κύριος Τζαβέλας ή ο επόμενος, αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να στεγανοποιηθεί. Και θα συνεχίσουν να εκτίθενται, θα συνεχίσουν να βγαίνουν στοιχεία μέχρι ουσιαστικά η υπόθεση, ακόμα και αν δεν θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά τους, να την κάνει κάποιος άλλος.
0: Ναι. Το γεγονός ότι έχει πρόκριμα ο κύριος Μπακέλας στις εσωτερικές εκλογές, βεβαίως το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει, και επειδή εσείς ο ίδιος, δημόσια, όπως κάθε φορά κάνετε, χωρίς να μασάτε τα λόγια σας, καταφερθήκατε εναντίον του κυρίου Μπακέλα, ο οποίος λειτουργεί όπως ακριβώς ο κύριος Τζαβέλας. Πόσες εγγυήσεις δίνει ότι μπορεί να συνεχιστεί η έρευνα, διότι είναι κοινός τόπος τώρα, κύριε Κεσέ, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ότι η κυβέρνηση δεν θέλει, με το ενδεχόμενο πάντα για προώρες εκλογές στο φθινόπωρο εννοώ, δεν θέλει να πάμε σε εκλογές με το θέμα του Πρέταντορ ανοιχτό. Δηλαδή πρέπει να γίνουν εκλογές, το λέω λίγο απλοϊκά, πριν τη δίκη το Δεκέμβριο, όπου εκεί μπορεί να αποκαλυφθούν πράγματα και θαύματα και τέρατα. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Θα σας πω το εξής. Δεν ξέρω τι προθέσεις έχει ο κύριος Μπακέλας. Μέχρι στιγμής έχει αποδείξει ότι δεν είναι με την πλευρά της λύσης, είναι με την πλευρά του προβλήματος. Και το λέω και το τεκμηριώνω, διότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος στις 24 Απριλίου του 26, αντί να δω τον κύριο Τζαβέλα, εμφανίστηκε αυτός, τον ενημέρωσα προσωπικά και εμπιστευτικά, εισήλθε μετά στο γραφείο του κύριου Τζαβέλα και μετά από λίγες ώρες αποφάσισαν να αντιχειριζητήσουν την υπόθεση χωρίς να δεχτούν τα στοιχεία που είχα. Επίσης ο κύριος Μπακέλας από τις 7 Μαΐου έχει κρεωθεί την αίτηση να βγει από το αρχείο η υπόθεση που έχει καταθέσει ο κύριος Σπύριτζης. Και ενώ έχουν περάσει, έχει περάσει σχεδόν ένα μήνα.
0: Και να θυμίσουμε ότι μιλάμε για την κατασκοπία τώρα πια.
2: Ακριβώς, για την κατασκοπία. Ενώ έχει φέρει ο κύριος Σπύριτζης στοιχεία μαζί με την εξαιρετική συνάδελφο του κυρία Παπαδάκη, έχει περάσει ένα μήνα και δεν έχει κάνει τίποτα. Προφανώς είναι προβληματική η στάση του και είναι μέρος του προβλήματος.
0: Ναι.
2: Όμως σας ξαναλέω, όλα αυτά φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε να περιμένουμε μέχρι το εφετείο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση το εφετείο είναι σε 11 Δεκέμβρη να νομίζει οποιοδήποτε ότι ό,τι στοιχείο είναι να βγει, θα βγει το Δεκέμβρη, άρα επειδή εμείς νωρίτερα θα κάνουμε εκλογές, θα έχουμε κάτι άλλο. Συγγνώμη για να καταλάβω. Αν γίνονταν εκλογές αύριο.
0: Ναι, τι θα έλεγαν για τις υποκλοπές.
2: Και εγώ αναρωτιέμαι, το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα, είτε είναι ριαμβευτικό για μια κυβέρνηση, είτε είναι απογοητευτικό, παράγει ποινική ασυλία, παράγει κάποια μορφή δεδικασμένο για την δίθεν ανεξάρτητη ή πραγματικά ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Για να πω το εξής, γίνονται εκλογές, ας το πούμε αλλιώς, το Σεπτέμβρη γίνονται εκλογές. Έχουμε την ίδια κυβέρνηση. Και το Δεκέμβρη δημοσιεύεται στο δικαστήριο η σύμβαση μεταξύ ΕΕΠ και Intellexa.
0: Αυτό δεν το λέτε τυχαία τώρα, προφανώς.
2: Εγώ σας λέω ότι τα στοιχεία θα βγουν πολύ νωρίτερα.
0: Α, μάλιστα.
2: Θα βγουν πολύ νωρίτερα γιατί
0: και
2: δεν
0: η σύμβαση,
2: περίπτωση,
0: τα αποδεικτικά στοιχεία της αγοράς.
2: Ό,τι υπάρχει θα βγει νωρίτερα για τον εξής απλούστατο λόγο.
0: Ναι.
2: Στο εφετείο μπορεί να είναι αργά για τις κατηγορούμενες. Αν ο κύριος Δίμιαν θεωρεί και πιστεύει ότι αυτή είναι η ορθή υπερασπιστική γραμμή, να αποδείξει ότι το πούλησε στην ΕΕΠ,
0: πρέπει
2: δεν
0: να
2: θα
0: δώσει...
2: περιμένει το εφετείο. Δεν θα περιμένει το εφετείο. Τότε θα είναι αργά. Γιατί στο εφετείο, ξέρετε, γίνονται και ατυχήματα. Δηλαδή,
0: σωστά,
2: μπορεί να πετύχει ένα δικαστήριο το οποίο δεν θα δεχτεί τα έγγραφα. Ή θα πει, ωραία, θα τα διαβιβάσω και θα δούμε. Και στο ενδιάμεσο να σε καταδικάσει.
0: Επομένως, υποθέτετε ότι θα κάνει και επόμενο βήμα ο Ντίλιαν. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Εγώ σας λέω ότι μέχρι το Σεπτέμβρη ο χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός και θα προκύψουν πολύ περισσότερα πράγματα, τέτοια που ακόμα και ο οποιοδήποτε εισαγγελέας του Ωραίου Πάγου, είτε λέγεται Τζαβέλας, είτε λέγεται Μπακέλας, είτε οτιδήποτε, δεν θα μπορεί να υποκρίνεται.
0: Μάλιστα.
2: Ότι δεν βλέπει αυτό που είναι προφανές.
0: Μάλιστα. Σας άκουγα προχθές την πρώτη μέρα που έκανε τη δήλωση, τη νέα δήλωση ο Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών, να λέτε ανοιχτά ότι ο Ντίλιαν τα κάνει αυτά διότι δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα. Και κάτι το οποίο υποστηρίζεται και τώρα προφανώς, έτσι κύριε Κεσέ.
2: Είναι ξεκάθαρο. Είναι πάρα πολύ απλή η ανάγνωση της υπόθεσης.
0: Ναι.
2: Ο Ντίλιαν, το είπα, η Intellexa είχε την διασφάλιση σε ανώτατο επίπεδο ότι δεν θα τους ακουμπήσει ποτέ κανείς. Ποτέ κανείς. Και είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν τόλμησε η αστυνομία, τους έκανε ελέγχους δίθεν ευνίδιους και είχαν ενημερωθεί. Είχαν απόλυτη ενημέρωση για το πότε θα έρχονταν αστυνομία. Είχαν προειδοποίηση για τον έλεγχο που θα γινόταν από την αρχή προστασίας δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα. Είχαν ενημέρωση για το πότε θα έρθει η ΑΔΑΕ. Ξέρετε, εδώ πέρα υπήρχε η ανεξάρτητη αρχή η οποία τον δίθεν επιτόπιο ευνίδιο έλεγχο τον ανέβασε πρώτα στο διάβγεια. Το διανοείστε.
0: Εντάξει. Γελάω,
2: λοιπόν, τα πάντα. Όχι μόνο αυτό.
0: Γελάω πικρά,
2: η εταιρεία συνέχισε να λειτουργεί κανονικά. Ενώ εδώ παρετούνταν πολιτικά πρόσωπα και ο διοικητής της ΕΕΠ, εδώ ήταν πρώτο θέμα στις εφημερίδες. Η Intellexa συνέχισε να λειτουργεί. Στην Ελλάδα κανονικά με το 2025.
0: Ναι.
2: Είναι αδιονόητα πράγματα. Και γι' αυτό στα πλαίσια της συμφωνίας είχε πάρει και τη διασφάλιση ότι σε ποινικό επίπεδο δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν μπορεί. Και ήταν απόλυτα ικανοποιημένος και θα έπρεπε να είναι απόλυτα ικανοποιημένος ο κύριος Ντίλιαν, διότι αυτές οι πράξεις οι οποίες έχει τελέσει είναι αδιανόητο ότι δεν τον οδήγησαν σε ένα τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Δεν τον οδήγησαν σε ένα απλό μονομελές δικαίου.
0: Το οποίο έκανε τη δουλειά του σωστά όμως τελικά.
2: Μέχρι τότε λοιπόν ο κύριος Ντίλιαν έπαιρνε συνεχή μηνύματα και αποδείξεις ότι δεν τον ακουμπήσει κανείς. Ακόμα και στο μονομελές, το κατηγορητήριο που συνέταξε ο κύριος Ρίσης, ήταν νομική παραδοξότητα. Είπε ότι εδώ, παρότι παγιδεύτηκαν 87 άτομα, επιβάλλουμε μία ποινή. Το βλέπαν και οι δικηγόροι του. Δηλαδή λέγανε εντάξει, τη χειρότερη θα πάρουμε μία ποινή ένα έτος και κάτι. Γι' αυτό λοιπόν ο Ντίλιαν επέλεξε να μην μιλήσει. Γι' αυτό όταν κλείθηκε να καταθέσει υπόμνημα στον κύριο Ζήση, κατέθεσε μία σελίδα που έλεγε «Τι με φωνάζετε, δεν υπάρχει κανένα δίκημα». Έδειξαν μία πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Όταν λοιπόν η αρχή απόφαση του μονομελούς
0: ανατράπηκαν όλα αυτά.
2: Και σε μια εξοντοτική ποινή. Εκεί, από τη δικιά του την πλευρά, το εξέλαβε ως παραβίαση των συμφωνηθέντων. Και αυτή είναι η απάντηση σε αυτούς που λένε γιατί δεν τα έλεγε μέχρι τώρα. Μα γιατί δεν τον είχε ακουμπήσει κανείς.
0: Ναι, και το είχαν εγγυηθεί ότι δεν θα τον ακουμπήσει κανείς.
2: Είχαν εγγυηθεί ότι δεν θα τον ακουμπήσει κανείς. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν θα τα πει.
0: Το κρατάω. Ξέρω ότι δεν μιλάτε ποτέ τυχαία. Έχετε γίνει, θα το λέω και θα το ξαναλέω, το σημείο αναφορά σε ό,τι αφορά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με αναβαθμισμένο το σκάνδαλο λόγω κατασκοπίας, οπότε θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα, κύριε Κεσέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά.
0: Και εσείς, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο δεν παίζει πολύ. Μόνο η εφημερίδα των συντακτών το πρόβαλε. Πρόκειται για την Τυχεροπούλου των ΕΛΤΑ. Έτσι θα το πω εγώ. Τι εννοώ? Εννοώ ότι η περιβάλλοντο λόγος, η κυρία Αθηνά Σουλιέρη απολύθηκε και διώχθηκε από τα ΕΛΤΑ όταν κατήγγειλε την ύπαρξη αμιάντου. Και δεν είναι μόνο η ύπαρξη αμιάντου που προκαλεί προβλήματα, όπως θα μας πει η ίδια στο δικαστήριο που έγινε προσφάτως. Υπήρξαν μάρτυρες που κατέθεσαν ότι έχουν πεθάνει 14 άνθρωποι από καρκίνο του πνεύμονα. Κυρία Σουλιέρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρία Κρυβοπούλου. Κυρία Ζουγλέρη ονομάζομαι, Αθηνά Ζουγλέρη.
0: Ναι.
3: Okay.
0: Εντάξει, ναι.
3: Κοιτάξτε να δείτε, δεν κατήγγειλα εγώ κάτι σε σχέση με, με τον
0: Αμιάντο. Πώς έγινε, πείτε μας λίγο.
3: Έκανα τη δουλειά μου. Δηλαδή. Σαν πολιτικός μηχανικός που είχα χρόνια τη συντήρηση του κτηρίου.
0: Mm-hmm.
3: Από το 2012, από το 2009 μου είχε ανατεθεί το θέμα του αμιάντου του κτηρίου.
0: Στην Πάτρα, έτσι, το κτίριο στην Πάτρα.
3: Ναι. Ναι. Πρώτα ήμουν στην Αθήνα, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Αλλά οι ανάγκες οι τεχνικές με μετέφεραν στην Πάτρα. Δεν κατήγγειλα, έπρεπε να κάνω τη δουλειά μου γιατί εκτελέστηκε ένα τεχνικό έργο που έπρεπε να ενημερωθεί και το ΣΕΠΕ και η περιφέρεια γι' αυτό.
0: Ναι.
3: Έτσι γίνεται στα τεχνικά έργα.
0: Mm-hmm.
3: Ωστόσο δεν είχαν ενημερωθεί και όταν ενημερώθηκαν ξεκίνησε το πρόβλημα. Καταλάβατε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή το ΣΕΠΕ άρχισε τη μηνυτήρια αναφορά. Μετά αυτά πάγγελτα πήγε στο δικαστήριο. Εμένα με κάλεσαν σαν μάρτυρα.
0: Εσείς είστε πολιτικός μηχανικός και περιβαλλοντολόγος. Κληθήκατε να πείτε την άποψή σας και να κάνετε την αξιολόγησή σας για αυτό το έργο, σωστά? Και ήσασταν εργαζόμενοι, ήσασταν υπάλληλος στον ΕΛΤΑ, κυρία Τσιλερή.
3: Εγώ διορίστηκα το 2005 με ΑΣΕΤ,
0: ναι,
3: τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
3: Ό,τι έργα υπήρχαν στην Πάτρα, δηλαδή η μόνωση για παράδειγμα που έπρεπε να γίνει του συγκεκριμένου κτηρίου πολυόροφου,
0: ναι,
3: γινόταν από μένα, μεταφερόμουν από την Αθήνα στην Πάτρα,
0: ναι,
3: πληρωνόμουν εκτός έδρας για να έρθω από Αθήνα στην Πάτρα και άλλα έργα που υπήρχαν, το Πάτρας 4 που είχα κάνει ένα διοργάνωση κτλ. Αλλά από ένα σημείο και μετά οι ανάγκες γίναν πιο μεγάλες. Όταν το 2009 βγήκε το πρώτο δημοσίευμα μετά την πρώτη επερώτηση στη Βουλή του κύριου Τσούκαλη,
0: mm-hmm,
3: τότε για τον αμίαντο,
0: mm-hmm,
3: και είχαμε και το άλλο δεύτερο μεγάλο κτίριο και έχουμε το κέντρο διαλογής Πάτρας που η λειτουργία του ζητούσε για να είναι ένομη επιτόπου μηχανικό και γι' αυτό έκανα καταγραφή του κτιρίου αυτού.
0: Και ενημερώσατε για τα συμπεράσματά σας.
3: Μιλάω για το δεύτερο έργο,
0: ναι,
3: για το δεύτερο κτίριο.
0: Ναι.
3: Έκανα ολόκληρη καταγραφή, δηλαδή τι υλικά είχαν τοποθετήσει, γιατί δεν υπήρχε μετρό του έργου.
0: Ναι.
3: Και μετά έγινε ο διαγωνισμός συντήρησης και ήρθε εξωτερική, μάλιστα, εταιρεία που την επέβλεπα κτλ. Παράλληλα με το,
0: ναι,
3: άλλο κτίριο.
0: Ναι. Και διαπιστώνεται αμίαντο. Την ύπαρξη αμίαντο, σωστά.
3: Το κεντρικό κτίριο,
0: ναι,
3: είχε διαπιστωθεί από το 2009 ο αμίαντος.
0: Μάλιστα.
3: Από το 2009.
0: Τότε γιατί γίναν όλα αυτά εις βάρος σας? Ποιον ενημερώσατε, τα ΕΛΤΑ? Τα ΕΛΤΑ προφανώς.
3: Το οποίο κτίριο, ακούστε, κατασκευάστηκε το 1974.
0: Ναι.
3: Με αμίαντο και την αμιαντίτ δίπλα. Υπήρχε μηχανικός της κατασκευής,
0: ναι,
3: που,
0: ναι,
3: ήταν τόσα χρόνια στην Πάτρα. Δηλαδή μετά έπρεπε να μεταφερθώ εγώ στην Πάτρα να συμπληρώσω το κενό,
0: ναι,
3: του μηχανικού που τελικά συνταξιοδοτήθηκε,
0: ναι,
3: ο πρώτος μηχανικός. Και έκανα και 3 χρόνια να πάρω την απόφαση να μετακινηθώ από την Αθήνα στην Πάτρα, ναι, αλλά την πήρα τελικά και έγινε όλο αυτό που έγινε.
0: Ναι, και την πληρώσατε. Απολυθήκατε από τα ΕΛΤΑ, σωστά?
3: Από τα ΕΛΤΑ απολύθηκα... Την πρώτη βγήκαν 2 αποφάσεις από το δικαστήριο.
0: Ναι.
3: Έγινε ένα λάθος τεχνικό έργο. Οδηγήθηκε σε μια δίκη.
0: Ναι.
3: Βγαίνει μια πρώτη απόφαση.
0: Πώς την προκάλεσε τη δίκη, κυρία Σεγκλέρη, έτσι για να το καταλάβουμε? Τα
3: για
0: ΕΛΤΑ,
3: να το καταλάβετε.
0: Έγινε μηνύσεις. Ποιος την προκάλεσε, γιατί έγινε δίκη?
3: Από το ΣΕΠΕ. Έγινε μηνυτήρια αναφορά.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά πάγγελτα πήγανε όλα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή.
0: Και έγινε δίκη, ήμουν... λοιπόν. Μάλιστα.
3: Ναι.
0: Εσείς είστε μάρτυρες.
3: Ναι. Μπράβο.
0: Ναι.
3: Δεν προκάλεσα εγώ κάποια δίκη.
0: Ναι, ναι,
3: εγώ
0: το ρωτάω για να το καταλάβουμε.
3: Η δουλειά μου ήταν η δουλειά μου να προστατέψω τον εργοδότη μου και το,
0: ναι,
3: το συμφέρον το περιβαλλοντικό της επιχείρησης,
0: ναι,
3: και των εργαζόμενων κυρίως.
0: Και στη διάρκεια αυτής της ακροματικής διαδικασίας στην δίκη που έγινε πρόσφατα, εκεί υπήρξαν μαρτυρίες και καταθέσεις σε επακροατηρίο για 14 θανάτους από καρκίνο του πνεύμονα. Έτσι έγινε.
3: Μιλάτε για το δικαστήριο που έγινε τώρα της απόλυσης.
0: Ακριβώς, για το δικαστήριο της απόλυσής σας. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Σήμερα είστε στην αντίληψή μου μία τελευταία πραγματογνωμοσύνη, γιατί έχουν γίνει 5 πραγματογνωμοσύνες του Πανεπιστημίου Πατρών, την οποία δεν έχω προλάβει να την διαβάσω αναλυτικά. Το οποίο, εκτός του ότι προτείνει την αφαίρεση του αμιάντου αναγκαία, δηλαδή προτεραιότητα, από το κτίριο, μετά μιλάει για μια επιδημιολογική μελέτη που πρέπει να γίνει σε σχέση με την, αυτό που λέτε για τους θανάτους, για το πόσοι έχουν πεθάνει, από τι έχουν πεθάνει.
0: Έχουν πεθάνει όντως 14 άνθρωποι από καρκίνο του πνεύμονα, όπως υπόθηκε στην ακροματική διαδικασία. Εσείς τι γνώση έχετε από αυτού?
3: Χρειάζεται μια επιδημιολογική μελέτη ακριβία, για να σας απαντήσω επακριβώς. Γιατί εγώ πολιτικός μηχανικός είμαι.
0: Ναι, το γνωρίζω. Είμαι περιβαλλοντολόγος. Στη δίκη, στην
3: αλλά
0: οποία
3: το Πανεπιστήμιο
0: ήσασταν...
3: αυτό ζητάει.
0: Το ζητάει το Πανεπιστήμιο. Το έχουν καταθέσει όμως μάρτυρες αυτό που λέμε στη δίκη. Για
3: ναι,
0: τους 14...
3: μάρτυρες το κατέθεσαν.
0: Για τους 14 θανάτους, σωστά. Μάλιστα.
3: Ναι, εγώ ξέρω σίγουρα ότι ένας εργαζόμενος που ήταν παράλληλα κατά τη διάρκεια που γινόταν το έργο της, γιατί έγινε μια σοβαρή διατάραξη, έγινε διάτρηση των υλικών αμιάντου κατά εξακολούθηση, δηλαδή διάτρηση σχεδόν 1.200 δίδες μπήκαν πάνω στις πλάκες αμιάντου για να καρφωθούν, να βιδωθούν οι ψωσανίδες. Παράλληλα, όταν γινόταν αυτό το έργο, στις 4 Οκτώβρου του 2018, εργαζόντουσαν άνθρωποι εντός του χώρου.
0: Μάλιστα.
3: Υπήρχε κάποιος εργαζόμενος από αυτούς που ήταν εκεί, δεν είχε πάρει άδεια καλοκαιρινή.
0: Ναι.
3: Εγώ και καλή μου τύχη είχα καλοκαιρινή εκείνη την περίοδο και δεν γνώριζα ότι θα γινόταν αυτό το έργο. Έγινε ερήμην μου δηλαδή, γιατί Μάλιστα. αν το γνώριζα δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι.
0: Ναι.
3: Και αυτός ο άνθρωπος πρόσφατα απεβίωσε από μικροκυτωρικό καρκίνο,
0: Μάλιστα.
3: ο οποίος λένε ότι συνδέεται άμεσα με, με την έκθεση σε αμίαντο.
0: Το 14 που προκύπτει από τις καταθέσεις μαρτύρων στη διαδικασία, εάν ισχύει, έτσι δεν έγινε?
3: Ναι, το είπαν οι μάρτυρες στη διαδικασία.
0: Μάρτυρες.
3: Αυτό θέλει πραγματικά μια επιδημιολογική μελέτη, να δούμε το ακριβές νούμερο.
0: Δεν ρωτώ αν ισχύει, ρωτάω εάν το κατέθεσαν. Και μου λέτε ότι υπήρξαν μάρτυρες που κατέθεσαν ακριβώς αυτό.
3: Ναι,
0: και προφανώς δεν το έβγαλαν από το μυαλό τους οι άνθρωποι.
3: Λογικά οι εργαζόμενοι, ξέρετε, έχουν μεγάλη. Οι άνθρωποι που είναι μέσα στο κτίριο, μεγάλη ανησυχία. Γιατί εμένα αυτή τη στιγμή με έχουν απολύσει, είμαι εκτός. Επομίζομαι βέβαια όλο το φορτίο στην ουσία. Γιατί μην νομίζετε, με παίρνουν τηλέφωνα, μου λένε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ότι μπήκε πάλι εργολάβος, ότι δεν είναι ΕΑΚ εταιρεία, ότι κάνει πάλι έργα διατάραξης.
0: Εσάς με ποιο αιτιολογικό σας απέλησαν, κυρία Σουγλερή? Γιατί σας απέλησαν?
3: Με το αιτιολογικό ότι τους δυσφήμισα, κυρία Τρυποπούλου.
0: Ότι τους?
3: Τους δυσφήμισα, επειδή
0: τους δυσφήμισατε, μάλιστα. Επειδή μιλήσατε για τον αμίαντο. Επειδή μιλήσατε για τον αμίαντο.
3: Επειδή μίλησα για τον αμίαντο, που έπρεπε να μιλήσω αναγκαστικά, γιατί ήταν η δουλειά μου.
0: Προφανώς.
3: Και κινδυνεύαν άνθρωποι. Έγινε ένα έργο.
0: Επιστημονικό ήθος και όχι μόνο επιστημονικό εν προκειμένου.
3: Δεν είναι ότι ήθελα να πάω. Εγώ, κοιτάξτε να δείτε. Επέστρεψα από την άδειά μου την καλοκαιρινή, στις 9 Οκτώβου, το κτίριο αυτό το κεντρικό, το πολύ όροφο. Είναι 7 όροφο κτίριο. Και βρήκα μια κατάσταση ακραία. Η σκόνη έσφιζε παντού. Οι υπολογιστές μας ήταν γεμάτοι. Η σκόνη αυτή σε έκαιγε στη μύτη. Δεν ήταν απλή σκόνη.
0: Μάλιστα.
3: Η καθαρίστρια, μάλιστα, δηλαδή, μετά, μάλιστα, που τη βάλανε να τη σκουπίσει, δεν μπορούσε. Γιατί αυτή η σκόνη δημιουργεί στη σωματώματα, έλκονται οι ίνες του χρυσοτήλι μεταξύ τους,
0: ναι,
3: και δημιουργούν μπαλάκια.
0: Μάλιστα.
3: Και δεν μαζεύεται εύκολα.
0: Μάλιστα.
3: Ήταν μια ακραία κατάσταση. Και εγώ έπαθα και χαλάζιο στο μάτι μου αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
3: Δεν ήταν απλά τα πράγματα, ξέρετε. Το πρώτο που έκανα, η πρώτη ενέργεια, ενημέρωσα τον διευθύνοντα σύμβουλο με email τότε. Αλλά ήταν Αύγουστος και προφανώς δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και σε διακοπές, ήταν μια περίοδος διακοπών. Δεν είχα ανταπόκριση από την υπηρεσία μου άμεση εσωτερικά.
0: Και απολυθήκατε τελικώς, για να πούμε το διατάφτα, επειδή μιλήσατε για τον αμίαντο και θεωρήθηκε ότι δυσφημείται.
3: Έβγαλα το μυστικό, μάλιστα, στον αέρα, κυρία Κρυβοπούλου. Ποιο μυστικό? Όταν από το 9 ήταν η πρώτη επερώτηση στη Βουλή και μετά έχουν ακολουθήσει 17 βουλευτές που κάνουν ερωτήσεις για το θέμα του αμιάντου του κτηρίου μέχρι το 2026.
0: Μάλιστα.
3: 7 επερωτήσεις. Δηλαδή, τι άλλο, τι μπορούσα να κάνω, πείτε μου.
0: Ναι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, γιατί θα ήθελα πολύ να πούμε και άλλα, κυρία Σεγλερή, και σας υπόσχομαι ότι θα το ξανακάνουμε σύντομα, διότι είναι πολύ σοβαρή η υπόθεση αυτή από κάθε άποψη. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά. Η διάθεσή σας είναι σοβαρή και συνεχίζεται. Γιατί η εισαγγελία των θετών συνεχίζει εκτός από την δίκη της απολύσης μου, συνεχίζεται και το ποινικό μέρος της υπόθεσης.
0: Άρα θα το παρακολουθούμε και θα
3: γιατί εργάζονται άνθρωποι μέσα.
0: Ακριβώς γι' αυτό, ακριβώς γι' αυτό θα το παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Τέλος εδώ, κυρίες και κύριοι. Μελίνα Βελιμέζη και Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.

0: κόκκινο.
1: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μία βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
0: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
2: Ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Μετά από 7 ολόκληρα χρόνια στη διακυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία θυμήθηκε να αυξήσει το ακατάσχετο. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου ποσού για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες στα 1.600 ευρώ από 1.250 στη Βουλή μετά από σχετική επίκαιρη ερώτηση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Φουντώνουν τα σενάρια για μήνυ ανασχηματισμό μετά την ανακοίνωση για συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας την Τετάρτη 10 Ιουνίου με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για τη θέση προτείνεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουν αυτεπάγγελτα τα αρμόδια δικαστικά όργανα, είπε στο κόκκινο ο Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη, που χθες κατέθεσε νέο αίτημα στον Άριο Πάγο για να ανασυρθεί από το αρχείο. Η υπόθεση των υποκλοπών, αυτά που λέει ο Ταλντίλιαν στο δημόσιο λόγο, πρέπει να διερευνηθούν, ανέφερε ο κύριος Κεσές και προανήκειλε εξέλιξεις. Οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν υπερβάσεις και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Τον χθες ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας σε εκδήλωση στην Κεντρική Μακεδονία, συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Σε κρεσέντο πρόκλησης, ο Άδωνης Γεωργιάδης εξακολουθεί να επέρεται ότι το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ, ενώ συνεχίζει την περιοδία του στη Βόρεια Ελλάδα. Σε ανάρτησή του στο ΕΞ, ο Υπουργός Υγείας, αναφερόμενος στους υγειονομικούς που διαμαρτύρονται για τις τραγικές συνθήκες στα νοσοκομεία, έγραψε κοινικά: «Δεν τους χορταίνω τους κομμουνιστές». Συγκέντρωση διαμαρτυρία συλλογικότητων και πολιτών κατά της άφιξης του Crown Iris στη Σύρο, προκλητική στάση της αστυνομίας που από το πρωί έχει κατακλείσει το νησί και συνοδεύει ένα γκρουπ κάποιους από τους Ισραηλινούς που βγήκαν από το καράβι, τουλάχιστον 12 προσαγωγές διαδηλωτών. Στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι. Σύμφωνα με καταγγελίες στο κόκκινο, οι Ισραηλινοί, συνοδευόμενοι από άνδρες των ΜΑΤ και άλλων μονάδων της αστυνομίας, επιτίθενται και χειδεολογούν κατά των διαδηλωτών την ώρα που το νησί αστυνομοκρατείται. Ξεκίνησε και διακόπηκε για τις 17 Ιουνίου η δίκη του καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών, Δημήτρη Λιγνάδη. Η εισαγγελέα ζήτησε το δικαστήριο να κηρύξει απαράδεκτη την εισαγγελική έφεση ως προς την επανεξέταση της αθώωσης και να δεχθεί το σκέλος για υψηλότερη ποινή. 8ος κρατούμενος νεκρός μέσα σε 2 μήνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Σήμερα γίνεται γνωστό πως ένας ακόμη κρατούμενος άφησε την τελευταία του πνοή. Πρόκειται για άνδρα περίπου 70 ετών. Έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών για τις συνθήκες κράτησης και τυχόν παραλήψης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πορεία απόψε στις 8 στην Καλαμάτα στη μνήμη της Βασιλικής που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της μέσα στο σπίτι του. Στην ίδια ώρα, ο 41χρονος καθομολογεί ανδράστης που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε πλήρες αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή 2 δίων για τη διέλευση από τα στένα του Ορμούς, ενώ θέτει ως όρο για οποιαδήποτε συμφωνία και τον τερματισμό της σύραξης στο Λίβανο την ίδια ώρα. Το μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου παραμένει ανοιχτό παρά την παράταση κατάπαυσης του πυρός με νέους βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο που στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 8 άνθρωπους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά όπου αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Των 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στο κόκκινο στους 105,5. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στην μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059.

Αίτηση του Αντώνη Σαμαρά. Για το από την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου στην πολιτική γραμματεία θα ξεκινήσουμε, που ξεκαθαρίζει και τις σχέσεις με το νέο κόμμα την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμελος θυμίζει ότι αμέσως μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα τονίσαμε πως οι δρόμοι μας δεν πρέπει να είναι αντιπαραθετικοί αλλά να συγκλίνουν. Θέσαμε, προσθέτεις, ως προτεραιότητα την ενότητα και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η διακήρυξη και η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, λέει ο κ. Φάμελος στην εισήγησή του, αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Είναι μια θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά. Είναι μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες, συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Θα ήταν στρατηγικό λάθος, λέει ο κ. Φάμελος, η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε και δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά. Σε αυτό το νέο πλαίσιο εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μια ευρεία ενωτική σύγκληση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων που είναι απαραίτητη για την νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Τονίζει πάντως ότι αναγκαία είναι η ισχυρή δράση της κοινοβουλευτικής ομάδας και συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τιμώντας και υπηρετώντας την λαϊκή εντολή των πολιτών. Αυτά λοιπόν από τον Σωκράτη Φάμελο. Δεν βλέπουμε λοιπόν αντιπαραθετικά το νέο εγχείρημα, το στηρίζουμε και στεκόμαστε δίπλα, αλλά διατηρούμε και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Διαφορετικό κλίμα εντελώς ήταν πριν από λίγη ώρα στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης έδειξε και ποια είναι η ανησυχία του, ο πόνος του αλλά και ο στόχος του. Ποιος άλλος, ο Αλέξης Τσίπρας. Και τι δεν είπε για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα. Μίλησε λοιπόν για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο κόμμα ιδιωτικής χρήσης του κυρίου Τσίπρα. Αλλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον αντιπαρήλθε. Στον Αλέξη Τσίπρα έμεινε και αφιέρωσε το μεγαλύτερο κομμάτι της ομιλίας του. Δεν θα το διαβάσουμε όλο, αλλά κάποια αποσπάσματα νομίζω ότι δίνουν το κλίμα. Υπάρχει, είπε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, μια οργανωμένη προσπάθεια να ανοίξουν κάποιοι τον δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Προσπαθούν επιμελώς να στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον, στην επικοινωνία, στην Μπαρτσελώνα και σε διάφορα άλλα θέματα μακριά από τις ανάγκες του ελληνικού λαού. Έχει τους λόγους του ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης για να το κάνει αυτό. Έκανε ό,τι μπορούσε από κοινού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την περίοδο του 19-23 για να διαλύσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αρνήθηκε ακόμη και την απλή αναλογική. Αλλά και μετά την υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω των δικό του εσωτερικών προβλημάτων και ενώ είχε άπλετο χρόνο, 3 ολόκληρα χρόνια, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν κατάφερε να σταθεροποιηθεί στην δεύτερη θέση. Ήταν αρκετή η εμφάνιση από μόνη της της Ελλάς από την πρώτη δεύτερη μέρα και έχασε την δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις. Έπεσε ξανά στην τρίτη θέση για να ανταγωνίζεται την κυρία Μαρία Καριστιανού. Δεν του φταίει κανείς. Σίγουρα δεν του φταίει ο Αλέξης Τσίπρας, στον οποίο επιτίθεται.

0: Αλλά δεν έχει μόνο η κεντροαριστερά τα δικά της. Σε αναδιάταξη είναι συνολικά το πολιτικό σύστημα, είναι και η κεντροδεξιά. Θα φανεί πιο καθαρά το απόγευμα στην εκδήλωση του ομίλου Νόημα Παύλα Κρήτη. Είναι ένα think tank στο Ηράκλειο, το οποίο κάνει μια σειρά εκδηλώσεων με καλεσμένους τους πρώην πρωθυπουργούς. Ξεκινά από τον Αντώνη Σαμαρά και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, γιατί έχουν αποδεχθεί τη σχετική πρόσκληση, ο Κώστας Καραμανλής, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Γιώργος Παπανδρέου. Για τον Αντώνη Σαμαρά, αυτό το οποίο έχει διαρρεύσει είναι ότι θα πει σήμερα πως έχει πάρει τις αποφάσεις του, τις οποίες περαιτέρω θα ανακοινώσει και θα εκτυλίξει όταν κρίνει εκείνος στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Όλα στην ώρα τους, όπως θέλει να λέει. Εάν κάτι είναι βέβαιο, είναι η συνολική αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος, και αυτό θα το συζητήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη, επικοινωνιολόγο, σύμβουλο πολιτικής. Κύριε Τσιμογιάννη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Γκουζάνη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Το βέβαιο είναι ότι έχουμε αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, προς το παρόν σίγουρα στην κεντροαριστερά, αλλά επίκειται και στην κεντροδεξιά. Συμφωνείτε?
1: Απολύτως, διότι αυτό το βλέπαμε από την συμπεριφορά του εκλογικού σώματος, όπου έχουμε τις εξής τρεις διαπιστώσεις. Η πρώτη είναι μια γενικότερη αμφισβήτηση έναντι του πολιτικού συστήματος, η οποία εκδηλώνεται είτε με την μη συμμετοχή, με την αποχή, είτε με την στήριξη αντισυστημικών επιλογών. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Άλλωστε το βλέπουμε και με τον κατακαιρματισμό, ο οποίος καταγράφεται και δημοσκοπικά.
0: Ναι, είχαμε ένα κύμα δημοσκοπήσεων που βγάζουν πολλά συμπεράσματα, σωστά?
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία προς αυτό. Και αυτό είναι το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ, καθώς βλέπουμε ότι από την κινητικότητα η οποία υπάρχει και από τις διαφοροποίησεις που βλέπουμε ανάλογα με τη χρονική περίοδο στις επιλογές στήριξης των διαφόρων κομματικών σχηματισμών, όπου βλέπουμε μια μεγάλη κινητικότητα η οποία διαπερνά οριζόντια το πολιτικό σύστημα, βλέπουμε λοιπόν να είναι καταφανές ότι υπάρχει κενό εκπροσώπησης. Το τρίτο στοιχείο το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη αμφισβήτηση του γενικότερου πολιτικού και θεσμικού οικοδομήματος, καθώς βλέπουμε αμφισβήτηση στη λειτουργία των θεσμών, του κράτους δικαίου, στον τρόπο που το κράτος λειτουργεί, στον τρόπο που αντιμετωπίζει τους πολίτες, και αυτό επιτείνει έτσι περαιτέρω την ρευστότητα. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία τα οποία θα μου επιτρέψετε να πω ότι μας οδηγούν και σε ένα τέταρτο συμπέρασμα, ότι σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μέλλον, το ρόλο της χώρας, το παραγωγικό μας μοντέλο, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τις απαιτήσεις των πολιτών, εδώ βλέπουμε ένα κενό ή μια προσπάθεια να φανεί ότι δεν υπάρχουν επιλογές, ή μια καταγραφή μιας αδυναμίας μέχρι στιγμής να καταγραφούν ουσιαστικές πολιτικές εναλλακτικές, γιατί υπάρχει το κομμάτι της κριτικής, που αυτό είναι και το εύκολο. Άλλωστε την πραγματικότητα τη βιώνουν οι πολίτες, τη διαδηλώνουν με κάθε τρόπο, την αντίδρασή τους και την δυσφορία τους για την μη αντιμετώπιση ζωτικών ζητημάτων που αφορούν στην καθημερινότητά τους και στην επιβίωσή τους. Από την άλλη όμως δεν έχουμε ένα κυρίαρχο εναλλακτικό αφήγημα ή κάποιες εναλλακτικές επιλογές, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έτσι ώστε να δημιουργηθεί και ένα κύμα αλλαγής του κυρίαρχου μοντέλου.
0: Πάντως νομίζω ότι αρχίζει και αποτυπώνεται πια και στις δημοσκοπήσεις ότι προτιμούν κατά πλειοψηφία την πολιτική αλλαγή από μια σταθερότητα εντός ή εκτός εισαγωγικών. Τίνει να αποκρισταλωθεί αυτή η εικόνα?
1: Υπάρχουν δύο ζητήματα προς αυτό. Το ένα ζήτημα είναι ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο βρίσκεται σε μια ζώνη ασφαλείας, άρα σε αυτό το πεδίο η έννοια της σταθερότητας έχει πραγματικά μια σημασία και μια αξία η οποία δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Από την άλλη, στα υπόλοιπα κοινά η έννοια της σταθερότητας μάλλον ακούγεται σαν τιμωρία, δηλαδή σαν μια συνέχιση μιας πραγματικότητας η οποία δεν τους επιτρέπει να τα φέρουν βόλτα, να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας, και αφορά το κόστος της ακρίβειας, το ενεργειακό, τα θέματα της παιδείας, της υγείας και μια σειρά άλλων κρίσιμων ζητημάτων. Από την άλλη, υπάρχει και ένα άλλο κενό, το οποίο, εντάξει, η πολιτική αλλαγή έχει μια σημασία και μια αξία, αλλά για να μπορέσει να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο και να μην μείνει σε επίπεδο καταγραφής, οργής, αντισυστημικής αντίδρασης ή απλώς διαφωνίας και δυσφορίας, πρέπει κάποια στιγμή, και αυτό είναι ζητούμενο και από τα παλιότερα κόμματα αλλά και από τα καινούργια, να αρθρώσουν έναν εναλλακτικό πολιτικό λόγο που θα απαντά ποιες είναι οι προτεραιότητές τους, ποιες είναι οι επιλογές τους, ποιες είναι οι πολιτικές τους, πόσο κοστίζουν, ποιους θα ευνοήσουν, ποιους θα αδικήσουν και τι κόστος έχει. Για να μπορέσει όλη αυτή η διαδικασία, η οποία είναι σε εξέλιξη, είμαστε σε μια εποχή μετάβαση, να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο.
0: Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι παλαιότερα στο ερώτημα αν προτιμάτε μια πολιτική αλλαγή ή τη σταθερότητα, περισσότεροι προτιμούσαν να απαντούσαν στο ότι προτιμούν τη σταθερότητα, όπως και αν την είχε ο καθένας στο μυαλό του.
1: Βεβαίως.
0: Είδα μία δημοσκόπηση τουλάχιστον, δεν τις έχω δει όλες, που αυτή τη φορά στο συγκεκριμένο ερώτημα έβγαζε 60% ότι προτιμούν την πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό λέω, εάν υπάρχει μια συνολική μετατόπιση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κουζάνη, αλλά αυτό δεν είναι κάτι παράδοξο ή παράλογο.
0: Απλά μετά εσείς εξηγείτε πώς ακριβώς την εννοεί ο καθένας ή πώς μπορεί αυτό το ερώτημα να επιμερίζεται. Προς το παρόν.
1: Αλλά αυτό.
0: Ναι, πέστε.
1: Ήθελα να πω ότι αυτό ήταν λογικό στην πρώτη φάση, διότι μετά την έξοδο από τα μνημόνια και την ανάγκη των πολιτών να αποκτήσουν ένα περιβάλλον κανονικότητας και μια πεποίθηση ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο. Και επειδή η έξοδο από τα μνημόνια καθ' αυτή μπόρεσε να δώσει αυτά τα στοιχεία, είχαμε και την ευλογία, επιτρέψτε να πω, σε εισαγωγικά της πανδημίας, που έδωσε δημοσιονομική χαλαρότητα, επιπλέον πόρους, ταμείο ανάκαμψης. Άρα αυτή η αλλαγή πέρασε στους πολίτες και η σταθερότητα εκείνη λειτουργήσε με ένα θετικό τρόπο. Αυτό είναι μη αμφισβητούμενο. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή η πορεία που χαρακτήριζε κυρίως την πρώτη περίοδο της κυβέρνησης δεν φάνηκε στη συνέχεια να ακολουθεί με τον ίδιο ρυθμό ή να αντιμετωπίζει τα προβλήματα και τις προσδοκίες των πολιτών στο βαθμό των αναγκών που πλέον δημιουργούνταν, των καινούριων αναγκών. Άρα αυτός ο πήγησης είχε ανέβει εδώ και πολύ καιρό από την κοινωνία, η οποία εντάξει αναγνώρισε, στήριξε αυτές τις επιλογές της πρώτης φάσης, όμως δεν είναι στη συνέχεια να τους αφορά ή τουλάχιστον να μην αφορά μεγάλες πλειοψηφίες του κοινωνικού σώματος.
0: Nice. Προς το παρόν, από την ίδρυση των δύο κομμάτων και μετά, τις εντυπώσεις έχει κερδίσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς. Η συζήτηση εξακολουθεί να στρέφεται γύρω από αυτό το κόμμα. Εκτιμάτε ότι θα έχει και συνέχεια?
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο κ. Τσίπρας, με μια συγκεκριμένη στρατηγική την οποία δουλεύει εδώ και πολύ καιρό, κατάφερε να τοποθετηθεί έτσι με πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την αναδιάταξη. Καταγράφεται αυτό και στις δημοσκοπήσεις. Μένει να φανεί βεβαίως και η συνέχεια, κατά πόσον θα μπορέσει αυτή και να την παγιώσει, αλλά νομίζω και η φιλοδοξία του θα είναι να τη διευρύνει. Όμως εδώ θέλω να επισημάνω έναν κίνδυνο. Αν επιχειρηθεί να ξαναστηθεί ένα δίπολο που θα αφορά στο παρελθόν με τους γνωστούς όρους που έχουμε ξαναζήσει, δηλαδή αυτή τη σύγκρουση με όρους παρελθόντος, φοβούμαι ότι δύο τινά θα συμβούν. Το ένα είναι να οδηγηθούν οι πολίτες ξανά στην αποχή ή στην αποσυνοποίηση ή να οδηγηθούν σε αντισυστημικές επιλογές. Νομίζω ότι ο διάλογος πρέπει να αποκτήσει θετικό πρόσημο, όχι μόνο γιατί αυτό θα ήταν υγιές, αλλά και γιατί αν δεν συμβεί, τότε τα όσα θα έρθουν στο μέλλον θα είναι πολύ χειρότερα για την πατρίδα μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια θετική σύγκρουση και όχι μια αρνητική, που βεβαίως μπορεί στην πρώτη φάση να εξυπηρετεί τις συσπυρώσεις, δεν θα είναι όμως ο καταλύτης που σήμερα η ελληνική κοινωνία χρειάζεται για να προχωρήσει μπροστά σε ένα περιβάλλον που γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο και στην Ευρώπη και με τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας, αλλά και με όλα όσα μας κρατούν πίσω.
0: Για το κόμμα Καρισιανού δεν έκανε, μετά την πρώτη δεύτερη μέρα δεν είχε συνέχεια. Πού το αποδίδεται αυτό?
1: Η κυρία Καρισιανού έχει μια με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα που έχουμε σήμερα, γιατί όλα αυτά θα δούμε πώς διαμορφώνονται στην εξέλιξή του. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να αρδεύει από πολλά και διαφορετικά κοινά. Είναι μια ψήφος διαμαρτυρίας, είναι μια ψήφος αντισυστημική, είναι μια ψήφος που ζητά δικαιοσύνη. Γίνεται κατανοητή με όρους αμφισβήτησης γενικότερα της αποτελεσματικότητας του πολιτικού συστήματος, άρα πατά σε δεδομένες αντιλήψεις, συν το ότι ενεργοποιεί συναισθηματικά αλλά και λογικά την πλειοψηφία των πολιτών σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το θέμα του εγκλήματος των Τεμπών και όλα όσα ανέδειξε η διαχείρισή του. Από την άλλη, πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να ξεπεράσει ακριβώς ότι είναι ένας συλλέκτης οργής, ότι αυτό μπορεί να μετριοποιηθεί και σε κάτι πιο θετικό.
0: Ναι, αυτό ήθελα
1: να πω. Βεβαίως, η έλλειψη πολιτικής εμπειρίας εδώ είναι ένα κρίσιμο μέγεθος.
0: Βαραίνει.
1: Θα φανεί όμως από το κλίμα πως...
0: Σαν δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν έχει βάλει και κάποια θέματα στην ατζέντα. Δύο φορές που έχει εμφανιστεί περιορίζεται στο να κάνει επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα, ώστε αυτό να είναι ο αντίπαλός της. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, νομίζω ότι θα διευρύνει τις επιθέσεις. Το ερώτημα όμως είναι αν θα έχει την εμπειρία και τα στελέχη βέβαια που συνέχεια θα πρέπει να υποστηρίξουν το λόγο της, έτσι ώστε να μην παραμείνει απλώς ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Βεβαίως αυτό μπορεί να είναι αρκετό για την εκλογική της καταγραφή με έναν ευδιάκριτο τρόπο.
0: Και η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί από την άλλη πλευρά, από το φάσμα της κεντροδεξιάς με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος από σήμερα θα αρχίσει να ανοίγει τα χαρτιά του και να ανοίγει και περπατησιά μέχρι την ίδρυση του κόμματος. Πώς βλέπεις να επηρεάζει αυτό τη Νέα Δημοκρατία?
1: Είπαμε ότι η ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού αφορά το σύνολο του πολιτικού φάσματος από τα αριστερά έως και τα δεξιά. Άρα, αν τελικώς ο κ. Σαμαράς προχωρήσει στην είδηση κόμματος, θα δούμε αντίστοιχες κινήσεις να αναδιατάσσουν και το χώρο δεξιών της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα,
0: πάντως και οι δημοσκοπήσεις, κρατάω τις δύο τελευταίες, της Άλκου και της Μέτρων Ανάλυσης, δείχνουν την Νέα Δημοκρατία στο 22-23%. Θέλω να πω ότι δεν έχει και μεγάλα περιθώρια απολειών.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό, γιατί είπαμε ότι όταν σε ένα σκηνικό ρευστότητες χωρίς δεδομένα και με εύκολη στις μετακινήσεις των ψηφοφόρων, έχουμε μετακινήσεις σε όλο τον άξονα των ίδιων ανθρώπων, δηλαδή από τα αριστερά μέχρι και τα δεξιά σε βάθος χρόνου. Άρα αυτή η ρευστοποίηση δεν μπορεί να αφορά και τη Νέα Δημοκρατία. Αντιλαμβάνομαι ότι θα επιχειρηθεί και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον κύριο Τσίπρα ένα διβολισμό του ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να τραβήξουν ψηφοφόρους, ναι, είτε κεντροαριστερούς είτε κεντροδεξιούς. Μένει όμως να κριθεί το αποτέλεσμα κυρίως από το ποιο κόμμα και με ποιες δυνατότητες θα μπορέσει να κινητοποιήσει τον κόσμο που για χρόνια έχει επιλέξει την αποχή. Ναι. Προφανώς και η αναδιάταξη εντός των κομμάτων πολλά δεν θα επιβιώσουν. Ναι. Και βεβαίως όλα αυτά μένει να αποδειχθούν στο άμεσο μέλλον
0: και στην Κάλπη, στην Κάλπη όπου γίνεται το ταμείο.
1: Νομίζω δε ότι θα είναι και εκεί θα λυθεί και ο γόρδιος δεσμός. Γιατί τώρα όλοι λένε δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με κανέναν, όμως η ψήφος του κόσμου θα καθορίσει για το πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα στην επόμενη μέρα, που εκεί δεν μπορούν να απαντούν με την ευκολία που έχει μια προεκλογική περίοδος.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσιμογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
2: Στο κόκκινο.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
3: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
2: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
2: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
5: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
6: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
5: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
7: Προπόληση more.com.
8: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
9: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβα Τρούμπο. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
11: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
12: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
13: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
14: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
15: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο. Τη γράφει η κυρία Θάλια από την Νίκαια. Ο Σαμαράς είναι συνεργάτης του Μπαλτάκου, Άδωνη Πλεύρη Βορύδη. Πώς τον ονομάζεις, κεντροδεξιό? Δεν ξέρω αν τον είπα κεντροδεξιό. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι δεξιός, δεν το κρύβει. Ο ίδιος, αυτή είναι η ταυτότητά του. Και πράγματι είχε επί της κυβέρνησής του συνεργάτη τον κύριο Τάκη Μπαλτάκο, και εκείνος ήταν που έφερε στη Νέα Δημοκρατία τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Πλεύρη και τον Μάκη Βορύδη, οι οποίοι μάλιστα τώρα είναι και απέναντί του και μάλιστα τους αξιοποιεί στο έπακρο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακριβώς για να απαντούν από δεξιά στον Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε όμως την τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τα θέματα της οικονομίας. Τον κύριο Διονύση Χιόνη, καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σωστά το είπα, κύριε Χιόνη?
1: Πολύ σωστά, κύριε Κουτσάνη, πολύ σωστά.
0: Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό απόγευμα.
0: Έχουμε μια κατάσταση στην οικονομία όπου είμαστε και εμείς οι πολίτες μπερδεμένοι. Αφενός η κυβέρνηση διαφημίζει κάποια θετικά στοιχεία και λέει ότι όλα πηγαίνουν καλά, η αντιπολίτευση πάλι έχει μια αποδομητική κριτική και παρουσιάζει την εντελώς αντίθετη εικόνα. Πού περίπου, πού μπορούμε να πούμε ότι είναι η αλήθεια?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν για να δούμε πού είναι η αλήθεια, κύριε Κουτσάνη, πρέπει να αποπολιτικοποιήσουμε, αν μου επιτρέπετε τον όρο, τη συζήτηση και τις προσέγγισεις στις οικονομικές εξελίξεις, να τις δούμε έτσι με πολύ ψυχρέμο βλέμμα και με κρύο βλέμμα, να δούμε πώς εξελισσόνται τα πράγματα και μετά, αν θέλετε, συζητάμε για τις πολιτικές οι οποίες θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό. Να δούμε τι έγινε λοιπόν εδώ και 2-3 μήνες. Ο πληθωρισμός δεν είναι παροδικό φαινόμενο, έτσι όπως περιμέναμε. Δεν τον είχαμε προβλέψει. Και δεν είχαμε προβλέψει σε καμία περίπτωση τα επίπεδα του πληθωρισμού τα οποία βλέπουμε τώρα. Πιστεύαμε ότι είναι παροδικό φαινόμενο και εμείς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Άρα στην αρχή πιστέψαμε ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε και άμεσα μέτρα για τον πληθωρισμό. Το δεύτερο είναι ότι το δεύτερο σημαντικό γεγονός είναι, κύριε Κουτσάνη, ότι ακόμα και αν σταματήσουν αύριο οι εχθροπραξίες στο Ορμούζι, στη Μέση Ανατολή, έχει διαταραχθεί τόσο πολύ η παραγωγική αλυσίδα και η αλυσίδα της μεταποίησης γενικότερα του πετρελαίου, που νομίζω ότι θα έχουμε διαταραχές μεγάλες στην παροχή ενέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας ότι ο πληθωρισμός, ένας πληθωρισμός ο οποίος τροφοδοτείται από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, της βενζίνης και των παραγόγων τους, θα είναι εδώ μέχρι και το τέλος του χρόνου τουλάχιστον, για να μην πούμε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Οπότε από εδώ μπορούμε να διακρίνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι η ακρίβεια και η επιβάρυνση στο βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Μπορούμε να ανιχνεύσουμε όμως και τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει στα συνολικά οικονομικά μεγέθη.
1: Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός καταρχήν επηρεάζει την διανομή του εισοδήματος εις βάρος των μισθωτών και των συνταξιούχων. Γιατί πολύ απλά αυτές οι εισοδηματικές ομάδες, κύριε Κουτσάνη, δεν μπορούν να μετατοπίσουν την αύξηση των τιμών στο τελικό τους προϊόν. Ενώ μια επιχείρηση την μπορεί πολύ πιο εύκολα. Οι ροές ακριβές, οι παραγωγικές εκροές επίσης ακριβές. Αυτό δεν σημαίνει στους μισθωτούς και στους ταξιούχους. Ο πληθωρισμός όμως ακόμα χειρότερο, η διακύμανση των τιμών, προκαλεί μια δεδομένη ανασφάλεια όσον αφορά τις επενδυτικές αποφάσεις. Δεν ξέρουμε πώς θα κοστίζει αύριο το σίδηρο, δεν ξέρουμε πώς θα κάνουν οι πρώτες ύλες. Επομένως, είμαστε αρκετά πιο επιφυλακτικοί. Για μας αυτό είναι ιδιαίτερα αρνητικό και χρειαζόμαστε τις επενδύσεις πολύ περισσότερο. Γεγονός είναι ότι ο πληθωρισμός αναστέλει και την παραγωγική δραστηριότητα, την αύξηση. Γι' αυτό θα δούμε ότι και σε όλες τις προβλέψεις που έχουμε για την αύξηση της ελληνικής οικονομίας, πλέον πάμε κάτω, αρκετά κάτω από το 2% και είμαστε κάπου στο 1,5% και ελπίζουμε να μείνουμε εκεί. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια αντιπληθωριστική πολιτική. Για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός.
0: Την οποία την βλέπουμε από την πλευρά της κυβέρνησης. Ανοιχνεύεται.
1: Ακούστε, οι πολιτικές εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Δεν κρίνονται ούτε από τα σχέδια, ούτε από τις προθέσεις. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός κινείται πάνω το 5% φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Μάλιστα. Και φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά στο επίπεδο και των πληθωριστικών προσδοκιών και στην ενεργοποίηση αυτού του θανάσιμου σπιράλ, κύριε Κουτσάνη, που λέγεται αυξήσεις τιμών, αυξήσεις μισθών, ύφεση και πάλι αυξήσεις τιμών. και έχουμε ένα σπιράλ αυτή τη στιγμή, το οποίο φαίνεται ότι έχει εμπλακεί η ελληνική οικονομία και δύσκολα θα βγει. Τώρα λοιπόν μπορούμε να συζητήσουμε για τις πολιτικές και να δούμε ποιες είναι και τις πολιτικές.
0: Ένα τελευταίο, γιατί ρωτάνε και κάποιοι ακροατές εδώ πέρα, έχουμε ανάπτυξη και μάλιστα το θέτουν και λίγο ηρωνικά, αλλά από το 19 μέχρι σήμερα έχουμε κάποιους ρυθμούς ανάπτυξης, η κυβέρνηση τους διαφημίζει, έτσι, και ότι ξεπερνούν το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι όμως οι ρυθμοί που θα έπρεπε να είναι, με δεδομένο κιόλας ότι είχε συμπιωστεί πάρα πολύ η ελληνική οικονομία.
1: Θα μπορούσαν να ήταν πολύ μεγαλύτεροι, αναμφισβήτητα. Και ειδικά με την ένεση, την τονωτική ένεση την οποία είχαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Φαίνεται ότι δεν λειτουργήσε τόσο επιταχυντικά όσο θέλαμε. Έτσι ώστε, γιατί σας θυμίζω, ότι βασικός στόχος του Ταμείου Ανάκαμψης και του σχέδιου, τέλος πάντων, για την ανάπτυξη, το οποίο είχαμε τα τελευταία 5-6 χρόνια, ήταν δύο. Η αύξηση παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Και δεύτερον, η επαναφορά του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων στα πρώτης κρίσης επίπεδα. Αν δούμε λοιπόν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αλλά και του προϋπολογισμού τα στοιχεία, ας πούμε, και του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, τίποτα από τα δύο δεν έχει επιτευχθεί. Άρα κάτι λάθος κάναμε τα τελευταία χρόνια, που θα χρειαζόταν ίσως να το δούμε με ένα άλλο μάτι, με μια άλλη σκοπιά, όσον αφορά δηλαδή τις παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν ενισχυτικά της ανάπτυξης και της διαφύλαξης του ποιοτικού επίπεδου.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το κόστος της ενέργειας και πώς επηρεάζει την παραγωγή, και εννοώ την πραγματική οικονομία, όπως λέγεται.
1: Κοιτάξτε, οι ελληνικές βιομηχανίες, η ελληνική μεταποίηση είναι ενεργοβόρα. Είναι πολύ ενεργοβόρα. Και καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πιο ευαίσθητο το θέμα, και καλά κάνουμε όλοι και το συζητάμε, για την προστασία του εισοδήματος και του βιωτικού επίπεδου των καταναλωτών και των μισθωτών και των συνταξιούχων και πάει λέγοντας. Πρέπει όμως να δούμε και συγκεκριμένα πακέτα ενίσχυσης και προστασίας της ελληνικής μεταποίησης και της ελληνικής βιομηχανίας. Γιατί από ό,τι φαίνεται και από τα στοιχεία, κύριε Κουτζάνη, αλλά από ό,τι φαίνεται και από τα στοιχεία της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγικών επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας, σε λίγο θα είμαστε στην πλήρη αποβιομηχάνηση της χώρας. Άρα χρειάζεται με κάποιο τρόπο να ενισχύσουμε και την ελληνική παραγωγή, την ελληνική μεταποίηση ή ό,τι έχει μείνει από την ελληνική μεταποίηση και από την ελληνική παραγωγή.
0: Επηρεάζει αυτό και το εμπορικό έλλειμμα?
1: Βέβαια, εκεί αποτυπώνεται. Καταρχήν, και πολύ σωστά το λέτε, γιατί αυτός είναι ο καλύτερος καθρέφτης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ελληνικής βιομηχανίας και της ελληνικής παραγωγής. Όταν το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο είναι περίπου στα επίπεδα της κρίσης του 2009, αντιλαμβάνεστε ότι ίσως να μην κάνουμε κάτι τόσο καλά όσο θα έπρεπε να το κάνουμε, προκειμένου να αποκαταστήσουμε την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα, όπου ήταν κεντρικός στόχος. Δηλαδή, στο σχέδιο Πισαρίδη, σας θυμίζω, ότι κεντρικός στόχος ήταν ποιος? Η αύξηση παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Και στο σχέδιο της πράσινης ανάπτυξης και στο σχέδιο της ψηφιακής μεταρρύθμισης. Αυτά δεν φαίνεται όμως ότι απεικονίζονται και αντικατοπτρίζονται στο ισοζύγιο πληρωμών.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα θα σας κάνω και μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν είναι οικονομική ή πολιτική. Πού οφείλεται το ότι αποτιμούν θετικά την ελληνική οικονομία κάποιοι διεθνείς οίκοι?
1: Μισό λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αποτιμούν θετικά την ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να αποπληρώνει τα χρέη της, γιατί έχει δημοσιονομικό πλεόνασμα. Και αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα. Δεν συζητάμε όμως ούτε για την ανταγωνιστικότητα, ούτε για την παραγωγικότητα, ούτε για το παραγωγικό έλλειμμα, ούτε για το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Οι οίκοι επενδυτικοί, κύριε Κουτζάνη, τι κάνουν? Αξιολογούν τη δυνατότητα μιας οικονομίας να ανταποκριθεί στα χρέη της, στην αποπληρωμή των ομολόγων. Και ναι, η ελληνική οικονομία με τα δημοσιονομικά πλεονάσματα που έχει και το μαξιλάρι το οποίο έχει φτιάξει δημοσιονομικά μπορεί να ανταποκριθεί στις πληρωμές των χρεών.
0: Μάλιστα. Η σπουδή όμως της κυβέρνησης να αποπληρώνει και πριν από τη λήξη τους τα χρέη είναι θετικό για την ελληνική οικονομία και την παραγωγή ή όχι?
1: Όχι. Είναι θετικό για τους Ευρωπαίους εταίρους που παρακρατούν τα ομόλογα. Διότι η αύξηση του πληθωρισμού και την προστοκόμενη του πληθωρισμού μειώνει την αξία των ομολόγων. Μην πούμε τώρα σε τεχνικά θέματα, αλλά αυτό δεχτείτε το όπως σας το λέω. Η αύξηση του πληθωρισμού μειώνει την τιμή των ομολόγων. Βιάζονται λοιπόν οι Ευρωπαίοι εταίροι να αποπληρώσουν σε μια λογική τιμή, να αποπληρωθούν τα ομόλογα τα οποία έχουν στα χέρια τους σε μια λογική τιμή. Μάλιστα. Και γι' αυτό πάμε στην εξοφλήση των ομολόγων.
0: Και αυτό που παίρνει ως αντάλλαγμα η κυβέρνηση είναι μια θετική αξιολόγηση, γιατί δείχνει πως μπορεί να αποπληρώνει το χρέος. Αλλά...
1: αυτό ακριβώς.
0: Ναι, και το διαφημίζει μετά και στο εσωτερικό, αλλά δεν βλέπω έτσι να βοηθάει την οικονομία.
1: Ούτε και εγώ το βλέπω. Αλλά κάποιοι μας λένε ότι θα το δούμε αργότερα. Περιμένουμε οψόμεθα.
0: Οπότε, αφού μιλήσαμε με βάση τα οικονομικά στοιχεία, να ξαναγυρίσουμε στο ερώτημα που ήταν περισσότερο πολιτικό. Γιατί σας διέκοψα κιόλας όταν ξεκινήσατε εσείς να το λέτε. Για το ποια είναι η πραγματική κατάσταση και πού είναι η αλήθεια σε σχέση με την εικόνα που παρουσιάζει η αντιπολίτευση ή την εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση.
1: Το ερώτημα νομίζω ότι έχει να κάνει κατά το πόσο η ελληνική οικονομία έχει μπει σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Σε μια βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά. Και κατά το πόσο το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων είναι επαρκές ή τέλος πάντων είναι στα επίπεδα πρώτης κρίσης. Γιατί νομίζω αυτή είναι η βασική στόχη της μακροοικονομικής πολιτικής. Δεν μπορεί να είναι κάποια άλλη. Λοιπόν, βλέπουμε το εξής, ότι με το μικρό πληθωριστικό σοκ που είχαμε, γιατί είναι μικρό το πληθωριστικό σοκ, έτσι, είναι κάποιους μήνες. Δεν είναι δεκαετίες, δεκαετία 80, ας πούμε, δεκαετία 70. Είναι χρονικά μικρό το πληθωριστικό σοκ. Είδαμε ότι την επηρέασε πολύ την ελληνική οικονομία. Και έριξε και το βιωτικό επίπεδο. Βλέπουμε και το άλλο. Ότι με την απόσυρση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, κατευθείαν οι επενδύσεις που έπρεπε να γίνουν στη χώρα και γίνονται εν γέννη, το αναπτυξιακό μοτίβο το οποίο έχει η χώρα έγινε αρνητικό. Άρα ούτε βιώσιμο είναι.
0: Μάλιστα. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια μείωση του πραγματικού επίπεδου διαβίωσης, παρότι έχουμε και κάποιες αυξήσεις στους ονοματικούς μισθούς.
1: Δεν το συμπεραίνουμε εγώ και εσείς.
0: Το συμπεραίνουμε εννοώ ότι βγαίνει σαν συμπέρασμα.
1: Η Ελστάτ, ναι, το συμπληρώνει η Ελστάτ, το συμπεραίνει η Eurostat και αυτή.
0: Έχει περιθώριο
1: εκεί. Εμείς περιγράφουμε.
0: Ναι, έχει, γι' αυτό το συμπεραίνεται, ήθελα να πω, ότι προκύπτει από τα στοιχεία. Έχει περιθώριο η κυβέρνηση να κάνει μια ριζική αλλαγή ως προς αυτό.
1: Κοιτάξτε, η συζήτηση είναι μία. Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο νομίζω ακούγεται σαν ανέκδοτο, γιατί το συζητάμε τα τελευταία 15 χρόνια, τα ίδια πράγματα, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Δεν έχει συμβεί η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Και πώς θα συμβεί η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
0: Να σας κάνω και το δύσκολο ερώτημα, αν έχει περιθώριο να κάνει η ελληνική, μια οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου με δεδομένες τις δεσμεύσεις που έχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτό θα ρωτήσετε τον Υπουργό Οικονομικών. Εγώ σαν καθηγητής οικονομικών λοιπόν μπορώ να σας πω ότι το παραγωγικό μοντέλο αξιολογώντας τα στοιχεία που έχουμε των τελευταίων 10-15 ετών δεν έχει αλλάξει. Και όσο δεν αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο δεν μπορούμε να πούμε για μια διαφορετική αναπτυξιακή διαδικασία της ελληνικής οικονομίας. Αν δεν εφαρμόσουμε μια κλαδική πολιτική, μια πολιτική η οποία να αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε κλάδου, και δεν έχουμε, ξέρετε, κάθε 2-3 χρόνια τη μία γυναική επιχειρηματικότητα, την άλλη να προσαρμοζόμαστε στην πράσινη ενέργεια, μετά στην ψηφιακή μεταρρύθμιση. Να αλλάσουμε δηλαδή την τάση, το μοτίβο, το αναπτυξιακό όραμα της ελληνικής οικονομίας κάθε 3-4 χρόνια, ανάλογα με τα διεθνή πρότυπα ή ανάλογα με τις πιέσεις που έχουμε, χρειάζεται μια συνεπή πολιτική, όπως καταλαβαίνετε.
0: Νομίζω ότι το μόνο σταθερό είναι η έμφαση στον τουρισμό.
1: Αυτό έρχεται από μόνο του. Παρασύρει μόνο του την οικονομία. Εδώ χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις, κλαδικές παρεμβάσεις οικονομικής πολιτικής. Που θα στηρίξουν κάποιους κλάδους που έχουν μεγάλα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Οπότε η κυβέρνηση με την επιδοματική πολιτική μπορεί να ενισχύσει ενδεχομένως κάποιες πιο ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες, αλλά δεν μπορεί να.
1: Παροδικά και περιστασιακά.
0: Αυτό ήθελα
1: παροδικά
0: να πω,
1: και περιστασιακά.
0: Δεν μπορεί. Θα πρέπει να κάνει κάποιο άλλο είδους πιο δομικές αλλαγές, έτσι ώστε και σε περισσότερο χρόνο να υπάρξει άνοδος του επίπεδου διαβίωσης.
1: Ασφαλώς, ασφαλέστατα. Αλλά πρέπει και εμείς, σαν πανεπιστημιακοί, και εσείς που τροφοδοτείτε το δημόσιο λόγο, να αλλάξουμε λίγο αυτές τις εμπειρικές κανονικότητες και τα κυρίαρχα στοιχεία του δημόσιου διαλόγου που έχει να κάνει με την οικονομία. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε κάποια κλειστική, κύριε Κουτζάνη, τα οποία χαρακτήρισαν το δημόσιο διάλογο όσον αφορά την ελληνική οικονομία και ήταν χαρακτηριστικά τα τελευταία αρκετά χρόνια, έτσι, για την πράσινη ενέργεια, για την παγκοσμιοποίηση, για την μη προστασία της ελληνικής παραγωγής, για την μη άσκηση κλαδικής πολιτικής. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Να αλλάξει ο δημόσιος διάλογος, να αλλάξουν τα συμπεράσματα, μπας και αλλάξει και η πολιτική. Αυτό μπορούμε να κάνουμε εγώ σαν καθηγητής και εσείς σαν δημοσιογράφος. Τώρα από εκεί πέρα.
0: Νομίζω ότι αν αυτό είναι το ζητούμενο, στο βαθμό που μπορούμε το κάνουμε και εσείς μας τα είπατε και εμείς φιλοξενούμε την άποψή σας και θα το ξανακάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χιόνι.
1: Και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Διονύσης Χιόνης, καθηγητής οικονομικών στο Δημοκρίδιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
2: Ο Μινάς με την Ανέτα, Κουτάκια με το Δήμο τον τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα έφτιαξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα έφτιαξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα έφτιαξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα πριν γνώρισε τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο Ψηλός με τη Φανή. Τα έφτιαξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα έφτιαξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη Παγα.

Ναι, δεν ξέρω τώρα αν ήταν και πολιτικό σχόλιο το τραγούδι που διάλεξε ο κύριος ο επιμελητής μας ο Γιάννης Πετρίδης για, για τις αλλαγές που γίνονται μεταξύ των κομμάτων και τις μεταγραφές. Ορισμένες από αυτές μάλιστα στον τύπο έχουν χαρακτηριστεί και με μεταγραφές αεροδρομίου.

κύριος Γιώργος από τη Σπάρτη ρωτά για την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Το είπαμε στην αρχή, κύριε Κοτσόπουλε, για την εισήγηση τουλάχιστον του Προέδρου του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος στο κρίσιμο θέμα, τέλος πάντων το επίμεχο για τις σχέσεις με την Ελλάς, είπε ότι θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και όλοι στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Την στηρίζουμε και τη βλέπουμε ανταγωνιστικά. Δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, συγγνώμη, αλλά συντροφικά. Βέβαια, αυτό δεν διευκρινίζει το τι θα γίνει στις εκλογές. Και υπήρχε και μια δήλωση του Παύλου Πολάκη ότι τα κόμματα δεν καταργούνται και μάλιστα με αποφάσεις. Δεν την έχω ακριβώς, γι' αυτό την περιγράφω λίγο. Θα το δούμε όμως. Αλλά αυτή ήταν η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Θα υπάρξουν λογικά τοποθετήσεις και από τα άλλα στελέχη. Και θα έχει βεβαίως μεγάλο ενδιαφέρον και η αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αλλά υποθέτω ότι σε αυτό το μήκος κύματος θα είναι η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου και στην Κεντρική Επιτροπή. Γιατί και πριν από την σημερινή πολιτική γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή είχαν ακουστεί πολλά και διάφορα, κάποια ήταν και ανησυχητικά. Free Dusk. Γεια σας κύριε Κουτζάνη. Ο Πρωθυπουργός έχει συστρατεύσει τους Βορειδαδόνιδες από ακροδεξιά και τους Πιερακάκη Χρυσοχοίδη Φλωρίδη Μενδώνη από ακραίο κέντρο απέναντι στον Σαμαρά. Τρικυμία στο γαλάζιο ποτήρι μεν, αλλά μπορεί όμως να κατεβάσει το νερό κάτω από τη μέση και κάτι να κουνηθεί επιτέλους, λέει η κυρία Ελευθερία. Ναι, δεν τους έχει επιστρατεύσει μόνο τώρα, τους έχει από την αρχή όλους αυτούς, γιατί με αυτόν τον τρόπο απευθύνθηκε σε ένα κοινό και με τους ακροδεξιούς μέσα στο κόμμα του για να κρατήσει ένα δεξιό κοινό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με όσους έκανε μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ, Πιερακάκη, Χρυσοχοίδη, Φλωρίδη και άλλους ακόμη, αυτό το ακραίο κέντρο για να διεμβολήσει τον χώρο αλλά και το ΠΑΣΟΚ, και τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές του 19 και του 23 το πέτυχε.

Και αυτό που έλεγα από την αρχή, ότι ναι, έχουμε τις αναταράξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς, έχουμε όμως και στο χώρο της κεντροδεξιάς. Και εδώ βλέπω μια τελευταία αυτή δήλωση γρίφος, λέει Σαμαρά για το νέο κόμμα. Θα τα πούμε το απόγευμα. Αφού θα μιλήσει εκεί και θα δεχθεί ερωτήσεις, λογικό δεν είναι, θα το έλεγε σε κάποια δήλωση στο πηγαίνοντας. Τέλος πάντων, 7 η ώρα είναι η εκδήλωση, εκεί είναι που θα ξεκαθαρίσει και την θέση του. Και μέχρι τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από σήμερα, από το πρωί, συγγνώμη, ανακοίνωσε ότι νέος γραμματέας του κόμματος θα είναι ο κύριος Κώστας Κυρανάκης, νυν αναπληρωτής μεταφορών. Από τα νέα στελέχη και μάλιστα της δεξιάς, ο κύριος Κυρανάκης, δηλαδή το πολιτικό του στίγμα είναι δεξιά, είναι δεξιό και ήταν παλαιότερα και στο, ας πούμε, στην ομάδα, στο στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά όταν ακόμη ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Θέλει και με αυτό να συμβολήσει κάτι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως άλλωστε και με το να αφήνει τον Μάκη Βορύδη να απαντά στον Αντώνη Σαμαρά και να υπάρχουν και σχετικές διαρροές και φήμες ότι ενδέχεται ο κύριος Βορύδης να επιστρέψει στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί ήταν και υπουργός επικρατείας παλαιότερα, να επιστρέψει στην θέση αυτή. Αφού η κυβερνητική πλειοψηφία τον καθάρισε και τον ξέπλυνε πέρυσι τον Ιούνιο με την απόρριψη της πρότασης για προανακριτική επιτροπή. Και αυτό γιατί έρχεται ξανά στην επικαιρότητα, τουλάχιστον στο παρασκήνιο, το εάν θα κάνει και πότε και πόσο μεγάλος θα είναι ο ανασχηματισμός για τον κύριο Μητσοτάκη. Και μιας και μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση, τη θέση στο Μέγαρο Μαξίμου δεν την διεκδικεί μόνο ο Μάκης Βορύδης, φαίνεται ότι την διεκδικεί ξανά και ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης. Προφανώς δεν θέλει να διαχειριστεί τα ταραγμένα ύδατα πια στο Αιγαίο. Και ο κύριος Λευθέρης μου λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι με τα χάλια που έχουν οι τρεις διακριτές, βάζει εντός εισαγωγικών την λέξη εξουσίες και εκφράζει τον πραγματικό του φόβο. Προφανώς είναι σε συνέχεια της συζήτησης που κάναμε και για το αν μπορούν κάποια πράγματα να αλλάξουν με τον κύριο Χιόνι. Λοιπόν, με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης, στην ρύθμιση των ήχων η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, τις μουσικές επιλογές είχε ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό απόγευμα να έχετε, καλό Σαββατοκύριακο και ξανά μαζί την Δευτέρα στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μία βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 4.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ήδη κάνει υπερβάσεις και θα κάνουμε όσους ακόμα απαιτούνται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Βάζουμε τις ανάγκες της κοινωνίας πάνω από το κομματικό συμφέρον. Και σήμερα είναι ώρα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στην ιστορία της αριστεράς, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη στα γραφεία του κόμματος. Στην Κουμουνδούρου βρίσκεται η Κατερίνα Μπρέγιανη για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Στο επίκεντρο της συζήτησης στην πολιτική γραμματεία είναι το μέλλον του κόμματος με βάση και τα νέα δεδομένα στον πολιτικό χάρτη. Ο Σωκράτης Φάμελος στην εισήγησή του μίλησε για την ανάγκη για ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο, καθώς και για την ανάγκη να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Είπε πιο συγκεκριμένα ότι πρέπει να συμβάλλουμε σε μια ευρεία ενωτική σύγκληση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μια νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς. Ο Σωκράτης Φάμελος χαρακτηρίζει μείζον πολιτικό γεγονός και θετική πολιτική εξέλιξη τη διακήρυξη και την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είναι μια θετική πολιτική εξέλιξη την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά. Είναι αναγκαία, επίσης τόνισε ότι είναι ισχυρή η δράση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τιμά και υπηρετεί τη λαϊκή εντολή των πολιτών. Για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στο καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά και για να αναδεικνύονται προτεραιότητες ενός προοδευτικού προγράμματος. Να σημειωθεί ότι ο Παύλος Πολάκης ήρθε στην πολιτική γραμματεία, ενώ σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ κατά την είσοδό του στο κτίριο της Κουμουνδούρου, είπε ότι τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση, οπότε για ό,τι νεότερο θα ενημερώσουμε και πάλι.
5: Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Επιστροφή στο δελτίο μας. Μετά από 7 ολόκληρα χρόνια στη διακυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία θυμήθηκε να αυξήσει το ακατάσχετο και μάλιστα να το ανακοινώσει στη Βουλή μετά από στημένη πάσα γαλάζιου βουλευτή. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου ποσού για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες στα 1.600 ευρώ από 1.250, έστω και με κακοσκηνοθετημένο γκολ. Το μέτρο αναμένεται να δώσει ανάσα σε όσους βιώνουν την ασφυξία των χρεών αλλά και τα πλήγματα από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Και ακρίβεια. Φουντώνουν τα σενάρια για μνημονιακό σχηματισμό μετά την ανακοίνωση για συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας την Τετάρτη 10 Ιουνίου με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για τη θέση προτείνεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη μάχη των επόμενων εκλογών στην κοινωνία, δίχως να συρθεί σε σενάρια που προκύπτουν από δημοσκοπήσεις, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξουν νέα στοιχεία πριν από το εφετείο της υπόθεσης των υποκλοπών. Με κατηγορούμενους τέσσερις ιδιώτες εξέφρασε μιλώντας στο Κόκκινο ο Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη, που χθες κατέθεσε νέο αίτημα στον Άριο Πάγο για να ανασυρθεί από το αρχείο υπόθεση των υποκλοπών μετά τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουν αυτεπάγγελτα τα αρμόδια δικαστικά όργανα, είπε, σημειώνοντας ότι αυτά που λέει ο κύριος Ντίλιαν στο δημόσιο λόγο πρέπει να διερευνηθούν. Σε κρεσέντο πρόκλησης, ο Άδωνης Γεωργιάδης εξακολουθεί να επέρεται ότι το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ, ενώ συνεχίζει την περιοδία του στη Βόρεια Ελλάδα και επιτίθεται στους υγειονομικούς που διαμαρτύρονται για τις τραγικές συνθήκες στα νοσοκομεία, γράφοντας σε ανάρτησή του στο έξω ότι δεν τους χορταίνω τους κομμουνιστές. Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη Σύρο ενάντια στην άφιξη του Ισραηλινού κρουαζιερόπλου Crown Iris, παρά την απαγόρευση που είχε επιβληθεί από την αστυνομία που έχει κατακλείσει το νησί. Σύμφωνα με καταγγελίες στο Κόκκινο, οι Ισραηλινοί συνοδευόμενοι από ΜΑΤ και άλλες μονάδες της αστυνομίας επιτίθεται και χειδεολογούν κατά των διαδηλωτών την ώρα που το νησί αστυνομοκρατείται. Τουλάχιστον 12 διαδηλωτές προσήχθησαν από την αστυνομία, στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Ξεκίνησε και διακόπηκε για τις 17 Ιουνίου η δίκη του καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Δημήτρη Λιγνάδη, η εισαγγελέα, ζήτησε το δικαστήριο να κηρύξει απαράδεκτη την εισαγγελική έφεση ως προς την επανεξέταση της αθώσης και να δεχθεί το σκέλος για υψηλότερη ποινή. 8ος κρατούμενος νεκρός μέσα σε 2 μήνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Σήμερα έγινε γνωστό πως ένας άντρας περίπου 70 ετών άφησε την τελευταία του πνοή. Έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών πατρών για τις συνθήκες κράτησης και τυχόν παραλήψεις στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πορεία απόψε στις 8 το βράδυ στην Καλαμάτα στη μνήμη της Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι του. Την ίδια ώρα ο 41χρονος που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας. Έκτος λειτουργίας οι πινακίδες τηλεματικής του ΟΑΣ, αφήνοντας χωρίς ενημέρωση τους επιβάτες σε στάσεις της Θεσσαλονίκης, ο οργανισμός αποδίδει το πρόβλημα στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας και ζητά την αποκατάσταση της βλάβης. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε αδιέξοδο, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή διοδίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ενώ θέτει ως όρο για συμφωνία και τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Το ναυτικό του Ιράν δήλωσε την Παρασκευή ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων για παρενόχληση της θαλάσσης κυκλοφορίας και κατάσχεση εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων. Πετρελαιοφόρων σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, το Telecom Center Athens μεταφέρεται απόψε στις 9 η σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό με στόχο τη νίκη και το 1-1 στη σειρά, την ώρα που οι Ερυθρόλευκοι θα παλέψουν να διπλασιάσουν τις νίκες τους και να φτάσουν πιο κοντά στον τίτλο.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος αύριο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια επιρωτικά και στα ορεινά τμήματα, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω.

0: Δέουμε το κόσμο σου.
1: Στο κόκκινο.

Σήμερα που λέτε σε μια γειτονιά στην Καλυθέα, μια γυναίκα από το μπαλκόνι της είδε δύο νέους ανθρώπους, νόμισε ότι φωτογραφίζουν το σπίτι. Πήρε τον άντρα τηλέφωνο και του το είπε, ήταν παραδίπλα, γύρισε με ένα ρόπαλο του baseball. Ναι, γιατί αν δεν υπάρχει ένα ρόπαλο του baseball σε κάθε ελληνικό σπίτι, τι υπάρχει θα μου πεις. Και ξυλοκόπησε βάναυσα τα δύο αυτά παιδιά, τα βρήκε στη στάση του λεωφορείου και τα ξυλοκόπησε βάναυσα. Για πάρα πολλές ώρες αυτό που σας περιγράφω μεταφέρονταν στα δελτία, στα site κλπ. Βρήκε τους ληστές στο σπίτι του και τους ξυλοκόπησε. Εντάξει, να μην περιγράψουμε τι γίνεται κάτω από αυτή την είδηση από τα σχόλια, έτσι, και καλά τους έκανε και έπρεπε να τους σκοτώσει και. Μετά από λίγη ώρα βγαίνει διάψευση. Δεν ήταν διαρρήκτες. Ήταν στη στάση του λεωφορείου. Δηλαδή μια γυναίκα θεώρησε ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι έξω από το σπίτι που θα εισβάλλουν όπου να είναι στο σπίτι. Το είπε στον άντρα της και αυτός θεώρησε, βλέποντας δυο παιδιά να στέκονται στη στάση, ότι αυτά τα παιδιά θα εισέβαλαν στο σπίτι του και τα ξυλοκόπησε. Και μέχρι πριν από λίγη ώρα, ενώ έχει βγει διάψευση εδώ και πάρα πολλά και αρκετές ώρες, μέχρι πριν από λίγη ώρα η ΕΡΤ δεν έχει πάρει χαμπάρι. Και το κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ έχει ticker, ξυλοκόπησε τους διαρρήκτες, κανονικά, τους διαρρήκτες. Σε αυτή τη χώρα ζεις, έτσι, σε περίπτωση που δεν το έχουμε καταλάβει.

Σε αυτή τη χώρα ζούμε, εδώ είμαστε στο κόκκινο. Κόκκινο ακούτε, παρέα εδώ με την Νικολέτα Τσουραμάνη που ρυθμίζει τον ήχο, με τον Παντελή Νταβανέλο που βρίσκεται στην επικοινωνία και απαντά στο 210-3217-777 και αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή. Μηνυματάκια στο 6985-87-0059. Εδώ τα στέλνετε στο Viber, έρχονται σε εμάς και τα διαβάζουμε, βγαίνουν έτσι στην οθόνη μας και τα διαβάζουμε ζωντανά, ολοζώντανα, όλα, σχεδόν όλα, έτσι. Άλλα νομίζω όλα. Είστε καλοί άνθρωποι με μένα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μια πολύ ωραία διασκευή από τα μεθυσμένα ξωτικά. 69-85-87-059 είναι το νούμερό μας στο Viber και γράφει η Αγγέλα. Τραγικό, λέει, σε τι κατάσταση φόβου είναι αυτή η κοινωνία και σε τι κατάσταση αποκτήνωσης. Εγώ θα συμπλήρωνα, Αγγέλα, αλλά δεν θέλω να το βάλω στο πλαίσιο όλης της κοινωνίας, γιατί τότε πάμε, βουτήξουμε. Ξέρω εγώ, να φύγουμε, δεν χρειάζεται να μείνουμε εδώ. Θέλω να πιστεύω πως παραμένουν εξαιρέσεις αυτά τα περιστατικά. Ο Μιχάλης λέει, το επιβεβαιώνω απολύτως, Αλέκα. Δύο πελάτες μου το πρωί μου μετέφεραν την είδηση. Μπήκαν στο σπίτι τρεις Αιγύπτιοι και με ρόπαλο του ράγμπι. Αυτό κατάλαβαν. Οι ιδιοκτήτες τους άπησαν στο ξύλο. Ναι, ναι καλέ. Έτσι έπαιζε. Θυμάστε, παιδιά. Γιατί, εντάξει, η ζωή κάνει κύκλους. Μνήμη έχουμε. Και τραύματα έχουμε. Θυμάστε τις πρώτες ώρες. Πολλές. Τις πρώτες πολλές ώρες. Στο περιστατικό με τον Ζαχαρία, με τον Ζακ Κωστόπουλο, τι έβγαινε προς τα έξω και τι έπαιζαν τηλεοράσεις και τα κανάλια και τα site για, από την Παρασκευή το βράδυ μέχρι το Σάββατο το απόγευμα, το μεσημέρι. Θυμάστε τι έλεγαν. Που είχε μπει και λίστεψε και το λίστεψε και απείλησε και το... Θυμάστε πώς κατέληξε η ιστορία τελικά να είναι. Ναι, αποκτήνωση. Ας μην γίνουμε αυτό. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδήλωση αύριο. Και τη λέω πολύ μεγάλη και θα μου πεις εσύ τώρα που το ξέρεις, Ζουμί, ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη διαδήλωση. Εγώ το ξέρω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη διαδήλωση, γιατί αυτό είναι κάτι που κινείται αυτή τη στιγμή. Κινείται εντονότατα εδώ από τους γειτονές μας, τους αγαπημένους μας. Λέω αγαπημένους γιατί ζούμε μαζί τους, ζούμε όλα αυτά τα χρόνια τους Αλβανούς. Η αλβανική κυβέρνηση ξεπουλάει τη γη της Αλβανίας. Ούτε γη ούτε νερό, αυτός είναι ο τίτλος αυτής της συγκέντρωσης. Αύριο στο Σύνταγμα, την ώρα δεν έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, αλλά θα τη βρω και θα σας το πω. Αύριο λοιπόν στο Σύνταγμα και με θέμα βασικά την γνωστή ιστορία που είδε το φως και τις διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στη γειτονική χώρα. Από τα τέλη Απρίλη έχουμε γίνει μάρτυρες, λέει το κείμενο του καλέσματος, μια συνεχούς διαδικασίας ξεπουλήματος και καταστροφής ενός από τους σημαντικότερους παράκτιους οικοτόπους της Ευρώπης. Ένα project που προχωράει χωρίς μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς άδειες και φυσικά με τις ευχές και την κάλυψη της αλβανικής κυβέρνησης, η οποία παρέχει μόνο παραπλανητικές εξηγήσεις στο κοινοβούλιο. Οι καταστροφές λαμβάνουν χώρα στην προστατευόμενη περιοχή Πίσε Πόρο Νάρτα. Τώρα να με συμπαθάτε αν κάποια δεν τα πω σωστά, έτσι, δεν τα προφέρω σωστά. Εντός του προστατευόμενου τοπίου Βιώσα, που είναι ο ΑΟΣ, το ποτάμι Νάρτα, που αποτελεί μέρος του δέλτα του ποταμού Βιώσα, που είναι ο ΑΟΣ, του τελευταίου άγριου ποταμού της Ευρώπης. Στην ίδια περιοχή έχει σχεδιαστεί η ανάπτυξη ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου που υποστηρίζεται από τον Κούσνερ, τον γαμπρό του Τραμπ. Ο Πρωθυπουργός Εντιράμα έχει επιβεβαιώσει ότι οι κατασκευαστικές εργασίες συνδέονται άμεσα με το έργο. Οι εκατοντάδες πολίτες που επιχείρησαν να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά αντιμετώπισαν βίαιη καταστολή από μπράβους των επιχειρηματιών, ενώ σειρματοπλέγματα εμποδίζουν πλέον τη δημόσια πρόσβαση στην ακτογραμμή. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν διαδηλώσει και συνεχίζουν να διαδηλώνουν στα Τύρανα. Η τροποποίηση του νόμου για τις προστατευόμενες περιοχές από την αλβανική κυβέρνηση το Φλεβάρι του 2024 επέτρεψε την κατασκευή πολυτελών θερέτρων σε ζώνες που μέχρι τότε προστατεύονταν αυστηρά. Άλλωστε το ίδιο βιώνουν και οι κάτοικοι του χωριού Ριζιόλ στη Βόρεια Αλβανία. Το σενάριο είναι γνωστό και επαναλαμβανόμενο σε πολλά μέρη των Βαλκανίων, γράφουν εδώ τα παιδιά, και πόσο δίκιο έχουν. Για τόση ώρα που διαβάζω εγώ αυτό το κείμενο, τρέχει το μυαλό μου στο Κώστα Ναβαρίνο και τρέχει το μυαλό μου σε εκείνα τα ρεπορτάζ πριν από 20 και βάλε χρόνια, όχι πόσα, το 9, 10, 26, 15 χρόνια της γαλέρας, τότε που ήταν στα πλάνα η κατασκευή του Κώστα Ναβαρίνο, έτσι, σε προστατευόμενες περιοχές. Τώρα θα σου πούνε ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας αγόρασε όμως εκτάσεις τριγύρω, ενώ η αλβανική κυβέρνηση τις χαρίζει. Παιδιά, ο πλούτος που καταλήγει, ο φυσικός πλούτος που καταλήγει, αυτό είναι το θέμα για μένα. Το σενάριο είναι γνωστό και επαναλαμβανόμενο σε πολλά μέρη των Βαλκανίων. Η δημόσια γη χαρίζεται στους ξένους και ντόπιους στρατηγικούς επενδυτές. Κρατήστε το αυτό. Τι σας έλεγα χθες για τον κύριο Τσάκο, τον εφοπλιστή, τον Ζάμπλουτο, που έχει μπει και με φόρα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και μετά την κατάκτηση του τροπέου από τον Ολυμπιακό προχθές στην Ευρωλίγκα. Είχε κάνει και δηλώσεις και έλεγε ότι θα φτιάξει, θα κλείσει και φιλικό του Ολυμπιακού με τους New York Knicks όταν θα μπει στο νέο γήπεδο Ολυμπιακός και όταν θα γίνει το ΣΕΦ. Ο κύριος Τσάκος με αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα που ετοιμάζεται με όλες τις ευλογίες της κυβέρνησης, με fast track διαδικασίες, στρατηγικό σχέδιο ήταν αυτό. Στρατηγικός επενδυτής χαρακτηρίζεται και ο κύριος Τσάκος. Οι οποίοι, συνεχίζω το κείμενο, υπόσχονται σε αντάλλαγμα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας σε βάρος της φύσης και των ντόπιων ιδιοκτητών. Αλβανοί και ξένοι ολιγάρχες, μαφιόζοι και πλαστογράφοι τίτλων ιδιοκτησίας, διεφθαρμένοι κυβερνητικοί παράγοντες και κατευθυνόμενα μέσα ενημέρωσης έχουν ενωθεί για να προωθήσουν μια άλλου τύπου αφήγηση που μιλάει για στρατηγική επένδυση και ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της χώρας στον κόσμο. Ταυτόχρονα σε αλβανικά ΜΜΕ αναπαράγονται θεωρίες συνωμοσίας για υποκινούμενες διαδηλώσεις από ξένο δάχτυλο. Τι μας θυμίζει ρε παιδιά. Προβληματικός είναι ωστόσο και ο τρόπος που καλύπτονται οι διαμαρτυρίες από τα ελληνικά ΜΜΕ και η στάση διαφόρων κομμάτων στην Ελλάδα για την υπόθεση που εργαλειοποιούν τους Έλληνες ομογενείς. Όντως υπάρχουν κάτοικοι της περιοχής που ανήκουν στην ελληνική ομογένεια, των οποίων οι ιδιοκτησίες έχουν υφαρπαχτεί, όπως και των Αλβανών κατοίκων της περιοχής. Αλβανοί πολίτες, αλβανικής και ελληνικής καταγωγής, βιώνουν την ίδια αδικία από τα μεγάλα συμφέροντα που ξεκινάνε από την Ιβάνκα Τραμπ και το σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ. Περνάνε από ομίλους Ισραηλινών, Εμιρατιανών και άλλων συμφερόντων, συντονίζονται με το ράμα και την αλβανική ολιγαρχία και καταλήγουν σε μαφιόζους και μπράβους που δρούν στο πεδίο. Ο Πρωθυπουργός Ράμα, δεν την έχω διαβάσει μέχρι το τέλος, τώρα το διαβάζω το κείμενο και έχει μέσα, ορίστε, και έχει το Κώστα Ναβαρίνο. Να παίξουμε και κάνα τζόκερ, Νικολέτα. Ο Πρωθυπουργός Ράμα είπε σε συνέντευξή του ότι δεν έχει τίποτα η Αλβανία να ζηλέψει από την Ελλάδα και το Κώστα Ναβαρίνο. Έχει δίκιο. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει, αλλά έχει αντιθέτως να μάθει πολλά. Τα μεγάλα αυτά τουριστικά project έχουν αποδειχτεί ήδη στην Ελλάδα ότι προκαλούν τεράστιες οικολογικές καταστροφές και εμποδίζουν την πρόσβαση των ντόπιων στις ακτές και σε πολλά στρέμματα γης. Όσο για τις θέσεις εργασίας, τα κέρδη από αυτές τις επενδύσεις δεν περνάνε στο λαό. Κερδίζουν λίγοι και οι υπόλοιποι αναγκάζονται να δουλεύουν σε κακοπληρωμένες θέσεις, εξυπηρετώντας πλούσιους πάνω στη γη που τους έκλεψαν. Ενώνουμε τις φωνές μας με όσους και όσες μέρες τώρα διαδηλώνουν ενάντια στο ξεπούλημα της γης τους στην Αλβανία. Καλούμε συμπατριώτισσες και συμπατριώτες και αλληλέγγυες και αλληλέγγυους σε διαδήλωση για την άμεση ακύρωση του έργου. Να αποτρέψουμε την πλήρη οικολογική καταστροφή, να αποτρέψουμε το ξεπούλημα της γης. Αυτή η γη ανήκει στο λαό. Μία μόνο φράση. Σάββατο, αύριο Σάββατο 6 του Ιούνιου στις 6 ώρα το απόγευμα, πρωτοβουλία Αλβανών μεταναστών, μεταναστριών και αλληλέγγυων, και θα κλείσουμε αυτή την ενότητα με τη φράση που δημοσιεύει η Γεωργία Ανάγνου. Να μπείτε να διαβάσετε το κείμενό της σήμερα. Όταν μιλάμε για την προστασία της φύσης, τα σύνορα είναι κάτι βλακώδες που η φύση δεν καταλαβαίνει. Οι ποταμοί ενώνουν, τα σύνορα και τα φράγματα χωρίζουν τους ανθρώπους. Με αυτή τη φράση του Όλση Νίκα, διευθυντή της Αλβανικής Οικολογικής Οργάνωσης Eco Albania, τελείωνε το podcast που είχαμε παρουσιάσει στο Κόκκινο σαν σήμερα το 2021 με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Ένα podcast αφιερωμένο στον ποταμό ΑΟ ή στα αλβανικά Βιώσα, έναν από τους τελευταίους ελεύθερους ποταμούς της Ευρώπης, μέρος ενός συνόλου ποταμών στα Βαλκάνια, με εξαιρετική οικολογική αξία, καθώς, όπως εξηγούν οι επιστήμονες, είναι ακόμα ζωντανή. Διαβάστε το. Πάμε σε break.
1: το κόκκινο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εγώ μιλάω πριν μου δώσει. Μιλάω μόνη μου. Αυτό που λένε, μιλάς μόνη, σκοπελιά. Μιλάω μόνη μου, ναι, μιλάω μόνη μου πάρα πολύ συχνά. Εδώ είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ είναι ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία. Για δείτε αυτό, μας κάνει, λέει ο Θωμάς, και μου το φέρνεις μπροστά. Το έχω και τυπωμένο να τα πω και εγώ. Σήμερα η μεγάλη εκδήλωση της. Εδώ συνδέσμου της Ράγιο Βαγεκάνο στο βιβλιοκαφέ των εκδόσεων Εύμαρος. Σήμερα λοιπόν παρουσιάζεται το βιβλίο «Στα όπλα». Θα μιλήσουν ο Βασίλης Καλαμβόκας από την Ράγιο Βαγεκάνο Greek Fans και ποιος άλλος λέτε, ο Διονύσης Ελευθεράτος. Ο δικός μας, ο πολύ αγαπημένος, θα συντονίσει ο Πέτρος Κακολύρης, συνδιοργάνωση από τις εκδόσεις Εύμαρο στη Ράγιο Βαγεκάνο Greek Fans και τη συλλογικότητα εργαζόμενη κάτοικη Ταύρου. Σήμερα λοιπόν στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοκαφέ των εκδόσεων Εύμαρος, 25 Μαρτίου 2. Η Κύπρου 1 έχει δύο εισόδους στον Ταύρο και είναι κοντά και στο σταθμό ΙΣΑΠ της Καλλιθέας και στον σταθμό ΙΣΑΠ του Ταύρου. Άλλο μήνυμα. Όταν ήταν στη σχολή αξιωματικών, ο πατέρας μου τιμωρήθηκε διότι μόρια κόνεως αιωρούνται έξωθη της Κάνης με σκοπό να εισέλθουν εντός αυτής. Έτσι ενήργησε και ο ιδιοκτήτης προληπτικά. Ο Θοδωρής, καλό Σαββατοκύριακο Θοδωρή μου και σε σένα. Αποκτήνωση, συμφωνώ και δεν έχασε ευκαιρία και αυτή μεγάλη πολιτικός Λατινοπούλου. Κάτι θα αλλάξει νομίζω, γιατί παρακάτω δεν έχει ή έχει, λέει ο Θοδωρής. Έχει μόνο, πως δεν έχει. Νέο κύμα, υπέροχο τραγούδι, προσευχή. Σε μένα το στέλνεις. Με την ευκαιρία πες τον Αλέξη να βάλει και λίγο Eric Rover. Τι νέο κύμα καλέ. Τα μεδισμένα εξωτικά νέο κύμα. Τι είναι ο Κιμ. Χθες έπαιζε, ο Βάκης έπαιζε. Πουλόπουλο. Γιατί διαγράφεις τα μηνύματα, Δημήτρη, στείλ το. Ο Τάκης, καλησπέρα Τάκη μας, θέλω μια χάρη. Αν μπορείς να βάλεις το καπηλιό του Χαρούλη, αν όχι την αγάπη σου μου αρκεί. Το έχουμε. Το καπηλιό των Χαΐνιδων εννοείς. Των Χαΐνιδων, έτσι, Τάκη. Οι Χαΐνιδες παίζουν τη Δευτέρα στην Τεχνόπολη. Συναυλιάρα, αλλά έχουμε τους τελικούς τώρα, καταλάβατε τώρα. Έχουμε τους τελικούς. Εμείς διαδηλώνουμε με συνοδεία ΜΑΤ για καταστολή και οι γενοκτόνοι απολαμβάνουν την προστασία τους ως τουρίστες. Λοιπόν, Νόνι, έχουμε σούπερ ρεπορτάζ από το πρωί εδώ στο κόκκινο και δικές μας πληροφορίες και δικό μας ρεπορτάζ, έτσι όπως μας το μετέφεραν σύντροφοι και συντρόφισσες που βρίσκονται στην Σύρο. Και δεν με αφήσετε να πω αθλητικά σήμερα. Εντάξει, όχι, εγώ μαζί σας. Μαζί σας. Λοιπόν, αυτό που γίνεται από το πρωί είναι φοβερό. Θα μου πεις, σιγά δεν το έχεις ξαναδεί. Το έχω ξαναδεί. Έφτασε το Crown μάλλον είναι. Iris. Και εκεί βρέθηκε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη διαδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στο γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ και ενάντια σε αυτούς και αυτές που βρίσκονται πάνω σε αυτό το καράβι. Έχουμε πει η πλειοψηφία πρόκειται για στρατιώτες, έτσι, του Ισραήλ που βολτάρουν στα ελληνικά νησιά με την ανοχή και το καλώς ήρθατε της ελληνικής κυβέρνησης, βεβαίως, αλλά το καλώς ήρθατε της ελληνικής κυβέρνησης δεν ταυτίζεται καθόλου με αυτό ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό σήμερα είναι ακόμα σε εξέλιξη. Τώρα που να είναι θα φύγει πίσω, θα αναχωρήσει το Crown Iris και όλες αυτές τις ώρες είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίες. Και αυτό μας μετέφεραν τα παιδιά λοιπόν είναι ότι πρόκειται για μια Ερμούπολη αστυνομοκρατούμενη όσο δεν φαντάζεστε, και ΜΑΤ και από όλες τις ομάδες της αστυνομίας. Έχουν κατακλείσει το νησί από τις πρώτες πρωινές ώρες και ντρόουν. Άντε Συριανή, ποιος τη χάρη σας, και ντρόουν ήρθε να σας κοιτάζει. Και πολύ προκλητικοί αυτοί οι Ισραηλινοί που αποφάσισαν να βγουν από το καράβι, γιατί δεν βγήκαν όλοι στη Σύρο, στην Ερμούπολη να κάνουν να βολτάρουν. Πήγαιναν, ήταν 3-4 μαζί και είχαν μαζί τους αστυνομικούς που τους συνόδευαν και οι ίδιοι ήταν αυτοί, οι ίδιοι Ισραηλινοί
που την έπεφταν στα παιδιά, που, την, που, ήταν, που χειδεολογούσαν και έκαναν επιθέσεις στους διαδηλωτές και τις διαδηλώτριες. Μάλιστα, μου λέει συγκεκριμένα ο Νίκος, από εκεί κάποια στιγμή και ο ίδιος αστυνομικός απέναντι σε έναν αγανάκτησε, λέει σταμάτα, ας πούμε, και τον έσπρωξε πίσω. Είναι προκλητικοί, ήθελαν να μπουν σε έναν χώρο, αρχαιολογικό χώρο, χωρίς να πληρώσουν αντίτιμο. Ναι, ρε παιδί μου, θεωρούν ότι, ότι είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες όλης της Ιφιλίου. Αυτό κάνουν. Αυτοί είναι οι φίλοι μας Ισραηλινοί. Και τώρα το απολαμβάνουν την προστασία τους ως τουρίστες. Εντάξει, τώρα ξέρω εγώ. Το θέμα είναι αυτό να συμβαίνει παντού και οργανωμένα και ωραία και καλά. Αυτό που γίνεται στη Σύρο, αυτό που έγινε στον Πειραιά χθες. Και με όλες αυτές τις μεγάλες ομάδες των ανθρώπων που τη μια εβδομάδα συμμετέχουν στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και την άλλη εβδομάδα έρχονται εδώ στα νησιά μας και στα μέρη μας και στα χωριά μας για διακοπές και να μην μπορούν να σταθούν πουθενά, ρε παιδί μου. Εγώ λέω την άποψή μου και είναι αυτή ξεκάθαρα. Να μην μπορούν να σταθούν πουθενά. Έχουν την ασυλία, έχουν την ασυλία της αστυνομίας, κάθε αστυνομία στην ασυλία έχουν, αλλά με ωραία και καλά και με έξυπνους τρόπους να παίρνουν το μήνυμα. Να πάνε στα Χανιά, ας πούμε, και να ζητήσουν κοκακόλα και εκεί πέρα το στενό λέγεται το μαγαζί αυτό, να τους σερβίρει τη Γάζα κόλα. Είναι μία κόλα που κυκλοφορεί με το όνομα της Γάζας και όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις πηγαίνουν για την ενίσχυση του λαού της Παλαιστίνης και της Γάζας. Να πάνε, ας πούμε, εκεί στο στενό, στα Χανιά και να τους σερβίρουν αυτή την κόλα και όχι κοκακόλα. Λοιπόν, εδώ πίσω στα δικά μας, στο Telecom Center Athens μεταφέρεται απόψε στις 9 η σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Κώστα Σλούκα, ούτε τώρα πρόλαβε να είναι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στη σύνθεση και να είναι στη διάθεση του Εργίνα Ταμάν, υποδέχεται τον Ολυμπιακό, είναι το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Greek Basketball League και ο στόχος του Παναθηναϊκού δεν είναι άλλος από τη νίκη, από την ισοφάριση, από το 1-1. Αν μπορεί να το πετύχει, προφανώς και μπορεί να το πετύχει. Προφανώς και μπορούμε να φανταστούμε ότι θα παίξουν οι δύο ομάδες σε ένα γήπεδο που θα βράζει. Μια πολύ δυνατή έδρα για τον Παναθηναϊκό και έδειξε ότι ακόμη και σε μια χρονιά που δεν έχει εκπληρώσει τους στόχους του όσον αφορά την Ευρώπη κλπ. Δείχνει ότι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Και αυτό το έδειξε και μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας πριν από λίγα 24 ώρα. Οι Ερυθρόλευκοι από την δική τους πλευρά θα προσπαθήσουν να αφήσουν στην άκρη εκείνο το κομμάτι που εμφανίστηκαν εντελώς αποσυντονισμένοι στο πρώτο μάτς, να παρουσιαστούν πιο σταθεροί και να πάρουν την νίκη, να διπλασιάσουν τις νίκες τους και με αυτόν τον τρόπο να φτάσουν ακόμη πιο κοντά στις τρεις νίκες. Θυμίζουμε ότι πρωταθλητρία ομάδα αναδεικνύεται αυτή που πρώτη θα φτάσει, αυτή που θα φτάσει τις τρεις νίκες σε αυτή τη σειρά των τελικών. Εγώ να σας πω την αλήθεια, μια ευχούλα, να μην ασχολούμαστε με τη διαιτησία απόψε το βράδυ, έτσι, να δούμε ένα ωραίο μπασκετάκι και θα πω αυτό και μετά θα βάλω τραγούδι. Και ας κερδίσει ο καλύτερος, ρε Συνικολέτα.

Εδώ μιλάμε κριτικά με την Νικολέτα, ξέρετε. Έτσι, είσαι τέλεια, λέει ο Τάκης. Η Νικολέτα είναι τέλεια, να ξέρεις. Έτσι, Νικολέτα Τάκη. Έχουμε πει, παιδιά, μέσα στο στούντιο κάνει κουμάντο ηχολήπτρια. Και ηχολήπτες. Κάποιες φορές. Αλλά ηχολήπτρια σίγουρα. Ποτέ λες. Λοιπόν, η Ειρήνη λέει, γιατί όλο το νησί εν όψη του ερχομού των Ισραηλινών δεν κατέβασε ρολά. Ξέρω δεν είναι εύκολο, αλλά για τις ώρες που ήταν προγραμματισμένες να κάνουν τις βόλτες τους, ίσως κάτι να γινόταν για τις εντυπώσεις έστω. Έχεις πολύ δίκιο, Ειρήνη. Αυτά είναι εικόνες που θα θέλαμε να βλέπουμε, όχι μόνο στη Σύρο, παντού, και να μπορούμε να είμαστε, να είχαμε αυτές τις δυνάμεις. Αλλά είναι δύσκολο. Και είναι δύσκολο γιατί οι κουρασγέρες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην κίνηση των καταστημάτων, όπως ξέρετε, έτσι. Είναι δύσκολο και να πεις σε μια μικρή, ακόμη και μικρή τοπική κοινωνία, ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτός είναι ο τρόπος. Αν δεν έχουν πιστεί ήδη από μόνοι τους, τι να πω, με αυτή τη λογική, ξέρεις, εγώ θα σου έλεγα, ρε παιδί μου, γιατί δεν κάνουν οι ίδιοι καταστηματάρχες στο Ψήρι και στο Μοναστηράκι από μόνοι τους ένα συλλογικό κάτι, μια διαμαρτυρία, για τον ίδιο λόγο νομίζω. Αλλά πρέπει από μόνοι τους οι άνθρωποι να πιστούν. Τώρα θα μου πεις, δεν έχουν πιστεί μέχρι τώρα. Ναι. Όσο για το ξεσηκωμό των Αλβανών, γιατί δεν βλέπουμε κάτι αντίστοιχο στην Πελοπόννησο, που κλείνουν και πουλάνε παραλία για τα επιχειρηματικά συμφέροντα Ισραηλινών. Λες στην Καλαμάτα κοντά. Και αυτό το είδα. Έλεγα τώρα έξω στη Μελίνα, κάποια στιγμή κάτι κοίταζα, δεν θυμάμαι τι τίτλος έσκασε μπροστά μου, και έλεγα όπου σκάνδαλο, όπου το τελευταίο διάστημα θα είναι ένας Ισραηλινός από πίσω επιχειρηματίας. Φεύγει η Ελλαδίτσα, χάνεται, παιδιά. Γεια σας. Το λέω αυτό για τους πολύ πατριώτες. Εμείς είμαστε, όπως το λέει, ανάγνου. Για τον φυσικό πλούτο και τα ποτάμια, κυρίως που δεν έχουν σύνορα. Αλλά για αυτούς που θέλουν τα σύνορα, και είναι και πολλοί Έλληνες και πολλοί πατριώτες, απλά εμείς το επισημαίνουμε ότι σε λίγο ούτε δεν θα έχετε ούτε ένα μέτρο γης. Να πατήσετε, εννοώ. Μην πάει το μυαλό σου στο κακό. 69-85-87-00-59 είναι το νούμερό μας στο Viber. Και είπαμε λοιπόν για τον δεύτερο τελικό στην Basket League το βράδυ στις 9. Θυμίζουμε ότι η πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες στη σειρά. Δεν παίζει ο Σλούκας για τον Παναθηναϊκό. Δεν παίζει ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό. Ταλαιπωρείται από την οντίτιδα, δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει αυτό του το πρόβλημα. Πολλά δεν έχουμε. Έχουμε όμως το NBA που θα έχει και την τιμή, θα έχουν και την τιμή, δηλαδή να έχουν και τον Τραμπ στο πρώτο, όχι πρώτο, τρίτο νομίζω. Για καθίστε να το βρω ακριβώς, το τρίτο μάτς. Ναι, στον τρίτο αγώνα των τελικών του NBA, στο Madison Square Garden, την ερχόμενη Δευτέρα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα πάει εκεί καλεσμένος του James Dolan, ιδιοκτήτη του franchise, προκρίθηκε για πρώτη φορά στους τελικούς από το 1999. Και η απάντηση είναι ναι, δήλωσε σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν θα παραστεί. Είπε, με κάλεσε και θα πάω. Οι Knicks θα φιλοξενήσουν τους Σαν Αντώνιο στον τρίτο αγώνα των τελικών, τον πρώτο που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη. Ο τέταρτος αγώνας έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 10 Ιούνιου, επίσης στο Μεγάλο Μήλο, επίσης στη Νέα Υόρκη, την πατρίδα του κυρίου Τραμπ. Η τελική είναι μια σειρά best of 7, απαιτούνται δηλαδή 4 νίκες για να πανηγυρίσει κάθε ή κάποια από τις δύο ομάδες τον τίτλο. Ωστόσο, ο Τραμπ λέει παραμείνει ασαφής σχετικά με το σε ποιον αγώνα θα παραβρεθεί. Μπορεί δηλαδή όχι μόνο σε αυτό, να πάει και σε κανένα δυο ακόμα. Δεν ξέρω πόσο, το είχα ξαναπεί, πόσο πολύ θα ενθουσιαστούν οι Νεορκιέζοι με αυτό. Αλλά θα δούμε. Οι Νεορκιέζοι που έχουν πλέον στρέψει για τα καλά το ενδιαφέρον τους και στο Μουντιάλ, αλλά όχι έτσι όπως το φαντάζεστε. Οι πολιτείες της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ έχουν ξεκινήσει λοιπόν επίσημες, παιδιά, έρευνες, έρευνα επίσημη κατά της FIFA για τις πωλήσεις των εισιτηρίων για τη μεγάλη διοργάνωση που ξεκινάει σε πόσες, 5 χιόμενα, 6 μέρες, την ερχόμενη Πέμπτη. Επικαλούμενες ανησυχίες για παραπλανητική τιμολόγηση και για την ακρίβεια της κατανομής θέσεων.
Επικριτές κατηγορούν την Ομοσπονδία ότι εκμεταλλεύεται φιλάθλους που περίμεναν επί χρόνια να έρθει αυτή η διοργάνωση στα μέρη τους. Ξεδόθη λοιπόν χθες Τετάρτη, όχι σήμερα Παρασκευή, προχθές Τετάρτη, μια κοινή ανακοίνωση από την εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, τη Λετίσια Τζέιμς, και την εισαγγελέα του Νιου Τζέρσι, την Τζένιφερ Ντάβενπορτ, όπου ενημέρωναν ότι εξέδωσαν κλητεύσεις με τις οποίες ζητούν εσωτερικά έγγραφα σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των τιμών των εισιτηρίων και τον τρόπο με τον οποίο ορίστηκαν και προωθήθηκαν οι κατηγορίες θέσεων. Η έρευνα επικεντρώνεται σε 8 αγώνες στο γήπεδο MetLife στο New Jersey, μεταξύ των οποίων είναι και ο τελικός της διοργάνωσης που είναι να γίνει 19 του Ιούλη. Και είπε η James, η εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, η Λετίσια James, ότι οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης περιμένουν εδώ και χρόνια να έρθει το παγκόσμιο κύπελο στη γειτονιά τους. Δικαιούνται μια δίκαιη ευκαιρία για προσιτά εισιτήρια. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η FIFA επιδείνωσε τη σύγχυση εισάγοντας μια νέα ακριβή κατηγορία εισιτηρίων, την οποία ονόμασε Front Category, αφού είχε ήδη ολοκληρωθεί η αρχική φάση των πωλήσεων, και έτσι υπήρξε μια αναδιάταξη ουσιαστικά στην ιεραρχία των θέσεων για τους φιλάθλους που είχαν ήδη δεσμεύσει τα χρήματά τους. Πάμε και στο Ιράν. Το Ιράν, οι παίκτες της εθνικής ομάδας του Ιράν, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν λάβει τις βίζες που περιμένουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, έχουν βγει βίζες από το Μεξικό, εκεί όπου θα διαμένει η αποστολή, αλλά οι Αμερικανοί δεν έχουν ακόμη στείλει τις βίζες για τα μάτς που θα γίνουν στα δικά τους έτσι εδάφη. Κατέθεσαν λοιπόν σήμερα τα διαβατήριά τους στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, το είπε αυτό ο επικεφαλής της Ιρανικής Ομοσπονδίας. Χθες είπε, είχα συνομιλίες με τη FIFA σχετικά με τις αμερικανικές βίζες. Μας ζητήθηκε να παραδώσουμε όλα τα διαβατήρια στην πρεσβεία, τον είπα, στην Άγκυρα, όπου βρίσκεται η εθνική ομάδα του Ιράν. Αυτά τα είπε ο Μεχτή Τάτζ. Όλα τα διαβατήρια έχουν παραδοθεί. Να δούμε, λέει, τι θα συμβεί σήμερα ή το αργότερο αύριο. Και γιατί το λέει αυτό? Γιατί η ομάδα του Ιράν έχει προγραμματιστεί να ταξιδέψει το Σάββατο αύριο από την Τουρκία για την Ισπανία, προτού μεταβεί στη βάση της στο Μεξικό. Αυτά τα αεροπορικά ταξίδια χρειάζονται τα διαβατήρια για να τα κάνουν. Καταλάβατε τώρα. Πιστεύω, είπε, ότι όλες οι αμερικανικές βίζες θα εκδοθούν και δεν θα υπάρξει άλλο πρόβλημα με αυτό το θέμα. Για να δούμε. Δηλώσεις έκανε και ο Μεχτή Ταρέμι, ο παίκτης, ο φόρ του Ολυμπιακού. Έκανε δηλώσεις, είπε πως εκείνος και οι συμπαίκτες του θέλουν να κάνουν όλους τους Ιρανούς χαρούμενους με τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας στα τελικά του Μουντιάλ. Εμένα μου φάνηκαν αυτές οι δηλώσεις ότι έστειλε και ένα πολιτικούλι μηνυματάκι λέγοντας, μιλώντας για νοπολίτικα. Είναι από αυτές τις φορές. Μαρία, εκπομπή κάνω. Τι θες να κάνω, Μαρία μου, τι θες να κάνω, τι. Να δω την ατάκα του αυτή. Πιστεύω, λέει, ότι όσα συμβαίνουν εκτός της ομάδας δεν επηρεάζουν τους διεθνείς μας. Μέσα από το ποδόσφαιρο δείχνουμε ότι είμαστε άνθρωποι της ειρήνης και του σεβασμού, και οι υπόλοιπες ομάδες στον κόσμο πρέπει να ασχολούνται με την ειρήνη και το σεβασμό και να δείχνουν την κουλτούρα τους, είπε ο Θεούλης, ο Ταρέμι. Αυτό πρέπει να είναι και το μήνυμα, λέει, της FIFA, όπως ήταν και στο παρελθόν. Μηνυματάκι προς τη FIFA. Και δεν πρέπει να εμπλέκεται η πολιτική στον αθλητισμό. Και όταν μια χώρα, είπε ο Ταρέμι, θέλει να διοργανώσει ένα μουντιάλ, πρέπει να τηρεί συγκεκριμένους κανόνες και κανονισμούς. Η πολιτική ήταν πάντα ξεχωριστή από τον αθλητισμό και έτσι πρέπει να παραμείνει. Νομίζω ότι είναι η πιο πολιτική νοπολίτικα δήλωση που έχει γίνει ποτέ στα χρονικά. Ο 33χρονος στράικερ του Ολυμπιακού πρόσθεσε πως το παγκόσμιο κύπελο είναι μια ευκαιρία να δείξουμε αυτό το μήνυμα σε όλο τον κόσμο, καθώς οι αγώνες έχουν 3-4 δισεκατομμύρια θεατές και μπορούν να προωθήσουν το σεβασμό, την ειρήνη και την ηρεμία μακριά από τον πόλεμο για όλο τον κόσμο και όχι μόνο, λέει, για το Ιράν. Πρέπει πάντα να είμαστε συγκεντρωμένοι 100% στη δουλειά μας. Καθήκον μας είναι να κάνουμε χαρούμενους τους ανθρώπους της χώρας μας.
Όσα συνέβησαν πρόσφατα στο Ιράν ήταν πολύ άσχημα και δυσάρεστα και όλος ο κόσμος το γνωρίζει και είναι αυτονόητο να μιλάμε για αυτό το θέμα αφού όλοι έχουν ενημερωθεί για τα γεγονότα. Μπράβο παιδί μου. Μα μπράβο παιδί μου, άξιος όσο δεν πάει. Λοιπόν, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, το αγωνιστικό θυμίζουμε 9 η ώρα το βράδυ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δημοσιεύματα θέλουν Λάρκιν και Τέιλορ να βρίσκονται στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Άλλα δημοσιεύματα θέλουν τον Φαλ να βρίσκεται στο στόχαστρο του Άρη και άλλα δημοσιεύματα επίσημα αυτή τη φορά θέλουν τον Νας Μητρουλόγκ να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ, να ανακοινώνεται και επίσημα από τον ΠΑΟΚ. Και στο ποδόσφαιρο γίνονται κινήσεις και ένα θέμα έχει ανοίξει με τα όσα δηλώνουν τις τελευταίες μέρες οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, πρώην και νυν ηγέτες, διοικητικοί. Έκανε ένα έτσι αφιέρωμα στη Λεωφόρο και ο κύριος Θεοδωράκης και οι πρωταγωνιστές του και εκεί μίλησε ο Αλαφούζος, μίλησε και ο Τζίγκερ, είπε ότι στηρίζω Αλαφούζο, να μπούμε όλοι μαζί ενωμένοι στον Βοτανικό και υπάρχει έτσι μια μεγάλη συζητησούλα στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό τις τελευταίες ώρες με αφορμή αυτά τα ντοκιμαντέρ για το κύριο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

0: Να μας ζηλεύετε εδώ πέρα τα παιδιά, το Δημήτρη Μητσοτάκη και το Strax Punks που τραγουδούν την Κυρακατίνα και την αφιερώνουμε στο φίλο που μας τηλεφώνησε χθες και τον Κότο Χωριανό μου. Και θέλετε κι εσείς να παίξετε λίγη μουσική, ρε παιδί μου. Έτσι, τώρα σας ήρθε, μη γελάς. Παρασκευή απόγευμα και σου έρχεται τώρα, ρε Ειρήνη, ρε Μαρία, ρε Τάκη, ρε Χρήστο. Αχ, να είχαμε ένα πιάνο. Μα πολύ συχνά το σκεφτόμαστε, να είχαμε ένα πιάνο. Τραβάτε και στο Σύνταγμα, στο μετρό, να παίξετε. Πήγε και ο κύριος Φαραντούρης, έπαιξε. Ναι, τον πήρε και κάμερα. Σου,
1: ο Γιώργος και η Μαρία, ο γιος σου πήγε.
0: Είναι αυτά, ξέρετε που τα βλέπεις και λες, αχ, καλέ να πιάνω. Στη μέση, ας πούμε, αχ, ένα πιάνο. Στα σοβαρά. Δεν το κάνουν για εσάς, πλέμπεϊ. Έτσι, για τους τουρίστες το έχουν βάλει. Μη γελιέστε.
1: Μανούλα μου το Πάσχα.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρω την Νικολέτα να πάμε να παίξουμε πιάνο στο μετρό του Συντάγματος. Σας αφήνω να έχετε ένα Σαββατοκύριακο έτσι όπως το θέλετε. Να το περάσετε με αυτά που θέλετε. Ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο. Με τους ανθρώπους που θέλετε παρέιτσα. Εμείς θα ξανάρθουμε τη Δευτέρα. Στις 4 ακολουθεί Μελίνα Βελιμές με όλα τα τελευταία νέα και έπειτα η Μαρία Θανασούλια και έπειτα ο Κώστας Σαββόπουλος. Για χαρά!

0: στο κόκκινο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
5: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
6: Η ώρα είναι 5.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά. Τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος στην εισήγησή του. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ήδη κάνει υπερβάσεις και θα κάνουμε όσες ακόμα απαιτούνται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Βάζουμε τις ανάγκες της κοινωνίας πάνω από το κομματικό συμφέρον και σήμερα είναι ώρα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στην ιστορία της αριστεράς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Αύριο Σάββατο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δημοσιεύτηκε το πλήρες κείμενο της απόφασης της Ολομέλειας του Αριουπάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νομό Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των τόκων των δανειολήπτων πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Ωστόσο, δεν υπάρχει αναφορά για το θέμα της αναδρομικότητας της ισχύως της απόφασης και για τον συμψηφισμό των ποσών. Φουντώνουν τα σενάρια για μήνυα ανασχηματισμό μετά την ανακοίνωση για συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας την Τετάρτη 10 Ιουνίου, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για τη θέση προτείνεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μετά από 7 ολοκλήρα χρόνια στη διακυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία θυμήθηκε να αυξήσει το ακατάσχετο και μάλιστα να το ανακοινώσει στη Βουλή μετά από στημένη πάσα γαλάζιου βουλευτή. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου ποσού για οφειλές προς δημόσιο και τράπεζες στα 1.600 ευρώ από 1.250. Έστω και με κακό σκηνοθετημένο γκολ, το μέτρο αναμένεται να δώσει ανάσα σε όσους βιώνουν την ασφυξία των χρεών και τα πλήγματα από την συνεχιζόμενη ακρίβεια. Η βεβαιότητα ότι θα υπάρξουν νέα στοιχεία πριν από το εφετείο της υπόθεσης των υποκλοπών με κατηγορούμενους τέσσερις ιδιώτες, εξέφρασε μιλώντας στο Κόκκινο ο Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη, που χθες κατέθεσε νέο αίτημα στον Άριο Πάγο για να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών μετά τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουν αυτεπάγγελτα τα αρμόδια δικαστικά όργανα, είπε, σημειώνοντας ότι αυτά που λέει ο κύριος Ντίλιαν στο δημόσιο λόγο πρέπει να διερευνηθούν. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει προσιλωμένο στη στρατηγική της αξιοπιστίας, της πολιτικής αυτονομίας και του προγράμματός του, απορρίπτοντας σενάρια συνεργασιών και πολιτικά προξενιά, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το απόγευμα θα μιλήσει στην εκδήλωση του Think Tank Το Νόημα Κρήτη, με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη Σύρο ενάντια στην άφιξη του Ισραηλινού κρουαζιεροπλοίου Crown Iris, παρά την απαγόρευση που είχε επιβληθεί από την αστυνομία που έχει κατακλείσει το νησί. Σύμφωνα με καταγγελίες στο Κόκκινο, οι Ισραηλινοί κατέβαιναν από το πλοίο συνοδευόμενοι από ΜΑΤ και άλλες μονάδες της αστυνομίας και πτήθονταν και χειδεολογούσαν κατά των διαδηλωτών. Τουλάχιστον 12 άτομα προσήχθησαν από την αστυνομία, στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Δύο Υπουργοί Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παραβιάζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών μέσα από την εγκατάσταση αναθυματικής στήλης στο πρόβλημα του διοικητηρίου Δράμας. Το θέμα φέρνουν στη Βουλή με ερώτηση τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία της Τομεάρχησας Εξωτερικών του κόμματος Ρένας Δούρου. Ξεκίνησε και διακόπηκε για τις 17 Ιουνίου η δίκη του καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό σε 12 ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών Δημήτρη Λιγνάδη. Η εισαγγελέα ζήτησε το δικαστήριο να κήρυξει απαράδεκτη την εισαγγελική έφεση ως προς την επανεξέταση της αθώσης και να δεχτεί το σκέλος για υψηλότερη ποινή. 8ος κρατούμενος νεκρός μέσα σε 2 μήνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 72χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Πορεί απόψε στις 8 το βράδυ στην Καλαμάτα, στη μνήμη της Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους. Στη διεθνή επικαιρότητα παραμένει η αβεβαιότητα για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με το διπλωματικό σκηνικό να παραμένει ιδιαίτερα ρευστό. Το ναυτικό του Ιράν δήλωσε ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους και ντρόουνς εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το ναυτικό των ΗΠΑ για παρενόχληση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και κατάσχεση εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων, όπως μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται με αμύωτη ένταση παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Νέα αεροπορικά πλήγματα προκάλεσαν νεκρούς και τραυματίες, ενώ το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης για πόλεις και χωριά νότια του ποταμού Ζαχράνη. Ουκρανικό ήταν τελικά το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει το πρωί στο λιμάνι της Κωνσταντζα στη Ρουμανία, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές, όπως παραδέχτηκε σε ανακοίνωσή του το Ουκρανικό πολεμικό ναυτικό, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη Μαύρη Θάλασσα. Ένα από τα μη επανδρομένα θαλάσσια σκάφη του τέθηκε εκτός ελέγχου εξαιτίας της δράσης ρωσικών συστημάτων. Στις αθλητικές ειδήσεις, χωρίς τον Κώστας Λούκα, θα παλέψει ο Παναθηναϊκός απόψε στις 9 απέναντι στον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens, με στόχο το 1-1 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Χωρίς τον Dorsey θα επιδιώξουν το 2-0 οι Ερυθρόλευκοι.
7: Ο καιρός.
8: Γενικά αίθριος αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Έως τους 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι ο Παντελής Δαβανέλος. Απαντά στο 210-3217-777. Ήδη τον βλέπω να απαντάει σε ένα τηλεφώνημα. Στο Viber 698-58-7005.

0: άνθρωπος πολύ αγαπητός και σε μένα προσωπικά και σε εσάς, από όσο γνωρίζω, και στο σταθμό μας. Είναι καλλιτέχνης, είναι πολεμιστής, είναι επιστήμονας, είναι ένας υποστηρικτής όμως πάνω απ' όλα της κοινότητας. Απέναντι σε αυτό τον ατομικό δρόμο που πολύ συχνά λέμε, αυτός πιστεύει στις κοινότητες. Ούτως ή άλλως οι Χαΐνιδες είναι ένα γέννημα των κοινοτήτων, της έννοιας της κοινότητας, και οι Χαΐνιδες έρχονται στην Τεχνόπολη για μια βραδιά που ο Δημήτρης Αποστολάκης, που είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία, που με κάλεσες πάντα με τον ευγενικό και πρόσχαρό σου τρόπο. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά του σταθμού που πάντα με προϋπαντίζουν με χαρά, τους τεχνικούς, και ευχαριστώ τους φίλους ακροατές που θα έχουν την ιόβιο υπομονή να μ' ακούσουν.
0: Νομίζω είναι πάντα χαρά τους. 8 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, οι Χαΐνιδες, έχουμε προσκλήσεις για εσάς, γιατί πάντα φροντίζουμε να εξασφαλίζουμε προσκλήσεις για τους ακροατές και τις ακροατριές μας. Γνωρίζουμε ότι είναι και ζόρικα τα πράγματα, οπότε έχουμε προσκλήσεις για εσάς. Δεν έχετε παρά να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας, Χαΐνιδες, στο 698-58-70-50-9 στο Viber. Με καλεσμένους κιόλας, Φωτεινή Βελεσιότου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη και Μάρθα Φριτζίλα. Μιλάτε στο κείμενο της συναυλίας για το θάνατο των τελετών και των μυστηρίων. Πότε κατάλαβες ότι αυτό το έλλειμμα είναι ίσως το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή στον πολιτισμό μας?
1: Όταν κατάλαβα ότι το μείζον πρόβλημα του πλανήτη είναι η αριθμία. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, η ζωή και η τέχνη έχουν δύο βασικούς πυλώνες ομαλής αρμονικής εξέλιξης. Αυτό είναι ο ρυθμός και η οικονομία. Όταν λέω οικονομία, εννοώ την ολική ενεργειακή οικονομία. Αυτό δηλαδή, αυτός ο ρυθμός και αυτή η οικονομία βοηθούσε να αλεστεί στο χειρόμυλο της ζωής που γίνονται αριθμικά οποιαδήποτε άρνηση, οποιαδήποτε αρρώστια ατομική ή συλλογική. Μέσα στο ρυθμό δηλαδή κονιορτοποιούταν το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή είναι το μείζον πρόβλημα του πλανήτη, και το κατάλαβα γιατί οι τελετές σηματοδοτούσαν πάντα τον κύκλο, τους μεγάλους κύκλους και τους μικρούς της ανθρώπινης ρυθμολογίας.
0: Και αυτά τα περάσματα στη ζωή, αυτά τα rites of passage που λέμε, αυτά τα περάσματα που σηματοδοτούν την αλλαγή στη ζωή μας, την εξέλιξή μας, πάντα συνοδεύονταν από τις τελετές και τις τελετουργίες σε όλους τους πολιτισμούς.
1: Για ακριβώς γιατί η αλλαγή, παιδιά, δεν μπορεί να έρθει σε ένα αποκομμένο άνθρωπο, σε ένα μια ατομική οντότητα. Δηλαδή η αλλαγή χρειάζεται ένα καθρέφτη. Και ποιος είναι ο μοναδικός καθρέφτης που έχουμε, παιδιά? Είναι τα μάτια του απέναντί μας, με τον οποίο έχουμε ειλικρινή σχέση. Μια φορά θα σας πω μια ιστορία. Ρωτήσαν ένα σοφό γέροντα, μεγάλο δερβίση, τον Σούφι στην Κωνσταντινούπολη. Του λένε: «Γέροντα, αλλάζει ο άνθρωπος?» Λέει: «Ναι, παιδί μου, αλλάζει, αλλά χρειάζεται άλλος ένας». Όπως λέει ο Χαλίλ Τζιμπράν, ο μεγάλος ποιητής, λέει: «Ένας μονάχα άνθρωπος, αλήθεια, δεν ξεθάβει. Δυο θέλει, ένας να την πει και άλλος να καταλάβει».
0: Σπουδαίο αυτό. Αλλάζει ο άνθρωπος, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει μόνος του.
1: Όχι,
0: αλλάζει
1: μπορεί
0: μόνο μέσα από τις κοινότητες.
1: Ούτε να ελευθερωθεί μόνος του, ούτε να γίνει πιο δίκαιος μόνος του. Τίποτα από όλα τα όμορφα πράγματα δεν μπορεί να τα δρέψει μόνος του. Και αυτή η ιδέα του προσωπικού ονείρου είναι μια φαυλότητα, μια χαζομάρα που φορτώνει τους ανθρώπους με το καθήκον να υλοποιήσουν τα όνειρά τους. Όχι, ρε παιδιά, εδώ είμαστε όλοι η κοινότητα. Όποιος αφιερωθεί στο όνειρό του, τον βοηθήσουμε όλοι μαζί να το πραγματοποιήσει. Δεν είναι επιφορτισμένος ο κάθε άνθρωπος με αυτό το τεράστιο γομάρι.
0: Πάμε να ακούσουμε την Παντιγέρα έτσι τώρα, μετά από αυτό, και επανερχόμαστε.

0: Σαν θα σμίξουν οι ανάσες, θα φουσκώσουν τα πανιά και αυτό έρχεται έτσι να συνδεθεί με αυτά που λέγαμε πριν. Μόνο όταν σμίγουν οι ανάσες, φουσκώνουν τα πανιά και εξελισσόμαστε οι άνθρωποι. Η Τεχνόπολη τώρα είναι ένας μεγάλος αστικός χώρος. Ναι. Και αναρωτιέμαι αν μπορεί να υπάρξει τελετουργία στην καρδιά αυτής της πόλης.
1: Βέβαια, εννοείται παιδιά ότι η τελετουργία δεν διαλέγει χώρο. Η τελετουργία θέλει απλά κοινοτισμό και παιδικότητα. Αυτά θέλει. Δηλαδή όπως κοινότητα μπορεί να γίνει σε ένα χωρίο, κοινότητα μπορεί να γίνει και στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο. Δηλαδή μην ξεχνάτε ότι όλα τα πνευματικά κινήματα, όλα τα καλλιτεχνικά ρεύματα από κοινότητες προήλθαν. Δηλαδή ας πούμε μια μίνι κοινότητα ήταν ας πούμε η κοινότητα του Τσαρούχη με τον Γκάτσο και το Χατζηδάκη για παράδειγμα. Μια άλλη κοινότητα μπορεί να ήταν του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα με τον Λουί Μπονιουέλ, ας πούμε, και ούτω καθεξής. Έτσι έγιναν και οι μεγάλες επαναστάσεις. Κοινοτικές ήταν οι επαναστάσεις. Δηλαδή μην περιμένετε κάτι από την κοινωνία. Η κοινωνία, παιδιά, είναι έξω από τα μέτρα του ανθρώπου και αδυνατή να φέρει αλλαγές. Οι αλλαγές έρχονται από τις μικρές κοινότητες που όμως έχουν ισχυρές αλληλεπιδράσεις στα μέλη τους. Δηλαδή όλο το κίνημα του Ζαπατίστας ήρθε από μια παρέα 7 ατόμων που συνεδρίασαν στην ζούγκλα Λακαντόνα, 7 μόνο άτομα.
0: Τώρα επειδή μιλάμε για τις κοινωνικές επαναστάσεις, για τους ανθρώπους που οδηγούνται σε μία πράξη εξέγερσης, την αριστερά σήμερα στην Ελλάδα πώς τη βλέπεις, την κατάσταση όλη?
1: Όχι, Παναγία μου.
0: Εσύ μου είπες ότι θα τα σχολιάσουμε όλα.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, σας έχω πει στο παρελθόν, έχω επιτεθεί σφόδρα στην αριστερά, στη δεξιά, στους αναρχικούς, στους μουσικούς, στους ακροατές, σε μένα τον ίδιο. Θα καταλαβαίνετε, δηλαδή, παιδιά, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, έτσι. Εάν αρχίσουμε να βάλουμε τα πράγματα πραγματικά στη θέση τους, πρέπει να αρχίσουμε να καταρρύψουμε, να σφάξουμε τα ιερά τέρατα, έτσι. Τι σημαίνει ιδιοκτησία? Είμαστε έτοιμοι να αμφισβητήσουμε ιδιοκτησία? Έτσι.
0: Δεν μας βλέπω.
1: Είμαστε έτοιμοι. Από εκεί και πέρα μπορούμε να μιλήσουμε για πολιτική. Δηλαδή ένας πλανήτης, παιδιά, που για πρώτη φορά δεν έχει όραμα. Έτσι. Ένας πλανήτης που με ένα οικοσύστημα κατεστραμμένο. Ένας πλανήτης με υπάρξεις καταθλιπτικές, φοβικές, μέσα στην ναρκισσιστική μοναξιά τους. Καμπουριασμένες στο μικρό κόσμο των διδιάστατων οθονών, ελεγχόμενες και επιτηρούμενες όσο ποτέ άλλοτε. Δεν θέλει δραστικές αλλαγές. Παιδιά, η ιδιοχρησία είναι ιερή. Ένας φοιτητής πρέπει να έχει το σπίτι του, τη φωλιά του, είτε βρίσκεται στην Καβάλα, είτε βρίσκεται στην Αθήνα, οτιδήποτε. Αλλά να έχει ένα δικό του σπίτι, γιατί? Έτσι, ο πατέρας, ας πούμε, εννοείται, για ποιο λόγο πρέπει να ανήκει μόνο σε σένα, αν εσύ είσαι στην Αλεξανδρούπολη και ο πατέρας σου στην Κρήτη? Είναι μέλημα δικό μας να το φροντίσουμε. Πρέπει να μπει ο ένας στη ζωή του άλλου, να καταρρύψουμε σχέση ιδιοκτησίας. Τα παιδιά είναι το κοινό μας μέλλον. Δεν μπορεί να είναι το παιδί του ενός ή του άλλου. Εδώ καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να αλλάξει ριζικά η κοινωνική αναπλαισίωση. Και σου είπα μερικά παραδείγματα. Εάν δεν βάλουμε βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο, όλα τα υπόλοιπα είναι ευχολόγια.
0: Και όταν λέμε για τα παιδιά του ενός και του άλλου, για να μην μιλήσουμε για τα παιδιά σε άλλες χώρες, τα οποία σφάζονται και όλοι εμείς στρέφουμε το βλέμμα μας από την άλλη πλευρά.
1: Και κοίταξτε παιδιά, να ξέρετε ότι όταν στρέφουμε το βλέμμα από το βάσανο του γείτονά μας, κάποια στιγμή αυτό το βάσανο θα χτυπήσει την πόρτα μας. Και επίσης ότι στην εποχή που είμαστε παιδιά, κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί το τεκμήριο της αθωότητας, ότι δεν ήξερες. Η ευθύνη πια των ανθρώπων είναι τεράστια. Και θέλω να πω κάτι στους φίλους ακροατές. Μην νιώθετε παιδιά αδύναμοι. Είσαστε, αν όχι παντοδύναμοι, είσαστε μεγαλοδύναμοι. Εκφράστε την ανάγκη σας, ακόμη κι αν δεν έχετε έτοιμα τα λόγια για να το κάνετε, ακόμη κι αν είναι στα σπάργανα. Έτσι, επικοινωνήστε το όνειρό σας για να βοηθηθείτε. δεν είσαστε αδύναμοι και ένα σύστημα δεν είναι πιο δυνατό από εσάς. Δεν είναι πιο δυνατό από την ελευθερία που προστάζει η παιδικότητά σας.
2: Τον ακροβάτα απ' έξω, παιδιά, τον ακροβάτη.

0: το κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
4: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας εδώ. Πραγματικά πάρα πολλά. Ευχαριστούμε, λέει, για αυτόν τον καλεσμένο. Πόσο αγαπημένος, δικός μας άνθρωπος από πολλές, από όλες τις πλευρές. Εκτός από τα τραγούδια του, τα ολοφώτινα, τα πάνσοφα και αγαπησιάρικα, έχω το βιβλίο του, Φτούξε Ελευθερία για όλους προς κεφάλι. Την τελετουργία, λέει, τη φέρουμε στην καρδιά μας και την πάμε παντού με το μαζί μας. Δημήτρη στην Παππούρα να την υψώσουμε την παντιέρα παντιγέρα μας, να μείνουν αμαγάριστα τα μινωικά της θεμέλια και κατάλοιπα, όχι ραντάρ πάνω στο ιερό, μας λέει η Ελευθερία. Ένα ναι. θέμα το έχουμε αναδείξει εδώ, ναι, το θέμα της Παππούρας.
1: Πολύ κοντά στο χωριό που μεγάλωσα και πραγματικά έχουν κόψει εκεί πέρα 250.000 ελαιόδεντρα. Ξέρετε, όσον αφορά το αεροδρόμιο στην Κρήτη, όλοι μιλάνε για ανάπτυξη. Η αλήθεια είναι, παιδιά, επειδή εγώ είμαι εκεί από αυτά τα μέρη, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαν, πρωτοπορία βέβαια, να κάνουν αεροδρόμιο στην ενδοχώρα, ενώ θα μπορούσαν να κάνουν μια επιμήκυση του διαδρόμου στο ήδη υπάρχουν, να φεύγουν τα καυσαέρια στη θάλασσα όπως όλα τα αεροδρόμια, αλλά αυτό θα τρώγανε λίγοι με αυτό, διότι θα κόστιζε λίγο. Οπότε κόψε 300.000 ελαιόδεντρα, σκότωσε το μινωικό μνημείο που ανακαλύφθηκε.
0: Είναι σπουδαία, σημαντική ανακάλυψη.
1: Ακριβώς, μπάζωσέ το. Πάνω απ' όλα, Θεό έχουμε, δόξα τα λεφτά.
0: Πραγματικά, και δεν ξέρουμε κιόλας, βέβαια θα μπορούσαν να υπάρξουν όλες αυτές οι λύσεις και ένας άλλος σχεδιασμός. Υπάρχουν και διάφορα σενάρια για το τι.
1: Παιδιά, είμαι από εκεί, με και τα ξέρω, έχω παίξει πολλές φορές εναντίον. Ξέρετε, εγώ είμαι εναντίον των φαραωνικών έργων και κυρίως επειδή είμαι φυσικός. Και μου αρέσει η βέλτιστη λύση. Δεν μπορώ να βλέπω μια λύση που κοστίζει 2 δραχμές. Και θα είναι μια χαρά και θα επιβαρυνθεί το περιβάλλον ελάχιστα. Έτσι, και να προτιμά τη λύση που κάνει 1.000 δραχμές, που θα επιβαρύνει ανθρώπους, που θα επιβαρύνει οικοσυστήματα, μόνο και μόνο για να βγάλουν οι μεσάζοντες και όλοι οι εμπλεκόμενοι. Έτσι, αυτό είναι, παιδιά.
0: Τώρα, έτσι, αφού είπες και για τη φυσική, έχω διαβάσει να λες ότι ο σημερινός άνθρωπος είναι πρόσφυγας του χρόνου.
1: Βέβαια.
0: Και αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να ξαναβρούμε την πατρίδα μας σε μια εποχή που συνεχώς είναι σε συνεχή επιτάχυνση.
1: Σας είπα ότι, παιδιά, το πρόβλημα του πλανήτη είναι η αριθμία. Η αριθμία υπάρχει σε όλες τις εκφάσεις της ζωής. Δηλαδή, αν δεις, όλη η πορεία των ανθρώπων βασίζεται, της ανθρωπότητας τα τελευταία χρόνια, σε εισαγωγικά, βασίζεται στα αρσενικά στοιχεία. Τα θηλυκά είναι παντελώς καταπιεσμένα. Και τι λέω, όλες οι πορείες της ανθρώπινης ύπαρξης τις τελευταίες δεκαετίες είναι γρήγορα και προς τα έξω. Να πάμε στον πλανήτη Άρη, να επιτύχουμε, να κερδίσουμε, να αναπτυχθούμε. Τίποτα προς τα μέσα, κανένας στοχασμός, όλη η σκέψη μας είναι εκτατική, ακόμη δηλαδή να σκρολάρουμε, η καινούργια πληροφορία, καμιά εντατική σκέψη, καμιά ενατένιση, κανένας στοχασμός, καμιά βραδύτητα, καμιά αποδοχή, καμιά ενσυναίσθηση, καμιά διόραση που είναι τα κατεξοχήν θηλυκά στοιχεία και είναι αυτά τα στοιχεία, τα λανθάνουν, τα φέρα την ανθρωπότητα εδώ. Τι θα ήταν ο άνθρωπος χωρίς ενσυναίσθηση ή χωρίς διόραση ή χωρίς έμπνευση, που είναι αυτά όλα τα θηλυκά στοιχεία που θέλουν όχι εκτατική σκέψη, αλλά εντατική. Είναι πρωτόγνωρη κατάσταση για τον πλανήτη αυτή, παιδιά. Είναι πρωτόγνωρη κατάσταση, γι' αυτό είμαστε πρόσφυγες του χρόνου. Έχω πει μια λέξη η οποία λέει ότι οι άνθρωποι στενοχωρούνται αλλά και στενοχρονούνται. Οι φυλακές μας είναι, παιδιά, τώρα όχι από πέτρες, αλλά είναι από λεπτά, από ώρες, από μέρες. Και κάτι άλλο, επειδή είμαστε, παιδιά, κυνηγημένοι του χρόνου, τι σημαίνει αυτό? Ότι ενεργοποιείται το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Που τι σημαίνει το συμπαθητικό νευρικό σύστημα? Ότι ή πάλεψε ή φύγε, τρέξε. Άρα λοιπόν είσαι σε εγρήγορση, σε κίνδυνο. Δεν ενεργοποιείται έτσι το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα που σε χαλαρώνει και σε γιατρεύει. Γι' αυτό οι άνθρωποι είναι γεμάτοι φλεγμονές και οι χρόνιες φλεγμονές οδηγούν σε άνοια, οδηγούν σε αυτοάνοσα, οδηγούν σε καρδιοπάθειες, οδηγούν σε καρκίνους, παιδιά.
0: Μου έλεγες τώρα και λέγαμε και έξω για το νευρικό σύστημα και τις λειτουργίες του και εσύ ασχολείσαι, όχι ασχολείσαι, είσαι μάστερ στις πολεμικές τέχνες και πρόσφατα επέστρεψες από ένα ταξίδι στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Γιατί βρέθηκες εκεί, θέλεις να μας πεις λίγο?
1: Ναι, εκεί βρέθηκα γιατί ξέρεις, δεν έχω πάει ούτε μία μέρα διακοπές στη ζωή μου, δεν είδα κανένα τουριστικό αξιοθέατο. Ήμουνα σε ένα κάμπους στο οποίο, σε ένα τόπο που θεωρείται το Harvard του κουνφού, του εσωτερικού, το Harvard του ταϊτσί, οπότε εκεί πέρα 18 ώρες την ημέρα είχε άσκηση, πολύ ξύλο, αλλά ευτυχώς έχω ξυλοχωρητικότητα μεγάλη. Και τα πήγαμε περίφημα και εγώ και η Αγγελική, η Σύρκου που τραγουδάει στους Χαΐνδες, είναι μαθήτρια, είναι η μεταπτυχιακή μου φοιτήτρια στις πολεμικές τέχνες, όπως είναι και από εδώ η Μέρη που με έφερε τώρα.
0: Είναι και η Μέρη στο στούντιο,
1: είναι
0: να
1: μαθήτριά
0: το
1: μου και αυτή. Οπότε έχω καρέψει τους μαθητές μου εδώ πέρα, τους καλούς μαθητές, και με πηγαίνουν. Ξέρεις, είναι η εκμετάλλευση δασκάλου στους μαθητές, αλλά το παραδέχομαι. Προσφέρθηκε βέβαια. Οπότε, με αποκορύφωμα λοιπόν ήταν ότι είχαμε το σεβασμό όλων των μεγάλων Κινέζων δασκάλων και μάλιστα για την εορτασμό της Πρωτομαγιάς μας επέλεξαν από όλο το κάμπους, εμένα και την Αγγελική, για να δώσουμε συνέντευξη στην Κινέζικη τηλεόραση και να κάνουμε τη δυσκολότερη φόρμα του κουνφού, που είναι μια φόρμα που είσαι με δύο σπαθιά στον αέρα.
0: Κάναμε και μερικές ασκήσεις έξω, θέλω να πω στους ακροατές και τις ακροάτριες. Δεν κάναμε βασικά, έτσι προσπαθούσαμε να ασκήσουμε μία πίεση στο Δημήτρη Αποστολάκη, ο οποίος είναι αμετακίνητος.
1: Στο ένα πόδι.
0: Στο ένα πόδι κιόλας, αμετακίνητος, γιατί όπως μου είπε ότι όταν κρατάς τη θέση σου και το ρυθμό σου, η επίθεση...
1: Ακριβώς. Είναι, θέλω να πω, τα απειλητικά γεγονότα, παιδιά, δεν διαρκούν πολύ. Εάν κρατήσεις το ρυθμό σου, τα αλέθεις, τα εξοβελείς μες στο ρυθμό σου, όπως σας έδειξα κινησιολογικά και έξω. Ένα άλλο όμως καταπληκτικό πράγμα κάνει το ταϊτσί, παιδιά, και η τέχνη που κάνω, εκτός από ότι είναι, εγώ πήγα σε αυτήν γιατί είναι μια δαιμονιώδης πολεμική τέχνη και εγώ είμαι έντονα πολεμοχαρής. Άλλωστε προέρχομαι από την Κρήτη που είναι ένα έντονα πολεμικό φύλο. Κάνει όμως κάτι άλλο. Είναι η μόνη τέχνη που έχει απασχολήσει τη δυτική επιστήμη και την ιατρική. Δηλαδή, πρόσφατα από μερικούς μήνες, το Harvard, η ιατρική σχολή, εξέδωσε ανακοίνωση ότι είναι πιο ωφέλιμο το ταϊτσί και από το τρέξιμο και από το κολύμπι. Τι γίνεται, παιδιά? Ο εγκέφαλος είναι το μόνο όργανο το οποίο κατασκευάζει τον εαυτό του. Και τι γίνεται? Ο εγκέφαλος αλλάζει με μικρές συνειδητές κινήσεις. Άρα λοιπόν και ένας ανάπηρος και ένας τυφλός μπορεί με μικρές συνειδητές κινήσεις, αν έχει αμήλικτη ρουτίνα, να κάνει τι? Βγαίνει η καλωδίωση από το μετωπιαίο κινητικό φλοιό και πάει στα υποφλιακά στρώματα, σε εσωτερικά γάνγλια. Οπότε άνθρωποι βλέπουν τεράστια καλυτέρευση σε όλο τον ειδόν της παθήσης, γιατί ξανακαλωδιώνει ο εγκέφαλος. Αυτό είναι εκπληκτικό. Το λέω σε όλους τους ανθρώπους. Άρα να, ότι η ίαση βρίσκεται στο θηλυκό χαρακτηριστικό του πλανήτη, το καταπιεσμένο, που είναι η βραδύτητα, ο κοινοτισμός και η παρατήρηση χωρίς κρίση. Άμα δείτε, όλοι παρατηρούμε με κρίση. Αυτό πρέπει να αποκοπεί, να αφήσουμε την ίδια την παρατήρηση να αποφανθεί πώς θα σχηματοποιήσει τον καινούριο κόσμο.
0: Ο κοινοτισμός και όλη αυτή η φιλοσοφία ζωής που σε έχει φτάσει σήμερα και στο να βρίσκεσαι στην Κίνα για αυτή την πολεμική τέχνη και να διδάσκεις και να έχεις τόσους αγαπημένους μαθητές και να συνεχίσεις να διδάσκεσαι. Όλο αυτό ξεκίνησε από τότε που ήσουν ένα μικρό παιδί και είπες εγώ θέλω να μάθω λύρα? Αναζητούσες αυτό τον κοινοτισμό, αυτές τις ενέργειες?
1: Μαριό μου, γλυκό μου κορίτσι, να ξέρεις ότι εγώ δεν ξέρω να ζω ατομικά. Δηλαδή ούτε κανείς άλλος ήξερε να ζει ατομικά πριν από 20-30 χρόνια. Αυτό είναι ένα παλτό που μας το φορέσανε πρόσφατα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι όλος ο πλανήτης κοινοτικά ζούσε. Είναι μια πανανθρώπινη και πανάρχια κοινωνική κατασκευή. Δηλαδή εμείς στο χωριό, επειδή ακριβώς ήμασταν εκείνη την εποχή, παιδιά, πριν από 30 χρόνια και 40, ένα παραμελημένο χωριζουδάκι όπως όλη η ελληνική περιφέρεια. Δηλαδή, θυμούμε ότι τις Κυριακές ο πατέρας μου ενώ δούλευε 6 μέρες τη βδομάδα, μέρα νύχτα, γιατί είμαστε φτωχοί άνθρωποι, πήγαινε με χαρά το πρωί, όπως και όλοι οι υπόλοιποι χωριανοί, να ανοίξουν τα χαντάκια. Πήγαν όλοι μαζί με ένα φορτηγό να φέρουν τσαΐλια από Νότια Κρήτη για να κάνουμε τα πηγάδια μας, το υδραγωγείο μας. Δηλαδή, άμα εργαζόμασταν όλοι μαζί θα είχαμε νερό, άμα εργαζόμασταν όλοι μαζί θα είχαμε τροφή, άμα επικοινωνούσαμε όλοι μαζί θα μπορούσαμε να λιπάνουμε τα χωράφια μας. Οπότε λοιπόν δεν έμαθα να ζω με αυτόν τον τρόπο. Είναι μεγάλη αλαζονία να πεις εγώ θα μπω στο ατομικό μου περίβλημα. Κάσε βρε φίλε, εδώ αυτός ο πλανήτης που ήρθες, που είναι ένα δώρο η ζωή, χρειάζεται τη δική σου μοναδική πινελιά, γιατί είσαι μοναδικός και αναντικατάστατος. Χρειαζόμαστε την έκφρασή σου, χρειαζόμαστε το τραγούδι σου και το χορό σου. Έτσι.
0: Έχεις πει επίσης ότι με όσους έχεις συνεργαστεί, με όσους συναντάς, τους ερωτεύεσαι.
1: Ναι,
0: τους
1: δεν μπορώ.
0: Αγαπάς.
1: Το ίδιο και με τους μαθητές μου. Δεν μπορώ να δω έναν άνθρωπο απέναντί μου και να μην τον ερωτευτώ. Αλλιώς, εάν δεν ερωτευτώ απέναντί σου, θα τον αρρωστήσεις και θα σε αρρωστήσει. Η φύση, παιδιά, δεν είναι ουδέτερη. Όπου δεν υπάρχει έρωτας, υπάρχει αρρώστια. Καταλάβετε το. Το ότι έτσι θα είναι τα πράγματα. Καλά πάμε, δεν ισχύει αυτό που σας προτείνουν οι άνθρωποι. Η ασφάλεια είναι μια κατασκευή η οποία είναι επικίνδυνη, παιδιά, επικίνδυνη. Για να ζήσετε μια ζωή αρμονική, η ασφάλεια σας εμποδίζει την εξέλιξη. Αυτό που χρειάζεστε είναι κύμα, είναι αρμονικό κύμα. Είναι διαλεκτική εξέλιξη, όχι ασφάλεια.
0: Ξέρεις Δημήτρη, έφυγε από τη ζωή χθες μια τρομερή δημιουργός, η Μαρζάν Σατραπή, που είχε δημιουργήσει το Περσέπολης, βέβαια, και πολλά άλλα, και τα κεντήματα και το κοτόπουλο με δαμάσκηνα.
1: Το είχα δει το κόμικ το Περσέπολης, βέβαια.
0: Και έβγαλε η οικογένειά της μια ανακοίνωση στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων που λέει ότι η Σατραπή πέθανε από τη θλίψη της, γιατί πέθανε ο μεγάλος της έρωτας. Και το σκεφτόμουν αυτό που έλεγες, ότι αν λείπει ο έρωτας, και όχι μόνο ο έρωτας, βέβαια. Ναι. Μεταξύ ενός ζευγαριού, αλλά ο έρωτας προς τον απέναντί.
1: Να σου πω, εγώ πιστεύω ότι καλά το έκανε που πέθανε. Καλά το έκανε που πέθανε, γιατί αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Δηλαδή, κι εγώ αν αγαπώ πολύ την τριανταφυλιά μου και δεν τη συμπαθώ απλά, γιατί το αγαπώ είναι μια κουβέντα τεράστια, τότε άμα είναι να λείψω, δεν θα ήθελα να πεθάνω δίπλα στην τριανταφυλιά μου. Έτσι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ναι, γιατί τόσοι άνθρωποι είναι, μπορεί να αποθάνω εγώ, αλλά υπάρχουν τόσοι άνθρωποι να ζήσουν. Τι έγινε, ένας λιγότερος, ένας περισσότερος, σιγά το πράγμα. Αλλά είναι ωραίο. Εγώ έτσι θα ήθελα να ποθάνω δίπλα σε αυτό που αγαπώ. Αν ποθάνω, βέβαια, διότι υπάρχει πάντα πιθανότητα να μην ποθάνω, εδώ ο προφήτης Ενόχ αναλήφθηκε με άρμες στους ουρανούς. Γιατί όχι και εγώ.
0: Και δεν ξέρουμε κιόλας, κανείς δεν μας έχει επιβεβαιώσει πόσους αιώνες βρίσκεται ο Χαΐνης, ο Δημήτρης Αποστολάκης εδώ σε αυτή τη. Δεν ξέρουμε, ελέγχεται.
1: Αν δεν με σκοτώσετε, θα ζήσετε 400 χρόνια.

0: Πάμε στη συναυλία, πάμε στη συναυλία στην Τεχνόπολη. Πώς, έτσι πήγα να ξεκινήσω την ερώτηση πριν για τους ανθρώπους που έχει συνεργαστεί και τους έχει ερωτευτεί. Και Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνος Ιωαννίδης, Φριτζίλα, Πασχαλίδης. Τι κρατάς από τη συνεργασία σου με αυτούς τους ανθρώπους και τι θα φέρετε μαζί σας στη σκηνή της Τεχνόπολης μαζί με τους Χάινιδες?
1: Πού να ξέρω τι θα φέρουμε εμείς. Δηλαδή, ξέρετε, τα χαοτικά συστήματα στη φυσική νομοτελειακά αυτοοργανώνονται. Οπότε λοιπόν, γι' αυτό πάμε σε μια συναυλία, για την απροβλεψιμότητα. Γι' αυτό βγαίνουμε και έξω από το σπίτι μας, έτσι. Ο μόνος τρόπος δηλαδή για να ξαναμπούμε στο σπίτι μας διαφορετική είναι να υπάρχει κάτι απρόβλεπτο. Αυτό είναι και το μυστικό της ζωής. Ο εγκέφαλος είναι κατασκευασμένος να μην θυμάται τα συνηθισμένα. Η απροβλεψιμότητα αναδιατάσσει όλο τον εγκέφαλο, όλο το συναίσθημα, όλη τη ζωή. Ειδικά αν γίνεται με ευγένεια, με ξυπνάδα, με χιούμορ, τότε η ανθρώπινη ζωή δεν είναι απλά μια γελία φαρσοκομωδία, αλλά έχει κάτι από τη χάρη και την ομορφιά της αρχαίας τραγωδίας.
0: Έχεις παρατηρήσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η παράδοση και η παραδοσιακή μουσική τα τελευταία χρόνια, με έναν τρόπο μόδας, με έναν τρόπο αυτά τα νεοπανηγύρια?
1: Νοσηρά πράγματα, νοσηρά πράγματα, δεν ξέρετε...
0: Δεν συμβάλλουν στην έννοια της κοινότητας με κάποιο τρόπο?
1: Όχι, όχι, εμπορευματοποίηση είναι στυλιζάρισμα. Ξέρετε, το επιστρέφουμε στην παράδοση. Εγώ το θεωρώ ότι είναι ένα επικίνδυνο φονταμενταλιστικό φαινόμενο. Δηλαδή, όπως έλεγε η Κατερίνα Γκόγου, δεν επιστρέφουμε στην παράδοση, πηγαίνουμε στις ρίζες για να βγάλουμε κλαδιά. Νομίζω ότι το να μάθεις ένα όργανο παραδοσιακό ή ένα σκοπό, αν η ζωή σου δεν είναι τέτοια ώστε να ζεις με αυτόν τον τρόπο, τότε δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Είναι ένας φολκλωρισμός. Ξέρετε, οι άνθρωποι όταν υπάρχει, επειδή ζούμε αγελαία, πάντα ζούσαμε κοινοτικά, όταν νιώθουν ότι τρέμει η γη κάτω από τα πόδια τους, δεν υπάρχει μια κοινότητα να υποστηρίξει το όνειρο κάθε μοναδικού ανθρώπου, τότε καταφεύγει στα παλιά στερεότυπα. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ναι, φίλε, αλλά αυτά αλλάξανε. Παλιά κατάφευγε στην οικογένεια, επειδή ήταν φιλετική οικογένεια. Τώρα είναι κάτι καινούριο, είναι πυρηνική οικογένεια. Δεν έχει καμιά σχέση με την οικογένεια που ήξερες. Οπότε λοιπόν, καταφεύγουν οι άνθρωποι και στην παράδοση, αλλά δεν πάνε με όλο τους το είναι, με όλη τους την ψυχή, και δεν αντιμετωπίζουν με ένα γόνιμο τρόπο. Αν είναι από χωριά δηλαδή, ας πούμε, την αντιμετωπίζουν ότι, ξέρεις, τα χωριά εκλείπουν, αντιμετωπίζουν ότι σαν μόνο φωτιά και λάβρα. Αν είναι από τον αστικό τρόπο, από τον αστικό τοπίο, με ένα ακαδημαϊσμό. Αλλά αυτό το πράγμα δεν οδηγεί πουθενά. Γιατί? Γιατί πια δεν υπάρχουν, παιδιά, οι συνθήκες να σμίξει το λαϊκό με το λόγιο στοιχείο. Από αυτή τη σμίξη, από αυτό το σταυροδρόμι, πάντα προκύπτει η αληθινή τέχνη.
0: Συμφωνώ πάρα πολύ, Γίτσες. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λες. Απλώς είχα στο μυαλό μου και με συγκινούσε λίγο αυτό ότι μετά τις καραντίνες και με αυτό τον ακούσιο εγκλεισμό των ανθρώπων μέσα στα σπίτια τους, ότι βγήκαν οι πιτσιρικάδες έξω και ενδεχομένως μέσα σε όλο αυτό το εμπορευματοποιημένο και folklore πράγμα ένιωθαν την ανάγκη να ξαναγκαλιαστούν, να ξαναπιαστούν, να χορέψουν και να γυρίσουν τώρα στη ρίζα χωρίς να ξέρουν και ακριβώς το λόγο, ούτε για να βγάλουν κλαδιά, ούτε για να...
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ μιλώ στατιστικά. Από τους πολλούς θα υπάρχουν κάποιοι, οι πιο ανήσυχοι, οι πιο ονειροπόλοι, οι πιο αφιερωμένοι, η πιο μουτζαχεντίν της τέχνης, που διαλεκτικά θα επικοινωνήσουν με την παράδοση και θα προσαρμόσουν τους κύκλους στη ζωή τους με ένα τέτοιο τρόπο ώστε αυτή η παράδοση να γεννήσει νέους σπόρους μιας μελλοντικής ανθρώπινης ύπαρξης. Γιατί γι' αυτό κάνουμε μουσική, παιδιά. Γιατί κάνουμε τέχνη. Γιατί η ίδια η τέχνη εμπεριέχει όλο το ιστορικό παρελθόν της ανθρωπότητας και ταυτόχρονα εμπεριέχει τα ψήγματα, εμπεριέχει τα προσχέδια μιας πιο ελεύθερης μελλοντικής κοινωνικής ζωής. Γι' αυτό έχω να πω στους νέους, φτιάξτε ομάδες, παίξτε μαζί, στην ουσία πειραματιστείτε μετρώντας τη δική σας δύναμη πάνω στα αυτιά ή στα μάτια των ανθρώπων που σας αγαπούν και εμπιστεύεστε. Ακονίστε τα μαχαίρια ένας με τον άλλο, γιατί το ένα μαχαίρι με το άλλο καλό μαχαίρι ακονίζονται. Μη διστάσετε.
0: Εγώ κάθομαι και τον ακούω τώρα, όπως ακριβώς και εσείς, και η Δήμητρα μας λέει μην τελειώσετε αυτή την εκπομπή. Τι να κάνουμε, Δήμητρα, στενοχρονιέμαι κι εγώ, στενοχρονιέμαι, πώς το είπες.
1: Στενοχρονούμε.
0: Στενοχρονούμε κι εγώ, όπως λέει ο Δημήτρης Αποστολάκης. Ο χρόνος, μας λείπει ο χρόνος. Μακάρι να είχαμε και 2 ώρες και 3 ώρες να συζητούσαμε με τον Δημήτρη Αποστολάκη. Θα τον δούμε όμως 8 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, μαζί με τους Χαΐνιδες και μαζί με τους εκλεκτούς καλεσμένους που θα έχουν επισκηνής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά.
1: Κι εγώ, Μαρία, δηλαδή, θέλω να πω στους φίλους ακροατές ότι εδώ πέρα στο κόκκινο με φιλοξενήσανε πάντα. Δεν το ξεχάσω ποτέ, ότι ό,τι εργασία και να έκανα, με αγάπη, με ευγένεια με φιλοξενούσαν και την παρουσία σας. Και την παρουσία σας σε ευχαριστώ πολύ. Και τον Παντελή, τον Ταβανέλο, χρόνια που το γνωρίζω, και την Νικολέτα στην ηχοληψία, και φυσικά το μαριό μας εδώ πέρα, τη Μαρία Θανασούλια. Είναι ένας πάγκλικος άνθρωπος, καλλιεργημένος, εύστοχος, με ευγένεια. Ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Εμείς ευχαριστούμε, και επειδή έτσι κάνουμε αυτή την εξομολόγηση, να πω και στους ακροατές και τις ακροάτριές μας ότι ο Δημήτρης Αποστολάκης δεν είναι απλώς από τους καλλιτέχνες που έχει παρουσιάσει τη δουλειά του εδώ. Πέραν το ότι έρχεται κάθε φορά και καταθέτει αυτό το πλούτο που έχει στο μυαλό του και στην ψυχή του, είναι και ο άνθρωπος που στα δύσκολά μας με είχε πάρει τηλέφωνο και μου είπε ότι ό,τι θέλετε από εμάς, εμείς είμαστε εδώ. Για να κλείσουμε, δηλαδή, όπως αρχίσαμε, για την κοινότητα, αυτές τις κοινότητες που φτιάχνουμε.
1: Μα είμαστε κοινότητα, παιδιά. Μπορεί να μην σμίγομαι πολύ, αλλά ξέρετε ότι υπάρχει ένα λόγο τιμής. Εγώ με αυτό το λόγο τιμής, παιδιά, έχω υπογράψει και συμβόλαια με τις δικογραφικές εταιρείες και με τις εκδοτικούς οίκους. Το ξέρουν όλοι. Άμα σου πω ότι θα είμαι εδώ, θα με χρειαστείς, θα είμαι εδώ. Τέρμα.
0: Έτσι, λόγος τιμής. Λοιπόν, Δήμητρα Μπέλου, Αλέξανδρος Μιλκίδης, Γιάννης Βυσβίκης, Βαβατζιάννη Ευαγγελία και Διονύσης Χιόνης, κερδίσατε προσκλήσεις να πάτε στην Τεχνόπολη και να το ευχαριστηθείτε. Δήμητρα Μπέλου, Αλέξανδρος Μιλκίδης, Γιάννης Βυσβίκης, Βαβατζιάννη Ευαγγελία, Διονύσης Χιόνης, και μας εκεί θα μας δείτε.
1: Θέλω να πω και ένα τελευταίο, ρε παιδιά, ότι καμιά φορά, επειδή έχω το σύνδρομο του φαροφύλακα, δηλαδή δεν ζω ασκητική ζωή, όταν βγαίνω έξω σε κανένα ραδιόφωνο, έχω κάποιες φορές την αγωνία να πω στον κόσμο αυτά που στοχάζομαι. Οπότε συγγνώμη που σας ζάλισα με την πολυλογία μου.
0: Καλά, εδώ πέρα γράφουν ότι δίνεις κουράγιο στους ακροατές μας. Αφήστε το να μιλάει συνέχεια. Πάντα σας ακούω, αγγίζετε την καρδιά, εκπληκτικός. Τι εκπομπάρες, ευχαριστούμε. Μαζί με τον Κρυταγενή Δία της Μουσικής, πόσο ξεδιαλεκτό, πόσο ακριβή παρέα της συναυλίας, και μόνο στο άκουσμα των ονομάτων ορμά συγκίνηση. Μπράβο, και πάρα φοβερή κουβέντα. Πρέπει να κλείσουμε.
1: Σας αγαπώ. Φιλιά. Πολύ, παιδιά. Μπεν σε ρεύος.

0: το κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
11: Η ώρα είναι 6.
10: Στο κόκκινο.
11: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
12: Το απόγευμα, κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε εξέλιξη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος στην εισήγησή του. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη κάνει υπερβάσεις και θα κάνουμε όσες ακόμα απαιτούνται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Βάζουμε τις ανάγκες της κοινωνίας πάνω από το κομματικό συμφέρον και σήμερα είναι ώρα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στην ιστορία της αριστεράς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης τόνισε ότι στόχος πρέπει να είναι ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει ως κόμμα. Την ανάγκη αλλαγών υπογράμμισε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες κάλεσε τον Σοκράτη Φάμελο να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι είναι αδιανόητο να κατέβει αντιπαραθετικά ψηφοδέλτιο. Αύριο Σάββατο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Δημοσιεύτηκε το πλήρες κείμενο της απόφασης της Ολομέλειας του Άριου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νομό Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των τόκων των δανειολήπτων πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Ωστόσο, δεν υπάρχει αναφορά για το θέμα της αναδρομικότητας της ισχύως της απόφασης και των συμψηφισμών των ποσών. Φουντώνουν τα σενάρια για μήνυ ανασχηματισμό μετά την ανακοίνωση ότι την Τετάρτη 10 Ιουνίου η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει για την εκλογή νέου γραμματέα. Για τη θέση προτείνεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μετά από 7 ολόκληρα χρόνια στη διακυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή αύξηση του ακατάσχετου μετά από στημένη πάσα γαλάζιου βουλευτή. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου ποσού για οφειλές προς δημόσιο και τράπεζες στα 1.600 ευρώ από 1.250. Στο 10,6% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το πρώτο τρίμηνο φέτος, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 13,9% το ποσοστό της ανεργίας στις γυναίκες. Τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξουν νέα στοιχεία πριν από το εφετείο της υπόθεσης των υποκλοπών, με κατηγορούμενους στους 4 ιδιώτες, εξέφρασε μιλώντας το κόκκινο Ζαχαρίας Κεσές. Δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη, που χθες κατέθεσε νέο αίτημα στον Άριο Πάγο για να ανασυρθεί από το αρχείο υπόθεση των υποκλοπών μετά τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουν αυτεπάγγελτα τα αρμόδια δικαστικά όργανα, είπε ο κ. Κεσές, σημειώνοντας ότι αυτά που λέει ο κ. Ντίλιαν στο δημόσιο λόγο πρέπει να διερευνηθούν. Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη Σύρο ενάντια στην άφιξη του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris παρά την απαγόρευση που είχε επιβληθεί από την αστυνομία που έχει κατακλείσει το νησί. Σύμφωνα με καταγγελίες στο κόκκινο, οι Ισραηλινοί κατέβαιναν από το πλοίο συνοδευόμενοι από ΜΑΤ και άλλες μονάδες της αστυνομίας και χειδεολογούσαν κατά των διαδηλωτών. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι 13 συλληφθέντες που το πρωί είχαν βρεθεί ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση κυκλώματος στη Δυτική Μακεδονία με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει προσιλωμένο στη στρατηγική της αξιοπιστίας της πολιτικής αυτονομίας και του προγραμματός του, απορρίπτοντας σενάρια συνεργασιών και πολιτικά προξενιά, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το απόγευμα θα μιλήσει στην εκδήλωση του Think Tank Το Νόημα Κρήτη με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος, φορείς και πολίτες της περιοχής των Γρεβενών πραγματοποίησαν συγκέντρωση ενάντια στην υλοποίηση σχεδιαζόμενων υδροηλεκτρικών έργων στην περιοχή του ποταμού Βενετικού. 53 σύλλογοι και περισσότερο από 2.000 πολίτες ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων φορέων προκειμένου να μην προχωρήσει η κατασκευή 27 υδροηλεκτρικών έργων πάνω στον ποταμό Βενετικό, ενώ υπάρχει σχεδιασμός και για άλλα 14 πάνω στον ποταμό Αλιάκμονα. Σε συγκέντρωση και πορεία ενάντια στις γυναικοκτονίες και την έμφυλη βία, απόψε στις 8 στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, καλεί η φεμινιστική Καλαμάτας με αφορμή τη γυναικοκτονία της Βασιλικής από το σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, η NASA έδωσε σήμερα εντολή στους αστροναύτες της που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εκένωση λόγω της επιδείνωσης της διαρροής αέρα στο ρωσικό τμήμα του Διαστημικού Εργαστηρίου, σύμφωνα με το Reuters. Η NASA και η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos, οι δύο κύριοι φορείς εκμετάλλευσης του σταθμού, συζητούν εδώ και μήνες σχετικά με την αιτία και τις πιθανές διορθώσεις μικρών διαρροών αέρα στη ρωσική μονάδα υπηρεσιών. Στις αθλητικές ειδήσεις, χωρίς τον Κώστα Σλούκα, θα παλέψει ο Παναθηναϊκός απόψε στις 9 απέναντι στον Ολυμπιακό στο τελικό της Center Athens με στόχο το 1-1 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Χωρίς τον Ντόρση θα επιδιώξουν το 2-0 οι Ερυθρόλευκοι.
11: Ο καιρός.
12: Γενικά αίθριος αύριο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια, υπηρετικά και ορεινά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Έως τους 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Υπεραμοιβές. Όπως λέμε, υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής. Όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.

θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης ο Κουτούβαλης, στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Κώστας Πιαντέσα και ο Χρήστος Βλάνης και στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλος που αγωνιά για τον δεύτερο τελικό Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για την, πώς λέγαμε, η παλιά για την Α1 του μπάσκετ. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Λοιπόν, σε όποια πλευρά της πολιτικής σκηνής και να κοιτάξουμε, διακρίνουμε αναταράξεις ή ακόμα διακρίνουμε και πύρινες εστίες. Κοιτάμε στα αριστερά, συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και εκφράζονται ανοιχτές διαφωνίες με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Κοιτάμε προς το κέντρο, συνεδριάζει το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με τον Χάρη Δούκα να απαντά στους επικριτές του και ειδικά στην Άννα Διαμαντοπούλου. Κοιτάμε προς τα δεξιά, ο Σαμαράς ψήνει το ψάρι στα χείλη του Μητσοτάκη, μιλάει σε λίγο στην Κρήτη και ίσως στείλει σήματα εν ώψη της επανέκδοσης της πολιτικής άνοιξης. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται και ένας μίνι ανασχηματισμός την ερχόμενη εβδομάδα μετά την μετακίνηση του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Κυρανάκης ήταν αναπληρωτής υπουργός μεταφορών με μεγάλη επιτυχία, μάλωσε με τους ταξιτζίδες, τα έργα αποκατάστασης της ασφάλειας στο σιδηρόδρομο έχουν μείνει πίσω, τουλάχιστον πρόλαβε να βάψει κάποιους τοίχους στους σταθμούς του τρένου ώστε να σβήσει τα γκράφιτι. Τα κοινωνικά διέξοδα φυσικά εντείνονται και απαιτούνται λύσεις με αριστερό πρόσημο, γιατί όταν μιλάμε για την ανεργία, οι λύσεις μόνο από εκεί μπορούν να έρθουν ή όχι. Το επίσημο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 10,6% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το πρώτο το τρίμηνο του 2026. Το 2025 έκλεισε με την ανεργία στο 8,3%, άρα η ανεργία η επίσημη πήρε κεφάλι 2 μονάδων και κάτι. Αυτή είναι η στατιστική ανεργία βέβαια, διότι η πραγματική ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη. Ως γνωστόν, και το έχουμε ξαναπεί, η Ελληνική Στατιστική Αρχή δεν προσμετρά τους μακροχρόνια ανέργους ή όσους κάνουν 1 ή 2 μεροκάματα του μήνα ή την εβδομάδα. Άρα λοιπόν, το ζήτημα της ανεργίας είναι πολύ πιο σοβαρό από ό,τι φαίνεται στη γλώσσα της στατιστικής. Η κυβέρνηση ωστόσο έχει άλλες προτεραιότητες. Τις γενναίες αυξήσεις που αγγίζουν ακόμα και το 95%. Προς τα που είναι αυτές οι αυξήσεις? Αφορούν στις αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας, δηλαδή τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες. Αυτές οι αυξήσεις περιλαμβάνονται στο νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Έως και 95% αυξήσεις στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και στους Μητροπολίτες. Έτσι, για την δεξιά του κυρίου πρέπει να διακατέχεται από εφορία, ώστε να ευλογήσει τη γαλάζια προεκλογική εκστρατεία. Και να κλείνουμε και σιγά σιγά και τις πληγές που άνοιξαν με τον γάμο των ομόφυλων. Πάμε στο πρώτο τραγούδι και επιστρέφω.

Και βέβαια, έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Κοινώς, κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας.

0: τις ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει ο σφιγμός Ιουνίου της προράτα για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Και βέβαια η κοινωνική δυσαρέσκεια παραμένει κυρίαρχη, με το 70% των πολιτών να θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη με 24% στην πρόθεση ψήφου. Στη δεύτερη θέση καταγράφεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, με 14,5%. Ακολουθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα, με 9,5%. Το Πασόκ υποχωρεί στην τέταρτη θέση με 8,5%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8%. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 6%. Η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή της Λογικής 3,5%. Το Μέρα 25 καταγράφεται στο 3%. Κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, το κόμμα Κασελάκη με 1%, η Νέα Αριστερά με 1% και η Νίκη με μισό, με 0,5%. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Άγγελο Σεργιάτο, υπεύθυνο πολιτικής ανάλυσης της Προράτα. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα κύριε Σεργιάτη.
1: Καλησπέρα κύριε Σαββόπουλο και σας και στους ακροατές.
0: Θετική καταρχάς η υποδοχή για τα δύο νέα κόμματα, τον Τσίπρα και Καριστιανού, αυτό είναι ίσως το πρώτο συμπέρασμα?
1: Σαφώς. Στην πραγματικότητα φαίνεται ότι εν μέσω ενός κλίματος, μιας περίοδου έτσι αναστοχασμού, ενός κενού πολιτικού αδυναμίας έκφρασης των πολιτών μέσα από κόμματα, εμφανίζονται δύο σχηματισμοί των οποίων το πλασάρισμα είναι τα ράση, τα νερά. Είναι εντυπωσιακό, είναι η αλήθεια. Σαφώς περισσότερο για το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα, αλλά δεν είναι καθόλου αμεληταία και το πρώτο δημοσκοπικό πλασάρισμα του κόμματος Ελπίδα. Και είναι εντυπωσιακό ότι σε επίπεδο ζήτησης, κοινωνικής ζήτησης για νέους παίκτες, πολιτικούς παίκτες, είναι και ένα έβημα στο οποίο ρωτήσαμε αν θεωρούν θετική εξέλιξη, ανεξαρτήτως αν θα στηρίξουν ή όχι αυτά τα εγχειρήματα, τη δημιουργία τους, οι πολίτες. Και πράγματι περίπου 4 στους 10, προφανώς χωρίς να τα ψηφίζουν, δεν θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή να τα στηρίζουν το 37% και 39% αντίστοιχα, θεωρούν ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Υπάρχει διάθεση, θέλω να πω, να ακουστούν νέες φωνές.
0: Και την πληρώνει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή υποχωρεί το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση από ό,τι βλέπουμε στο σφίγμα.
1: Το ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο, το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή εξαϊλώνονται κόμματα όπως η Νίκη, σε πολύ χαμηλότερες πτήσεις κινούνται ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, η Πλαίσια Ελευθερίας επίσης πιέζεται, φυσικά και το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Η αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία ή η δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση δεν αφήνει τέτοια περιθώρια?
1: Όχι ακριβώς. Δεν υπάρχουν σίγουρα οι αντισυπηρώσεις που υπήρχαν στο παρελθόν. Μάλιστα. Αυτό μπορούμε επίσης να το τεκμηριώσουμε σε μια σειρά ευρημάτων. Ρωτάμε για παράδειγμα αν θα συνοχλήσω περισσότερο μια τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη ή ένα ενδεχόμενο σχηματισμό κυβέρνησης από τον κύριο Τσίπρα. Και εκεί πέρα βλέπουμε ότι αυτό που ενοχλεί σημαντικά περισσότερο είναι, για παράδειγμα, ο σχηματισμός μια κυβέρνησης τρίτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, τρίτης θητείας. Υπάρχουν αντισυσπυρώσεις, αλλά σε αυτή τη φάση, επειδή ακριβώς είναι πολύ διευρυμένη η κοινωνική δυσαρέσκεια, το είπατε και εισαγωγικά, περίπου 7 στους 10 θεωρούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή τέτοιου τύπου νέα εγχειρήματα να συσπυρώσουν ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει τέτοια ανησυχία όσο υπήρχε ενδεχομένως μια προηγούμενη περίοδο.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει εκροές, κύριε Σεργιάτε, και προς ποια κατεύθυνση ακριβώς?
1: Κυρίως προς τα δεξιά της. Το βασικό της έλλειμμα είναι προς τα δεξιά της. Δηλαδή έχει τροφοδοτήσει σε σημαντικό βαθμό και την Ελληνική Λύση και τη Φωνή Λογικής δευτερευόντως. Έχουν οδηγηθεί αρκετοί εκλογοί στις σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές στην γκρίζα ζώνη των αναποφάσεων, και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και μία μικρή εκροή προς τα δύο νεοσύστατα κόμματα, την κόμμα Ελπίδα και την Ελλάδα.
0: Άρα δηλαδή διακρίνουμε έναν θυμό στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που διοχετεύονται προς τα δύο νέα κόμματα.
1: Έτσι, και μία δυσκολία να επαναπατριστούν, παρότι εμφανίζονται θεωρητικά τουλάχιστον δυνάμεις οι οποίες θα μπορούσαμε να την αμφισβητήσουμε.
0: Και ακόμα δεν έχει ιδρυθεί το κόμμα Σαμαρά, που αν μη τι άλλο θα προκαλέσει νέες ανακατατάξεις και ίσως αναταράξεις στην κυβερνητική παράταξη.
1: Εξαιρετικό σχόλιο με την έννοια ότι ενδεχομένως να είναι μία μεταβλητή που θα κρίνει έτσι πολύ σημαντικό βαθμό και το κομματικό σύστημα την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Γιατί αν μιλάμε για δύο νέα κόμματα τα οποία δείχνουν δυναμική, το ένα σίγουρα αλλά και το άλλο έτσι μία σημαντική αποτύπωση, φανταστείτε και ένα κόμμα το οποίο ευθέως, προς το οποίο ευθέως θα μετακινούνταν εκλογές από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, mm-hmm. Γιατί αυτό γνωρίζουμε ότι το κόμμα Σαμαρά δυνητικά έχει διείσδυση σχεδόν καθολικά στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Mm-hmm. Όπως είπατε, ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας προσανατολίζονται προς το κόμμα Καρεστιανού. Η κυρία Καρεστιανού από ποιες άλλες δεξαμενές μπορεί να αντλήσει ψήφους?
1: Υπάρχουν και εντυπωσιακά ευρήματα, ναι. Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή η δομή της, η προέλευση των εισδρών της αφορά κυρίως εκλογές που είχαν προτιμήσει τη Νίκη, την Πλεύση Ελευθερίας, ναι. Την Ελληνική Λύση, mm-hmm. και μετά και άλλα κόμματα έτσι πιο mm-hmm. συστημικού χαρακτήρα. Αλλά έχει το εντυπωσιακό χαρακτηριστικό ότι περίπου ένα στους τέσσερις προέρχονται από την αποχή.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει
0: σημαντικό
1: που είναι εντυπωσιακό γιατί, οι έρευνες μας δεν προσανατολίζονται στο να διερευνήσουμε ανθρώπους της αποχής. Είναι μόνο mm-hmm. μικρά τα ποσοστά αυτού του χώρου στις μετρήσεις μας. Εντός λοιπόν αυτού του μικρού χώρου, το κόμμα Ελπίδα έχει εξαιρετικά πρωτόγνωρη διείσδυση. Mm-hmm. Άρα με αυτή την έννοια φαίνεται ότι μπορεί να συνομιλήσει με ένα τέτοιο κοινό πολύ περισσότερο από κάθε άλλο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Το Πασόκ χάνει και από τα δεξιά του και από τα αριστερά του. Είναι αυτή, ναι, η εικόνα σας?
1: Ναι. Αυτή είναι. Στην πραγματικότητα έχει εκροές και προς τη Νέα Δημοκρατία σημαντικές. Έχει κυρίως βέβαια προς τα αριστερά του με την έννοια ότι χάνει προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ναι, αρκετούς εκλογείς, mm-hmm. Αλλά και προς άλλα κόμματα μικρότερα. Είναι μια εικόνα η οποία έχει εκροές προς πάσα κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεργιάτε, θεωρείτε πως χρειάζεται περισσότερος χρόνος ώστε να αποκρισταλωθούν οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί? Δηλαδή, κατά την εκτίμησή σας, πότε θα έχουμε μια ασφαλές

0: κόκκινο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου.

0: ζήσει από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η αυγή της Κυριακής. Όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην αυγή της Κυριακής.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Αρκετά είναι τα μηνύματα που έχουν έρθει. Καλησπέρα στην Πανωρέα. Πανωρέα, οδηγείς και στέλνεις μηνύματα. Υποθέτουμε στο κόκκινο όταν είσαι, τα στέλνεις τα μηνύματα. Μάλλον είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Καλησπέρα στη Δήμητρα. Ας ανεβάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ για να έχουμε την ενημέρωση από όλους εσάς, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Στη Βασιλική, την Πέγγι, τον Γιώργο, τον Μιχάλη, τον Δημήτρη. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζουν τα όργανα με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή την ώρα συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία, ενώ αύριο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη, όπως είπε, και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Αυτό υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελος στην παρέμβασή του νωρίτερα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Έκανε λόγο για στρατηγικό λάθος σε περίπτωση αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης απέρριψε τη στρατηγική της ηγεσίας και ζήτησε συγκεκριμένες πολιτικές και οργανωτικές αποφάσεις που να αποδεικνύουν ότι το κόμμα μπαίνει σε τροχιά ανασυγκρότησης και προετοιμάζεται για αυτόνομη εκλογική παρουσία. Υπογράμμισε ότι εάν οι προσπάθειες για τη συγκρότηση ενός τέτοιου σχήματος, ενός ενωτικού σχήματος, δεν ευοδοθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να συμμετάσχει στις εκλογές με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συμμερίζονται αυτή την αναγκαιότητα. Την ανάγκη αλλαγών επισήμανε ο Νίκος Παπάς κατά την παρέμβασή του και ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελο να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα για το περιθώριο συνεργασίας με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Ένταση υπάρχει και στο ΠΑΣΟΚ. Εχμή προς κάθε κατεύθυνση άφησε ο Χάρης Δούκας, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Αφού είχε λοιπόν προηγηθεί η εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη και είχε γνωστοποιηθεί η απόφαση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για σύσταση σκιώδους κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, διαβάζοντας κείμενο, ο κ. Δούκας είπε ότι εγώ σέβομαι την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Άλλα στελέχη δεν τη σέβονται. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο Χάρης Δούκας απάντησε σε όσους τον κατηγόρησαν για τις δηλώσεις που είχε κάνει περί συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σε μετεκλογικό επίπεδο. Και από μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, η αιχμή αυτή διαβάστηκε ότι απευθυνόταν προς την Άννα Διαμαντοπούλου. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο Χάρης Δούκας δεν συμπεριλήφθηκε στη σκιώδη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, τι να πρωτοκάνει και ο Χάρης Δούκας, είναι και δήμαρχος Αθηναίων. Θα μπει και στη σκιώδη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, αυτό επισημαίνεται στα πολιτικά ρεπορτάζ, αλλά δεν θα ήταν υπερβολικό. Πόσα καρπούζια να σήκωνε.

0: Στις 10.30 αύριο θα είναι η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου στο πλαίσιο της Κεντρικής Επιτροπής. Ασφαλώς θα μεταδοθεί από το κόκκινο, όπως και θα μεταδίδονται όλες οι εξελίξεις. Πάμε τώρα σε μια άλλη ομιλία. Σε λίγη ώρα ο Αντώνης Σαμαράς θα μιλήσει στην εκδήλωση του φορέα Νόημα Κρήτη στο Ηράκλειο με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο αναφορικά με το τι θα πει ή θα υπονοήσει σε σχέση με τις επόμενες πολιτικές κινήσεις του. Σίγουρα πάντως αναμένεται μια ομιλία ιδιαίτερα σκληρή για τον κύριο Μητσοτάκη. Για τους περισσότερους η αντίστροφη μέτρηση της ανακοίνωσης ενός κόμματος Σαμαρά έχει ξεκινήσει. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο και φίλο τον Μινά Κωνσταντίνο από την τηλεόραση της Ναυτεμπορικής για να μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Καλησπέρα Μινά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στις τους φίλους.
0: Με αγωνία περιμένουν και στο Μαξίμου υποθέτουμε την ομιλία του κ. Σαμαρά.
1: Αλίμονο, όντως έτσι όπως το περιέγραψες, έχει ξεκινήσει μια αντίστροφη μέτρηση, έχει πυροδοτηθεί από μια σειρά από εξελίξεις και σε αυτό δείχνουν και αρκετά στελέχη με το βλέμμα και τα πλευρά στον Αντώνη Σαμαρά. Περιμένουμε τη σημερινή παρέμβαση. Το ρεπορτάζ μιλάει για μια παρέμβαση που θα αναφέρεται τα εθνικά, με τα γνωστά και το ελληνοτουρκικό και την ευρύτερη κυβερνητική πολιτική, την οικονομία. Υπάρχει, επικρέμεται το ζήτημα των υποκλοπών και οι αλλεπάλληλες παρεμβάσεις που κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Και εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό, ένα ενδιαφέρον για το αν και πώς θα αναφερθεί στο εν λόγω θέμα και το πώς θα δείξει τις προθέσεις του. Οι πληροφορίες λένε πως στην παρέμβασή του θα κάνει σαφές ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του. Δεν θα γίνουμε σοφότεροι ούτε για ημερομηνίες ούτε για ευρύτερες λεπτομέρειες, αλλά φαίνεται πως θα δηλώσει παρόν. Έτσι κι αλλιώς πάλι πληροφορίες από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά λένε ότι δεν βιάζεται, ότι δεν εκτιμά σε αυτή τη φάση ότι ο κ. Μητσοτάκης θα προστίγει σε έναν εκλογικό ευνηδιασμό, οπότε έχει το χρόνο του, έχει προχωρημένες προετοιμασίες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για το κόμμα σε όλη την χώρα και προτιμάει να κάνει την κίνησή του σε στιγμή που θα του επιτρέπει έτσι πιο γρήγορες κινήσεις και όχι μια μακρά περίοδο φθοράς, ας πούμε, και που θα περιμένει μετά τις κινήσεις από πλευράς Κυριάκου Μητσοτάκη. Να πούμε ότι δεν περιμένουν έτσι απλά τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού στο Μαξίμου και στο Μοσχάτο. Έχουμε δει τις προηγούμενες ημέρες, γενικότερα βλέπουμε αρκετά στελέχη έτσι, να προσπαθούν να εμφανιστούν με μια μετριοπάθεια, με έναν τρόπο κάποια στελέχη που είχαν βρεθεί και κοντά στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά να ζητάνε να υπάρξει κάποια γέφυρα, τέλος πάντων, να προτρέπουν τον πρώην Πρωθυπουργό δημόσια να μην προχωρήσει σε αυτές τις κινήσεις. Σε αντίθετη γραμμή από την σκλήρυνση που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα από πλευράς κυβέρνησης. Σε κάποια φάση μάλιστα είχαν σηκωθεί και λίγο οι τόνοι με απαντήσεις από πλευράς κυβέρνησης στην παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά. Και σήμερα φυσικά έχουμε την ανακοίνωση του νέου γραμματέα με ένα πρόσωπο, ακριβώς, κύριο Γκρανάκη, με ένα πρόσωπο που από πλευράς Μαξίμου, και αυτό έχει έτσι την αξία του, δηλαδή σε επίπεδο επικοινωνίας, προβάλλεται ως ένα πρόσωπο το οποίο έχει δεσμούς και ιστορικούς, πολιτικούς με την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Λέω προβάλλεται γιατί μένει να φανεί αν και κατά πόσο μπορεί αυτή η παρουσία να σημάνει άμβληση των διαφορών. Και
0: μάλλον είναι αργά, Μινά.
1: Σίγουρα.
0: Μπορούμε να προβλέψουμε.
1: Σίγουρα θα πω εγώ. Γι' αυτό μένω στην επικοινωνία, γιατί ουσιαστικά με την επιλογή Κυρανάκη δεν είναι το μόνο που κάνει, αλλά φτιάχνει ως προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά και ένα αφήγημα από πλευράς κυβέρνησης να πιάσει, να καλύψει ό,τι μπορεί να καλύψει όσον αφορά το πολιτικό βάρος του Μεσίνου και το τι αντίκτυπο έχει στην κυβέρνηση αυτό η απώλειά του.
0: Μάλιστα. Θόρυβος λοιπόν υπάρχει και στην δεξιά πολυκατοικία, όχι μόνο στην κεντροαριστερή. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον την ομιλία του κυρίου Σαμαρά, ώστε να δούμε μπροστά και πίσω από τις γραμμές πότε θα είναι τα αποκαλυπτήρια και ακριβώς τι στοχεύει να κάνει σε σχέση με το νέο του κόμμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ο Μινάς Κωνσταντινού από την τηλεόραση της Ναυτιπορικής.

Έχουμε συνηθίσει να λέμε τι γίνεται στον κόσμο. Τι γίνεται όμως και στο διάστημα. Υπήρξε συναγερμός στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και εντολή για πιθανή εκένωση. Οι αστροναύτες που βρίσκονται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ειδοποιήθηκαν να προετοιμαστούν για πιθανή εκένωση λόγω διαρροής αέρα, αλλά λίγη ώρα αργότερα έληξε ο συναγερμός και η NASA έδωσε εντολή να επιστρέψουν στο πρόγραμμά τους.

0: Λοιπόν, είναι κρίσιμες οι συνεδριάσεις των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την ώρα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία. Προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα στίγμα από τις πληροφορίες που έχουμε αντλήσει. Αύριο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή και διαβάζουμε στα μηνύματά σας την αγωνία που αποτυπώνεται. Την αγωνία που αποτυπώνεται από τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες του Κόκκι. Γενικά από τον κόσμο του προοδευτικού χώρου. Εκείνο τον κόσμο που θέλει την ενότητα. Την ενότητα των δυνάμεων, ώστε ένας ενιαίος πόλος να αντιπαρατεθεί με το κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Ας μην ξεχνιόμαστε, η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμη πρώτη στις δημοσκοπήσεις, έτσι, με διαφορά. Μαζί μας είναι ο κ. Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κ. Μελίδη. Καλό απόγευμα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις παντού. Και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία και στην αριστερή πολυκατοικία. Και φυσικά υπάρχει αγωνία για όλους, από όλους και για όλα. Είναι υπαρξιακής φύσεως αυτές οι συνεδριάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως λένε πολλοί, ή υπάρχει ακόμη ζωή στον ΣΥΡΙΖΑ?
1: Λοιπόν, ζωή στον ΣΥΡΙΖΑ φυσικά και υπάρχει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, το έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενες εκπομπές, είναι ένα κόμμα το οποίο δεν δημιουργήθηκε χθες, ούτε την τελευταία δεκαετία. Είναι ένα κόμμα ιστορικό, ένα κόμμα με ρίζες στην ελληνική πολιτική ιστορία και στην ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Και αυτή την περίοδο είναι δεδομένο ότι θα μου επιτρέψετε να επικληθώ αυτό που μόλις αναφέρατε πριν από λίγο. Mm-hmm. Ότι να μην ξεχνάμε να κάνουμε ένα reality check. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει η πολιτική κατάσταση στη χώρα. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Και όχι απλά να είναι πρώτη, δεν είναι πρώτη με μια διαφορά τύπου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28 και το δεύτερο κόμμα είναι στο 23 ή στο 25. Είναι πρώτη με μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα που τώρα καταγράφεται αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον που μιλάμε, αυτή την τελευταία εβδομάδα, το κόμμα, η κίνηση του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Πρωθυπουργού με τον ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Νομίζουμε ότι το επίδικο αυτή τη στιγμή, που πάλι θα πω ότι το θέσατε πολύ σωστά πριν, ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα να πω και εγώ, είναι ότι αν δεν υπάρξει ενότητα και σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση εδώ και αρκετό καιρό με πρόεδρο τον Σωκράτη Φάμελο για μια συντεταγμένη πορεία προς αυτή την συγκρότηση του προοδευτικού μετώπου, που περιλαμβάνει φυσικά και προγραμματική κοινή διακήρυξη και να καταλήξει ακόμα και σε κοινά ψηφοδέλτια. Αυτό το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Mm. Θεωρούμε ότι οι εξελίξεις, παρότι η πρότασή μας δεν έχει γίνει δεκτή από εκεί που θεωρούμε ότι θα έπρεπε, έχει γίνει, θυμίζω, δεκτή μόνο από τον κύριο Γκοτζιά και το Πράτο, mm-hmm. η πρόταση για έτσι, μια συμμαχία προοδευτική αυτή τη στιγμή, οι εξελίξεις όμως δημοσκοπικές τουλάχιστον μας δικαιώνουν. Γιατί καλές είναι οι ελπίδες, καλές είναι οι προσδοκίες όλου του προοδευτικού κόσμου. Θυμίζω ότι οι ελπίδες και οι προσδοκίες πολλές είχαμε και το 19, είχαμε και το 23. Και το αποτέλεσμα της κάλπης ήταν να βγει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία πρώτη στις εκλογές. Άρα τι χρειάζεται να μπει σε αυτή την εξίσωση για να έχουμε αποτέλεσμα? Χρειάζεται να μπει και ο απαραίτητος πολιτικός ρεαλισμός. Τι λέει ο πολιτικός ρεαλισμός? Ότι κανένας μόνος δεν μπορεί να επικρατήσει και ότι όταν υπάρχει ένας κατακαιρματισμός του χώρου, τότε είναι δεδομένο ότι το μέτωπο το οποίο είναι συγκροτημένο κερδίζει. Mm-hmm. Αν είμαστε όλοι χωριστά, θα καταγράψει ο καθένας ένα ποσοστό και θα μου επιτρέψω να το πω και αυτό. Mm. Καμία σημασία δεν έχει η δεύτερη θέση, η τρίτη θέση. Δεν είμαστε πρωτάθλημα ποδοσφαίρου να οδηγεί κάπου καλά σε κάποια ευρωπαϊκή κληροτίδα διοργανώσεων. Η δεύτερη θέση, είτε βγει δεύτερος, είτε τρίτος, είτε πέμπτος, πάλι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνά. Mm. Αυτά δεν τα λέω προφανώς επειδή θέλω να στεναχωρήσω κανέναν. Τα λέω γιατί, ξαναλέω, νιώθουμε ότι έχουμε καθήκον απέναντι στον προοδευτικό κόσμο να του λέμε την αλήθεια. Mm-hmm. Η αλήθεια λοιπόν είναι, και έτσι φαίνεται από την δημοσκοπική εικόνα σήμερα, από όλες τις δημοσκοπήσεις, ότι κανένας μόνος δεν μπορεί. Επομένως, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αν και δεν έχει γίνει αποδεκτή, νομίζουμε ότι είναι η μόνη ρεαλιστική για να υπάρξει κάποια πολιτική αλλαγή στη χώρα στις επόμενες εκλογές και όχι σε κάποιο μακρινό χρόνο.
0: Μάλιστα. Πώς απαντάτε, κύριε Μελίδη, σε βουλευτές που λένε πως έχει κλείσει τον κύκλο του ο ΣΥΡΙΖΑ, ή πώς απαντάτε στις φήμες ή στις πληροφορίες ότι πολλοί βουλευτές και πολλά στελέχη ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα του κ. Τσίπρα?
1: Θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από τότε που ήταν ακόμα κυβέρνηση, από εκείνες τις εποχές που είχαμε και πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, θέματα με παρετήσεις και διασπάσεις είχε και τότε. Θυμίζω ότι το 2015 είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, τριπλή διάσπαση. Mm-hmm. Κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βαρουφάκη, τον κύριο Λαφαζάνη, τότε που έκανε τη Λαϊκή Ενότητα. Δεν είναι δηλαδή κάτι πρωτόγνωρο για το χώρο μας. Mm-hmm. Δεν λέω ότι είναι καλό που συμβαίνει, αλλά το καταγράφω σε ένα ιστορικό δεδομένο του χώρου μας. Mm-hmm. Επομένως, θα μου επιτρέψετε να το πω, συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Mm-hmm. Αναφορικά αυτό με τις παρετήσεις. Νομίζω ότι ο χώρος έχει δείξει διαχρονικά ότι ουδής αντικατάστατος, κάποιος όταν παραιτηθεί θα εμφανιστεί κάποιος άλλος, έτσι είναι η δημοκρατία, έτσι είναι τα πολιτικά κόμματα. Όποιος θέλει να παραιτηθεί φυσικά και έχει κάθε δικαίωμα να παραιτηθεί mm-hmm. και να πάει όπου θέλει. Αυτό δεν το συζητούμε. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, το αν έχει κλείσει ή όχι ο κύκλος ενός κόμματος είναι κάτι που αποφασίζεται, με αλφαγιώτα το αποφασίζεται, στις κάλπες, στις εκλογές. Δεν αποφασίζονται επειδή το λέει μια δημοσκόπηση ή δύο δημοσκοπήσεις στιγμής. Mm-hmm. Θέλω να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι από τότε που είχαμε την τελευταία κάλπη στη χώρα, που ήταν οι ευρωεκλογές το 2024, μέχρι και σήμερα, που λειτουργούμε ουσιαστικά όλο αυτό το διάστημα με μόνη πηξίδα της δημοσκοπήσης, δεν έχει γίνει κάποια mm-hmm. επίσημη καταμέτρηση εκλογική. Mm-hmm. Έχουμε ζήσει εποχές που ο κ. Ανδρουλάκης ήταν πολύ ψηλά. Ακόμα πιο παλιά, αν θυμάστε, όταν είχε πρωτοβγεί πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε μέχρι το 20%. Mm-hmm. Όταν ήρθε η ώρα της κάλπης όμως, μέτρηθηκε πολύ χαμηλότερα. Θυμίζω επίσης ότι είχαμε ένα μεγάλο διάστημα που η κυρία Κωνσταντοπούλου και το κόμμα της ήταν στη δεύτερη θέση με πολύ ψηλά, υψηλά διψήφια ποσοστά, αν δεν κάνω λάθος ήταν και πάνω από το 15% τότε. Mm-hmm. Και σήμερα είναι κάπου αλλού η δημοσκοπική κατάσταση του κόμματός της. Θέλω να καταδείξω με αυτό ότι δεν μπορεί κανένα σοβαρό πολιτικό συμπέρασμα να εξαχθεί από μια δημοσκόπηση ενός διαστήματος. Αυτό όμως που σίγουρα μπορεί να καταγραφεί, γιατί δεν αφορά μία δημοσκόπηση ούτε ένα μικρό διάστημα, αλλά αφορά μια διαχρονική εικόνα των δημοσκοπήσεων τα τελευταία πολλά χρόνια, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει μόνη πρώτη mm-hmm. σε όλες τις δημοσκοπήσεις και ο δεύτερος πάντα είναι πολύ χαμηλότερα. Ξαναλέω, οι ελπίδες και οι προσδοκίες είναι κάτι που τις έχουμε όλοι μας, αλλά πρέπει να τις ντύσουμε με τον απαραίτητο ρεαλισμό και ένα προγραμματικό στρατηγικό σχεδιασμό, ούτως ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Σαν ΣΥΡΙΖΑ, επιμένουμε στη γραμμή τη συνεργασία και τη συμπόρευση με όσου θέλουν και μπορούν, όπως είπαμε και την τελευταία φορά στην κεντρική μας επιτροπή.
0: Με όσου θέλουν και μπορούν, όπως αναφέρετε, επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα θα υπάρξει ή πρέπει να υπάρξει, διότι ο κύριος Τσίπρας δεν δέχεται συγκροτημένες πολιτικές κινήσεις ή συγκροτημένα κόμματα. Και αυτό επίσης πώς το σχολιάζετε?
1: Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι σύντροφός μας. Δεν είμαστε απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ήταν και παράλογο να σκεφτούμε κάτι τέτοιο. Θεωρούμε ότι βεβαίως και πρέπει να υπάρξει επαφή και επικοινωνία. Αλλά να πω κάτι. Επειδή ξέρετε, το τελευταίο διάστημα όλη η πολιτική ζωή του τόπου, τουλάχιστον στο δικό μας χώρο, τον προεδρικό χώρο, είναι μια κατάσχετη σεναριολογία μαζί με αρκετές δημοσκοπήσεις. Να το χαρακτηρίσω έτσι απλά. Νομίζουμε ότι τους ανθρώπους, πολίτες που κάποτε έχουν εμπιστευτεί το χώρο μας στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, τότε που καταφέραμε και γίναμε κυβέρνηση, αυτόν τον χώρο, ξέρετε, δεν τον ενδιαφέρουν ούτε τα προσωπικά μεταξύ μας στο χώρο, ούτε το αν θέλει ή δεν θέλει κάποιος κάποιον άλλο, αν κάποιος θέλει να πάει κάπου. Όλα αυτά είναι ζητήματα που δεν απασχολούν καθόλου, μα καθόλου, πιστέψτε, με την ελληνική κοινωνία. Την ελληνική κοινωνία την απασχολεί πώς θα μπορέσει να έχει μια αγοραστική δύναμη που να της εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή και μια αξιοπρεπή καθημερινότητα, πώς θα ζει σε μια χώρα που υπάρχει κράτος δικαίου χωρίς σκάνδαλα κάθε τρεις και λίγο, πώς θα νιώθει ότι υπάρχει ένα αίσθημα γενικότερα ευημερίας στην χώρα μας. Mm-hmm. Αυτά είναι αυτά που θα έπρεπε κανονικά να συζητάμε και νομίζω mm-hmm. ότι πρέπει όλοι μαζί, και κλείνω με αυτό, να καταλάβουμε κάτι. Mm-hmm. Και συνδέεται και με τα προηγούμενα ερωτήματα που μου mm-hmm. κάνατε, θα καταλάβετε γιατί το λέω.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει ένα έλλειμμα αξιοπιστίας. Για να έρθει ο άλλος να σε ψηφίσει, που κάθεται στον καναπέ, κάθεται σπίτι του, επιλέγει τη μέρα των εκλογών να πάει να κάνει μπάνιο στην παραλία. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο ορισμένοι να κατηγορούν τους πολίτες γι' αυτό. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Για να εμπνευστείς και να σηκωθείς να ψηφίσεις, πρέπει να έχεις ένα κίνητρο, να έχεις ένα λόγο, να έχεις κάτι που σε εμπνέει. Mm-hmm. Εάν λοιπόν όλος ο προοδευτικός χώρος, η μόνη εικόνα που εκπέμπει προς τα έξω διαρκώς είναι ποιος έφυγε, πού πήγε, τι θα κάνουν οι μεν, τι θα κάνουν οι δε, αν θα συνεργαστούν, αν τα βρουν ή όχι. Ξέρετε, αυτό είναι και μια εικόνα που τον κόσμο, αντί να τον φέρει κοντά μας, τον διώχνει μακριά. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια εικόνα που εξυπηρετεί μόνο έναν αυτή τη στιγμή στην πολιτική ζωή της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Ως προς αυτό πρέπει να δουλέψουμε, να αλλάξουμε τα δεδομένα. Έχουμε κάποιο πολιτικό χρόνο μπροστά μας, αν σκεφτούμε ότι το πιο πιθανό είναι οι εκλογές να γίνουν την ερχόμενη άνοιξη mm-hmm. και όχι πρόωρα. Mm-hmm. Να αφιερώσουμε λοιπόν όλες μας τις δυνάμεις στην κατασκευή ενός νέου πολιτικού σκηνικού, στο οποίο φυσικά έχουμε πει πολλές φορές, ο ΣΥΡΙΖΑ ως ιστορικό κόμμα, ως κόμμα το οποίο έχει κυβέρνηση τη χώρα, θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα ακριβώς με τη Νέα Δημοκρατία και όχι σε κάποια πολύ περασμένη εποχή. Έχουμε μια παραπάνω λοιπόν ευθύνη να δουλέψουμε όλοι μαζί προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μελίδη, για την επικοινωνία αυτή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Την καλησπέρα μου.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, εδώ στο κόκκινο, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

0: κατάσχετο ποσού για οφειλές προς δημόσιο και τράπεζες στα 1.600 ευρώ. Έστω και με κακό σκηνοθετημένο γκολ, το μέτρο αναμένεται να δώσει ανάσα σε όσους βιώνουν την ασφυξία των χρεών. Στο 10,6% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το πρώτο τρίμηνο φέτος σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 13,9% το ποσοστό στις γυναίκες. Τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξουν νέα στοιχεία πριν από το εφετείο της υπόθεσης των υποκλοπών εξέφρασε μιλώντας στο Κόκκινο ο Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη, που χθες κατέθεσε νέο αίτημα στον Αριοπάγο για να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών μετά τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν. Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη Σύρο ενάντια στην άφιξη του Ισραηλινού κουρασγερόπλοιου Crown Iris, παρά την απαγόρευση που είχε επιβληθεί από την αστυνομία που έχει κατακλείσει το νησί. Σύμφωνα με καταγγελίες στο Κόκκινο, οι Ισραηλινοί κατέβαιναν από το πλοίο συνοδευόμενοι από μάτια άλλες μονάδες της αστυνομίας και χειδεολογούσαν κατά των διαδηλωτών. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει προσιλωμένο στη στρατηγική της αξιοπιστίας, της πολιτικής αυτονομίας και του προγράμματός του, απορρίπτοντας σενάρια συνεργασιών και πολιτικά προξενιά, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος, φορείς και πολίτες της περιοχής των Γρεβενών πραγματοποίησαν συγκέντρωση ενάντια στην υλοποίηση σχεδιαζόμενων υδροηλεκτρικών έργων στην περιοχή του ποταμού Βενετικού. 53 σύλλογοι και περισσότεροι από 2.000 πολίτες ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων φορέων προκειμένου να μην προχωρήσει η κατασκευή 27 υδροηλεκτρικών έργων πάνω στον ποταμό Βενετικό, ενώ υπάρχει σχεδιασμός για άλλα 14 πάνω στον ποταμό Αλιάκο. Σε συγκέντρωση και πορεία ενάντια στις γυναικοκτονίες και την έμφυλη βία απόψε στις 8 στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, καλή φεμινιστική Καλαμάτας με αφορμή τη γυναικοκτονία της Βασιλικής από το σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, λήξη συναγερμού για τη διαρροή αέρα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Πίσω στις θέσεις τους έλαβαν εντολή να επιστρέψουν 5 αστροναύτες που είχαν προετοιμαστεί για κένωση λόγω διαρροής αέρα. Για περίπου 2 ώρες οι αστροναύτες παρέμειναν στο σκάφος Crew Dragon που βρίσκεται σταθμευμένο στο τροχιακό εργαστήριο και ήταν έτοιμη για αναχώρηση σε περίπτωση σοβαρής αποσυμπίωσης. Μετά από εντολή της NASA, όπως μετέδωσε το Reuters, την ίδια ώρα 3 Ρώσοι αστροναύτες προσπαθούσαν να σταματήσουν τη διαρροή στη ρωσική υπομονάδα Σβέτιστα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι προς το παρόν δεν βλέπει κανένα λόγο να συναντηθεί με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι μετά τη δημοσίευση ανοιχτής επιστολής του Ουκρανού Προέδρου, στην οποία προτείνει να συναντηθούν για να συμφωνήσουν στον τερματισμό του πολέμου. Στις αθλητικές ειδήσεις, χωρίς τον Κώστα Σλούκα, θα παλέψει ο Παναθηναϊκός απόψε στις 9 απέναντι στον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens με στόχο το 1-1 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Χωρίς τον Τόρσι θα επιδιώξουν το 2-0 οι Ερυθρόλευκοι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια, επιρωτικά και στα ορεινά τμήματα όπου αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Έως τους 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Εκτάκτως με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τον 5 και 5 στο Κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα, έτσι όπως προστάζει το πρόγραμμα του σταθμού. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Πατρίς Δαβανέλλας είναι και σήμερα στην τηλεφωνική επικοινωνία, 210-321-7777. Αν θέλετε να ενοχλήσετε κατευθείαν το στούντιο, να στείλετε μήνυμα και να το δω αμέσως στην οθόνη του υπολογιστή μπροστά μου. Ο δωρεάν αριθμός επικοινωνίας μέσω Viber είναι 698-58-70-059. Και πάμε στα μουσικά μας βέβαια. Ξεκινήσαμε με ένα υπέροχο χασάπικο που δεν χορεύεται, ακουστικής φύσεως. Ένα τραγούδι που ανάγεται στο έντεχνο λαϊκό ύφος, έτσι όπως το όρισε ο Μίκης Θοδωράκης. Θα μπορούσε να το έχει γράψει και εκείνος, δεν το έγραψε. Θα μπορούσε να το έχει γράψει και ο Σταύρος Ξαρχάκος, ας πούμε, δεν το έγραψε. Το έγραψε ο Απόστολος Καλδάρας. Όχι επειδή μιμήθηκε τους προαναφερθέντες, αλλά ακριβώς επειδή ο ίδιος μπόρεσε και ελήχθηκε σε 4-5 δεκαετίες με ανακατατάξεις στο ελληνικό τραγούδι, παραμένοντας πάντα Καλδάρας, μια μεγάλη φλόβα μελωδού. Και στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε σκόρπια του τραγούδια, τραγούδια που κυκλοφόρησαν από τα μέσα της δεκαετίας του 60 και μέχρι τις αρχές του 70 σε 45 ράκια. Τραγούδια που δεν έγιναν τα περισσότερα πάρα πολύ γνωστά στις μέρες μας και αν έγιναν με τρίους γνωστά. Θα ακούσουμε και 2-3 που ας πούμε τα ξέρει το Πανελλήνιο. Είναι όμως πάρα πολύ ενδιαφέροντα γιατί μας δείχνουν την παραγωγή ενός συνθέτη που δεν έχει μπει ακόμα στο τρίπ του να κάνει δίσκους concept. Δεν έχει φτιάξει ακόμα τη Μικρά Ασία ή το Βυζαντινό Εσπερινό, ας πούμε. Και που η βασική μονάδα που κυκλοφορούσε τα τραγούδια του ήταν το 45. Ένα τραγούδι από την πίσω μεριά, ένα από την μπροστά μεριά. Με αυτή τη μέθοδο γεννήθηκαν αριστουργήματα, γεννήθηκαν πολύ μεγάλες εμπορικές επιτυχίες, όπως ας πούμε το Όνειρο Απάτηλο. Δεν θα το ακούσουμε, το θεωρούμε γνωστή ύλη. Αυτό που ακούσαμε και με τη φωνή του Γρηγόρη Πυθικότση ήταν το Τέλος δεν έχει ουρανός, με λόγια του Χρήστου Αργυρόπουλου. Σιγώντας τον Γρηγόρη Πυθικότση και σε αυτή την ηχογράφηση του 1966 έκανε η Βίκη Μοσχολιού. Η Βίκη Μοσχολιού που θα την ακούσουμε στη συνέχεια σε ένα πιο αλέγκρο τραγούδι, ένα πουλί πληγώθηκε σε στίχους της Ευτυχίας Παγιανοπούλου. 1967.

Μετά το ένα πουλί που πληγώθηκε, ακούσαμε και το υπέροχο «Αυτά έχει η ζωή» σε στίχους του Απόστολου Καλδάρα και πάλι με τη φωνή της Βίκης Μουσολιού. Ένα τραγούδι καθαρά μεσέντεχνης γραμμής και ηχογράφηση του 1966. Και το επόμενο τραγούδι το έχουμε συνδέσει με τη φωνή της Μουσολιού, μια και το είχε πρωτοερμηνεύσει εκείνη, λες και οργόνο με στα βράχια, με στίχους του Δημήτρη Ρήτα. Μόνο που εδώ θα το ακούσουμε από την Getty Above με σιγότο του Γιάννη Καλάτζη, οι επανεκτελέσεις των τραγουδίων από την αντίπαλη εταιρεία που προσπαθούν να πάρουν και αυτές, οι αντίπαλες εταιρείες δηλαδή, ένα μικρό μερίδιο της επιτυχίας. Η μουσική πάντα του Απόστολου Καλδάρα.

Ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Σήμερα παίζουμε Απόστολο Καλδάρα. Τι Απόστολο Καλδάρα? Καλδάρα της δεκαετίας του 60, και θα το πιάσουμε και λίγο μέχρι τις αρχές του 70. Τραγούδια Σκόρπια. Τραγούδια που κυκλοφόρησαν σε 45 ράκια και μόνο. Δεν ανήκουν δηλαδή σε κύκλους που υπέγραψε ο συνθέτης. Και που μέσα σε αυτά υπάρχουν διαμάντια. Βέβαια, είναι μια ανεξερεύνητη και πάρα πολύ γοητευτική δημιουργική περίοδος του αγαπημένου Έλληνα δημιουργού. Ο Καλδάρας εκεί το 1967 είναι ακόμα στο δυναμικό της Κολούμπια, δεν έχει επέλθει η ρήξη, δεν έχει πάει στην αντίπαλη εταιρεία, που σημαίνει ότι η αντίπαλη εταιρεία μπορεί να παίρνει σε δεύτερη εκτέλεση τα τραγούδια του και να τα μεταχειρίζεται κατά το δοκούν. Ακούσαμε, ας πούμε, αυτό το «Λες και οργώνομαι στα βράχια» σε επανεκτέλεση με μαέστρο μάλλον τον Άγγελο Σέμπο, που μιμείται ακριβώς το ύφος του Καλδάρα, δηλαδή παίρνει το φλάουτο, παίρνει το βιολοντσέλο, παίρνει όλα τα ενεργοστατικά κόλπα του Καλδάρα και τα ενσωματώνει για να μοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο αυτή η δεύτερη εκτέλεση με την πρώτη. Δεν κρίνουμε ως προς το ηθικό μέρος. Φυσικά δεν έκαναν κάτι παράνομο οι άνθρωποι. Και αυτό βεβαίως ίσχυε και από την ανάποδη μεριά. Τραγούδια που είχαν πρώτη κυκλοφορήσει από την Οντεόν Παύλα Μήνος και μετά τα ξανά έκανε δίσκους η Κολούμπια με άλλους τραγουδιστές. Το ατέρμονο παιχνίδι της επιτυχίας. Εμείς μένουμε στον Απόστολο Καλδάρα, λοιπόν, σε αυτόν τον μέγιστο λαϊκό δημιουργό, που αν τον αποκαλείς κανείς μόνο λαϊκό, μέχρι και τον μειώνει. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Επί του παρόντος, ας ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι που έγραψε στίχους Ευτυχίας Παγιανοπούλου. «Γλάρι στα νυχτά», ηχογράφηση το 1967. Ερμηνεύει ο Σταμάτης Κόκοτας, με το οποίο ο συνθέτης είχε κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες.

0: το κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η αυγή της Κυριακής. Όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην αυγή της Κυριακής.
2: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
3: Μια τραγικομωδία.
2: Ή και όχι.
3: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
2: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
3: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο θέατρο 104.
2: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
3: Λιδία Στέφου,
2: Βασίλης Τσαλίκης,
3: Μιχάλης Ψαλίδας.
2: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
3: Εισιτήρια στο more.com.
4: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο, ο Παντέλης Δαβανέλος στην τηλεφωνική επικοινωνία και σήμερα παίζουμε τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα, όχι απαραίτητα πολύ γνωστά, αν και μερικά όπως αυτό που μόλις ακούσαμε βεβαίως έχουν περάσει ανεξίτηλα στο συλλογικό μας αυτή. Τραγούδια του Καλδάρα που κυκλοφόρησαν σε δίσκους 45 στραφών και μόνο και ο Σταμάτης Κόκοτας ήταν βεβαίως από τους πυλώνες συνεργάτες του συνθέτη εκείνα τα χρόνια, την εποχή δηλαδή πριν το 68-69, όταν ο Καλδάρας μετακόμισε από την Κολούμπια στην Οντεόν που έγινε Μήνος. Πέσε στην αγκαλιά μου λοιπόν με λόγια του Γιάννη Παπανικολόπουλου και κολλητά άλλο ένα τραγούδι με τη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα. Ένα τραγούδι που ξεκινάει σαν σκληροπυρηνικό τσιφετέλι, αλλά είναι πολύ πιο μαλακής έντεχνης γραμμής. Είναι το Άγριο Πρωτοβρόχι με λόγια του Χρήστου Αργυρόπουλου και τα δύο σε ηχογραφήσεις του 1968.

Και από εδώ και πέρα θα ακούσουμε τραγούδια που ο Απόστολος Καλδάρας ηχογράφησε για λογαριασμό της Οντεών, που αμέσως έγινε μήνος, ο δεύτερος πυλώνας του ελληνικού τραγουδιού, που αργότερα υπερκέρασε κιόλας εμπορικά τον πρώτο. Διαφωνία με τον Τάκη Βίτα Λαμπρόπουλο, διαφωνία με το επιτελείο, διαφωνία με τη γραμμή της εταιρείας και μετακόμιση στο αντίπαλο στρατόπεδο. Εκεί βρήκε άλλους συνεργάτες, βρήκε ας πούμε τον παλιό του συνεργάτη από τα χρόνια του μεταρεμπέτικου και του λαϊκού, τον Κώστα Βίρβο, τον στιχουργό, που του έδωσε και αυτός στίχους. Βρήκε όμως και τους νέους τραγουδιστές της εταιρείας, τον Γιάννη Καλατζή ας πούμε. Ένα από τα πρώτα τραγούδια του Καλδάρα για λογαριασμό της Μήνος είναι αυτό το απτάλικο με τον τίτλο «Τι γίνεται στο σπίτι σου» με λόγια του Κώστα Βίρβου, Γιάννης Καλατζής, 1969.

Για τη συνέχεια ένα νευρικό χασάπι του Καλδάρα σε δικούς του στίχους που ηχογραφήθηκε με τη δική του διεύθυνση και με την ερμηνεία της Κέτης Αμπάβη. «Αχ να μπορούσα» 1969 σιγώντα ο συνθέτης.

Όπως διαπιστώνουμε εύκολα, ο Απόστολος Καλδάρας καθόλου δεν έχασε τη φόρμα του παρά την αλλαγή του περιβάλλοντος από την Κολούμπια στη Μήνος. Έγραψε τραγουδάρες. Με αυτό το συμπέρασμα συμφωνεί και η ακροάτριά μας η Βασιλική Μέξα, που έστειλε ένα πολύ ευγενικό μήνυμα. Καλησπέρα σας, λέει. Αχ, τι τραγούδια. Συμφωνούμε απολύτως, αγαπητοί μας. Και πάμε σε ένα τραγούδι που αρκετοί το ξέρουμε και το αγαπάμε και το αναπολούμε συχνά και στις μέρες μας. Ένα τραγούδι από τα πρώτα που ερμήνευσε ο Γιάννης Πάριος όταν κατέβηκε από το νησί στην Αθήνα. Ηχογράφηση 1971. Στίχη του συμμαθητή του Καλδάρα από το γυμνάσιο των Τρικάλων. Στίχη δηλαδή του Γιώργου Σαμολαδά. Εγώ από μικρό παιδί πετροχωρούσα τη ζωή. Θα το έχετε ακούσει μάλλον.

Να σημειώσουμε μόνο ότι σηκώντας τον Γιάννη Πάρια στη συγκεκριμένη ηχογράφηση έκανε η Λίτσα Διαμάντη. Θα ακούσουμε πιο μετά τη Λίτσα Διαμάντη και περνάμε σε ένα επίσης νευρικό χασάπικο που ερμήνευσε ο επίσης νεαρός Γιώργος Δαλάρας. Αύριο πρωί, με λόγια του Πυθαγόρα, ηχογράφηση 1971.

Και θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή με δύο ακόμα τραγούδια, Διαμάντια του Απόστολου Καλδάρα, που δεν είναι γνωστά στις μέρες μας, και τα δύο με τη φωνή της Λίτσας Διαμάντη. Τα έχουμε πει για τη Λίτσα Διαμάντη, μια φωνή με θηριώδη προσόντα, που αν πρόσεχε περισσότερο το ρεπερτόριό της, τώρα θα την μνημονεύαμε με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση υπήρξε μια σπουδαία περίπτωση. Λοιπόν, εσύ που μου λείπεις, με λόγια του συνθέτη, και το παιδί όταν με δει, με λόγια του Πυθαγόρα. Θα μείνετε συντονισμένοι, έπετε η Ντίνα Βαζιά. Ευχαριστώ τον Πατρίτη Νταβανέλο και τον Βασίλη Κουτούβαλη. Όχι την Ντίνα Βαζιά, τον Μπάμπη Χρυστακόπουλο, με ενημερώνουν από το Κοντρόλ. Ακούμε Λίτσα Διαμάντη, από μένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
7: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η εφημερίδα Η Εποχή μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 5 Ιουνίου, Σωτηρίου της 2026. Τα απόνερα της σεισμικής δόνησης που προκλήθηκε από την ανακοίνωση του πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα επιχειρούν να διαχειριστούν οι πολιτικές δυνάμεις της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ με την πλειοψηφία των στελεχών της να εγκρίνουν την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου και με όσους διαφωνούν να προετοιμάζονται για τη μάχη στην κεντρική επιτροπή του κόμματος που θα γίνει αύριο το πρωί στις 10.30. Στη Χαριλαοτικούπη επίσης συνεδρίασε το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ στον απόϊχο των δηλώσεων Δούκα που προτείνει μέσες άκρες μετακλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς και κάλεσμα ταυτόχρονα προς όλες τις δυνάμεις του κόμματος να βρίσκονται σε θέσεις μάχης εν ώψη των εκλογών, απευθύνε ή το Πολιτικό Συμβούλιο. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5 και το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη ρυθμίση του ήχου ο Βασίλης Κουτούβαλης, στην επικοινωνία ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο εκτάκτο σήμερα Μπάμπης Χρυστακόπουλος. Η τρόπη επικοινωνίας μας μαζί μας είναι το 210-3217-777 και στο Viber το μήνυμά σας στο 69-85-87-0059. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το www.avg.gr / στο κόκκινο. Ιουνίου και αυτή είναι η επικαιρότητα σε τίτλους. Εγκρίθηκε η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Βασικός άξονας της εισήγησης του Προέδρου είναι πως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν είναι ένας ανταγωνιστικός πολιτικός σχηματισμός και πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να εργάζεται για την πτώση της κυβέρνησης και την ενότητα της αριστεράς. Αύριο στις 10.30 θα ξεκινήσει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου. 8 θεματικούς κύκλους υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης και κάλεσμα για εκλογική εγρήγορση αποφάσισε νωρίτερα σήμερα και το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Δικαιώνονται οι δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη από τον Άριο Πάγο. Στην καθαρογραμμένη του απόφαση, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας απεφάνθη ότι οι τράπεζες οφείλουν να αλλάξουν τη βάση του υπολογισμού των τόκων από ετήσια σε μηνιαία. Σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχωρά ο Πρωθυπουργός με την απομάκρυνση του κ. Κυρανάκη από τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και την πλήρωση της θέσης του Θανόντος Τάσου Ταγαρά στο Υφυπουργείο Περιβάλλοντος. Ο κ. Κυρανάκης έχει προταθεί από τον κ. Μητσοτάκη να αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας έπειτα από την παρέτηση του Κώστα Σκρέκα εξαιτίας της εμπλοκής του στην υπόθεση του ΟΠΚΠΕ. Πάντως, η Πειραιώς έχει το βλέμμα της στραμμένο στο Ηράκλειο της Κρήτης, ανησυχώντας για το περιεχόμενο της ομιλίας Σαμβαρά, με τις πληροφορίες να συντείνουν πως ο πρώην Πρωθυπουργός έχει λάβει τις αποφάσεις του και δεν αποκλείεται να τις ανακοινώσει και σήμερα. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, ένα από τα πλέον ιστορικά και εμβληματικά στελέχη που ανέδειξε η Νέα Δημοκρατία στη μεταπολιτευτική της διαδρομή. Την αυτονόητη αύξηση του ύψους των ακατάσχετων λογαριασμών ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε μια παράσταση κακής έμπνευσης και σκηνοθεσίας, ο Υπουργός Οικονομικών ανταποκρίθηκε στο αίτημα του βουλευτή Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου για την αύξηση του ακατάσχετου ορίου από τα 1.250 ευρώ που είχε θεσμοθετηθεί το 2015 στα 1.600 ευρώ το μήνα. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουν αυταπάγγελτα τα αρμόδια δικαστικά όργανα, είπε στο κόκκινο δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη Ζαχαρίας Κεσές, αναφερόμενο στο νέο αίτημα του εντολέα του προς τον Άριο Πάγο να ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο.
Δύο υπουργεία, το Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παραβιάζουν τη συμφωνία των Πρεσπών μέσα από την εγκατάσταση αναθυματικής στήλης στο προάβλιο του Διοικητηρίου Δράμας. Το θέμα φέρνουν στη Βουλή με ερώτησή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία της Τομεάρχησας Εξωτερικών κ. Δρένας Δούρου. Ο 8ος κρατούμενος νεκρός μέσα σε 2 μήνες φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 72χρονο κρατούμενο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός υπό συνθήκες που διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στη Σύρο εναντίον στην άφιξη του Ισραηλινού κρουαζιέρου αεροπλοίου Crown Iris, παρά την απαγόρευση που είχε επιβληθεί από την αστυνομία που είχε κατακλείσει το νησί. Σύμφωνα με καταγγελίες, στο κόκκινο οι Ισραηλινοί κατέβαιναν από το πλοίο συνοδευόμενοι από δυνάμεις των ΜΑΤ και άλλες μονάδες της αστυνομίας, ενώ χειδεολογούσαν κατά των διαδηλωτών. Σε συγκέντρωση και πορεία ενάντια στις γυναικοκτονίες και την έμφυλη βία, σε λίγη ώρα στην Καλαμάτα, στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, καλεί η φεμινιστική οργάνωση Καλαμάτας με αφορμή τη γυναικοκτονία της Βασιλικής από το σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους. Στις διεθνείς ειδήσεις, ουκρανικό ήταν τελικά το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντζάς, προκαλώντας την ενεργοποίηση του αμυντικού συνεγερμού της Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο πάντως επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, με την οποία ζητά τον τερματισμό των εχθροπραξιών και προτείνει απευθείας συνάντηση, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Δυσκολία εξίσωση που φαίνεται να μην έχει λυθεί ακόμα παραμένει η εκεχηρία στο Ιράν, με την Τεχεράνη να προβάλλει αξιώσεις τερματισμού των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ, προκειμένου να υπογράψει οποιαδήποτε συμφωνία.

0: Αυτή ήταν η τίτλη των ειδήσεων για την ημέρα Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Η αύξηση του ορίου για τους ακατάσχετους λογαριασμούς αποτελεί μια ουσιαστική και αναγκαία ρύθμιση, δεδομένου μάλιστα ότι το κόστος ζωής από το 2015 που θεσπίστηκαν τα 1.250 ευρώ μέχρι και σήμερα που γίνονται 1.600 έχουν καταγραφεί αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς αλλά και τεράστιες αυξήσεις στο κόστος ζωής. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η παράσταση που δόθηκε σήμερα στη Βουλή με πρωταγωνιστές τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και τον βουλευτή Θεσσαλονίκης Στράτο Σιμόπουλο δεν προκάλεσε τις αρνητικές εντυπώσεις και τα αρνητικά σχόλια. Ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, μαζί μας. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπάμπη. Ναι, ήταν μια παράσταση που θα μπορούσαμε να αποδώσουμε το βραβείο, δεν θυμάμαι, λεγόταν Χρυσά Βατόμουρα κάποτε αυτό.
0: Σωστά.
1: Αν δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη, γιατί ήταν εντελώς τιμένο το σκηνικό, ώστε να έρθει στην Ολομέλεια ο κύριος Πιερακάκης και να ανακοινώσει ουσιαστικά μετά από 7 ολόκληρα χρόνια διακυβέρνηση της χώρας και όπως είπες και εσύ, μετά από δυσθεώρητη αύξηση του κόστου ζωής και του ιδιωτικού χρέους, να ανακοινώσει την αύξηση του ακατάσχετου ποσού για οφειλέτες προς δημόσιο και τράπεζες στα 1.600 πλέον ευρώ. Βασικά θα ισχύσει αυτό από τα μέσα Ιουνίου, όταν και θα ενσωματωθεί σε ένα νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου αυτή η διάταξη, η οποία θα προβλέπει ακριβώς την αύξηση του ακατάσχετου, για την οποία υποτίθεται ότι κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σιμόπουλος, για να έρθει σαν έτοιμος από καιρό να πάρει την πάσα ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Φιερακάκης, και κατά αυτούς που γνωρίζουν τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, δελφίνος σε περίπτωση διαδικασιών διαδοχής του κ. Μητσοτάκη, να παρουσιαστεί ως ο τεχνοκράτης με τα κοινωνικά αντανακλαστικά, που είπε και ο ίδιος ότι με το βλέμμα στην κοινωνία η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί όταν έχει δυνατότητες. Και έτσι αυτό είναι το ένα σχόλιο, αφενός ότι ήταν μια κακοσκηνοθετημένη παράσταση για ένα αυτονόητο, όπως προείπες, μια αυτονόητη πρωτοβουλία σε μια τέτοια συγκυρία, και όταν μάλιστα οι ίδιοι διαφημίζουν την έξοδο από την Επιτροπή, τα υπερπλεονάσματα και την καλή οικονομική πορεία της χώρας. Και ένα δεύτερο στοιχείο που κρατάμε, Μπάμπη, από το σημερινό

0: ήταν πάρα πολύ άσχημο με αλληλομαχαιρώματα που κράτησαν μέχρι και πρόσφατα όταν συνεδρίασε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα. Όλο αυτό θέλουν σήμερα να το παρουσιάσουν ως ένα κλίμα ομόνοιας και συντονισμού, ας πούμε, της κοινοβουλευτικής ομάδας με την κυβέρνηση.
1: Εσύ που είσαι... Στους διαδρόμους της Βουλής θα έλεγες ότι αυτές οι αντιθέσεις που ξέραμε μέχρι χθες έχουν αμβληθεί. Θυμάμαι για παράδειγμα τον κύριο Βλάχο να κατακεραυνώνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για την οικονομική του πολιτική και για τον τρόπο που λειτουργεί σε σχέση με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Σωστά, είχε γίνει σάλλος, γιατί ήταν πολύ επιθετικός τότε ο κύριος Βλάχος, ο οποίος είναι αυτός που χαρακτήρισε, αν δεν κάνω λάθος, αρχοντόπουλα τους διορισμένους τεχνοκράτες εντός ή εκτός εισαγωγικών υπουργούς όπως τον κύριο Σκέφτη.
1: Σωστά, σωστά. Αυτό ήταν σε δεύτερη φάση και πρώτου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σωστά. Νομίζω τώρα η απάντηση είναι και ναι και όχι. Δηλαδή, αφενός, επειδή μάλλον μπαίνουμε, όπως όλα δείχνουν, σε προεκλογική περίοδο εξ αντικειμένου, προσπαθούν να κοκουλώσουν αυτές τις αντιθέσεις, γιατί προφανώς πρέπει να πάρουν και θέση στα ψηφοδέλτια κάποιοι. Και γι' αυτό ήταν και εκείνη η διάταξη Φλωρίδη, ώστε να καθησυχάσει τους βουλευτές και να τους πει ότι με τη fast track διαδικασία θα καθαρίσουν οι εμπλεκόμενοι στα σκάνδαλα και να είναι κανονικά υποψήφιοι. Αφετέρου, υπάρχει το άλλο γεγονός, η εξέλιξη, ακόμα Σαμαρά. Οπότε εκεί κάποιοι που βρίσκονται σταθερά στην αντίπερα όχθη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ίσως πλέον ανοιχτά να πάρουν ξεκάθαρες αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία και να ενταχθούν σε αυτό το κόμμα, εφόσον φυσικά αυτό όντως συγκροτηθεί και φτιάξει πλατφόρμα εκλογική με κάποιο τρόπο.
1: Τους είδες να ανησυχούν σήμερα τα γαλάζια στελέχη εξ αφορμής της ομιλίας του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο Κρήτης?
0: Υπήρχε μια κουβέντα, βέβαια, από ό,τι καταλάβαμε όλοι θεωρούν ότι ισχύουν πληροφορίες ότι έχει πλέον λάβει τις αποφάσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός, χωρίς όμως να ξέρουμε το χρονοδιάγραμμα, και όλοι προεξοφλούν. Όσοι, ακόμα και αυτοί που είναι φύλλα προσκύμνηση στον Πρωθυπουργό, δηλαδή αυτοί που λέμε μητσοτακικοί, ότι θα γίνει μια παρέμβαση υψηλό συμβολισμού σήμερα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, και περιμένουν τις κινήσεις. Δεν εκφράζουν ανησυχία προφανώς, αλλά στα πηγαδάκια καταλαβαίνεις ότι είναι προβληματισμένοι.
1: Ναι, καλά. Γι' αυτό σε ρωτάω περισσότερο για το κλίμα, Τάσο, παρά για το...
0: Το κλίμα αυτό είναι. Ναι.
1: Τι ακούμε ή τι ακούτε εσείς που είστε στους διάδρομους της Βουλής να διατυπώνετε λεκτικά? Μάλιστα, τώρα έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα μια σοβαρή κοινοβουλευτική διαδικασία από τον πρόεδρο της Βουλής, έτσι. Ξεκινάει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε την κατάθεση των προτάσεων από την κυβερνητική πλειοψηφία σε μια διαδικασία η οποία επίσης φαίνεται να είναι fast track.
0: Σωστά. Αυτό είναι και ο πρώτος αστερίσκος και κολλάει και με τα σενάρια για πρόορες εκλογές. Γιατί ο Νικήτας Κακλαμάνης Μπάμπη φρόντισε να περιορίσει τη συζήτηση σε δίμηνη, με αυστηρή προθεσμία δηλαδή 2 μηνών, παρότι όλη η αντιπολίτευση τόνισε την ανάγκη να γίνει σε μεγαλύτερο εύρος χρονικό, δηλαδή να κρατήσει 3 μήνες. Και άρα αυτό δείχνει ότι μάλλον θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα καθαρό διάδρομο μετά το Σεπτέμβριο, ώστε να έχει τη δυνατότητα να προβεί σε εκλογικό ευνηδιασμό εντός ή εκτός εισαγωγικών. Τώρα, η διαδικασία ακριβώς θα ξεκινήσει την Τετάρτη ουσιαστικά, όταν η Ολομέλεια θα εγκρίνει, θα επικυρώσει αυτή τη συγκρότηση της Επιτροπής, που μετά θα αναλάβει με μέλη από όλα τα κόμματα να συζητήσει τις προτάσεις που μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει δικαίωμα να καταθέσει, αφού είναι το μόνο κόμμα που έχει τις 50 απαραίτητες υπογραφές. Βέβαια, θεωρείται δεδομένο, νομίζω έχει ξεκαθαριστεί και δημόσια, ότι κανένα κόμμα δεν θα συνενέσει και φυσικά θα είναι απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία, και άρα δεν θα μπορέσει καμία διάταξη από αυτές που προτείνει να αλλάξουν να λάβει 180 από τώρα, ώστε να είναι εύκολο να αλλάξει το περιεχόμενό της στην επόμενη Βουλή από την επόμενη κυβέρνηση. Να πούμε το γκρίζο σημείο, Μπάμπη, αν έχουμε ένα λεπτό.
1: Βέβαια.
0: Είναι ότι στο άρθρο 86, για το οποίο αναμένεται να γίνει η μεγαλύτερη κουβέντα, αν φυσικά περάσει η πρόταση της Νουδού και αναθεωρηθεί αυτό το άρθρο, η άσκηση δίωξης κατά μελών της κυβέρνησης θα λαμβάνεται μεν από τη Βουλή, αλλά θα είναι πλέον με μυστική ψηφοφορία, με ονομαστική ψηφοφορία, και όχι με μυστική όπως είναι σήμερα. Κάτι που, επειδή ξέρουμε τη λογική του Μεγάλου Μαξίμου, τουλάχιστον υπό τη σημερινή του ηγεσία, είναι ένας τρόπος να γίνονται αυτές οι ψηφοφορίες ελεγχόμενες, οπότε να υπάρχει μια δικλίδα συγκάλυψης, τη βαφτίζω εγώ, και σε μεταγενέστερο χρόνο, για όσα πολιτικά πρόσωπα, έστω και μετά από διερεύνηση της δικαιοσύνης, θα βρεθούν πιθανά για παραπομπή στην

0: δικαιοσύνη.
1: Τουλάχιστον φαίνεται ότι η κυβερνητική πλειοψηφία αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει τα λάθη της, οπότε προσπαθεί να αποφύγει μια επόμενη επιστολική ψήφο.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν θέλει να γίνει, να το πούμε πολύ απλά, ρεζίλι, όπως έγινε για τους Βορύδη και Αυγενάκη, με τους βουλευτές που ψήφιζαν χωρίς να το ξέρουν και κάποιοι ήταν στο καφενείο, κάποιοι στο σπίτι τους.
1: Ναι.
0: Βέβαια, και τονίζω και αυτό για το άρθρο 86, ότι στον αντίποδο ακριβώς αυτής της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα τονίσει ήδη από την Τετάρτη που μας έρχεται ότι πρέπει να απεξαρτηθεί η διαδικασία ελέγχου και δίωξης των υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία και τις προθέσεις της και να ενισχυθεί ο ρόλος της δικαστικής εξουσίας. Θα γίνει μεγάλη συζήτηση το επόμενο διάστημα, θα το δούμε πιο αναλυτικά.
1: Μάλιστα. Τάσο, όμως, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός συντάκτης της Αυγής και του Κόκκινου. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν εντός του Κοινοβουλίου, πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στην Οδό Πειραιώς. Κώστας Σαββόπουλος μαζί μας. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μπάμπη, και στην Οδό Πειραιώς αλλά και στην Κρήτη, γιατί είχαμε βολές και μπαλωθιές από τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ξεκίνησαν οι μπαλωθιές λοιπόν.
2: Ακριβώς. Κεντρικός άξονας της παρέμβασης του Αντώνη Σαμαρά ήταν η ανάγκη διαμόρφωσης ενός σαφούς εθνικού σχεδίου για την Ελλάδα του μέλλοντος, με έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημογραφική κρίση και τη γεωπολιτική θωράκιση της χώρας. Ασφαλώς ήταν μια πολύ και είναι μια πολύ σκληρή ομιλία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς η ομιλία είναι σε εξέλιξη του πρώην Πρωθυπουργού. Υποστήριξε ο κ. Σαμαράς ότι η πολιτική έχει υποχωρήσει απέναντι στην επικοινωνία, σημειώνοντας πως η επικοινωνία έχει υποκαταστήσει την πολιτική και τονίζοντας την ανάγκη να επανέλθει ουσιαστικός πολιτικός λόγος στο δημόσιο διάλογο. Στο πεδίο της οικονομίας, Μπάμπη άσκησε κριτική στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, υποστηρίζοντας ότι σημαντικό μέρος των κονδυλίων καταλήγει σε περιορισμένο αριθμό ωφελούμενων. Και όπως ανέφερε, η κυβέρνηση όφιλε να έχει περιορίσει τις σπατάλες και να έχει κατευθύνει περισσότερους πόρους στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Και στα πιο πικάντικα, στα πιο ζουμέρα, υπάρχουν πεταμένα λεφτά και παντού βλέπουμε αδιαφάνεια, είπε ο Αντώνης Σαμαράς, χτυπώντας τον κόδωνα του κινδύνου. Παρουσίασε τις προτάσεις του για την οικονομία, δίνοντας έμφαση στη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Και βέβαια, είπε μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που άλλαξε το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής και το αντικατέστησε με κατευνασμό, προχωρώντας μάλιστα σε σύγκριση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ στο σκέλος της εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας πως μοιάζουν στο πως χειρίστηκαν τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Επίσης, ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε άσκησε κριτική για το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε το όνομα Ελλάς για την ονομασία του κομματός του, λέγοντας πως αυτή η ονομασία φέρνει τον παρούτι από το παρελθόν. Η ομιλία είναι σε εξέλιξη, περιμένουμε να δούμε αν θα δώσει κάτι παραπάνω, αν θα αφήσει κάποια υπόνοια, αν θα ξεκαθαρίσει περισσότερο τη στάση του σε σχέση με τη δημιουργία πολιτικού κόμματος και πότε θα ανακοινώσει αυτό το πολιτικό κόμμα. Θεωρείται σχεδόν ηλυμένη η απόφασή του να προχωρήσει σε ένα πολιτικό σχηματισμό ο οποίος θα πλαγιοκοπεί από τα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Περιμένουμε ίσως κάτι παραπάνω αργότερα κατά την ολοκλήρωση της ομιλίας του κυρίου Σαμαρά. Τώρα, Μπάμπη, επειδή αναφέρθηκες στην Οδό Πειραιώς, μεταφέρθηκε ίσως μεταξύ στην Οδό Πειραιώς ο κύριος Κυρανάκης, έτσι.
1: Ήμουνα βέβαιος ότι θα έκανες αυτό το σχόλιο ή κάτι τέτοιο, πάντως.
2: Πάντως είναι μια εξέλιξη αυτή, μετακινείται ο κύριος Κυρανάκης στην Οδό Πειραιώς από το Υπουργείο Μεταφορών. Όλο αυτό μπορεί να έχει και καραμπόλες, να φέρει έναν μήνυμα ανασχηματισμό στην κυβέρνηση. Η Πολιτική Επιτροπή θα συνεδριάσει στις 10 Ιουνίου για την εκλογή του έως χθες αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών στην κορυφαία κομματική θέση, ενώ αμέσως μετά αναμένονται και οι τελευταίες παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα πριν τις εκλογές. Οι αλλαγές πέραν του αντικαταστάτη του κ. Κυρανάκη περιλαμβάνουν και την τοποθέτηση νέου Υφυπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπόντος Νίκου Ταγαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, δρομολογείται είσοδος στην κυβέρνηση του Τάσου Χατζηβασιλείου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αναμένεται να αναλάβει υφυπουργός. Εξετάζεται επίσης η αξιοποίηση σε επίπεδο υφυπουργών, βουλευτών που εκλέγονται σε περιφέρειες όπου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να πονάει δημοσκοπικά, να έχει δημοσκοπικές απώλειες. Αυτό που μπορούμε να πούμε ώστε να το συνδέσουμε και με το πρώτο θέμα, με τον κύριο Σαμαρά, είναι ότι, όπως αναφέρουν οι λάτρες τουλάχιστον της εσωκομματικής κουζίνας, η επιλογή Κυρανάκη για την κορυφαία θέση στο κόμμα αποτελεί ένα πρωθυπουργικό νεύμα προς το σαμαρικό κοινό, ίσως να είναι αργά βέβαια,
1: ναι,
2: για τέτοια συμπεράσματα. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός έχει παραδεχθεί δημόσια πως ήταν πάντοτε κοντά στις απόψεις του κ. Σαμαρά. Δεν ξέχασε ποτέ μάλιστα ότι επί Πρωθυπουργία Σαμαρά συμμετείχε στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας το 2014, παρά το νεαρό της ηλικίας του, και λέγεται ότι ο Κυρανάκης θεωρούσε πολιτικό του μέντορα τον Αντώνη Σαμαρά. Πρόσφατα μάλιστα είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής του Μεσσίνου πολιτικού στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι η παράταξη πρέπει να είναι ενωμένη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τον άκουσε, δεν πήρε τον Σαμαρά πίσω και τώρα τα ακούει από τον κύριο Σαμαρά.
1: Είναι, εκτιμάς, υποβάθμιση μετακίνηση του κυρίου Κυρανάκη από το Υφυπουργείο στην Πειραιώς?
2: Είναι αλλαγή θέσης καθαρά. Πρόκειται για κομματική αναβάθμιση, αλλά δεν πάβει να είναι μια έξοδος από το κυβερνητικό σχήμα. Άλλωστε στην κυβέρνηση δεν κατέγραφε και θεαματικές επιδόσεις, ή πιο σωστά κατέγραφε θεαματικές επιδόσεις στους καυγάδες. Θυμόμαστε τη ρήξη με τους οδηγούς ταξί, με τους αυτοκινητιστές, λόγω αυτού του νομοσχεδίου που αφορούσε στην μετάβαση, στην ηλεκτροκίνηση, και επίσης του προσάπτουν την πολιτική ευθύνη για τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στα έργα που αφορούν στην αποκατάσταση της ασφάλειας στον σιδηρόδρομο, τον πονεμένο σιδηρόδρομο.
1: Μάλιστα, τον οποίο όμως σήμερα επιχείρησε εκ νέου να εγκαινιάσει κατά μία
2: έννοια. Το κύκνιο άσμα, για να πει ότι οι προθεσμίες μέχρι το τέλος Αυγούστου ώστε να αποκατασταθούν τα συστήματα ασφάλειας ισχύουν. Πολλοί λένε ότι πετάει κατά αυτόν τον τρόπο την καυτή πατάτα στον διάδοχό του, γιατί τα έργα έχουν μείνει πολύ πίσω ώστε να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Αυγούστου.
1: Μάλιστα. Τώρα, ο κύριος Χατζηβασιλείου προέρχεται, που στοχεύει ο Πρωθυπουργός από ό,τι φαίνεται να τον τοποθετήσει στο Υφυπουργείο Εξωτερικών, προέρχεται από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σωστά?
2: Ναι, ακριβώς. Έχει απαλλαχθεί, επιστρέφει στο Υπουργείο.
1: Έχει απαλλαχθεί από τη Βουλή ή από το Δικαστήριο?
2: Από την εισαγγελία. Από την εισαγγελία επιστρέφει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κύριος Χατζηβασιλείου και θα προετοιμάσει και την ελληνική προεδρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, αυτό αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, Μπάμπη.
1: Μάλιστα. Κώστα, μας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν μαζί μας ο Κώστας Σαββόπουλος, πολιτικός συντάκτης του Κόκκινου.

0: Κάθε μέρα από το 1972, οπότε και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε την 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ημέρα υπόμνησης ή ημέρα γιορτής. Σε κάθε περίπτωση είναι μια σπάνια ευκαιρία τα κόμματα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις να βρίσκουν μια ακόμα ευκαιρία να μιλήσουν για την κλιματική κρίση αλλά και για την κλιματική αλλαγή. Και κυρίως για όλα όσα οφείλουν να κάνουν οι πολίτες και οι κοινωνίες προκειμένου να προστατέψουν το μοναδικό αναντικατάστατο πόρο για τη ζωή στο ταλαιπωρημένο μας πλανήτη. Κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Πετρελές, μηχανικός περιβάλλοντος και γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος. Κύριε Πατερέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Χρυστακόπουλε, πώς είστε?
0: Σας ευχαριστώ, εσείς?
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος σήμερα και περιμένει κανείς να δει πού θα πάει αυτή η κατάσταση, διότι κάθε μέρα που περνάει τα πράγματα γίνονται χειρότερα πια. Και το πια αναφέρεται στο κάθε μέρα από εκεί που ήταν κάθε πενταετία ή κάθε δεκαετία.
1: Είναι μια συμβολική μέρα με αφορμή την οποία αξίζει να αναφέρουμε ότι, όπως είπατε και εσείς, ότι η κατάσταση βαίνει από το κακό στο χειρότερο. Η κλιματική κρίση είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι ένα σενάριο, δεν είναι κάτι που θα έρθει. Η κλιματική κρίση είναι εδώ πέρα και οφείλουμε όλες οι δυνάμεις, πολιτικές, κόμματα, φορείς, κοινωνίες, να αντιληφθούμε ότι φτάνουμε, αν δεν έχουν ξεπεράσει το μη παρέκει. Είναι μια κατάσταση που επηρεάζει την καθημερινότητα των κρατών, των κοινωνιών, σε βαθμό που μπορεί να δημιουργήσει φαινόμενα που θα απειλούν μέχρι και την ίδια τη ζωή και ως εκ τούτου να δημιουργήσει και μέχρι και φαινόμενα μετανάστευσης. Οπότε είναι ένα καμπανάκι, αυτή η μέρα είναι αφορμή για ένα καμπανάκι το οποίο πρέπει να χτυπάμε συνεχώς. Είναι κάτι που οφείλουμε να βάλουμε επιτάπητος και να βρούμε άμεσες λύσεις, χτες συγκεκριμένα.
0: Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 2010 μιλούσαμε για το σημείο καμπής στο παγκόσμιο κλίμα και αυτό το τοποθετούσαμε περίπου στο 2050 και στους 2 βαθμούς αύξησης της γενικής θερμοκρασίας, της γενικής μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Σήμερα, το 2026, έχουμε καταφέρει να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία μας κατά 1,5 βαθμό και να φέρουμε το 2050 στο 2035, αρκετά κοντά πια. Είμαστε, εκτιμάτε, σε σημείο μη αναστρέψιμης βλάβης?
1: Είμαστε σε ένα σημείο στο οποίο αν δεν πάρουμε άμεσες δράσεις, άμεσες διαρθρωτικές δράσεις που θα αλλάξουν ριζικά το μοντέλο, θα έχουμε ξεπεράσει το σημείο αυτό. Τώρα είμαστε, θα ήθελα να πω στο παραπέντε, αλλά ενδεχομένως και στο και πέντε, ωστόσο πρέπει να το αντιληφθούμε. Και ξαναλέω, αυτό αφορά κράτη, κοινωνίες, κόμματα, φορείς, τα πάντα. Τι δράση μπορούμε να πάρουμε έτσι να αναφέρω συνοπτικά, μιας και τονίζουμε την κρισιμότητα της κατάστασης?
0: Σωστά.
1: Αρχικά, να πάμε από το γενικό πεδίο. Να αναφέρουμε ότι η κλιματική κρίση ήρθε εδώ που ήρθε και επιταχύνθηκε, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, το χρονικό πλαίσιο προς την περίοδο που είμαστε τώρα. Γιατί έχουμε ένα οικονομικό μοντέλο και ένα μοντέλο ανάπτυξης που είναι ενεργοβόρο, ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στην υπερκατανάλωση και στην κατανάλωση φυσικών πόρων, οι οποίες δημιουργούν χοντρικά, το λέω, την κλιματική κρίση. Άρα λοιπόν, όπως προείπα, θέλουμε αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, δηλαδή ένα μοντέλο που δεν θα εξαρτάται από την κατανάλωση ειδών. Γιατί ξέρετε, γιατί τονίζω και το ξαναλέω, γιατί η κατανάλωση ειδών επιφέρει συνεχής χρήσης προϊόντων, ορυκτών πόρων, συνεχής χρήσης διάφορων πραγμάτων, τις οποίες για να τα εξορίξουμε, να τα φτιάξουμε, πρέπει να προβούμε σε ενεργοβόρες ενέργειες. Άρα, ένα μοντέλο που δεν θα χαρακτηρίζεται από το καταναλώνω, άρα υπάρχω. Ένα μοντέλο που δεν θα πω από ανάπτυξης, αλλά ανάπτυξης με ανθρωποκεντρικό πρόσημο και όχι με πρόσημο το κέρδος και τις πωλήσεις. Άρα, λοιπόν, είναι ένα αυτό. Είναι μικρό βήμα, είναι τεράστιο βήμα. Άρα, αλλά ή το κάνουμε, ή μας καταπίνει αυτό το μοντέλο του κέρδους και της υπερκατανάλωσης. Είναι αυτό. Μετά πρέπει να αλλάξουμε και το ενεργειακό μας μείγμα. Δηλαδή, καύση υδρογόνων ανθράκων, πια έχει έρθει στο αδιέξοδο. Mm-hmm. Ο λιγνίτης το ίδιο. Εκεί που ήμασταν σε ένα δρόμο για να λάβουμε αποφάσεις που θα έδιναν έμφαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε πιο πράσινες πηγές, όχι από μόνο ότι λύνει το πρόβλημα, αλλά είναι μια σωστή κατεύθυνση, εκεί είχαμε την αλλαγή στο διεθνές σκηνικό και διεθνές τοπίο. Που αναφέρομαι στην εκλογή του Τραμπ, που απαξίωσε πλήρως το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και κλιματικής κρίσης, το απαξίωσε πλήρως και ξαναέφερε στο προσκήνιο τους τριγωνάνθακες. Αυτό είναι μια πολύ πολύ επικίνδυνη στροφή.
0: Drill baby drill.
1: Ακριβώς είναι η ατάκα που χαρακτηρίζει, μία από τις ατάκες μάλλον, που χαρακτηρίζει την διακυβέρνηση και την ηγεσία Τραμπ. Drill baby drill και υπεριαλισμός, η πιο σύνηθες για την Αμερική, με τις επεμβάσεις ξένα κράτη. Οπότε αυτά πάνε χέρι-χέρι και δυσχεραίνουν κατά πολύ τις συνθήκες. Οπότε, όπως είπα, αλλαγή μοντέλου που δεν θα είναι μοντέλο κερδοσκοπίας και κατανάλωσης, αλλά μοντέλο ανθρωποκεντρικό. Αλλαγή ενεργειακού μείγματος. Αυτά τα δύο είναι υπεραπαραίτητα και συνολικές γενικές αποφάσεις που θα κλειδώνουν αυτή την κατεύθυνση. Αυτό βέβαια για να επέλθει χρειάζονται, αν μου επιτρέπετε και το πιο αμυγός πολιτικό σχόλιο, χρειάζονται και πολιτικές δυνάμεις, που κατεμένει προοδευτικές αριστερές δυνάμεις, που θα έχουν στο επίκεντρό τους, στο επίκεντρο της ατζέντας τους αυτά τα ζητήματα, θα έχουν στο πρόγραμμά τους αυτό ακριβώς το κομμάτι, έτσι ώστε να επέλθει αλλαγή. Γιατί είτε οι σκληρές δεξιές δυνάμεις, είτε δεξιές νεοφιλελεύθερες δυνάμεις, οι μεν απαξιώνουν πλήρως το κομμάτι του περιβάλλοντος, βλέπε Τραμπ, οι άλλες, οι νεοφιλελεύθερες, το βάζουν με ένα αγοραίο τρόπο. Το βάζουν στο πλαίσιο και αυτό της κερδοσκοπίας. Βλέπε κυβέρνηση Μητσοτάκη, βλέπε κυβέρνηση Μακρόν. Δηλαδή, σπέρνουμε παντού, ας πούμε, φωτοβολταϊκά και αιολικά, χωρίς πλαίσιο, χωρίς να δούμε πού πραγματικά οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να το διαχειριστούν, χωρίς να εμπλέξουμε τις τοπικές κοινωνίες, ας πούμε, τις ενεργειακές κοινότητες. Άρα, ούτε αυτό είναι η λύση. Γι' αυτό τόνισα ένα μοντέλο που θα έχει στο επίκεντρο την κοινωνία, τις ανάγκες της και ο λαός θα το συνδιαμορφώσει για να κάνουμε το επόμενο βήμα.
0: Κύριε Πετρέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα κοντά μας. Καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Πετρέλης, μηχανικός περιβάλλοντος, γραμματέας του Πανελλήνιου Σύλλογου Διπλωματόχων Μηχανικών Περιβάλλοντος.
2: Στο κόκκινο.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του Κόκκινου 105 και 5. Και λευκός καπνός φαίνεται να βγει και από την καμινάδα της Κομονδούρου, αφού η πρόταση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμιλε έτυχε της αποδοχής της πλειοψηφίας των μελών του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου, το ΣΥΡΙΖΑ. Κεντρικός άξονας της τοποθέτησης του Σοκράτη Φάμελου ήταν το συντροφικό πνεύμα και η αντιμετώπιση με συντροφικούς όρους της πρωτοβουλίας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και η στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ και η εντατικοποίηση των προσπαθειών της Κομονδούρου για την συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η αγαπημένη φίλη και συνάδελφος η Κατερίνα Ιμπρέγιανη, η οποία έχει παρακολουθήσει όλες τις εξελίξεις. Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, μπαύρι ολοκληρώθηκε στις 7 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδρίαζε από τις 2.30 το μεσημέρι. Mm-hmm. Μια κρίσιμη συνεδρίαση, ο κεντρικό σημείο της οποίας ήταν τα ζητήματα στρατηγικής του κόμματος, καθώς και η σχέση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που είναι, ουσιαστικά αλλάζει τα δεδομένα στο πολιτικό χάρτη, μαζί με και τα άλλα νέα κόμματα που έχουν προκύψει. Ο Σοκράτης Φάμελος τώρα στην εισήγησή του, που πέρασε με πλειοψηφία στην πολιτική γραμματεία, υποστήριξε ότι θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και πρόσθεσε ότι στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά. Τόνισε μάλιστα ότι στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση δεν περισσεύει κανείς. Υποστήριξε επίσης την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να συμβάλλει και να συμμετέχει σε μια ευρεία ενωτική σύγκληση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων που είναι απαραίτητη για μια νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Ο Σοκράτης Φάμελος δεσμεύτηκε επίσης για την ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, της ριζοσπαστικής αριστεράς, της ανανεωτικής αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας σε μια ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού προοδευτικού χώρου. Κάθετη ήταν η διαφωνία του Παύλου Πολάκη με την εισήγηση. Στόχος πρέπει να είναι ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετέχει ως κόμμα και όχι δανείζοντας στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει να αποφασίσει την αναδιάταξη όλων των κομματικών δυνάμεων σε θέση εκλογικής μάχης και να ξεκινήσει από αύριο η εκλογική προετοιμασία, κάνοντας ό,τι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση θα δώσει ισχυρό παρόν και στην επόμενη Βουλή. Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί και αύριο στην Κεντρική Επιτροπή ο Παύλος Πολάκης και μαζί με άλλα στελέχη του κόμματος αναμένεται να καταθέσει αντιπαραθετικό κείμενο στην εισήγηση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω. Στο κείμενο αυτό θα προτείνει τη συγκρότηση Επιτροπής Ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης Προοδευτικού Πόλου. Επίσης θα προτείνει τη συγκρότηση Επιτροπής Προγράμματος και συγκρότηση Εκλογικής Οργανωτικής Επιτροπής. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να τεθεί σε προετοιμασία το κόμμα για την εκλογική αναμέτρηση που επικείται.
0: Που τώρα, επικείται και δεν ξέρουμε και πότε την αναμένουμε. Έτσι. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια εκτίμηση στην πολιτική γραμματεία για το χρόνο των εκλογών.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το χρόνο των εκλογών τον αποφασίζει η κυβέρνηση.
0: Καλά, προφανώς.
1: Πότε τον φέρνει κοντά και πότε τον πάει μακριά. Mm-hmm. Οπότε αυτό θα το δούμε. Ωστόσο, όμως, όλα τα κόμματα μπαίνουν σε μια διαδικασία προετοιμασίας. Ή τέλος πάντων το τι αποφασίζουν, ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν σε σχέση με τις εκλογές. Mm-hmm, mm-hmm. Ρένα Δούρου τώρα στην πολιτική γραμματεία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστήριξε ότι το να μην συνεδριάζεις επί 3 μήνες είναι το καλύτερο έδαφος για συνωμοσιολογικές λογικές. Είπε επίσης ότι πρέπει να συγκροτηθεί μια επιτροπή για το πώς θα δράσουμε, να υπάρχει χρονοδιάγραμμα και να τεθούν οι προτάσεις προς συζήτηση μαζί με τα άλλα κόμματα. Ο Νίκος Παπάς από την πλευρά του έκανε λόγο για την ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασε το ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα, δημοσκοπικά εννοεί, έτσι. Θα πρέπει να καταβληθεί πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ανατραπεί η αρνητική δημοσκοπική εικόνα, είπε και σε δηλώσεις του όταν μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής γραμματείας, σε δηλώσεις του στα μέσα. Κάλεσε μάλιστα τον Σοκράτη Φάμελο να μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα για να υπάρχει ένας καθαρός οδικός χάρτης για το πώς θα προχωρήσει το κόμμα από εδώ και πέρα. Ο Γιάννης Μπουλέκος και ο Χρήστος Λαμπρίδης στην πολιτική γραμματεία, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να αναθέσει είπαν ότι δεν πρέπει να αναθέσουμε σε άλλους τη διαμόρφωση ενός πολιτικού σχεδίου νίκης και με τον ΣΥΡΙΖΑ ρευστοποιημένο και απόν, ούτε να προχωρήσουμε σε επιλογές απομονωτισμού και περιθωριοποίησης. Είναι αναγκαία η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και η ισχυροποίησή του προκειμένου να συμβάλλει στο κοινό σχέδιο νίκης. Τώρα, αύριο στις 10.30 θα ξεκινήσει η Κεντρική Επιτροπή με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα κατατεθούν δηλαδή και οι διαφωνίες, θα υπάρξουν και αντιπαραθέσεις. Αυτό είναι λογικό σε τέτοιες περιόδους κρίσιμες.
0: Κατερίνα, τέθηκε ζήτημα ηγεσίας από κάποιο από τα μέλη της πολιτικής γραμματείας? Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συστηματικά το τελευταίο διάστημα ως ενδεχόμενο, όχι από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να διευκρινίσω, αλλά από τα μέσα ενημέρωσης.
1: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ, έγινε κριτική, ασκήθηκε κριτική σε επιλογές στο πώς έχει βαδίσει το κόμμα μέχρι τώρα, κυρίως προς τη δημοσκοπική εικόνα, αλλά δεν τέθηκε θέμα ηγεσίας.
0: Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει ενιαίως,
1: δηλαδή, δεν επιβεβαιώνονται τουλάχιστον μέχρι στιγμής που μιλάμε. Δεν έχει τέθει. Τώρα τι θα γίνει αύριο θα το δούμε.
0: Υπάρχει...
1: Αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν προμηνύεται κάτι τέτοιο.
0: Είναι σαφές τουλάχιστον και από τις δημόσιες τοποθετήσεις που έγινα μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής γραμματείας, αλλά και από όσα μας είπες εσύ, ότι δεν τέθηκε θέμα ηγεσίας. Μπορεί να τέθηκε ζήτημα στρατηγικής, αλλά αυτό νομίζω είναι και δουλειά της πολιτικής γραμματείας να κάνει. Αλίμονο αν δεν το έκανε δηλαδή. Μάλιστα. Τώρα αναμένουμε αύριο να υπάρξουν μετακινήσεις ή μετατοπίσεις σε απόψεις προκειμένου να βρεθούν λύσεις που δεν θα οδηγήσουν σε ενδεχόμενες ψηφοφορίες. Ποιο είναι το κλίμα δηλαδή?
1: Το κλίμα είναι αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ με βάση τις πληροφορίες που έχω, είναι ότι η ψηφοφορία κάποια στιγμή θα υπάρξει. Από τη στιγμή που θα υπάρχει αντιπαραθετικό κείμενο στην εισήγηση, λογικό είναι να υπάρξει και ψηφοφορία. Δηλαδή είναι κάτι που συνηθίζεται και που πρέπει να το περιμένουμε. Τώρα από εκεί και πέρα μετακινήσεις στελεχών υπάρχουν διαρκώς. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που είναι ζωντανή και σε εξέλιξη.
0: Όταν λες μετακινήσεις...
1: Και ζυμώσεις υπάρχουν και διεργασίες υπάρχουν και συζητήσεις υπάρχουν που βρίσκονται και τώρα που μιλάμε σε εξέλιξη. Οπότε είναι κάτι που θα αποτυπωθεί τελικά στην αυριανή εικόνα που θα έχουμε από τη συνεδρίαση. Πάντως δεν είναι έτσι όπως δηλαδή τα σενάρια που παίζουν με μεγάλους τίτλους και όλα αυτά δεν επιβεβαιώνονται.
0: Απλά θα μου επιτρέψεις να διευκρινίσω ότι όταν αναφέρεσαι σε μετακινήσεις στελεχών, αναφέρεσαι σε μετακινήσεις απόψεων στελεχών, έτσι?
1: Απόψεων, ναι.
0: Γιατί είναι επικίνδυνη καιρή.
1: Πάντα για απόψεις μιλάμε και τοποθετήσεις. Το πώς τοποθετούνται στελέχοι και σε σχέση με αυτά που δηλώνουν και το πώς βλέπουν. Δεν είναι και εύκολο, έτσι. Είναι ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό.
0: Βέβαια.
1: Και είναι λογικό να υπάρχουν αυτές οι διεργασίες και να κατατάξεις, έτσι. Και όπως είναι και λογικό να υπάρχουν και αυτά τα, αν το θέλεις, τα κρίσιμα διλήμματα.
0: Έτσι, ναι, είναι λογικό. Μάλιστα, Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, διότι θα εργάζεσαι τουλάχιστον αύριο και μέχρι αργά το απόγευμα. Οπότε θα σου ευχηθώ καλό κουράγιο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ, Πάπη. Να είσαι καλά.
0: Ήταν η συνάδελφος Κατερίνα Μπρέγαν, η πολιτική συντάκτρια του Κόκκινου και της Αυγής.

0: Τώρα λέγαμε στην αρχή για την απόφαση του Αρείου Πάγου σε σχέση με τους υπαχθέντες στο νόμο Κατσέλη και στον τρόπο υπολογισμού των επιτοκίων από τις τράπεζες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την δικηγόρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών για τον νόμο Κατσέλη, την κυρία Δέσποινα Θεοδόρου. Κυρία Θεοδόρου, καλησπέρα, γεια σας.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Χαρά μας. Κυρία Θεοδόρου, πόσο σημαντική είναι αυτή η απόφαση? Μαθαίνω ότι αφορά αρκετό κόσμο, σωστά?
1: 350.000 οικογένειες αφορά αυτή η απόφαση. Είναι μια ιστορική στιγμή, είναι μια πολύ μεγάλη δικαίωση για τους δανειολήπτες. Επί της ουσίας, αυτό που γινόταν μέχρι τώρα είναι ότι στις δικαστικές αποφάσεις του κάθε αφιλέτη, όταν έπρεπε να προσδιοριστεί το ποσό για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, έλεγε ότι για την διάσωση υπάρχει ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί, για παράδειγμα 50.000 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό κατανέμεται σε 240, ας πούμε, δόσεις ύψους τάδε, οι οποίες θα καταβάλλονται εντόκως. Στις δικαστικές αποφάσεις, λοιπόν, δεν προσδιοριζόταν εάν αυτός ο τόκος θα υπολογιζόταν επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής ή επί της εκάστοτε δόσης. Τα φαντς είχαν κάνει μια πολύ πολύ ερμηνεία και έλεγαν ότι ουσιαστικά θα πρέπει να εκδοκίζεται το συνολικό κεφάλαιο της οφειλής. Γεγονός που σηματοδοτούσε ότι οι άνθρωποι έπρεπε να δώσουν δόσεις διπλάσιες ή και τριπλάσιες από αυτές που όριζε η δικαστική απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα τέθηκε και ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων με μια αίτηση που είχε κάνει ένας οφειλέτης για να ζητήσει η δική του απόφαση να ερμηνευτεί ότι ο τόκος του θα είναι στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Και εκεί πήραν την πρωτοβουλία να κάνουν το προδικαστικό ερώτημα στον Άριο Πάγο, ο οποίος χτες δημοσίευσε και το διατακτικό. Σήμερα έχουμε και το πλήρες σκεπτικό της απόφασης, που είπε το πολύ απλό και αυτονόητο, κατά την εκτίμησή μου, ότι εφόσον ο σκοπός του νόμου Κατσέλη είναι να επανεντάξει τον υπερφυλαμένο φιλέτη στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά με το να εκδοκίζεται η δόση, όχι το συνολικό κεφάλαιο της οφειλής. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση, και έτσι όπως διαβάζουμε και το σκεπτικό και της απόφασης πια, για μένα η αναδρομικότητα είναι αυτονόητη, γιατί αυτό είναι το πολύ βασικό τώρα. Έχουμε πολλά χρήματα.
0: Αυτό θα σας έθετα ως ερώτημα, διότι μαθαίνω ότι δεν υπάρχει ειδική μνήμα στην απόφαση για το ζήτημα της, των προηγούμενων καταβολών των οποίων έχουν κάνει οι δανειολήπτες. Είναι λίγο στον αέρα αυτό δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, η δική μνήμα δεν θα μπορούσε να υπάρχει, γιατί δεν ήταν αυτό το αντικείμενο του προδικαστικού ερωτήματος.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αν διαβάσει κάποιος το σκεπτικό, θα δει ότι ερωτάται ο Άριος Πάγος. Ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται από την αρχή της ρύθμισης επί του συνολικού κεφαλαίου ή επί της μεμονωμένης δόσης? Και απαντάει επί της μεμονωμένης δόσης. Άρα υπάρχει και στο σώμα της απόφασης το πολυπόφητο από την αρχή της ρύθμισης.
0: Mm-hmm.
1: Και σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε μια ερμηνεία νόμου, δεν μπορεί να είναι διαφορετική από τις 5 Φεβρουαρίου και πριν και από τις 5 Φεβρουαρίου και μετά. Ο νόμος ερμηνεύεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό κιόλας αναφέρεται και το κείμενο της απόφασης, στο σκοπό του νόμου, στην ιστορικότητα, σε όλα αυτά. Είναι καταφανές ότι αυτό ίσχυε από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή που ο κάθε αφιλέτης μπήκε στη δικαστική ρύθμιση.
0: Έχουμε τάξη μεγέθους σε σχέση με την ωφέλεια την οποία θα απολαύσουν οι 350.000 δανειολήπτες?
1: Ουσιαστικά τα ποσά που καταβάλουν μηνιαίως θα μειωθούν στο μισό.
0: Θα μειωθούν στο μισό, λέτε?
1: Ναι, θα μειωθούν στο μισό.
0: Άρα μιλάμε για μια τεράστια νίκη.
1: Είναι μια τεράστια νίκη, ωστόσο τώρα έχουμε το θετικό ότι έχουμε την απόφαση.
0: Mm-hmm.
1: Το πώς αυτό θα εφαρμοστεί και πώς θα υλοποιηθεί από τον εκάστοτε σερβισερ μένει να το δούμε και μένει ενδεχομένως και να το διεκδικήσουμε. Γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια, κρατάω πάρα πολύ μεγάλη επιφύλαξη στο πώς ακριβώς αυτό που συσπίστηκε και η μεγάλη επιτυχία της ελληνικής δικαιοσύνης θα μεταφραστεί στην εκάστοτε εταιρεία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι ξεκινάει ένας επόμενος γύρος διεκδίκησης της απόφασης η οποία έχει εκδοθεί. Κυρία Θεοδόρου, πόσο εύκολη είναι η επικοινωνία σας με τα funds και τους services?
1: Η επικοινωνία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και επίσης αυτό που δυσχεραίνει αρκετά και την δουλειά των νομικών παραστατών είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου καλή πληροφόρηση, καθόλου καλή ενημέρωση των οφειλετών. Δηλαδή έχουν φτιάξει, ας πούμε, τις πλατφόρμες προσωποποιημένης πληροφόρησης και η εικόνα που αποτυπώνεται δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό μέγεθος της οφειλής. Υπάρχει τεράστια διαφάνεια. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο στο να επιληθεί και με τον εκάστοτε χειριστή της οφειλής, γιατί πολλές φορές μας λένε ότι εγώ βλέπω αυτό το ποσό ότι χρωστάτε. Μα δεν είναι αυτό το ποσό. Υπάρχει μια διαδικασία δηλαδή διαρκούς αμφισβήτησης. Συν το ότι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν μιλήσουμε για τους εκτός νόμου κατσαλήπια, οι προτάσεις που γίνονται μόνο βιώσιμες δεν θεωρούνται. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και σε αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε πράγματα που δεν είναι ρεαλιστικά.
0: Κυρία Θαδόρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα επανέλθουμε σύντομα, γιατί θα μας ενδιαφέρει πολύ να μάθουμε πώς θα αντιδράσουν οι services και τα fund στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Καλή σας βράδυ.
1: Είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Τα κοντά μας, κυρία Δεσπίνα Θαδόρου, δικηγόρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών για τον νόμο Κατσέλη, για αυτή την πολύ σπουδαία, την τεράστια επιτυχία, όπως τη χαρακτηρίσαμε νωρίτερα, της απόφασης του Αρείου Πάγου, που λέει ότι οι τόκοι για τους υπαχθέντες στο νόμο Κατσέλη θα πρέπει να πληρώνονται από τους οφειλέτες με το μήνα και όχι με το έτος επί του συνόλου της οφειλής. Μια είδηση η οποία μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι αυτή που λέει πως είναι 8 οι άνθρωποι που τους τελευταίους 2-3 μήνες έχασαν τη ζωή τους στις φυλακές της Πάτρας, και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την συνάδελφο τη Βίκη Δρακούλη από το Κόκκινο Πάτρας. Βίκη, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη. Όντως είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους τελευταίους 2 μήνες την Αχαϊκή πρωτεύουσα. Οι 8 πλέον θάνατοι που έχουμε στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας. Το γεγονός είναι ότι η πλειονότητα των θανάτων αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Mm-hmm. Ωστόσο, αυτό δεν καθησυχάζει κανέναν. Αντίθετα, ανοίγει το ανασκό του αιώλου για τις συνθήκες κράτησης αυτών των ανθρώπων, την επάρκεια σε ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό, και φυσικά γνωρίζουμε ότι είναι υπεράριθμες οι φυλακές, τα άτομα δηλαδή που κρατούνται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Να πούμε ότι ο πρώτος θάνατος καταγράφεται στις 2 Απριλίου, όταν ένας 31χρονος βρέθηκε νεκρός στο κελί του κατά τον πρωινό έλεγχο. Mm-hmm. Είχε αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος όμως ενός νέου ανθρώπου υπό την προστασία του κράτους ήταν έτσι το πρώτο σήμα κινδύνου. 4 μέρες μετά, στις 6 Απριλίου, έχουμε έναν ακόμη θάνατο, ενός 38χρονου, ο οποίος βρέθηκε και αυτός χωρίς τις αισθήσεις του. Επίσης, 24 Απριλίου, είχαμε τον τρίτο θάνατο ενός 46χρονου με χρόνια προβλήματα υγείας, ο οποίος και αυτός κατέληξε παρά τις προσπάθειες ανάνυψης που το έγιναν από το ιατρικό προσωπικό. Ενώ τον Απρίλιο είχαμε και το θάνατο ενός 58χρονου στο κελί του. Η τραγωδία αυτή με τους θανάτους συνεχίστηκε και το Μάιο, με 2 θανάτους στις 8 Μαΐου και στις 17. Και αυτή την εβδομάδα είχαμε 2 ακόμη νέους θανάτους, ενός 72χρονου και ενός 44χρονου. Πίσω όμως από αυτούς τους αριθμούς και τις ιατροδικαστικές εκθέσεις κρύβεται έτσι η δύσκολη κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις φυλακές. Με επίσημη χωρητικότητα, να πούμε, από 340 έως 370 άτομα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στηβάζονται περίπου 700 κρατούμενοι, άρα μιλάμε για μια πληρότητα που ξεπερνά το 200%. Yeah. Επίσης, υπάρχει και θέμα με το ιατρείο του καταστήματος, καθώς καταλαβαίνουμε ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός κρατουμένων, είναι πολύ δύσκολο έτσι να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες ιατρικές που μπορεί να υπάρχουν, γιατί εκεί βρίσκονται και άτομα κρατούμενοι που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Mm-hmm. Οι διαδοχικοί θάνατοι τώρα έχουν προκαλέσει και την άμεση παρέμβαση του προϊσταμένου της Αγγελίας Εφετών Πατρών. Κατόπιν εντολής του, η Εισαγγελία Πρωτοδικών διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση. Τη διενέργεια είχε αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας της Δικής Αχαΐας για να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες και εγκληματικές παραλήψεις. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας έκανε επίσκεψη στις φυλακές, στέλνοντας το μήνυμα ότι η στέρηση της ελευθερίας δεν μπορεί να ισοδυναμεί με έκθεση της ανθρώπινης ζωής σε κίνδυνο. Και βεβαίως έχουμε παρέμβαση και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας, ο οποίος και αυτός ασκεί πιέσει για την άμεση στελέχωση του ιατρείου με μόνο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Καθώς ανατακτά χρονικά διαστήματα γίνεται ενίσχυση του ιατρείου των φυλακών από εξωτερικούς γιατρούς, κυρίως από το Κέντρο Υγείας κάτω Αχαΐας. Τώρα, τη δική του πλευρά, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι ζητούν την άμεση έκδοση των ιατροδικαστικών πορισμάτων και να σταματήσουν αμέσως οι μεταγωγές νέων κρατουμένων στις φυλακές. Ενώ για το σοβαρό αυτό θέμα είχαμε προημερών και μία ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, ρωτώντας τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ποιες ενέργειες έγιναν για να αποτραπούν αυτοί οι θάνατοι και τι προτίθεται το ίδιο να πράξει για την προστασία της ζωής και της υγείας των κρατουμένων στο σοφρονιστικό κατάστημα της Πάτρας. Πάντως, η κατάσταση στις φυλακές Πατρών αποτελεί έτσι το καθρέφτη του ελληνικού σοφρονιστικού συστήματος, που λειτουργεί χωρίς επαρκείς όρους, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και βεβαίως βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είτε αυτή αφορά τους κρατούμενους, είναι βεβαίως και τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί μέσα σε αυτή την υγειονομική βόμβα. Περιμένουμε λοιπόν απαντήσεις να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί σίγουρα ένας αριθμός κρατουμένων 8 να βρίσκονται νεκροί μέσα σε 2 μήνες σίγουρα προκαλεί πολλά ερωτήματα.
0: Και οπωσδήποτε καταδεικνύει πως δεν πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός. Και 8 τυχαία γεγονότα είναι μάλλον λίγο δύσκολο να συμβούν. Βίκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Και σε ένα ήταν η Βίκη Δρακούλη από το κόκκινο της Πάτρας. Αλλά έχουμε και αγώνα σήμερα. Αλέκα Ζουμή. Αλέκα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Μπάμπη και από μένα. Έχουμε έναν δεύτερο αγώνα. Είναι ο δεύτερος τελικός, ο δεύτερος της σειράς των τελικών της Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται λοιπόν τον Ολυμπιακό. Σε 7 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Βγήκαν οι ομάδες, γίνεται η παρουσίαση αυτή την ώρα. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο μάτς, στον πρώτο τελικό, ο Ολυμπιακός επικράτησε το Παναθηναϊκό. Αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός είναι να πάει στο 1-1 τη σειρά, να πάρει αυτή τη νίκη και να ισοφαρίσει. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του, βεβαίως, αυτό που θέλει είναι μια δεύτερη νίκη για να βρεθεί ακόμη πιο κοντά στον τίτλο. Να πούμε, Μπάμπη, ότι βγήκαν και οι πεντάδες, οι πρώτοι πέντε, πριν από λίγα λεπτά. Γκραντ, Νάνοσμαν, Κέις Ντέιβις και Λεσόρ είναι οι πρώτοι πέντε για τον Παναθηναϊκό. Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, οι πρώτοι πέντε για τον Ολυμπιακό. 2 ώρες πριν από τον Τζάμπολ έφτασαν στο Telecom Center Athens οι διαιτητές στο αγώνα. Την αναμέτρηση απόψε θα διευθύνουν οι Παπαπέτρου, Τιγάνης και Θεονάς. Εδώ να θυμίσουμε ότι πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που θα συμπληρώσει τις τρεις νίκες στη σειρά, ενώ υπάρχουν και αλλαγές στην αποστολή του Ολυμπιακού. Φρανκ Ντιλικίνα και Ντόντα Χολ είναι αυτοί που προτιμήθηκαν από τον Γιώργο Μπαρτζόκ, άφησε εκτός εξάδας ξένων τον Τάισον Γουόρντ και τον Τάιρικ Τζόουνς. Έχει αυτή την πολυτέλεια η ομάδα του Ολυμπιακού να κάνει αυτό το rotation. Υπάρχουν και απουσίες, δεν μπόρεσε, δεν κατάφερε ούτε σε αυτό το παιχνίδι να μπει ο Κώστας Λούκας, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Από την,
0: μεγάλη απώλεια για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
3: Ακριβώς όλο αυτό το διάστημα, έτσι Μπάβη, όλο αυτό το διάστημα δεν τον είχε, θυμίζουμε, ούτε στο Final Four. Τον Κώστας Λούκα έχει κάνει αρθροσκόπηση πριν από κάποιες εβδομάδες. Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν προσμετράται έτσι στις δυνάμεις του Ολυμπιακού, καθώς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Αυτή την ώρα λοιπόν να πούμε, εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε ότι υποδέχτηκαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού με αποδοκιμασίες και τον Φουρνιέ που βγήκε στο γνωστό του ζέσταμα μια μισή ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα και τον Γιώργο Μπαρτζόκα τώρα με το που βγήκε να καθίσει στον πάγκο. Απλώς το σημειώνουμε, είναι κάτι που βλέπουμε έτσι κι αλλιώς να συμβαίνει σε όλα τα γήπεδα. Αν έχουμε χρόνο, αν έχουμε ένα λεπτό, δύο, Μπάμπη, να πάμε λιγάκι.
0: Έχουμε δύο λεπτά για το παιχνίδι που μάλλον δεν θα γίνει, φαντάζομαι. Θες να μας πεις.
3: Το παιχνίδι, το ταξίδι, μια τεράστια ένταση που υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό και βεβαίως μακάρι να περιορίζονταν στο ποδόσφαιρο η ένταση. Έτσι. Μιλάμε για την εθνική ομάδα του Ιράν, η οποία βρίσκεται σε ένα πολύ έντονο διπλωματικό, οργανωτικό, όπως θες πες, το θρίλερ εν μέσω του πολέμου βεβαίως στη Μέση Ανατολή, 10 μέρες πριν από την πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν έχουν ακόμη εκδοθεί οι βίζες της αποστολής από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή την ώρα που μιλάμε, κάθε ώρα μάλλον που περνάει, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη. Να πούμε εδώ ότι έχουν καταθέσει τα διαβατήριά τους οι Ιρανοί διεθνείς, παρέδωσαν εσπεσμένα τα διαβατήριά τους στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τουρκία για την έγκριση των θεωρήσεων, κατόπιν βεβαίως ερητής εντολής της FIFA, έτσι δεν το επέλεξαν οι ίδιοι. Ο πρόεδρος της Ιρανικής Ομοσπονδίας, ο Μεχτή Τάζ, ξεκαθάρισε πριν από λίγες ώρες ότι επίσημα ότι η αποστολή δεν πρόκειται να ταξιδέψει για το Μεξικό, αν η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τουρκία δεν επιστρέψει τα διαβατήρια με εγκεκριμένες τις αμερικανικές βίζες. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες αυτές οι ώρες, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ δεν είναι μόνο γραφειοκρατία. Το πρόγραμμα λέει ότι αύριο θα ταξιδέψει, αύριο Σάββατο θα πρέπει να φύγει η αποστολή του Ιράν από την Ατάλεια όπου βρίσκεται, με κατεύθυνση αρχικά την Ισπανία και έπειτα το Μεξικό. Mm-hmm. Το Μεξικό, να πούμε ότι θα γίνει η βάση της, έγινε η βάση της εκεί όπου εκδόθηκαν και κατ' εξαίρεση μέσα σε 48 ώρες από την πρεσβεία του Μεξικού στην Άγκυρα, χωρίς να απαιτείται καν φυσική παρουσία ή δακτυλικά αποτυπώματα των παικτών ή βίζες. Γίνεται η έδρα της Ιρανικής Αποστολής και μένει να δούμε αν και μετά τα όσα δήλωσε πριν από λίγες ώρες ο Μάρκο Ρούμπιο, ότι είπα πραγματοποιούν εξαιρετικά αυστηρούς ελέγχους ιστορικού, εάν τελικά θα επιτρέψουν στην Εθνική Ιράν να ταξιδέψει στο Μουντιάλ, αν δεν θα επιτρέψουν ή αν θα κόψουν κόσμο από την αποστολή. Θυμίζουμε ότι στο πρόσφατο μεγάλο συνέδριο της FIFA στον Καναδά δεν ταξίδεψε ποτέ, γιατί είχαν πρόβλημα ξανά με τις βίζες τους οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς να αποκλείουν άτομα από την αποστολή.
0: Αλέκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον το σπορ στο κόκκινο τη Δευτέρα.
3: Θα δούμε. Θα δούμε αν έχει ταξιδέψει τουλάχιστον. Αν όχι, μπαίνουμε σε ένα νέο κεφάλαιο έντασης και σε αυτό το επίπεδο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα της ημέρας. Να σας πούμε ότι ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια επιρροτικά και στα βόρεια ορεινά τμήματα, που αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Κλείνουμε λοιπόν για σήμερα το απογευματινό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε εμείς σε λίγο και επόμενο μαγκαζίνο αύριο το μεσημέρι.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Τώρα τι λένε, ξανά καλησπέρα, ξανά καλώς βρεθήκαμε, ξανά καλώς συναντηθήκαμε. Πάντως παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5.

μάλιστα των συστάσεων, να πούμε ότι είχαμε μια αλλαγή στην ομάδα. Οπότε επανήλθε στην κανονική του θέση ο Γιώργος Μπαλούμης να επιμεληθεί τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Ο Χρήστος Μπλάνης και ο Κώστας Πιαντές επιμελήθηκαν τα της παραγωγής της εκπομπής. Ο Παντελής Δαβανέλος έχει επανέλθει στη θέση του μετά την χθεσινή αποχή και έτσι απαντά στο 210-32-17-7-7-7.

Τα νέα της ημέρας πια είναι λίγος πολύ γνωστά. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ γύρω στις 7 η ώρα, από τις 2 που ξεκίνησε, 5 ώρες λοιπόν η συνεδρίαση. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση του Σοκράτη Φάμελου. Κάτι που σημαίνει ότι η αυριανή εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής 10.30 το πρωί θα γίνει αύριο Σάββατο. Θα έχει ως βασικούς άξονες πως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν είναι ένας ανταγωνιστικός πολιτικός σχηματισμός και πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να εργάζεται για την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και την ενότητα της αριστεράς.

0: Αυτά σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚΟ φυσικά. Εκεί που τουλάχιστον επισήμως δεν μαθαίνουμε, να συζητήθηκε η πρόταση του Χαριδούκα για μετεκλογική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα. Αντιθέτως, η Χαριλάου Τρικούπη αποφάσισε την δημιουργία 8 θεματικών κύκλων υπό τη μορφή ισχυώδους κυβέρνησης και κάλεσε τα μέλη σε εκλογική εγρήγορση, γιατί αναμένονται εκλογές φυσικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θρυνεί φυσικά τον θάνατο του εμβληματικού στελέχους του Γιώργου Σουφλιά. Κάποιοι ανησυχούν για το αν θα συμπεριλαμβάνονται στον κυβερνητικό σχεδιασμό για το επόμενο, μάλλον αν θα συμπεριλαμβάνονται πιο σωστά στον σχηματισμό του επόμενου κυβερνητικού σχήματος. Ο κύριος Κυρανάκης αποχωρεί από αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και μεταφέρεται στην Πειραιώς, στην έδρα της Νέας Δημοκρατίας, για να αναλάβει τα καθήκοντα του γραμματέα του κόμματος. Αναμφίβολα μια πολιτική αναβάθμιση για τον κύριο Κυρανάκη, όχι όμως και μάλλον μια κομματική αναβάθμιση. Δεν ξέρω πόσο, πώς θα το πω, πολιτική είναι αυτή η αναβάθμιση. Ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει τα έργα τα οποία έπρεπε να γίνουν στον σιδηρόδρομο, αλλά επίσης κατάφερε να δημιουργήσει τεράστιες αντιθέσεις με τους επαγγελματίες οδηγούς των ταξί. Υπενθυμίζω τις μεγάλες κινητοποιήσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα στην Αθήνα. Και φυσικά μαζί με όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία έχει το μυαλό της και στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου μιλά αυτή την ώρα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος άσκησε εντονότατη κριτική στην κυβερνητική θητεία του κυρίου Μητσοτάκη. Αν το χαρακτηρίζαμε ως πυρομαδόν, δεν θα είχαμε άδικο, διότι ο κύριος Σαμαράς τοποθετήθηκε για όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν αυτό που ονομάζουμε κυβερνητική πολιτική. Αυτά, μεταξύ άλλων, είναι και εκείνα που θα σχολιάσουμε με τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο δημοσιογράφο από το πρόγραμμα, το Φώτη Παπούλια. Φώτη μου, καλησπέρα, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Μπάμπη, καλησπέρα.

0: στον οικονομικό και πρόεδρο του Eurogroup να αυξήσει επιτέλους, και λέω επιτέλους διότι έχουν περάσει σχεδόν 15 χρόνια, 11 χρόνια συγγνώμη, από την προηγούμενη φορά που ορίσαμε το ανώτατο όριο για το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι είναι κινήσεις οι οποίες εντάξονται σε ένα προδιαγεγραμμένο, αν θες, προεκλογικό κλίμα. Mm-hmm. Έτσι. Εντάξει, αν τη δεις σαν κίνηση βοήθειας έχει τη σημασία της. Αν την δεις όμως και τη μελετήσεις σαν κίνηση προοπτικής και τέτοια, θα πεις φτάνει μέχρι εδώ. Νομίζω ότι θα ζήσουμε μέχρι τις εκλογές τέτοιου είδους, ας μου επιτραπεί η λέξη, παροχές, mm-hmm. έτσι, οι οποίες όμως απέχουν από αυτό που λέμε ότι δίνουν μεγάλο αβαντάζ στους ανθρώπους που είναι στα νοικοκυριά τα υπερχρεωμένα και τα οποία αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες. Ναι, σαν κίνηση νομίζω ότι μέχρι εκεί μπορεί κανείς να την δει και να την αναλύσει.
0: Εντάξει, από την άλλη ήταν και λίγο αναγκαστικό να γίνει, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε μια αύξηση του κόστου διαβίωσης που υπερβαίνει το 40-50% και με τους ρυθμούς του πληθωρισμού να είναι πλέον πολύ υψηλότερη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Μέσον Όρο. Αναγκαστικά δηλαδή, αλλιώς δεν μπορεί ένας άνθρωπος τώρα με 1.250 ευρώ δεν βγαίνει ο μήνας για μια οικογένεια.
1: Κοίταξε, είναι σαφές αυτό που λες, αλλά επειδή έχουμε συνηθίσει στα διάφορα pass, έτσι, είτε είναι fuel pass, είτε supermarket pass, είτε δεν ξέρω τι άλλο, τότε φαντάζομαι ότι πια αυτό καταντάει στο όριο της τραγωδίας, αν δεν είναι κωμωδία. Όταν μια κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει δραστικά υπέρ της κοινωνίας σε ένα τόσο κρίσιμο πεδίο, τότε από εκεί και πέρα το οτιδήποτε είναι μια απλή παροχή η οποία εξαντλείται μέσα σε, πώς να το πω, σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή κανείς δεν στέκεται να τη μελετήσει, mm-hmm. κανείς δεν στέκεται να βγάλει από εκεί κάποια συμπεράσματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, η κινητικότητα στην δεξιά πολυκατοικία συνεχίζεται, παρότι βεβαίως εμείς έχουμε επικεντρώσει το βλέμμα μας στα κέντρο-αριστερά, ενώ δηλαδή ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ΕΛΑΣ κτλ.
1: Κοίτα, είναι μια, πώς να το πω, στη φυσική θα λέγαμε μια αλληλουχία πραγμάτων, έτσι όπως ναι. και στα μαθηματικά η μία εξίσωση που ακολουθεί την άλλη. Όταν έχεις μια ρευστή κατάσταση στον ένα πόλο της πολιτικής, αυτή η μοιραία πηγαίνει και στον άλλο πόλο. Δεν μένει δηλαδή στο απειρόβλητο. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αρχίζουμε σιγά σιγά να κατανοούμε άπαντες την αλλαγή αυτή που αρχίζει να εξφαίνεται στο πολιτικό σκηνικό. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία μένει αλόβητη. Δεν πιστεύω ότι η αριστερά έχει καταλήξει κάπου σε χειροπιαστά αποτελέσματα. Είναι μια εποχή που όλοι ψάχνονται.
0: Ναι.
1: Και επειδή σε άκουσα και έκανες αναφορά πριν στον κύριο Σαμαρά, είπε πριν από λίγο στο Ηράκλειο, έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα ενημερώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα στην ερώτηση πότε θα κάνετε το κόμμα. Mm-hmm. Έτσι. Από αυτό σημαίνει πια ότι αρχίζει και ανακατεύεται πολύ η τράπουλα.
0: Ναι. Ναι. Και ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό το οποίο ξέρουμε λίγο πολύ και μεταφέρουμε όλες τις συζητήσεις μας, ότι τελικά θα προχωρήσει σε νέο κόμμα, αλλιώς δεν θα έθετε έτσι και αυτό φαίνεται. Το ερώτημα. Έτσι.
1: Έτσι φαίνεται, ναι. Αυτό φαίνεται. Και νομίζω ότι απόψε ήταν τόσο σαφής όσο του επιτρέπεται από τη θέση που είναι. Mm-hmm, mm-hmm. Όσο δε αφορά... Ναι, πες μου, συγγνώμη που...
0: Όχι, όχι, ολοκλήρωσε τη σκέψη σου, γιατί θα σε πήγαινα μετά στην κυρία Καριστιανού που επίσης μιλάγε σήμερα.
1: Ναι, το είδα και αυτό, την άκουσα την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει. Είναι καλό να έχεις ένα λόγο που είναι καυστικός απέναντι όλων, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει αυτό το καυστικό να το μετατρέψει σε θετική πολιτική. Και θεωρώ ότι εκεί θα είναι και το μείζον ζήτημα για την κυρία Καριστιανού. Όταν θα κληθεί χειροπιαστά πια να απαντάει σε συγκεκριμένα ερωτήματα, και εκεί θα φανεί και το πώς θα, που και προς τα που θα πάει.
0: Ναι. Εκτιμάς ότι η κυρία Καριστιανού ανησυχεί ή θα έπρεπε να ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία? Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι δεν ανησυχούν διότι θα εκτεθεί στην πορεία του χρόνου.
1: ναι, αλλά αυτό δείχνει ότι η κυρία Καριστιανού

0: υποδέχεται ένα όχι ευκαταφρόνητο περίπου 4-5% από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό που έχει σημασία στην κουβέντα είναι ότι αν έχεις ένα μείγμα οργής από τη μια μεριά και ένα μείγμα απαξίας από την άλλη του γενικότερου πολιτικού κλίματος, αυτό γίνεται από μόνο του εκρηκτικό. Και εκεί δεν ξέρεις που μπορεί να βγάλει.
1: Ναι.
0: Και ίσως εδώ να μπλέκεται και το τι παίζεται και στην κεντροαριστερά, έτσι.
1: Εντάξει, και αν βάλουμε και στη συζήτηση αυτό το κομμάτι που αφορά τον λαϊκισμό στην πολιτική τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε ότι οι δυνάμεις οι οποίες θεωρούσαμε λαϊκιστικές δεν λαμβάνουν πλέον μεγαλύτερα ποσοστά, μάλλον έχουν μια φθήνουσα πορεία.
0: Όπως.
1: Εντάξει, αν το τοποθετήσουμε με τον τρόπο που το σκέφτομαι, τόσο η ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου όσο και η και πλεύση ελευθερίας κυρίας Κωνσταντοπούλου ακολούθησε το προηγούμενο διάστημα μια πολιτική εκφορά του λόγου πιο λαϊκή.
0: Ναι, εγώ να συμφωνήσω μαζί σου για την οικονομία της συζήτησης, αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε ότι σε μια φόρμα ότι φοριέται πολύ ότι όλοι είναι λαϊκιστές εκτός από εμάς, έτσι.
1: Όχι, δεν και το λέω καθόλου με αυτή την έννοια. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρα από τον τρόπο που το διατύπωσα. Δεν το λέω ως αρνητική κρίση, το λέω ως πολιτικό ρεύμα όμως εκφοράς λόγου.
0: Εκεί είναι το πώς έχεις διαμορφώσει τους παράγοντες τους κοινωνικούς, ούτως ώστε να μπορούν να διαχωρίσουν από το λαϊκό, από το λαϊκίστικο και το πολιτικό από το προπαγανδιστικό.
1: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο.
0: Εκεί είναι το κουμπί.
1: Πάντως και παρόλα αυτά αυτές οι δυνάμεις, οι οποίες στο προηγούμενο διάστημα έβλεπες ότι εισέπραταν ένα κομμάτι της κοινωνικής έντασης, σήμερα φαίνεται ότι έχουν μια φθήνουσα πορεία και αντίθετα εμφανίζονται νέα φρούτα τα οποία δεν είναι ακόμα τοποθετημένα επαρκώς ή μάλλον δεν τα έχουμε αξιολογήσει ακόμα γιατί δεν έχουμε αρκετά δείγματα.
0: Εντάξει, είναι μοιραίο να συμβαίνει σε εποχές που τα πάντα είναι μια κινούμενη άμμος. Είναι μοιραίο να συμβαίνει αυτό. Και εδώ αν θες είναι και η ιστορική ευθύνη της κεντροαριστεράς. Έτσι, μην μπερδευόμαστε το πώς θα μπορέσει να επανεμφανιστεί στο πολιτικό προσκήνιο. Και εδώ είναι και το στίχημα.
1: Φώτη, μήπως αυτό που λες, με το οποίο συμφωνώ πρέπει να σου πω, αλλά ταυτόχρονα διαρωτάμε και όταν το σκέφτομαι και το λέω και εγώ, μήπως αυτό αναπαράγει όμως και ένα ενοχικό σύνδρομο της αριστεράς, ότι έπρεπε με κάποιο τρόπο να έχουμε δώσει απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα.
0: Κοίταξε, αν το βάλεις τόσο βαθιά και ψυχρά, θα πρέπει να πούμε ότι κάποια στιγμή οι πολιτικοί σχηματισμοί που είχαν αναφορά στην κεντροαριστερά ενδεχομένως να έχουν τελειώσει τον πολιτικό τους κύκλο.
1: Ναι.
0: Έτσι, και εκεί να ξεκινήσει μια άλλη μεγάλη κουβέντα, την οποία δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είτε το και κυρίως το ΠΑΣΟΚ που θέλει να είναι και να νομίζει ότι είναι ο βασικός φορέας της, να μπορεί να παίξει αυτό το παιχνίδι, το πολιτικό. Από εκεί και πέρα η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα δείχνει ότι ταράσει τα νερά, δείχνει ότι έχει μια δυναμική, έτσι, και μου κάνει εντύπωση η κριτική που δέχεται από πρώην συντρόφους του, από ένα σημείο και μετά. Είναι άλλο η πολιτική κριτική και είναι άλλο η εμπάθεια, η οποία ενδεχομένως να δείχνει και προσωπικές, πώς να το χαρακτηρίσω,
1: διαφωνίες, διαφορές,
0: ναι.
1: Εντάξει, αυτά είναι και λίγο ανθρώπινα βέβαια, έτσι μην το ξεχνάμε.
0: Εντάξει, ναι, αλλά αναρωτιέμαι και το λέω έτσι με πολύ διάθεση, όχι, ας το πω έτσι αγαπησάρικη, ότι εάν τα στελέχη της Νέας Αριστεράς είχαν την προβολή που έχουν τελευταία για να βγαίνουν να κατακρίνουν τον κύριο Τσίπρα, ενδεχομένως τα δημοσκοπικά ποσοστά τους να ήταν υψηλότερα.
1: Αυτό είναι το παιχνίδι της επικοινωνίας, Φώτη, το οποίο δυστυχώς δεν μπορείς να το αποφύγεις. Δηλαδή, αν κάνεις προσέξει με επιμέλεια τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται στις τηλεοράσεις κυρίως, αλλά και στα ραδιόφωνα, νομίζω θα διαπιστώσει ότι κάθε συζήτηση καταλήγει τουλάχιστον όταν μιλάνε με εκπροσώπους κέντρο-αριστερών δυνάμεων, κάθε συζήτηση καταλήγει στο ότι τελικά δεν έχετε και πρόγραμμα, αλλά δεν σας ρωτήσαμε κιόλας για το πρόγραμμά σας.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή, εντάξει, ναι.
1: Έχουμε μείνει λίγο στο πικάντικο κι εμείς.
0: Ναι, εξαντλείται εκεί, αλλά οι καιροί δεν είναι, συγγνώμη, πλέον για να εξαντλήσει μέχρι εκεί.
1: Ναι. Αλλά αυτό είναι και ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης. Θέλω να πω δηλαδή ότι και εμείς ως δημοσιογράφοι, ως φορείς λόγου, έχουμε υποχρέωση να βάζουμε τα ζητήματα στην σωστή τους πολιτική βάση. Δεν ξέρω βέβαια πόσο καλά τα καταφέρνουμε, βέβαια. Νομίζω
0: εντάξει,
1: δεν τα καταφέρνουμε.
0: Μας κρίνουν οι ακροατές.
1: Ναι. Εντάξει, και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Φώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά, για χαρά. Ήταν αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Φώτης Παπούλιας από το πρώτο πρόγραμμα για ένα σχόλιο της επικαιρότητας της ημέρας.

0: το κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Αποφίλου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
6: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν, νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμούς. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μία βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
8: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
10: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
11: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5 για την Αθήνα, στους 91 και 4 για τη Θεσσαλονίκη και τους 107 και 7 για την Πάτρα. Και εκεί θα πάμε τώρα στην Πάτρα για να βρούμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Σύλλογου Πατρών, τον κύριο Παναγιώτη Μεταξά, διότι η είδηση που είπαμε και νωρίτερα για τους 8 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους 2-2,5 μήνες είναι μια αίτηση που αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς τουλάχιστον. Κύριε Μεταξά, καλησπέρα σας. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πρέπει να σας πω ότι ήταν σοκαριστικό το να ανακαλύπτει κανείς ή εν πάση περιπτώσει να ανακαλύψουμε ότι μέσα σε 2,5 μήνες, μέσα σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα έχουν χάσει τη ζωή τους 8 άνθρωποι. Ε?
1: Σε 2 μήνες και 3 μέρες.
0: Σε 2
1: Από
0: μήνες.
1: 2 Απριλίου. Σε 2 μήνες και 3 μέρες έχουν χάσει τη ζωή τους 8 άνθρωποι. Εμείς ως Δικηγορικός Σύλλογος, μαζί με τον εισαγγελέα εφετών, τον προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών της Πάτρας, πήγαμε στις φυλακές, επισκεφθήκαμε τις φυλακές τις 19 Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν συναντηθήκαμε εκτός, είχα και το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου μας και ήταν παρούσα και η εισαγγελέας για τις φυλακές, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει διατάξει έλεγχο για τους 6 τότε θανάτους, τώρα είναι 8, έχει διαταχθεί έλεγχος από την εισαγγελία. Αυτό το οποίο συμβαίνει στις φυλακές της Πάτρας είναι πρώτα απ' όλα ότι η δυναμικότητά τους είναι για 446 κρατούμενους και έχει περίπου πάνω από 700.
0: Μάλιστα. Άρα έχει τους διπλάσιους δηλαδή.
1: Περίπου τους διπλάσιους. Επίσης δεν έχει γιατρούς. Έχει έναν καρδιολόγο, ο οποίος δεν έχει υπέρηχο. Στις φυλακές μέσα δεν υπάρχει υπέρηχος.
0: Ναι.
1: Οπότε ο κάθε καρδιολόγος που πηγαίνει επίσκεψη, όπως πηγαίνει, πρέπει να πάρει τον υπέρηχο του κοντά. Ρώτησα τον διευθυντή, ευτυχώς έχουν απεινιδωτεί. Από ό,τι μας είπε η εισαγγελέας, είδαμε και τους φακέλους των ασθενών, δεν τους ελέγξαμε, αλλά ήταν ογκωδέστατοι ως φάκελοι ασθενών. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι από αυτούς να αποβίωναν. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο καθένας να χρειαστεί γιατρό πρέπει να τον έχει αμέσως. Και κοιτάξτε, ας οδηγηθεί στο νοσοκομείο επειδή είναι κρατούμενος και ας αποβιώσει εκεί αν τελικά δεν μπορεί να γλιτώσει το μοιραίο, έτσι δεν το συζητάμε. Όμως το να περιμένει να πεθάνει μέσα στη φυλακή και επειδή δεν μπορεί να βοηθηθεί, αυτό είναι απάνθρωπο.
0: Βέβαια.
1: Να σας πω μόνο,
0: είναι δείγμα κακής κοινωνίας αυτό, κύριε Μεταξά.
1: Βέβαια. Κοιτάξτε, η ποινή του φυλακισμένου είναι η φυλάκιση, η κάθριξη, όποια ποινή έχει. Δεν πρέπει να βασανίζεται και με περαιτέρω πράγματα, με περαιτέρω ταλαιπωρίες, εν πάση περιπτώσει, στην ήδη υπάρχουσα ταλαιπωρία της κράτησης, γιατί όπως καταλαβαίνετε και οι συνθήκες κράτησης δεν είναι και καλύτερες, το αντιλαμβάνεστε. Να σας πω μόνο ότι ο πέμπτος κατηγορούμενος στη σειρά, ο οποίος απεβίωσε, ήταν κρατούμενος μάλλον των φυλακών Δράμας. Λίγες μέρες πριν τον κάνουν προσαγωγή στην Πάτρα, είχε βγει από το νοσοκομείο που είχε κάνει μπαλονάκι. Και αντί να φροντίσει η υπηρεσία να στείλει ένα έγγραφο ότι δεν μπορεί να μεταχθεί αυτός ο άνθρωπος από τη Δράμα να έρθει στην Πάτρα, τον κάνανε μεταγωγή, ήρθε στην Πάτρα, ζήτησε γιατρό, του κανόνισαν γιατρό για τη Δευτέρα, αλλά πέθανε την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε, εντάξει, είναι ζήτημα.
0: Εδώ έτσι όπως μου το περιγράφετε, μιλάμε ξεκάθαρα για ευθύνη του κράτους, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Δηλαδή για να μην κρύβουμε τα λόγια μας. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό και ποιος κρατικός υπάλληλος φταίει, αλλά εδώ είναι ευθύνη του κράτους.
1: Οι φυλακές της Πάτρας έχουν πολλούς οι οποίοι είναι τοξικομανείς, έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, εν πάση περιπτώσει, και αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την υγεία τους. Εμείς ως Δικηγορικός Σύλλογος και μετά, αφού η εισαγγελία έχει διατάξει άμεσα με τον εισαγγελέα, είμαστε σε άμεση επαφή. Έτσι και πραγματικά ο εισαγγελέας έχει διατάξει άμεσα την διερεύνηση, την ποινική διερεύνηση των θανάτων. Εμείς όμως ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών έχουμε στείλει ένα έγγραφο το οποίο απευθύνουμε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τη Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής, τον Υπουργό Υγείας, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την κυρία Εισαγγελέα Επόπτου Σοφρονιστικού Καταστήματος Πατρών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστήριων και της Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, ΣΕΠΕΤΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Συνήγορο του Πολίτη, το Εθνικό Μηχανισμό Πρόληψης Βασανιστήριων και Κακομεταχείρισης. Με αυτό το έγγραφο λέμε, καταλήγουμε μάλλον στα εξής, ότι λαμβάνοντας υπόψη του ότι έχει ήδη δοθεί εισαγγελική εντολή για τη διερεύνηση των αιτιών και συνθήκων των προαναφερομένων προστάτων θανάτων, ζητάει ο Δικηγορικός Σύλλογος την άμεση και κατεπίγουσα παρέμβαση όλων των αρμοδίων αρχών για την ουσιαστική αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο σοφρονιστικό κατάστημα Πατρών. Την άμεση στελέχωσή του με επαρκές ιατρικό, ψυχιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Καταλαβαίνετε, δεν έχει ψυχίατρο.
0: Μάλιστα.
1: Την διασφάλιση σταθερής και ασφαλούς πρόσβασης των κρατουμένων σε υπηρεσίες ψυχικής και σωματικής υγείας. Τη λήψη ουσιαστικών μέτρων αποσυμφόρησης και βελτίωση των συνθήκων κράτησης. Και καταλήγουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης αξίας και της ζωής των κρατουμένων αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση κάθε κράτους δικαίου και αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση της νομιμότητας, του ανθρωπιστικού χαρακτήρα της ποινικής μεταχείρισης και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν το έχουμε στείλει σε όλους. Μάλιστα, σήμερα συνεννοήθηκα με τον κύριο Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος μίλησε και με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος το έχει παραλάβει το έγγραφο το δικό μας, όπως του είπε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς το στείλαμε όπου έπρεπε να το στείλουμε το έγγραφο, γιατί δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια ως Δικηγορικός Σύλλογος. Είναι στοιχειώδης και ουσιώδης η παρέμβασή μας, εν πάση περιπτώσει, σε τέτοια ζητήματα. Και οφείλουμε να είμαστε πάντα κοντά σε κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει πρόβλημα, είτε είναι κρατούμενος, είτε είναι ελεύθερος, είτε είναι άρρωστος, είτε είναι στο νοσοκομείο, οπουδήποτε και να βρίσκεται. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να απολαμβάνει τη ζωή του υπό τις δυσκολίες που ο κάθε άνθρωπος έχει, αλλά τουλάχιστον με αξιοπρέπεια.
0: Κύριε Μεταξά, εκτός από τις πρωτοβουλίες τις οποίες μας περιγράψατε, υπάρχει η πρόθεση διάθεση να κινητοποιήσετε και δυνάμεις της περιοχής γενικότερα?
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή θέλω να πω ο Ιατρικός Σύλλογος...
1: Μα κοιτάξτε, ξέχασα να σας πω, το ίδιο βράδυ, δηλαδή 19 του μήνα που πήγαμε στις φυλακές, 19 του μήνα το βράδυ, μίλησα με την κυρία Μαστοράκου, την πρόεδρο του Δικηγορικού, του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, η οποία έστειλε κάποιους ανθρώπους, έστειλε δύο γιατρούς, ο ένας μάλιστα είχε θέμα υγείας, δεν μετέβει, πήγε ο άλλος, αλλά ξέρετε, από 19-20 του μήνα που επελήφθη, χτες προχθές πήγαν οι γιατροί, γιατί είναι η τέτοια η διαδικασία στις φυλακές, να δούμε ποιος είναι, ποιος έρχεται, οπότε εντάξει, δεν το συζητάμε, ήτανε... Αυτό μου το είπε σήμερα η κυρία Μαστοράκου, δηλαδή δεν το γνώριζα, μου το είπε όμως. Βρεθήκαμε συμπτωματικά σήμερα σε άλλη υποχρέωση που είχαμε σε κάποιο συμβούλιο και μας είπε ότι χτες, προχτές πήγε εν πάση περιπτώσει ο γιατρός αυτός ο οποίος, όπου το διέταξε αμέσως η κυρία Μαστοράκου. Αλλά μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες, να μπει μέσα πώς θα γίνει, τέλος πάντων κράτησε κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Εντάξει, αλλά όλες αυτές οι καθυστερήσεις, έτσι όπως μας τις περιγράφετε, κύριε Μεταξά, καταλήγουν στο να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και εδώ πλέον.
1: Σας ξαναλέω ότι
0: είναι σοβαρό το ζήτημα.
1: Αυτές οι ανθρώπινες ζωές μπορεί και αν μετέβαιναν στο νοσοκομείο άμεσα, μετά από κάποιες ημέρες να χάνονταν. Όμως, ο ασθενής θα πρέπει να πηγαίνει άμεσα στο νοσοκομείο.
0: Βέβαια.
1: Είτε είναι ελεύθερος, είτε είναι κρατούμενος.
0: Ο φυλάκιση δεν περιορίζει την πρόσβαση στις υποδομές υγείας.
1: Όχι βέβαια. Αλλά αυτό προϋποθέτει, ξέρετε κάτι. Προϋποθέτει να υπάρχουν τα μέσα. Όταν ξέρετε ότι στις φυλακές της Πάτρας τον νοσηλευτή τον παριστάνουν 6 σοφρονιστικοί υπάλληλοι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν νοσηλευτές.
0: Μάλιστα.
1: Άρα από εκεί πέρα... Και σας λέω, δεν είναι δυνατόν. Τώρα έχει γίνει το εξής. Έχει αυστηροποιηθεί ο νόμος, πλέον για πλημελήματα μπαίνει ο άλλος μέσα έστω για μερική έκθεση ποινής. Ωραία. Εδώ τι έχει γίνει. Έχουμε. Δηλαδή μπαίνει μπροστά το χάρο και πίσω το ζώο. Αφού εφάρμοσαν και θέλουν να εφαρμόσουν τέτοιο νόμο, πρώτα πρέπει να φτιάξει φυλακές. Αυτή τη στιγμή για πλημελήματα κρατούνται 3.800 άνθρωποι επιπλέον στις φυλακές. Κάποια στιγμή θα φαρκάρουν οι φυλακές. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ενώ πριν κάποιο χρονικό διάστημα, πριν την ισχύ του νόμου που προβλέπει αυτά, εν πάση περιπτώσει, για πλημελήματα ήταν 800. Τώρα για πλημελήματα είναι 3.000. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία να φροντίσει τι θέλει να κάνει. Δεν γίνεται όμως να οι άνθρωποι να στηβάζονται έτσι και ουσιαστικά να αποθηκεύονται στις φυλακές. Δεν γίνεται.
0: Όταν μιλάμε για διπλάσιο αριθμό τροφίμων στην φυλακή της Πάτρας, καταλαβαίνω ότι, και το λέω σχηματικά, ότι σε ένα θάλαμο που έπρεπε να κοιμούνται 6, κοιμούνται 12.
1: Εντάξει,
0: έτσι.
1: Δεν είναι διπλάσιο ακριβώς, είναι μια μισή φορά. Είναι από 446, 450 είναι 700. Αλλά ξέρετε, ο διευθυντής δεν μπορεί να αρνηθεί. Άμα το στείλει ο εισαγγελέας στρατούμενο, πρέπει να τον παραλάβει, δεν μπορεί να πει ότι μην τον στείλει σε μένα, στείλει τον αλλού.
0: Μάλιστα. Και πού κοιμάται ο κόσμος τώρα, στα ράτζα και στους διαδρόμους, ας πούμε?
1: Όχι, έχουμε. Απλά είναι πιο στριμωχτά. Είναι πιο στριμωχτά, εντάξει τώρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχουμε ανοίξει αυτή την κουβέντα, επί την ευκαιρία, και αν γνωρίζετε βέβαια, γιατί δεν είμαι βέβαιος ότι είναι στο αντικείμενό σας, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει υποστελέχωση τουλάχιστον σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.
1: Και σε σοφρονιστικό.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Και σε σοφρονιστικό προσωπικό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, κοιτάξτε. Γιατροί υπάρχουν, μπορούν να βρουν γιατρούς, να τους στέλνουν εκεί, μπορούν να βρουν γιατρούς. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα τις φυλακές έχει αναλάβει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
0: Σωστά.
1: Ενώ πριν κάποια χρόνια ήταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα ήταν πιο φρόνιμο να είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η αρμοδιότητα των φυλακών θα πρέπει να είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Νομίζω, τώρα δεν ξέρω.
0: Θεωρητικά τουλάχιστον έτσι είναι.
1: Ναι, τώρα από εκεί πέρα.
0: Είναι άλλο
1: μοντέλο. Και ο Υπουργός Υγείας έχει λόγο για ποιους γιατρούς θα στείλει. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι εντωμεταξύ πηγαίνει και κάποιος γιατρός στις φυλακές από το κέντρο υγείας της κάτω Αχαΐας, ας πούμε, μια φορά τόσο. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι λύση. Αυτό δεν θεωρεί ότι είναι επαγγελματική μια φυλακή σωστά με αυτόν τον τρόπο. Ένα κατάστημα κράτησης.
0: Mm-hmm.
1: Για να μιλάμε όπως είναι η σωστή ορολογία, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι σωστό, εντάξει.
0: Κύριε Μεταξά, επειδή είμαι σίγουρος ότι έχετε συνομιλήσει και με τον διευθυντή της του καταστήματος κράτησης, για να χρησιμοποιήσω και εγώ την πολιτικά ορθή ορολογία.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσατε να μας μεταφέρετε τη σκέψη ή την άποψή του?
1: Κοιτάξτε, όταν πήγαμε στις φυλακές, εντάξει, πήγαμε με τον κύριο εισαγγελέα εκεί, μας περίμενε στο γραφείο του, ήταν και η κοινωνική λειτουργός και η εισαγγελέας των φυλακών. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω ποιες ήταν οι απόψεις του, δεν θέλω να πω, αφήστε, όχι, δεν θέλω να πω ποιες ήταν οι απόψεις.
0: Εντάξει, το δέχομαι.
1: Δεν θέλω να πω, γιατί εντάξει.
0: Μάλιστα. Κύριε Μεταξά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία
1: καλά.
0: Που είχαμε. Νομίζω ότι φωτίσαμε μια εξαιρετικά σημαντική πτυχή του ελληνικού κράτους. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και ας ελπίσουμε ότι το επόμενο διάστημα θα αναλυθούν τα απαραίτητα μέτρα, χωρίς να περιμένουμε τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, που είναι αναγκαίες και απαραίτητες φυσικά.
1: Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς οι ιατροδικαστικές εξετάσεις θα βγουν. Σας λέω, οι κρατούμενοι αυτοί, οι φάκελοι τους, οι ιατρικοί φάκελοι ήταν τεράστιοι. Mm-hmm. Ήταν δεδομένο δηλαδή ότι είχαν προβλήματα υγείας. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που ήταν 1000% καλά και ξαφνικά πέθανε. Αλλά όπως και να έχει, πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ξέρετε, εάν
0: τον
1: προλάβαιναν και ζούσε ένα χρόνο ακόμα, και αυτό όφελος θα ήταν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι... Ξέρετε, είναι μοναδική φορά τα τελευταία χρόνια ή γενικά στην ιστορία των φυλακών, αλλά ας πούμε μετά τη μεταπολίτευση. Mm-hmm. 8 θάνατοι σε 2 μήνες δεν έχουν υπάρξει ποτέ σε καμία φυλακή στην Ελλάδα.
0: Να.
1: Βεβαίως, οι φυλακές της Πάτρας, οι οποίες μέχρι το 1998 θεωρούνταν ότι είναι ναρκοφυλακές, τώρα δεν είναι, αλλά έχουν όμως και πολλούς με ναρκωτικά και πολλούς εξαρτημένους και όλα αυτά τα προβλήματα δημιουργούν και αυτό το πρόβλημα. Να σας πω μόνο ότι χθες το βράδυ έγινε έλεγχος από το ελληνικό FBI στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Βρήκα κάποια πράγματα εκεί, ναρκωτικά δεν νομίζω να βρήκαμε από ό,τι πληροφορήθηκα. Βρήκα κινητά τέτοια πράγματα, πάντως έγινε μια οργανωμένη έφοδος του FBI με εισαγγελέα κανονικά.
0: Να. Εντάξει, η φυλακή δεν είναι χώρος συνάθρησης Αγίων εκ των πραγμάτων, έτσι, τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
1: Εννοείται.
0: Από την άλλη, πρέπει με έναν τρόπο να προσδιοριστούν και ορισμένα πράγματα, διότι όταν για παράδειγμα το ζήτημα του κινητού τηλεφώνου που αναφέρατε γίνεται αντικείμενο εμπορίου στις φυλακές και το ξέρουν όλοι.
1: Κοιτάξτε τώρα, όταν με παίρνει με ένα κρατούμενο και μου λέει πάρω με στο κινητό με στις φυλακές, του λέω όχι κύριε, δεν θα σε πάρω με στο κινητό στις φυλακές. Εγώ ξέρω στις φυλακές δεν έχει κανείς κινητό. Εντάξει. Πάνε χρόνια αυτό που έγινε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πραγματικά εκνευρίστηκα. Όχι, λέω, δεν θα σε πάρω κύριε στο κινητό. Ναι. Πάρε με από το καρδοτηλέφωνο ή πάρε με εσύ όταν θέλει, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Είναι κοινωνιστικό τώρα την άλλη.
0: Ναι, αυτό ας πούμε κάπως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και δεν είναι τρόπος να αντιμετωπίζετε οι ευνηδιαστικές έφοδοι του FBI για να τους πάρουν τα κινητά.
1: Όχι. Ας γίνονται και ευνηδιαστικές έφοδοι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι στο πρόγραμμα. Το σχεδιασμό τον έχει η πολιτεία. Ας κάνει. Αλλά μην κοροϊδευόμαστε τώρα ότι δεν υπάρχουν κινητά μέσα στις φυλακές. Και αντίθετα, όταν μπαίνει ο δικηγόρος στις φυλακές του παίρνει το κινητό τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όταν μπαίνει ο δικηγόρος του παίρνει το κινητό τηλέφωνο. Περνάει κανονικά έλεγχο, βγάζει τη ζώνη, την αφήνει και καλά κάνουν. Εντάξει, αφήνει αυτός ο κανονισμός, καλά κάνουν. Αλλά, εντάξει, τώρα...
0: Ο κανονισμός αυτός από πότε ισχύει, κύριε Μεταξά?
1: Πολλά χρόνια.
0: Δεν σας άκουσα?
1: Πολλά χρόνια για τα κινητά, από τότε που υπάρχουν τα κινητά δεν μπαίνει δικηγόρο με κινητό στις φυλακές.
0: Ναι.
1: Δεν μπαίνει με το κινητό στις φυλακές, όχι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς σας
0: βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Μεταξάς, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, για αυτό το θέμα το οποίο είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. 8 άνθρωποι σε 2 μήνες να χάνουν τη ζωή τους μέσα σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα. Και να σας πω επίσης, συμπληρώνοντας έτσι τα στοιχεία του ρεπορτάζ και μετά από την συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Μεταξά, ότι αντίστοιχες ενέργειες με αυτές που έχει κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει κάνει και ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας. Ο Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος έχει συντάξει και μια μελέτη, μια έρευνα, και τα αποτελέσματά της μέσες άκρες λένε ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εντός του σοφρονιστικού καταστήματος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις. Πάμε για μουσικούλα Γιώργο Μπαλούμη και επιστρέφουμε παρά αυτά. Μην φύγει κανείς, θα πάρουμε παρουσίαση.

0: στο κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργκ Μπίχνερ.
3: Μια τραγικομωδία.
2: Ή και όχι.
3: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
2: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
3: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
2: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
3: Λιδία Στέφου,
2: Βασίλης Τσαλίκης,
3: Μιχάλης Ψαλίδας.
2: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
3: Εισιτήρια στο more.com.
4: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
5: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
4: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
6: Προπόληση more.com.
7: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλιας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
0: Η ώρα είναι 10. Και 5. Στο κόκκινο.
9: Κόκκινο 105 και 5 συντονισμένοι, Γιώργος Μπαλούμης, Παντελής Δαβανέλος, Μπάμπης Χρυστακόπουλος. Είναι η εκπομπή Ρεζουμέ και πάμε για τη δεύτερη ώρα.

Είπαμε λοιπόν και νωρίτερα ότι είχαμε σήμερα την συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Έγινε στα γραφεία της Χάρη Λαού Τρικούπη, στον αποήχο των δηλώσεων του Χάρη Δούκα, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει διάβλο συζήτησης μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ, του Ανδρουλάκη δηλαδή και του Τσίπρα, ώστε μετά τις εκλογές να προωθηθεί μια μετεκλογική συνεργασία με πρώτο στην σειρά αυτόν ο οποίος θα έρθει και πρώτος στις κάλπες που έρχονται. Αυτό τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το επίσημο αφήγημα του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ δεν συζητήθηκε. Παρ' όλα αυτά κατέληξαν να επιβεβαιώσουν το στρατηγικό στόχο της πολιτικής αλλαγής, η οποία, όπως υποστηρίζουν από το ΠΑΣΟΚ, περνά μέσα από τη νίκη τους και την ανάγκη συνολικής στράτευσης και θέσης διάταξης μάχης από τα μέλη του κόμματος. Διευκρίνησα μάλιστα ότι ο πολιτικός τους αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και ότι το ΠΑΣΟΚ θα απαντά σε κάθε πρόκληση από όπου και αν προέρχεται, υπερασπιζόμενο τη θέση και τη διαδρομή του. Και είναι σαφώς, μάλλον με σαφήνεια καταλαβαίνει κανείς, ότι μιλάμε για μια θέση, η οποία, για μια κατεύθυνση και μια στρατηγική που έχει το ΠΑΣΟΚ, όχι απλά περί χαράκωσης του χώρου του, αλλά και υπεράσπισης του χώρου του, μέσα σε μια εποχή που αναφίβολα είναι μια εποχή εκτός από αναγκαιότητα συγκλήσεων και πολιτικής επιβίωσης. Στο πρακτικό επίπεδο αποφασίστηκε η συγκρότηση 8 κύκλων πολιτικής με συμμετοχή στελεχών που προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους τομείς πολιτικής.

δημιουργία ομάδων εργασίας με στόχο την διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής παρέμβασης και ενίσχυσης της κοινωνικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ. Διάταξη μάχης, δηλαδή εκλογικής μάχης στην πραγματικότητα. Ενώ παράλληλα οριστικοποιήθηκε και το πρόγραμμα συνεδριάσεων των Περιφερειακών Συμβουλίων. Αφετηρία θα έχουμε την ερχόμενη Τρίτη, 9 Ιουνίου. Ενώ τέλος θα ξεκινήσει και συγκρότηση των επιτροπών του εκλογικού αγώνα σε επίπεδο νομού και δήμου στη συνέχεια. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν ετοιμάζεται με μια διάταξη μάχης όπως ακριβώς θα την περίμενε κανείς ενός παραδοσιακού πολιτικού κόμματος.

Αυτά βεβαίως σε ό,τι αφορά το Πασόκ κίνημα αλλαγής. Τώρα έχουμε και την συζήτηση που έγινε σήμερα στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Η διακήρυξη και η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός, είπε ο Σόκρατης Φάμελος, και διευκρίνησε ότι είναι μια θετική πολιτική εξέλιξη την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά. Ο Σόκρατης Φάμελος εκτιμά ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες και συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Και έκρινε πως θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελλάς. Στεκόμαστε, είπε, δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά.

και του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, τιμώντας και υπηρετώντας την λαϊκή εντολή των πολιτών για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στο καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά και για να αναδεικνύονται οι προτεραιότητες ενός προοδευτικού προγράμματος. Η τοποθέτηση αυτή του Σοκρατή Φάμελ, που εν πολλής θα είναι και η εισήγηση που θα κάνει αύριο στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί εγκρίθηκε με πλειοψηφία από τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, βρήκε αντιστάσεις ωστόσο. Τόσο από τον Νίκο Παπά, ο οποίος μίλησε για ανάγκη αλλαγών σε ό,τι αφορά την στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο διάστημα. Όπως επίσης και από τον Παύλο Πολάκη, που είπε με σαφήνεια και ξεκάθαρο τρόπο ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετέχει ως κόμμα. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ο Παύλος Πολάκης έκανε μια ιστορική αναδρομή του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 μέχρι σήμερα, σημειώνοντας σημεία ή αναδεικνύοντας, αν θέλετε, σημεία ευθυνών της ηγεσίας, όπως για παράδειγμα την απουσία ουσιαστικής αντιπολίτευσης από το 19 μέχρι το 23.

Αντίστοιχα, μάλλον στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά με άλλη λογική και άλλη φρασιολογία, όπως θα λέγαμε, κινήθηκε και η Ρένα Δούρου με τον Νίκο Παπά. Να υπάρξει χρονοδιάγραμμα, ζήτησε η Ρένα Δούρου, και προτάσεις συγκεκριμένες προς τα προοδευτικά κόμματα. Είπε δηλαδή η Ρένα Δούρου ότι πρέπει να συγκροτηθεί μια επιτροπή για το πώς θα δράσει το κόμμα, να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα και οι προτάσεις της επιτροπής και το χρονοδιάγραμμα να τεθούν στον Αλέξη Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στα άλλα προοδευτικά κόμματα και σχηματισμούς, προκειμένου να συγκροτηθεί αυτό το ενιαίο, το ενωτικό μέτωπο.

Και δεδομένου ότι η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου πέρασε από την πολιτική γραμματεία, αυτό που μένει να φανεί είναι πώς θα εξελιχθεί η αυριανή κεντρική επιτροπή, με τον Παύλο Πολάκη πάντως να έχει ενημερώσει δημοσίως στα κανάλια ότι, κάνοντας δηλώσεις φεύγοντας από την Κουμοδούρου, ότι αύριο θα καταταθεί και ένα άλλο κείμενο αντιπαραθετικό της εισήγησης του Σωκράτη Φάμελου. Καταλαβαίνετε όλοι ότι η συνάντηση αυριανή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι, αν όχι επεισοδιακή, θα είναι οπωσδήποτε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Άλλωστε, όπως είχαμε πει και στις αρχές της εβδομάδας, είναι μια αποφασιστική η πολιτική γραμματεία αυτή που έγινε σήμερα, όπως αποφασιστική θα είναι και η αυριανή κεντρική επιτροπή. Δεν ξέρω πόσο κρίσιμη θα είναι, αυτό μένει να φανεί βέβαια. Αλλά οπωσδήποτε οι συνθήκες έτσι όπως έχουν διαγραφεί, και αυτό είναι μια αδύρυτη πραγματικότητα, απαιτούν συγκεκριμένες αποφάσεις και συγκεκριμένες στοχεύσεις. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, εκεί που θα κληθούν περισσότερα μέλη από αυτά της πολιτικής γραμματείας να τοποθετηθούν.

Στα χρηστικά της σημερινής ιδιοσιογραφίας να σας πούμε ότι ανακοινώθηκαν από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, από τον ΙΕΦΚΑ λοιπόν και από τη ΔΥΠΑ, τα επιδόματα τα οποία θα δοθούν το επόμενο διάστημα, αφού έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα για να αυξηθούν οι τιμοί, οι μισθοί με συγχωρείτε, ας πάρουμε κανένα επίδομα. Από 8 ως 12 Ιουνίου πάντως θα καταβληθούν ποσά σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση απόφασης για εφάπαξ που αφορούν επιδόματα μητρότητας, εξόδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων.

Άρα όσοι αναμένουν τέτοιου είδους πλήρωμες από τις κρατικές υπηρεσίες, τότε θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Και να σας πούμε επίσης ότι έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο για μια Αγγλίδα ορειβάτιδα, η οποία πεζοπορούσε μόνη της μάλιστα. Να σας πω για ποιον ξέρει τον Όλυμπο, στην περιοχή Ζωνάρια βρίσκεται η γυναίκα η οποία έχει τραυματιστεί και αδυνατή να μετακινηθεί. Η ελληνική ομάδα διάσωσης βρίσκεται εκεί.

Ενώ έχουμε εξελίξεις και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 13 κατηγορουμένων, παρακαλώ. Αυτό αφορά την επιχείρηση η οποία έκανε η ελληνική αστυνομία το προηγούμενο διάστημα και τις απολογίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το κύκλωμα που είχε δραστηριότητα στην περιοχή της Κοζάνης και του Αγρινίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο από το 2019 μέχρι το 2024 και με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου να υπολογίζεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι διώξεις αφορούν αδικήματα για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ποσά άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρωμικού χρήματος, μια κατηγορία η οποία συνήθως ακολουθεί αυτές τις υποθέσεις. Και με τους 13 συλληφθέντες να μεταβαίνουν στα δικαστήρια της σχολής, της πρώην σχολής Ευελπίδων και ενώπιον του ανακριτή να αιτούνται να λαβούν προθεσμία για τις απολογίες τους. Πάμε για μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: το κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Κόκκινο 105 και 5, Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, Παντελής Δαβανέλος στις επικοινωνίες, Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο, και ήρθε η ώρα να απαντήσουμε το μεγάλο ερώτημα του τέλους της εβδομάδας, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, να ρωτήσουμε δηλαδή τον Λάμπρο Τσουκνίδα, το διευθυντή της εφημερίδας Αυγή της Κυριακής, τι θα έχει η Αυγή την Κυριακή. Λάμπρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές και στους ακροάτριες. Θα πω κάτι αυτονόητο.
0: Έχουμε ακούσει και το σποτάκι, να ξέρεις.
1: Η Αυγή της Κυριακής έχει κάποιο ρεπορτάζ για την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή. Αλλά θέλω να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Θα παρακολουθήσουν το Αυγή.gr. Γιατί οι εφημερίδες, όλες οι κυριακάτικες, κλείνουν αυτή την ώρα.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει καμία κυριακάτικη εφημερίδα που να έχει όσα θα ακουστούν αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Θα το ξέρουν. Ό,τι διαβάσουν από το Σάββατο το βράδυ την Κυριακή θα είναι αναλύσεις με βάση τα πριν. Εντάξει, ξέρουμε, έτσι γίνεται το ρεπορτάζ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα έχουν τα αυριανά να το ξέρουν. Αυτό θα το δουν στο site. Αυγή.gr λοιπόν, για να παρακολουθήσουν live την εξέλιξη.
0: Η αλήθεια είναι, για να μπω και λίγο στα χωράφια, έτσι να πιάσω το αγαπημένο σου θέμα κάθε Παρασκευή βράδυ, την ώρα που θα ολοκληρώνεται η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, θα έχει ήδη κυκλοφορήσει η εφημερίδα στα περίπτερα.
1: Ναι, η οποία θα έχει μια κανονική εικόνα με βάση όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα, με βάση όσα έχουν υποθεί, τα οποία χοντρικά θα είναι αυτά που, όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον, θα υποθούν και αύριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι. Δηλαδή, η ζωντανή εξέλιξη στο Αυγή.gr, το οποίο παρακολούθησε όλη την εβδομάδα, όπως παρακολούθησε και το κόκκινο. Δηλαδή, όποιος παρακολουθούσε το κόκκινο και τις συνεντεύξεις των στελεχών, παρακολουθούσε τα αντίστοιχα κομμάτια της Καταρίνας Μπρέγιανη, και στο ένα και στο άλλο είναι.
0: Ναι.
1: Στο Αυγή.gr έχει μία εικόνα, και από αυτήν την έννοια θα είναι πλούσιο και το κυριακάτικο φύλλο. Θα του προσθέσει και μετά θα μπορεί να παρακολουθήσει με την ησυχία του και την επιτροπή. Αλλά αυτό. Να είμαστε απολύτως ειλικρινείς με τους ανθρώπους.
0: Τώρα μπορεί να το πληρώσω το σχολείο που θα κάνω, αλλά δεν ξέρω με πόση ησυχία θα παρακολουθήσει κανείς την αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Νομίζω ότι αναμένεται λίγο.
1: Μπορεί να διαβάσει το σχόλιο σου στη σελίδα 38 και να έχει μια απάντηση. Έτσι, για να σε διαφημίσω.
0: Για να με διαφημίσεις λίγο. Σε ευχαριστώ πολύ. Το χρειάζομαι.
1: Είναι μία άποψη.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Δεν είναι και δική μου κιόλας η άποψη, έτσι.
1: Α, εντάξει.
0: Έχουν φροντίσει άλλοι. Για να την...
1: Εσύ δημογράφεις, οπότε.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι
0: σωστά,
1: δική σου.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, τώρα πέρα από αυτού. Έχουμε ένα θέμα το οποίο συνδέεται με το θέμα της προηγούμενης εβδομάδας. Τα δισεκατομμύρια.
0: Τα υπερκέρδη και τα λοιπά.
1: Εκείνα ήταν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Τώρα πηγαίνουμε στη ΔΕΗ. Και είναι μαζί με τα υπερκέρδη της ΔΕΗ, είναι η υπερμισθή των στελεχών.
0: Έλλη μόνο. Αφού φέρνουν κερδοφορία, να μην πληρωθούν.
1: Είναι Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνε. Πρέπει να μόνοι τους να πούμε, λένε πετύχαμε στους φοβερούς μας στόχους, άρα πρέπει να πάρουμε. Δεν λέω τα νούμερα, είναι εντυπωσιακά.
0: Okay.
1: Τα έχουμε βάλει και πινακάκι στην πρώτη σελίδα, γιατί άμα δει κανείς τη σύγκριση 18, 19, 22, 25, θα καταλάβει.
0: Λοιπόν,
1: άμα δει από εκεί και πέρα και το πινακάκι μέσα πια, δεν χωράνε όλοι οι πινακές έξω, τι γίνεται με τα καύσιμα. Έχουμε την ακριβότερη βενζίνη. Γιατί έχουμε την ακριβότερη βενζίνη? Γιατί 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποφασίσει να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να ρίξουν τις τιμές. Το οποίο δεν το κάνουμε εδώ. Έτσι, για να έχει μια εικόνα ο αναγνώστης του τι συμβαίνει σε δύο κομβικά θέματα που αφορούν την τσέπη του και την τσέπη κάποιων άλλων.
0: Πρέπει να σου πω ότι μιλώντας κάποτε με τον, με τον Παναγιωτάκη, τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΗ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για τις ανάγκες ενός ντοκιμαντέρ ραδιοφωνικού που είχα κάνει εδώ για το κόκκινο, στο περιθώριο όταν μιλούσαμε, και τώρα δεν έχω την άδεια να το μεταφέρω, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, οπότε νομίζω θα μου το συγχωρήσει. Λίγο πριν φύγω, τέλος πάντων, από το σπίτι του που κάναμε τη συνέντευξη, μου λέει: πρέπει να σου πω, μου λέει ότι νιώθω με αυτά που βλέπω αναφερόμενο στον Στάση και τους μισθούς. Νιώθω πολύ μεγάλο κοροϊδό.
1: Ναι. Τώρα, μετά τελευταία νούμερα που είναι ακόμα ψηλότερα από αυτά που έβλεπε τότε που στο έλεγε.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να εκφράσω το πώς θα νιώθει ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, κάτι αντίστοιχο εν πάση περιπτώσει.
1: Αν αφήσουμε αυτό. Εννοείται ότι η εφημερίδα έχει αναλύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, για τη Γάζα. Αλλά εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε δύο πράγματα που δεν είναι σκληρής πολιτικής, αλλά επειδή η ζωή έχει και άλλα πράγματα. Το ένα είναι το αφιέρωμα στο Μουντιάλ. Ξεκινάει σε μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι. 11 του μήνα. 11 μέχρι 19 Ιουλίου. Υπάρχει ένα αφιέρωμα στα μέτρα της Αυγής. Αδυσέλιδο. Εμείς δεν έχουμε την διάθεση όταν κάνουμε τα πολυσέλιδα, αλλά είναι ένα έντιμο, καλό δυσέλιδο για να αρχίσει να βάζει τον κόσμο στο κλίμα, τι είναι αυτό που θα παρακολουθήσει, και θα ακολουθήσουν και άλλα. Θα παρακολουθεί η Αλέκα Ζουμή το Μουντιάλ και μέσα από το κόκκινο και μέσα από την Αυγή.
0: Έχει ψαρέψει μία είδηση η Αλέκα που αφορά την εθνική ομάδα του Ιράν και την πιθανότητα ή τη δυνατότητα τελικά να μπορέσει να αγωνιστεί.
1: Ναι.
0: Μας έχει κάνει ήδη από το μαγκαζίνο σήμερα το βράδυ την αρχή και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία. Είναι από αυτά που μόνο η Αλέκα βρίσκει.
1: Γενικώς είναι ενδιαφέρον γιατί θα έχεις και το αγωνιστικό και το άλλο.
0: Το πολιτικό.
1: Το παράλληλο που συνηθίζει να βάζει η Αλέκα. Το ένα πράγμα είναι αυτό. Το άλλο είναι ένα αφιέρωμα που έχει κάνει ο Ανδρέας ο Κύρκος στο πάντα ενδιαφέρον πολιτιστικό ένθετο με τα 10 μεγαλύτερα μουσικά ρενταβού του καλοκαιριού.
0: Να τι ωραία ιδέα αυτή.
1: Ξέρεις, τα μεγάλα ονόματα που έρχονται από το εξωτερικό. Για αρχίσει να προετοιμάζεται κανείς γιατί με βάση αυτά που είχαμε βγάλει και από την προηγούμενη εβδομάδα ένας στους δύο είναι στάνταρ ότι δεν θα πάει διακοπές. Θα μείνει εδώ.
0: Ναι, σωστά.
1: Εάν καταφέρει να εξοικονομήσει κανένα φράγκο για να πάει σε καμιά συναυλία, βάζει τις ιδέες. Λέει, παιδιά, δέστε τα, μαζεμένα αυτά είναι και προγραμματίστε σε ποιο από όλα μπορείτε να πάτε.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα υπάρχει σκουριές με αφορμή τα τελευταία εργατικά ατυχήματα, δυστυχήματα που γίνανε εκεί. Ένα συνολικό θέμα που έκανε η Ευγενή Χατζηγεωργίου, η συνάδελφος από πάνω και κόκκινο. Θεσσαλονίκης για την προβληματικότατη κατάσταση που υπάρχει σε όλες αυτές τις εργολαβίες που υπάρχουν, γιατί μετά άμα αρχίσεις λίγο να το σκαλίζεις καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό έχει να κάνει με όλη την αποσάρθρωση του εργασιακού στη χώρα, δεν έρχονται από μόνα τους. Άμα δεις ότι περισσότεροι άνθρωποι είναι γύρω στα 60, οπότε μπορεί να καταλάβει κανείς την κούραση, τι σημαίνουν τα 10 ώρα πριν καν φτάσουμε στα 13 ώρα της Κεραμαίως.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί να συνειδητοποιήσει πώς γίνονται τα ατυχήματα.
0: Έβλεπα μια τοποθέτηση του, του Κώστα του Αρβανίτη σε μια επιτροπή στην Βουλή που ξεκίναγε λέγοντας ότι μόλις μου ήρθε στο κινητό η είδηση ότι ένας 70χρονος οικοδόμος σκοτώθηκε σε εργατικό δυστύχημα. Και περιμένω, λέει, να μου εξηγήσει η Επιτροπή αν μπορεί ένας 70χρονος να εργάζεται και αν πρέπει να είναι οικοδόμος εφόσον εργάζεται.
1: Ναι, είναι μια σωστή απορία στην οποία όμως η πολιτεία εμπράκτως δίνει μια θετική απάντηση.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Οπότε, τώρα τα υπόλοιπα θέματα στην εφημερίδα, εντάξει. Θα διαβάσω ένα τίτλο από την πρώτη σελίδα, πράγμα που συνήθως δεν κάνω. Ο Τραμπ σε πόλεμο με Αγιατολάχ και Μίλι Βανίλη. Μίλι Βανίλη. Συγκρότημα είναι.
0: Ναι, το θυμάμαι το συγκρότημα. Τώρα συγκρότημα τέλος πάντων.
1: Εγώ το λέω έτσι και ας ψάξουν μέσα στις πολιτιστικές σελίδες να δούνε τι είναι αυτό.
0: Α, είναι πολιτιστικό αυτό.
1: Ναι, είναι πολιτιστικό πολιτικό. Έχει να κάνει με τον Τραμπ και τους εορτασμούς των 250 χρόνων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρεις αυτά που ο Τραμπ θέλει να βάλει τη φάτσα του στο βουνό, στα χαρτονομίσματα, όπου υπάρχει.
0: Έχει πάρει τη δυτική πτέρυγα και την έχει κάνει.
1: Τα πάντα.
0: Κάπου είδα ισχύει, δεν ξέρω, γιατί δεν συνέχισα να το διαβάσω. Κάπου είδα ότι βάζει και ρινγκ στη μέση του Λευκού Οίκου δίπλα στο συντριβάνι για να κάνει αγώνα box.
1: Αυτό ομολογώ δεν το είδα.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι,
1: δεν το αποκλείω.
0: Μπορεί να είναι AI, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν το μεταφέρω στην πληροφορία.
1: Κάποια μέρα έριξε καμιά πενταριά AI μέσα σε μία ώρα. Δηλαδή άρχισαν να σχολιάζουν όλοι ότι τρελάθηκε.
0: Α, οκ. Okay.
1: Τρελάθηκε περισσότερο από τη συνήθως, γιατί βομβάρδιζε τα social με AI.
0: Αποτρελάθηκε το λέγει η μάνα μου.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Μετά έχουμε τις δημοσκοπήσεις, έχουμε τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, πώς επανέρχεται το σενάριο των εκλογών τον Οκτώβρη. Mm-hmm. 10-11. 11 νομίζω είναι η ημερομηνία που παίζει. Γιατί υπάρχει ο στόχος του 25% που προσπαθεί να πιάσει. Πώς θα πάει δεξιότερα προς τα εκεί, πώς σχετίζεται αυτό με τον Κυρανάκη, με τον Θεοδωρικάκο, τι κάνει το Πασόκ.
0: Το Πασόκ, το οποίο πήρε σήμερα μια ενδιαφέρουσα απόφαση.
1: Τι κάνει ο Σαμαράς που ουσιαστικά προανήγγειλε σήμερα ότι ετοιμάζεται.
0: Ναι, νομίζω έχει αφήσει ένα μικρό περιθώριο ανοιχτό.
1: Εντάξει.
0: Απλά για να μην πει ότι...
1: Το ρεπορτάζ του Σπύρου του Κουτζάνη είναι ότι είναι έτοιμος, έχει κάνει τη δικτύωση την επαναγκαία και τα πάντα. Θέλει να δει τον κατάλληλο χρόνο, γιατί δεν έχει λόγο να βιάζεται. Δηλαδή θέλει να δει τις κινήσεις του Μητσοτάκη για να προχωρήσει.
0: Ναι. Ναι. Οπότε αυτό σημαίνει πρακτικά, Λάμπρο, ότι έχει κλείσει και το κομμάτι αλλαγής on the go προέδρου στη Νέα Δημοκρατία και παραμονής του Μητσοτάκη.
1: Ο Δένδιας, όπως γράφουμε στα ρεπορτάζ μέσα, λέει ότι άμα πέσουμε από το 25% θα υπάρχει θέμα. Ναι. Θεωρώ ότι δεν έχει κλείσει τίποτα αυτή τη στιγμή. Ο καθένας τοποθετείται και ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα.
0: Άντε να κάνεις σχεδιασμό τώρα αν είσαι πολιτικός στέλεχος, ας πούμε, έτσι.
1: Δύσκολο, γιατί όλοι οι σχεδιασμοί ξεκινάνε από το Μαξίμου, το οποίο, όπως έχουμε ξαναζητήσει και έχετε πει και στις πολλές φορές στο κόκκινο, κάνει σχεδιασμούς με διάφορες παραμέτρους που ξεφεύγουν και από το τι θα ήθελε. Πρώτο και καλύτερο ή χειρότερο, το θέμα του Ντίλιαν.
0: Ναι. Έχουμε και το εφετείο, που είναι το Δεκέμβρη, πρέπει να το προλάβουμε με έναν τρόπο.
1: Εκεί υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα επιμηκύνω για να το ελέγξω πριν, το άλλο πάω να κάνω τις εκλογές μας και το ελέγξω μετά. Δεν
0: σκεφτόμουν να μήπως αυτή η ιστορία του το εφετείου του Ντίλιαν, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα στην μεγάλη και σπουδαία συμμαχία που έχουμε με το Ισραήλ, αλλά μετά συμμαζεύτηκα, γιατί είπα μήπως είναι κανένα σενάριο επιστημονικής συνωμοσιολογίας από αυτά που οι αριστεροί σκέφτονται συνήθως.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν θα δημιουργήσει τέτοιου είδους προβλήματα, μα ήταν θα.
0: Θα το είχαν μάζεψει ήδη, λες. Okay. Αυτό με οδηγεί σε άλλα μονοπάτια βράδια και αυτό το Σαββατοκυριακό.
1: Σκέψου τα για να δώσεις το κομμάτι της επόμενης εβδομάδας.
0: Αρχίσαμε, κάτσε, αδελφέ. Παρασκευή είναι ακόμα.
1: Κοίτα, είναι ευκαιρία να αρχίσουν να μαθαίνουν τα εσωτερικά μας οι ακροατές, να ξέρουν ότι σε κυνηγάω από με το που κλείνει ένα φιλό για το επόμενο.
0: Τα εσωτερικά μας είναι ότι ξεκινήσαμε να παραδίδω Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι, το πήγαμε Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι, τώρα συζητάμε για Τετάρτη βράδυ, κάποιες φορές το πετυχαίνω.
1: Εσύ, εγώ λέω μεσημέρι πάντα.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά κάπως πρέπει να... λοιπόν, ναι, εντάξει, σε λίγο θα σου δίνω Παρασκευή για την επόμενη εβδομάδα, έτσι όπως το πάμε δηλαδή.
1: Ναι. Κοίτα, εγώ δίνω Τρίτη προς Τετάρτη τα γημενά μου, οπότε
0: θα διαμαρτυρηθώ στη διεύθυνση και στη διοίκηση.
1: Μάλλον
0: στη διοίκηση, γιατί στη διεύθυνση με παίρνει, θα χάσω. Σε έχω μπροστά μου δηλαδή.
1: Και στη διοίκηση θα χάσεις, γιατί δεν έχει λόγο στα δημοσιογραφικά.
0: Ναι, εντάξει, αλλά κάπως πρέπει να το φτιάξω εγώ. Κάπου πρέπει να πατήσω να κάνω κίνημα. Λοιπόν, Λάμπρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Δεν έχουμε καλό Σαββατοκύριακο, γιατί θα δουλεύεις και αύριο. Οπότε...
1: ναι, εδώ θα είμαστε πάλι. Οπότε...
0: ναι,
1: δίπλα,
0: οπότε...
1: δηλαδή, οπότε στην Επιτροπή και μετά πάλι εδώ.
0: Θα τα πούμε, γιατί αύριο εγώ θα βάλω το καπέλο του σύνταχτη ΣΥΡΙΖΑ και θα είμαι επίσης στην Κρητική Επιτροπή.
1: Μαζί θα είμαστε.
0: Καλό σου βράδυ.
1: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Λάμπρος Τσουκνέας, ο διευθυντής εφημερίδας της Αυγής, να συζητήσουμε για το να μας πει το τι έχει η εφημερίδα και να κουτσομπολέψουμε λίγο και τα της επικαιρότητας.

Να ευχαριστήσουμε πολύ και την Μαρία και τη Θάλια για τα μηνύματά τους. Θάλια, το βλέπω, θα το προωθήσω αντίστοιχα εκεί που πρέπει. Η Θάλια μας δίνει μια, μας έστειλε μια φωτογραφία αφίσας για την υποστήριξη των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με δράσεις και δραστηριότητες και ανοιχτή συζήτηση και ρεμπέτικο γλέδι ξεκινάει στις 6 ώρα την Κυριακή 7 Ιουνίου. Οπότε να, το είπαμε από εδώ, θα το πούμε και παρακάτω και σε εκπομπές Σαββατοκύριακου δηλαδή. Τώρα λίγο πριν κλείσουμε βγήκε μια είδηση την οποία νιώθω υποχρεωμένος να σας την μεταφέρω, διότι είναι ένα δείγμα του τρόπου που λειτουργεί η ελληνική πολιτεία πλέον. Σήμερα λοιπόν ΑΘΟ έκρινε το αυτόφορο μονομελές πλημελιο δικείο των Μελισσοκόμου που δικάστηκε για τον εμπρησμό στο άλσος Βεΐκου στις 4 Ιουνίου. Φαντάζομαι όλοι γνωρίζετε ότι είχαμε μια φωτιά στο άλσος Βεΐκου στις 4 του μήνα, εχθές δηλαδή. Συνελήφθη ένας μελισσοκόμος, διαπομπεύτηκε αφού συνελήφθη στα μέσα ενημέρωσης. Στο δικαστήριο ο άνθρωπος είπε ότι ξεκίνησε από το γαλάτσι γύρω στις 12 παρά 20, στις 12 παρά 4 βρέθηκε σε ένα κατάστημα και τον είχε καταγράψει κάμερα, οπότε δεν θα προλάβαινε να έχει πάει να ανάψει τη φωτιά με βάση την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά στο άλσος Βεϊκού. Και σημείωσα μάλιστα ότι ο Δήμος δεν είχε ξεχορταριάσει την περιοχή σε αντίθεση με το δικό του οικόπεδο που είχε και τα μελίσια του, το οποίο μάλιστα δεν κάηκε κιόλας. Και αυτό αν θέλετε να εξαίρετε το δείγμα για το πώς πρέπει και εμείς οι δημοσιογράφοι να προσεγγίζουμε τις πληροφορίες και την ενημέρωση, αλλά και το τι και πώς πρέπει να ακούτε κι εσείς αυτό που ακούτε και να μην πέφτετε θύματα και εμείς αντίστοιχα να μην πέφτουμε θύματα εύκολων ειδήσεων των οποίων είναι και λίγο αβανταδόρικα και προχωράμε έτσι, παίρνουμε και κάνα κλικ. Είναι εκείνο το χριστιανικό, το παλιό τέλος πάντων, παταξών με ένα ακουσόν δε του Θεμιστοκλή. Λοιπόν, με αυτά θα σας αφήσουμε για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 8 για το μαγκαζίνο, για το απογευματινό μαγκαζίνο. Όλη την εβδομάδα θα κάνουμε και το απογευματινό μαγκαζίνο, γιατί έχει άδεια την Αμπαζία. Από Τρίτη στο ραντεβού μας το ρεζουμέ. Από τον Γιώργο Μπαλούνι, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Κώστα Πιαντέ, από τον Παντελή Νταβανέλο, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο. Παραδίδουμε σκυτάλη στη Ματάμ Θέκλα και εμείς θα τα πούμε. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην αυγή της Κυριακής.
2: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα Η Εποχή μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
0: Η ώρα είναι 11. Στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε στον ήχο, Βασίλης Κουτούβαλης. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και για δύο ώρες φίλοι απόψε θα ακούσουμε χωρίς καμία ενοχή το τραγούδι των Σιρήνων. Τραγουδάκια χορευτικά κυρίως θα μπορούσαν να ακούγονται σε ένα μικρό κήπο, σε μια βεραντούλα, σε ένα διαμέρισμα όπου μαζεύονται φίλοι να τα πούνε, να τα πιούνε, να ρίξουν ενδεχομένως κανένα χορό και ιδανικά και να φλερτάρουν.

Ακούμε Mark Almond, Something's Got a Hold on My Heart. Ξεκινήσαμε με την Amanda Lear, Can't Take My Eyes Off You. Και φίλοι, μια και λέγαμε για το φλερτ, έχω την εντύπωση ότι το φλερτ είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα περίοδο στην ερωτική, ας πούμε, διαδρομή. Αφού στη διάρκεια του φλερτ οι άνθρωποι γινόμαστε κάπως σαν τους εξερευνητές σκύλους, οι οποίοι αναζητούν το ίχνος μέσα στο δάσος μετά από βροχή. Και αφού όλες οι αισθήσεις λειτουργούν στο έπακρο με τρομερή ένταση, και επίσης η φαντασία οριάζει.

Πήγαμε στον σοφό και τον ρωτήσαμε και του λέμε: δάσκαλε, μπορεί να ζήσει άνθρωπος χωρίς έρωτα? Και απάντησε ο δάσκαλος, λέει: χωρίς οξυγόνο πεθαίνεις, αλλά χωρίς έρωτα δεν ζεις.

Grace Jones, I've seen this face before. Έτσι είναι και το φλερτ, έτσι είναι και ο έρωτας. Βλέπεις κάποιον, δεν τον έχεις ξαναδεί, αλλά αισθάνεσαι κάτι, σαν μια οικειότητα, σαν να ξέρεις τον άνθρωπο από μια άλλη ζωή, από μια άλλη κατάσταση. Και πας, και πας, και ό,τι βγει. Φίλοι μου, μέσα από τους έρωτες μαθαίνουμε τους ανθρώπους και μέσα από τους έρωτες μαθαίνουμε και τον εαυτό μας. Με μία προϋπόθεση, να πηγαίνεις στον έρωτα χωρίς σκοπό.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Εδώ παρέα με τον Βασίλη που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Με τραγουδάκια τέτοια που ευνοούν ωραίες συναντήσεις, αλλά και μόνοι μας να είμαστε, δεν τρέχει τίποτα. Βάζουμε το ποτάκι της αρεσκίας μας, ό,τι και να είναι αυτό. Αναψυκτικό, τσαγάκι, κρασάκι, ουισκάκι, ό,τι τραβάει η ψυχούλα μας. Και απόψε ας πιούμε στην υγειά των άσκοπων δραστηριοτήτων που δεν αποσκοπούν σε κανένα όφελος, σε καμία παραγωγικότητα, και η μόνη τους έννοια είναι η δημιουργία της χαράς. Εβίβα λοιπόν, εβίβα και καλή καρδιά.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
5: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
0: .5 και 5 στο κόκκινο.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, ανταποδίδουμε και τις ευχές και τις ευήβες και όλα τα καλά λόγια στο Βαγγέλη, στην Αγγελική και τον Ιωάννη, στη Γιάννα. Στο Δημήτρη, στη Μαρία, στην Σάρα και τον Σταύρο και τον Ντομινίκ μας ακούνε από το Εδιμβούργο, στην Αλίκη και τον Ανδρέα μας ακούνε από τις Βρυξελούλες, στην Κατερίνα, στη Στέλλα μας ακούει από τα Πατήσια, στους φίλους μας ακούνε στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Ακούσαμε Rocks Music, Same Old Scene, ακούμε Σαντέ, Hang On To Your Love. Φίλοι μου, και στον έρωτα και στο φλερτ χρειάζεται μια έτσι ένα ψιλοπίσμα, πρέπει να το έχει ο άνθρωπος αυτό της επιμονής, αλλά τα όρια είναι λεπτά και ισορροπίες. Άλλο επιμονή, άλλο παράνοια, γιατί όσο ψηλή τέχνη είναι να έρχεται ο άνθρωπος, ίσως ψηλότερη τέχνη είναι και ο άνθρωπος να φεύγει όταν έρχεται η ώρα, ή όταν κατανοεί και οφείλει να κατανοεί ότι δεν υπάρχει πεδίο για περαιτέρω, ας πούμε, δράση και δραστηριότητα. Και δεν χρειάζεται να τα παίρνουμε τόσο προσωπικά. Ξέρεις, αυτό λένε η απόρριψη. Τι να κάνουμε, δεν είναι όλα για όλους. Καμιά φορά τα πράγματα μπορεί να μην, να φαίνονται, αλλά να μην είναι τελικά συμβατά. Δεν τρέχει τίποτα. Φεύγουμε. Να γινόμαστε και αέρας όταν χρειαστεί. Αεράκι. Έρχεται και φεύγει.

Sister Sledge. He's the greatest dancer, φίλοι μου, χορός αυτή. Η τόσο προσωπική σωματική έκφραση. Τι ωραίος χορός και τι ωραίος τρόπος να γνωριστείς με τους άλλους, να χορέψεις μαζί. Και εμείς είμαστε με αυτό το χορό και σε καμία περίπτωση με εκείνες τις στρατιωτικογυμναστικές ασκήσεις τύπου ζεϊμπέκικο μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη.

10 λεπτά πριν τις 12 στο κόκκινο 105 και 5 παρέα με τον Βασίλη Κουτούβαλη που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μουσική για συναντήσεις, για ποτάκι, για φλερτ, για χορό.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Παρασκευής, με μουσική τέτοια που ευνοεί τις συναντήσεις, τα φλερτ, τα ωραία ποτά και το χορό. Εδώ παρέα με τον Βασίλη Κουτούβαλη που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, έχουμε το Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059. Φίλοι σαν μικροί εξερευνητές, εντοπίζουμε και αναδεικνύουμε πάντα την αγάπη, την ομορφιά και τη χαρά. Έχουμε το νου μας να μην ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. Δεν γκρινιάζουμε, ξέρουμε ότι υπάρχουν και χειρότερα, αλλά δεν ξεχνάμε ποτέ, φίλοι μου, ότι έχουμε ζήσει και ότι υπάρχουν και καλύτερα.

Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Εβίβες και τα φιλιά μας, τη Βασιλική και τον Ορέστη μας ακούνε από τα γλυκά νερά. Στους φίλους μας ακούνε στην ορεινή Κορινθία. Πολλά φιλιά στη Θάλια, στη Βιβή, τον Αντώνη. Στην Κατερίνα, τον Νίκο, τον Νίκ Μάρος μας ακούει από τον Καναδά. Πολλά φιλιά στο φίλο μας τον Ορίστο. Τον Αρίστο μας ακούει από τον Κόκομο. Και στην Ειρήνη, πολλά φιλιά που μας γράφει πάλι καλά που η ζωή είναι απρόβλεπτη από όλες τις κατευθύνσεις. Εννοείται, εννοείται παιδιά, στο απρόβλεπτο ποντάρουμε. Διότι από τα σχέδια και τις εξαγγελίες αυτά οικονομήσαμε, δεν είδαμε χαΐρια.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το σχετικά δροσερό βραδάκι. Μας αρέσει η δροσούλα. Μας αρέσει η δροσούλα γιατί σε αυτή την Αθήνα τα τελευταία χρόνια, φίλοι, το καλοκαίρι είναι μαρτυρικό κυριολεκτικά. Κόβουν και τα δέντρα, τη λύσα τους έχει πιάσει. Τι ακατανόητα πράγματα είναι αυτά. Δηλαδή σκέφτομαι ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανακούφιση του ανθρώπου, το πολεμάνε, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τέλος πάντων, ας μην αρχίσω πάλι την κρίνια. Με ξέρετε, δεν θέλω και πολύ να φουντώσω και να αρχίσω να ρίχνω μπουρλότα. Όπως και να έχει, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη.

0: στο κόκκινο.
1: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
0: ...105.5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μέσα στα χρόνια ταξιδεύει αυτό το καταπληκτικό κομμάτι, αυτή η σύνθεση του Henry Mancini, Peter Gunn Theme. Εδώ απόψε το ακούμε από τους Blues Brothers και εσείς διανύουμε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής, παρέα με τον Βασίλη Κουτούβαλη, εδώ στο κόκκινο 105 και 5.

φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται και η δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Να είμαστε καλά φίλοι, να φροντίζουμε τον εαυτό μας, αλλά όχι με τρόπο τέτοιο που να νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη, τον Βασίλη Κουτούβαλη, που φρόντισε απόψε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινέα σας για την παρέα, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Καλό Σαββατοκύριακο και αν ετοιμάζεστε φίλοι για ύπνο, όνειρα γλυκά. Καλό ξημέρωμα, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα.

en la esquina o en el bar.

0: το κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής. Όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακά την καφύλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τη συνεδρίαση στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η εφημερίδα «Η Εποχή» μας προσκαλεί στις 8 το βράδυ στην όμορφη αυλή του Μουσείου Αγιοστρατητών Αγίων Ασωμάτων 31 στο Θησείο. Για μια βραδιά με πολλή μουσική, ποτά και κυρίως πολλή κουβέντα. Από τα πιο σοβαρά και επίγοντα μέχρι τα πιο ανάλαφρα. Θα περάσουμε όμορφα και θα στηρίξουμε την εφημερίδα μας. Σε δύσβατες εποχές, το μαζί αποκτά νόημα. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Σας περιμένουμε.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Somebody told me.